0: ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Είπε 7 μέρες και έχει αργήσει. Ακούγαμε κηρύγματα που μας τοποθετούσαν ότι ο Κύριος θα έρθει το 2028, το 2024, το 2000, το 2000. Και έρχονται αυτές οι ημερομηνίες και έχουν περάσει κάποιες άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να υπολογίσουμε, να δούμε τους τύπους, να καταλάβουμε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, θα καθυστερήσω. Μακροθυμώ. Αγρύπνη. Περίμενε. Λέει, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είμαστε πάντα τι. Πώς πρέπει να είσαι πάντα. Έτοιμος, λέει. Και λέει τώρα, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή. Τι δίνει? Δεν δίνει οποιαδήποτε τροφή. Τι τροφή δίνει, αδερφοί? Εν καιρό δίνει αυτή την τροφή που πρέπει, τη διορισμένη τροφή. Βλέπετε το πώς πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί με τον Κύριο, ώστε να κάνεις αυτό που είναι διορισμένο από τον Κύριο να κάνεις. Εάν δεν είσαι σε αυτή την πιστότητα, μοιάζεις με αυτό που το δούλο που λέει λίγο παρακάτω και λέει, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντας ούτως. Αυτό δεν το έκανε ο Σαούλ. Έβλεπε ότι ο Σαμουήλ αργούσε, καθυστερούσε και σου λέει, όπα, θα κάνω εγώ θυσία. Δεν το έκανε αυτό. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν σαν τον Δαβίδ, θα τον καταστήσω άνδρας κατά τη δικιά μου καρδιά, επί πάντων των υπαρχών αυτού. Εάν δε υπή ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, μες στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Και όταν το πεις αυτό μες στην καρδιά σου, αρχίζεις μετά να συμπεριφέρεσαι άσχημα στην εκκλησία. Και λέει, και αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθην ημέρα δεν προσμένει και καθην ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστο. Λέει λοιπόν στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αμήν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Εξεύρωμε όμως ότι όταν εφανερωθεί θέλουμε είστε όμοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Την έχεις αυτή την ελπίδα? Ότι θα έρθει μια μέρα και θα δεις τον Κύριο όπως είναι. Και μάλιστα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι θα είσαι όμοιος με Αυτόν. Αμήν. Αυτό το λέει για μένα, το λέει για σένα, το λέει για όλους μας. Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει τον εαυτό του? Τι κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Ετοίμασέ τον. Εάν λες βραδίνει, δεν πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος λέει θέτει τη μερίδα των ανθρώπων αυτών μαζί με ποιους? Με τους άπιστους. Τελειώνει ο λόγος του Κυρίου στην Αποκάλυψη και μας δείχνει την εκκλησία, λέει, και το πνεύμα, και λέει στον Κύριο τι του λέει του Κυρίου. Τι του λέει? Ελθέ. Το πνεύμα και η νύφη λένε ελθέ. Πότε το λες το ελθέ? Όταν είσαι έτοιμος. Αμήν. Μπορείς τώρα να πεις ελθέ? Όταν η νύφη δίνεται, ο γαμπρός δεν είναι εκεί. Αμήν. Και η νύφη θέλει να παρουσιαστεί στον γαμπρό μπροστά με όλη της την ομορφιά, όλη της την μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η μέρα η γυναίκα είναι σε όλο της το μεγαλείο, θα βαφτεί, θα κάνει τα μαλλιά της μπούκλες, θα τα κάνει όμορφα, θα βάλει το νηφικό της, θα στολιστεί και θα πάει μπροστά στο νηφίο της. Και αυτό μας δείχνει όλη αυτή την όμορφη εικόνα, ότι θα είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Αμήν. Θα είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τι κάνει ο κόσμος και ας πάρουμε το πνεύμα της υπακοής του λαού του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είμαστε σαν το Σαούλ, βραδύνει ο Κύριος να έρθει, ή θα είμαστε σαν το Δαβίδ, που παρόλα τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε να πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, να σπάμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και από εκεί να βγαίνει ένα όμορφο άρωμα. Αμήν. Μπορείς να κάνεις την πτώση σου, να την κάνεις ψαλμό. Ο Δαβίδ τα έκανε. Έκανε την πτώση του ψαλμούς, αδερφοί, που τους διαβάζουμε μέχρι τώρα, και οι Ιουδαίοι τους ψάλαν αυτούς τους ψαλμούς. Για σκεφτείτε να ήταν και ο Δαβίδ εκείνο τον καιρό και να ψάλανε τον ψαλμό του Δαβίδ και να ήταν η πτώση του. Από τα λάθη μας ο Κύριος ξέρει να βγάζει μαργαριτάρια. Από την αμαρτία μας, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τα μύδια, ξέρει ο Κύριος να δημιουργεί μαργαριτάρι. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κύριέ μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας προσκάλεσες, άντρες και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσουμε που προσκάλεσες τα παιδιά μας, Κύριε, από νεαρή ηλικία, Πατεράγε, που είναι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε, και απολαμβάνουν, Κύριε, την παρουσία σου, Ιησού μου, Κύριε. Πατεράγε, προσευχόμαστε, Κύριε, να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να κλείσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, τη φωνή του εχθρού, Κύριε. Να την αποκλείσεις, Κύριε, από μέσα μας, Πατεράγε. Να μάθουμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, και να υπακούμε, Κύριε, το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε, ώστε να σταθούμε, Κύριε, σε αυτή τη γενιά, Πατεράγε, όπως εσύ, Κύριε, μας ζητάς, Κύριε. Πατέρα, προσεύχομαι, Κύριε, ώστε να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι ο Φαραώ, Κύριε, δεν λυπάται, Κύριε, όπως εκείνες τις μέρες, Πατεράγε. Φρόντιζε, Κύριε, να βάζει διπλό βάρος, Κύριε, και πολλαπλό βάρος, Κύριε, πάνω στο λαό Ισραήλ, Πατεράγε, για να ξεχάσει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, να σε λατρεύει ελεύθερα, Πατεράγε. Αλλά εσύ, Κύριε, κατέβηκες, Κύριε, και τον ελευθέρωσες, Πατεράγε, για να ζει, Κύριε, μέσα στην ελευθερία της παρουσίας σου, Πατεράγε. Και θέλουμε και εμείς, Πατεράγε, σήμερα, Κύριε, να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Θέλουμε να είσαι προμήθεια, Κύριε, στο λαό σου, Πατεράγε. Να μας δώσεις, Κύριε, όπως ο λόγος σου μας λέει, τα προζωή και προσευσέβεια, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, κάθε ασθένεια, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε, που μας παιδεύει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Θέλουμε να αφήσουμε, Κύριε, τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, Κύριε, μπροστά στο σταυρό σου, Πατεράγε. Και εσύ ο Άγιος, Κύριε, να τις σηκώσεις, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, Κύριε, με λάθη, Πατέρα, όπως ο Δαβίδ, Πατεράγε. Αλλά εσύ μας δίνεις καρδιά, Κύριε, επιστροφής, Πατεράγε. Καρδιά μετάνοιας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Ώστε μέσα από τα λάθη μας, Κύριε, να βγει ένα ευόδες θυμίαμα, Κύριε, μπροστά στο θρόνο σου, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 9. Άκου Ισραήλ, εσύ διαβαίνεις σήμερα τον Ιορδάνη για να μπεις μέσα να κληρονομήσεις έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σένα, πόλεις μεγάλες και περιτυχισμένες μέχρι τον ουρανό, λαό μεγάλο και ψηλών στο ανάστημα, τους γιους των Ανακίμ, που γνωρίζεις και άκουσες ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στους γιους του Ανάκ. Γνώρισε λοιπόν σήμερα ότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι εκείνος που προπορεύεται μπροστά σου. Είναι φωτιά που κατατρώει. Αυτός θα τους εξολοθρεύσει και αυτός θα τους καταστρέψει από μπροστά σου. Και θα τους διώξεις και γρήγορα θα τους εξολοθρεύσεις, όπως ο Κύριος σου είπε. Αφού ο Κύριος ο Θεός σου τους διώξει από μπροστά σου, μην πεις στην καρδιά σου λέγοντας «Εξαιτίας της δικαιοσύνης μου ο Κύριος με έφερε να κληρονομήσω αυτή τη γη», αλλά «Εξαιτίας της ασέβειας αυτών των εθνών ο Κύριος τα διώχνει από μπροστά σου». Όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, ούτε εξαιτίας της ευθύνητας της καρδιάς σου μπαίνεις μέσα να κληρονομήσεις τη γη τους, αλλά εξαιτίας της ασέβειας αυτών των εθνών ο Κύριος ο Θεός σου τα διώχνει από μπροστά σου για να στερεώσει το λόγο που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου δεν σου δίνει τη γη αυτή την αγαθή να την κληρονομήσεις εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος. Να θυμάσαι, μη λησμονήσεις πόσο παρόρχησες τον Κύριο το Θεό σου στην έρημο. Από την ημέρα που βγήκατε από τη γη της Αιγύπτου, μέχρι ότου φτάσατε σε τούτο τον τόπο, πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο. Και στο Χορίβ παροργήσατε τον Κύριο, και ο Κύριος θύμωσε εναντίον σας για να σας εξολοθρεύσει. Όταν ανέβηκα στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες, τις πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε σε εσάς. Τότε έμεινα στο βουνό 40 μέρες και 40 νύχτες. Ψωμί δεν έφαγα και νερό δεν ήπια. Και ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Και πάνω σε αυτές ήσαν γραμμένα όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε σε εσάς πάνω στο βουνό από το μέσο της φωτιάς, την ημέρα της σύναξης. Και στο τέλος των 40 ημερών και 40 νυχτών, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες, τις πλάκες της Διαθήκης. Και ο Κύριος μου είπε «Σήκω, κατέβα γρήγορα από εδώ, επειδή ο λαός σου που έβγαλες από την Αίγυπτο ανόμισε. Παρεξέκλειναν γρήγορα από το δρόμο που τους πρόσταξα. Έκαναν για τον εαυτό τους χυτό είδωλο». Ο Κύριος μου είπε ακόμα τα εξής «Είδα αυτό το λαό και δες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφησέ με να τους εξολοθρεύσω και να εξαλείψω το όνομά τους κάτω από τον ουρανό και θα σε κάνω ένα έθνος δυνατότερο και μεγαλύτερο από αυτούς». Και επέστρεψα και κατέβηκα από το βουνό και το βουνό καιγόταν με φωτιά και οι δύο πλάκες της Διαθήκης ήταν στα δυο μου χέρια. Και είδα, και να, είχατε αμαρτήσει ενάντια στον Κύριο το Θεό σας, κάνοντας για τον εαυτό σας χυτό μοσχάρι. Είχατε παρεκκλίνει γρήγορα από το δρόμο που σας πρόσταξε ο Κύριος. Και πιάνοντας τις δύο πλάκες, τις έριξα από τα δύο μου χέρια και τις σύντριψα μπροστά στα μάτια σας. Και έπεσα μπροστά στον Κύριο όπως και προηγούμενα, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ψωμί δεν έφαγα και νερό δεν ήπια, εξαιτίας όλων των αμαρτιών σας που αμαρτήσατε, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο, ώστε να τον παροργήσετε. Επειδή φοβήθηκα πολύ εξαιτίας του θυμού και της οργής με την οποία ο Κύριος ήταν θυμωμένος εναντίον σας για να σας εξολοθρεύσει. Αλλά ο Κύριος με εισάκουσε και αυτή τη φορά. Και ο Κύριος ήταν υπερβολικά θυμωμένος ενάντια στον Ααρών για να τον εξολοθρεύσει και δεήθηκα και για τον Ααρών εκείνο τον καιρό. Και πήρα την αμαρτία σας, το μοσχάρι που κάνατε και το κατέκαψα σε φωτιά και το σύντριψα και το καταλέπτυνα μέχρι ότου έγινε λεπτό σαν σκόνη και έριξα τη σκόνη του στο χύμαρο που κατέβαινε από το βουνό. Και στην Ταβερά και στη Μασά και στην Κιβρόθα Ταβά παροργήσατε τον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σας έστειλε από την Κάδης Βαρνή λέγοντας «Ανεβείτε και κληρονομήστε τη γη που σας έδωσα», τότε εσείς στασιάσατε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου του Θεού σας και δεν πιστέψατε σε Αυτόν, ούτε εισακούσατε τη φωνή Του. Πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο από την ημέρα που σας γνώρισα. Και έπεσα μπροστά στον Κύριο 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπως είχα προσπέσει και πριν, επειδή ο Κύριος είπε να σας εξολοθρεύσει. Και δεήθηκα στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε Θεέ, μη εξολοθρεύσεις το λαό σου και την κληρονομιά σου, που λύτρωσες με τη μεγαλοσύνη σου, που τον έβγαλες από την Αίγυπτο με κρατεό χέρι. Θυμήσου τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη επιβλέψεις στη σκληρότητα του λαού αυτού, ούτε στις ασέβειές τους, ούτε στις αμαρτίες τους. Μήπως οι κάτοικοι της γης από την οποία μας έβγαλες πουν, επειδή ο Κύριος δεν μπορούσε να τους βάλει μέσα στη γη που τους υποσχέθηκε και επειδή τους μισούσε, τους έβγαλε για να τους φωνεύσει στην έρημο. Αλλά αυτοί είναι λαός σου και κληρονομιά σου που τους έβγαλες με τη μεγάλη σου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά σου». Καλύτερα ξερό ψωμί και ειρήνη μαζί του, παρά σπίτι γεμάτο εδέσματα με φιλονικία. Ο φρόνιμος υπηρέτης θα εξουσιάζει πάνω σε ένα γιον ντροπής και θα συμμοιραστεί την κληρονομιά ανάμεσα σε αδελφούς. Το χωνευτήρι δοκιμάζει το ασήμι και το καμίνι το χρυσάφι, ο Κύριος όμως τις καρδιές. Ο κακοποιός υπακούει στα άνομα χείλη. Ο ψεύτης δίνει ακρόαση στην κακή γλώσσα. Όποιος περιγελάει το φτωχό, κοροϊδεύει το δημιουργό του. Όποιος χαίρεται σε συμφορές, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Το στεφάνι των γερόντων είναι τα παιδιά των παιδιών και η δόξα των παιδιών οι πατέρες τους. Χείλη υπεροχής δεν αρμόζουν στον άφρονα. Πολύ λιγότερο χείλη ψεύδους στον άρχοντα. Το δώρο είναι σαν πολύτιμη πέτρα στα μάτια του δωροδοκούμενου. Όπου αυτό εμφανιστεί, κατορθώνει. Όποιος κρύβει παράβαση, ζητάει φιλία. Όποιος όμως ξαναλέει το πράγμα, χωρίζει τους στενότερους φίλους. Περισσότερο τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο, παρά 100 μαστιγώματα τον άφρονα. Ο κακός ζητάει μονάχα στάσεις. Γι' αυτό ένας σκληρός άγγελος θα σταλεί εναντίον του. Ας συναντήσει τον άνθρωπο αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και όχι άφρονας στη μορία του. Όποιος ανταποδίδει κακό αντί για καλό, κακό δεν θα αναχωρήσει από το σπίτι του. Όποιος αρχίζει φιλονικία είναι σαν εκείνον που ανοίγει ένα φράγμα με νερά. Γι' αυτό σταμάτα από τη φιλονικία πριν ανάψει. Εκείνος που δικαιώνει τον ασεβή και εκείνος που καταδικάζει το δίκαιο και οι δύο είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Τι χρησιμεύουν τα χρήματα στο χέρι του άφρονα για να αγοράσει σοφία αφού δεν έχει γνώση? Σε κάθε καιρό αγαπάει ο φίλος και ο αδελφός γεννιέται για καιρό ανάγκης. Άνθρωπος χωρίς μυαλό δίνει το χέρι και εγγυάται για το φίλο του. Εκείνος που αγαπάει φιλονικίες αγαπάει αμαρτήματα και εκείνος που υπερυψώνει την πύλη του ζητάει όλεθρο. Ο στρεβλός στην καρδιά δεν βρίσκει καλό και ο διεστραμμένος στη γλώσσα του πέφτει σε συμφορά. Όποιος γεννάει άφρονα τον γεννάει για λύπη του και ο πατέρας του ανόητου δεν απολαμβάνει χαρά. Η καρδιά που εφραίνεται δίνει ευεξία σαν γιατρικό, ενώ το πνεύμα του καταθλιμμένου ξεραίνει τα κόκαλα. Ο ασεβής δέχεται δώρο από τον κόρφο για να διαστρέψει τους δρόμους της κρίσης. Επάνω στο πρόσωπο του συνετού είναι σοφία, αλλά τα μάτια του άφρονα βλέπουν στα άκρα της γης. Ο άφρονας γιος είναι βαρυθυμία στον πατέρα του και πικρία σε αυτήν που το γέννησε. Δεν είναι ποτέ καλό να επιβάλλεται ποινή στο δίκαιο. να επιβουλεύεται κάποιος τους άρχοντες για την ευθύτητά τους. Εκείνος που κρατάει τα λόγια του είναι γνωστικός. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Και ο ίδιος ο άφρονας, όταν σωπαίνει, θεωρείται σοφός. Και εκείνος που κλείνει τα χείλη του, θεωρείται συνετός. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16. Ο Παύλος έφτασε στη Δέρβη και ύστερα στα Λύστρα. Εκεί ζούσε ένας χριστιανός που τον έλεγαν Τιμόθεο. Η μητέρα του ήταν χριστιανή Ιουδαϊκής καταγωγής και ο πατέρας του Έλληνας. Στους χριστιανούς των Λύστρων και του Ικονίου είχε καλή φήμη. Ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του για συνοδό. Για να διευκολύνει τη δράση του μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης της περιοχής, του έκανε περιτομή γιατί όλοι ήξεραν πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Στις πόλεις που περνούσαν, γνωστοποιούσαν στους πιστούς τις αποφάσεις που είχαν λάβει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ και τους πρότρεπαν να τις τηρούν. Έτσι οι εκκλησίες στερεώνοντας την πίστη και μεγάλωναν κάθε μέρα πιο πολύ. Ύστερα διέσχισαν τη Φρυγία και τη Γαλατεία, επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μυσίας, ήθελαν να συνεχίσουν το δρόμο για τη Βυθινία. Το Πνεύμα του Ιησού όμως δεν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για πλοίο ώστε να πάμε στη Μακεδονία. Γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Θεός να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε κατευθείαν στην Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, αποικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες και όταν ήρθε το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πύλη, στο ποτάμι, όπου σκεφτήκαμε ότι θα συγκεντρώνονταν οι Ιουδαίοι για προσευχή. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα θιάτυρα που την έλεγαν Λιδία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων, προσήλυτη, άκουγε και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Όταν βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακάλεσε «Αν με κρίνετε πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου» και μας το ζήτησε με πολλή επιμονή. Μια μέρα καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της έφερνε πολλά λεφτά στους ιδιοκτήτες της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και εμάς και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ. Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Να δεχθείς τον Ιησού για Κύριό σου και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους και ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, οι άρχοντες έστειλαν τους κλητήρες στο δεσμοφύλακα και του είπαν: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας μετέφερε τα λόγια αυτά στον Παύλο λέγοντας: «Οι άρχοντες έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε και πηγαίνετε στο καλό». Ο Παύλος όμως είπε στους κλητήρες: «Μας έδιραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, και μας έκλεισαν στη φυλακή. Και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά? Όχι βέβαια. Να έρθουν να μας βγάλουν αυτοί ήδη». Οι κλητήρες μετέφεραν στους άρχοντες τα λόγια αυτά. Εκείνοι όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι φοβήθηκαν. Ήρθαν και τους ζήτησαν συγγνώμη, τους έβγαλαν έξω και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. Και αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λυδίας. Εκεί είδαν τους αδελφούς, τους ενθάρρυναν και αναχώρησαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του, πήγε στη συναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη Γραφή και δείχνοντας πως, σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Και αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω», τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι πίστεψε πλήθος πολύ και από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία πίστεψαν όχι λίγες. Τότε οι Ιουδαίοι κυριεύτηκαν από φθόνο, προσέλαβαν μερικούς πονηρούς τύπους από εκείνους που γυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν με τη βοήθειά τους τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσωνα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα μπροστά στην λαϊκή συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράυγαζαν: «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αυτούς τους φιλοξενεί ο Ιάσων. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του Κέσαρα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς». Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλης που τα άκουγαν. Οι άρχοντες, αφού πήραν την χρηματική εγγύηση που έπρεπε από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν ελεύθερους. Μόλις νύχτωσε, οι χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρεια. Αυτοί, όταν έφτασαν εκεί, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Δέχθηκαν το κήρυγμα με πολύ προθυμία και κάθε μέρα εξέταζαν τη Γραφή για να ελέγξουν αν ήταν έτσι όπως τα έλεγε ο Παύλος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις Ελληνίδες της ανώτερης τάξης και από τους άντρες όχι λίγοι. Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας και ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Οι χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί. Η συνοδεία έφεραν τον Παύλο ως την Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω με την εντολή να πούν στο Σίλα και στον Τιμόθεο να έρθουν να το συναντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν εσωτερικά που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με αυτούς που συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και μερικοί έλεγαν: «Σαν τι θέλει να πει τούτος ο παραμυθάς?» Και άλλοι έλεγαν: «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». Και αυτό το έλεγαν γιατί κήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντας: «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις? Γιατί μερικά παράξενα φέρνεις στα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά. Γιατί οι Αθηναίοι, όλοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα, για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή για να ακούνε κάτι το καινούριο. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Άριου Πάγου και είπε «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που το λατρεύετε χωρίς να το γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν να έχει ανάγκη από κάτι αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Από ένα άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν το Θεό και να προσπαθούν να το βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί λένε σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του γενιά είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε η γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παράβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους από κάθε τόπο να μετανοούν, γιατί καθόρισε μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσον ενός ανδρός που τον όρισε γι' αυτό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κοροϊδεύαν και άλλοι είπαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί και ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αερεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 18. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε ένα Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του, την Πρίσκυλα, επειδή ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος μπόρεσε να αφοσιωθεί στη διδασκαλία, προσπαθώντας να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός δίναξε την σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε «Δική σας η ευθύνη για το χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς». Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Τίτιος Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι του και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή». Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί ένα χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το Λόγο του Θεού. Όταν έγινε ανθύπατος της Αχαΐας ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο που είναι αντίθετος στον νόμο. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους «Αν ήταν για κανένα δίκημα ή για ένα κακούργημα δόλιο, θα ήταν λογικό να σας ακούσω ο Ιουδαίοι. Εφόσον όμως πρόκειται για θέματα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας. Δικαστής εγώ αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι». Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Τότε όλοι έπιασαν το σωσθένη, τον αρχισυνάγωγο, και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτά. Ο Παύλος, αφού έμεινε αρκετές μέρες στην Κόρινθο, αποχαιρέτησε τους αδερφούς και ξεκίνησε να πάει με πλοίο στη Συρία. Μαζί του αναχώρησαν και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Προηγουμένως, στις Κεχραίες, κούρεψε το κεφάλι του γιατί είχε τάξιμο. Όταν έφτασαν στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα εκεί και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Αυτοί τον παρακάλεσαν να μείνει περισσότερο χρόνο, εκείνος όμως δεν θέλησε. Τους αποχαιρέτησε και τους είπε «Πρέπει οπωσδήποτε τη γιορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα. Αν θέλει ο Θεός, θα ξαναγυρίσω πάλι σε εσάς». Και έφυγε με πλοίο από την Έφεσο. Αποβιβάστηκε στην Κεσάρια και από εκεί ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ να χαιρετήσει την κοινότητα των πιστών. Ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Εκεί έμεινε λίγο καιρό και ύστερα αναχώρησε. Περιόδευσε τη χώρα της Γαλατίας και τη Φρυγία, στηρίζοντας στην πίστη όλους τους χριστιανούς. Στο μεταξύ έφτασε στην Έφεσο ένας Ιουδαίος που τον έλεγαν Απολό και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. Είχε κατοικηθεί στην οδό του Κυρίου και με μεγάλο ζήλο κήρυτε και δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και του ήταν γνωστό μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Και αυτός άρχισε να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Όταν τον άκουσαν οι Πρίσκυλα και ο Ακύλας, τον πήραν κοντά τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με πιο μεγάλη ακρίβεια. Όταν κατόπιν αυτός ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδερφοί έγραψαν στους πιστούς και τους συνιστούσαν να το δεχτούν με εμπιστοσύνη. Πραγματικά όταν πήγε εκεί βοήθησε πολύ με τα χαρίσματά του εκείνους που είχαν πιστέψει. Γιατί με δύναμη αποστόμωνε σε δημόσιες συζητήσεις τους Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την ομοιότητα που ο Κύριος φτιάχνει μέσα μας, θέλει να φτιάξει, να μας κάνει όπως είναι Εκείνος. Και διαβάσαμε το εδάφιο στο Λουκά 6:40 που λέει ότι δεν είναι μαθητής ανώτερος του δασκάλου, κάθε ένας τετελειωμένος θα είναι όπως ο δάσκαλος αυτού. Και στο αρχαίο κείμενο λέει «Ουκ εστίν μαθητής υπέρ το διδάσκαλο, κατηρτισμένος δε πας έστε ως ο διδάσκαλος αυτού». Και είδαμε ότι η τελειότητα ο Κύριος την ταυτίζει με τον καταρτισμό μας, καθώς καταρτιζόμαστε, τελειοποιούμαστε. Και πιστεύω ότι, όπως λέει ο Λόγος Θεού, ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι, η τελειότητα αυτή που θα έχουμε να είμαστε όπως εκείνοι δεν θα γίνει εκείνη τη στιγμή της αρπαγής, δεν θα λάβει χώρα εκείνη την ώρα. Γι' αυτό όταν ξεκίνησε ο Κύριος, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, στη Γένεση του Α26 λέει «Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης, των πετεινών του ουρανού, επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Προσέξτε αδερφοί, μας έφτιαξε ο Θεός σύμφωνα με την εικόνα Του. Και αυτή η εικόνα που ο Κύριος μας έδωσε και η ομοίωση που κάνει τώρα, γιατί αυτή είναι η επιθυμία Του, δηλαδή ο Κύριος σε έκανε και σε επιθυμεί να σε κάνει όπως είναι Εκείνος. Και όπως είναι Εκείνος, σου έδωσε και σένα, λέει, εξουσία να εξουσιάζεις πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Μωυσής. Να εξουσιάζει ο άνθρωπος. Και η ομοίωση έχει να κάνει το να είμαστε όπως είναι Εκείνος. Σκεφτόμουν λίγο το να είμαστε όπως είναι Εκείνος, τι σημαίνει. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι θα είμαστε όπως είναι Εκείνος όταν θα πάμε στον ουρανό. Αλλά εδώ όταν λέει να τον κάνουμε τον άνθρωπο κατά την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, και μια άλλη φορά θα το έχουμε αναφέρει τι σημαίνει κατά την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, ότι εκεί πέρα μιλάει μέσα στην πρόγνωση ο Θεός βάσει του σχεδίου Του, έχει να κάνει συνεργασία του Πατέρα με τον άνθρωπο Χριστό δια της θυσίας και με όλους τους εργάτες, ώστε να φέρουν τους ανθρώπους στην ομοιότητα του Κυρίου. Και αυτό είναι τώρα επιθυμία του Θεού να γίνει, όχι τότε. Και σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου στο 4 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο. Λέει, εκ τούτου γνωρίζετε, λέει, το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Και ο κόσμος ακούει το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί τον πιάνει. Φόβος. Φόβος. Το πνεύμα του Αντίχριστου, το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει, έρχεται και είναι στον κόσμο. Και λέει στο 4, σεις, εδώ τώρα υπάρχει μια αντίθεση, σεις εκ του Θεού είστε, τεκνία, και νικήσατε αυτούς. Ποιους? Όλους αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο έρχεται και ήδη είναι, λέει, εσείς τους νικήσατε. Πότε τους νικήσαμε? Και μιλάει ο Ιωάννης για μια πράξη η οποία έχει ήδη λάβει χώρα. Αμήν. Λέει, τους νικήσατε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο νικήσαμε? Γιατί μεγαλύτερος είναι Εκείνος ο οποίος είναι μέσα σας παρά αυτόν ο οποίος είναι στον κόσμο. Αμήν. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, τώρα που γίνεται όλο αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα και βλέπουμε, όλο το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο προετοιμάζεται και το λανσάρεται με όμορφο τρόπο, έτσι, γιατί είναι το συμφέρον μας. Πάντα είναι το συμφέρον μας. Και το λανσάρουν έτσι οι άνθρωποι και ο κόσμος το φοβάται και το τρέμει. Ο Ιωάννης λέει, εσείς τώρα το νικήσατε, γιατί τώρα το πνεύμα το οποίο είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι στον κόσμο. Δηλαδή, έχει βάλει ο Θεός, έχει κάνει εσένα και εμένα κατοικητήριο Του, μας έχει δώσει από τον εαυτό Του, ώστε να μας φέρει να μοιάσουμε σε Εκείνον. Και μέσα στην ομοιότητα είναι αυτή η εξουσία που ο Κύριος θέλει να πάρεις, ώστε, και αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, αδερφοί, είναι, θα λέγαμε, το ισχυρότερο πνεύμα το οποίο επικρατεί πάνω στο πρόσωπο της γης. Γιατί αυτό θα εξουσιάσει πάνω στον κόσμο. Αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο τι είναι στην ουσία? Είναι ο διάβολος, ο οποίος θα εκφραστεί μέσα από τον άνθρωπο του για να φέρει τη δική του βασιλεία πάνω στο πρόσωπο της γης. Δηλαδή, το ισχυρότερο πνεύμα σκότους που μπορεί ποτέ να υπάρξει. Και ο Ιωάννης τι λέει γι' αυτό? Αυτός το νικήσατε αυτό το πνεύμα, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι μεγαλύτερος από όλα αυτά. Μεγαλύτερος, το καταλαβαίνουμε? Άρα, η ομοιότητα που ο Κύριος θέλει να χτίσει, αδερφοί, εντός μας, και χτίζει. Και θέλω να δούμε απόψε, γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Το θέμα όλο της γραφής έχει να κάνει με το πόσο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται, ώστε να πάρει και να ζήσει αυτά τα οποία ο Θεός ήδη του έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μας τα έχει δώσει. Το θέμα τώρα είναι εμείς τι θα κάνουμε με αυτά που μας είναι δοσμένα. Όταν ο Κύριος ήταν στη γη, αδερφοί, και καταρχήν δεν μας αναφέρει ο Λόγος Θεού τίποτα από τα σαρκικά χαρακτηριστικά του Κυρίου μας. Τίποτα. Μας λέει ο Ισαΐας ότι πάνω στο Σταυρό ήταν, λέει, σκόλη ξύμε και ουχή άνθρωπος, και δεν είχε οριότητα, λέει, ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το πώς έγινε ο Χριστός εξαιτίας όλου αυτού του μαρτυρίου που πέρασε, του σαρκικού, έτσι. Αλλά δεν μας αναφέρει να τα χαρακτηριστικά του, αν ήταν γαλανομάτης, αν ήταν, ξέρω εγώ, ξανθομάλης, αν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Κανείς δεν μας λέει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά, ούτε μας αναφέρει πουθενά Λόγος Θεού ότι εξαιτίας της ομορφιάς του ο Κύριος έλκει τους ανθρώπους. Τι ήταν αυτό το οποίο, θα λέγαμε, έκανε μπαμ όταν ο Κύριος μιλούσε? Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Ματθαίο 7:28. Λέει, όταν δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι για τη διδαχή αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τους ανθρώπους να είναι έκπληκτοι? Τι λέει? Δίδασκε με εξουσία. Επίσης, στο Μάρκο, διαβάζω το πρώτο κεφάλαιο στο 21. Μάρκος α21 λέει, και εισέρχονται εις Καπερναούμ, και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς εις τη συναγωγή, εδίδασκε και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Και συνεχίζει και λέει, και ήταν στη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχουν πνεύμα ακάθαρτο, και ανέκραξεν λέγον, φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω τι είσαι, ο Άγιος του Θεού. Έρχεται ο δαιμονισμένος, μαρτυρεί, και ο Κύριος λέει, επιτίμησαν αυτό ο Ιησούς, λέγον, σιώπα και έξελθε εξ αυτού, και το πνεύμα το ακάθαρτο, αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε μεταφωνής μεγάλης, εξήλθεν εξ αυτού, και πάντες εξυπλάγησαν, ώστε συζητούσαν προς αλλήλους, λέγοντες, τι είναι τούτο? Ποια αυτή η νέα διδαχή, διότι με εξουσία προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούν σε αυτόν? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι έχουν έκπληξη εξαιτίας της εξουσίας της διδασκαλίας, και έχουν και έκπληξη εξαιτίας ότι μπορεί ο Κύριος να διατάζει τους δαίμονες, και οι δαίμονες τι να κάνουν? Να φεύγουν. Αυτό το οποίο τραβούσε τους ανθρώπους και έβλεπαν που ήταν πάνω στον Κύριο και τους έλκυε, ήταν η εξουσία η οποία ενεργούσε ο Κύριος. Η εξουσία του. Και τι κάνει τους μαθητές του τώρα? Τι κάνει? Λέει στο Μάρκο στο 6 κεφάλαιο στο 7 εδάφιο. Αρχίζει τώρα ο Κύριος και λέει, και προσκαλέσας τους 12, ήκησε να αποστέλει αυτούς 2 και έδιδε εις αυτούς εξουσία κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει, απευθείας. Προσέξτε, εδώ οι μαθητές δεν έχουν λάβει πνεύμα Άγιο ακόμα. Έτσι. Και πάνε, τους στέλνει και τους δίνει, λέει, τι τους δίνει, εξουσία. Τους δίνει την εξουσία ο Κύριος, η οποία εξουσία διαβάσαμε από την αρχή ότι η επιθυμία του Θεού όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, ποια ήταν. Αδερφοί, θέλω λίγο να ανοίξει η καρδιά μας και ο νους μας να καταλάβουμε. Έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο και του έδωσε εξουσία. Και βλέπουμε μετά το διάβολο ο οποίος έρχεται να πειράξει τον άνθρωπο και από την ώρα που πειράζει τον άνθρωπο η εξουσία τι κάνει, τον άνθρωπο χάνεται. Δηλαδή η εξουσία από τον Θεό η νόμιμη σε ποιον είναι δοσμένη. Στον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν είναι εξουσία δοσμένη από τον Θεό. Δεν έδωσε ο Θεός την εξουσία το να ενεργούνται πάνω στη γη πράγματα στον διάβολο. Πού την έδωσε? Στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος ότι ενεργούσε πάνω σε όλα τα στοιχεία της φύσης και πώς ενεργούσε?
2: Εξουσία.
1: Δεν μπορούσε τίποτα να μπει εμπόδιο. Μπορούσε όταν ήταν να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ και ενώ ήταν μέσα στο πλοίο ο Κύριος κοιμόταν και ξαφνικά σηκώνεται άνεμος δυνατός και όλοι πνιγότανε και οι μαθητές σαν καλοί άνθρωποι τι κάνανε? Φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν. Και προσπαθούσαν εκεί πέρα να τα καταφέρουν να τραβήξουν το πλοίο έξω, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Και ο Κύριος κοιμόταν ήσυχος. Και τον ξυπνάνε τον Κύριο, Κύριε, ξύπνα, δεν σε μέλει ότι χανόμαστε. Ο Κύριος τι έκανε, μόλις σηκώθηκε, τι έκανε? Ονείδησε την απιστία τους. Ονείδησε την απιστία τους. Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Δηλαδή ο Κύριος τι περίμενε εκεί πέρα τους μαθητές του να κάνουν? Αυτό το οποίο έκανε αυτός και διέταξε τον άνεμο να σταματήσει, να ησυχάσει, ο Κύριος περίμενε, το είχαν κάνει οι μαθητές. Αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αυτό ήταν το φυσιολογικό. Γιατί τους έδωσε εξουσία. Βλέπετε, γι' αυτό το λόγο ο Κύριος διέταζε τους δαίμονες και οι δαίμονες εξαφανίζονταν, γιατί η εξουσία ήταν πάνω στον Υιό, ο οποίος Υιός την εξουσία που ο Πατέρας του έδωσε δεν την παράδωσε ποτέ στο διάβολο, γιατί δεν αμάρτησε.
2: Αμήν.
1: Δεν αμάρτησε. Και μας λέει, ο Λόγος Θεού λέει στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Λέει, όσοι δε σαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Μας έχει δώσει την εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Και ο Υιός πρώτα, ο οποίος ενέργησε αυτή την εξουσία τέλεια, μπορούσε να την ενεργεί ανεμπόδιστα, γιατί δεν την είχε παραδώσει στο διάβολο. Και όλη η εξουσία μπορούσε να ενεργήσει χωρίς να μπορεί κανείς μπροστά να τη διακόψει. Μπορούσε όταν ο Κύριος διέταζε ένα δαιμόνιο να πει ο δαίμονας, δεν φεύγω. Δεν μπορείς να με βγάλεις, δεν έχεις εξουσία. Δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά του. Γιατί ενεργούσε την εξουσία του Πατέρα, αυτή την εξουσία που ο Θεός του έδωσε χωρίς εμπόδιο. Θυμάστε αδερφοί ότι όταν ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο στους πειρασμούς, ποιο ήταν το μόνιμο μότο του διαβόλου εναντίον του Χριστού? Τι ήθελε να του χαλάσει? Εάν είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος του Θεού. Γιατί συνέχεια ήθελε να χαλάσει αυτό το εάν είσαι γιος του Θεού και ήθελε να τον κάνει να το αμφιβάλλει? Γιατί αν κατάφερνε να πάρει από μέσα του, να τον κάνει να αμαρτήσει και να χάσει την εξουσία αυτή η οποία είναι δοσμένη στους γιους του Θεού, εκεί είχαν τελειώσει όλα. Και μάλιστα όταν του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης σε μία στιγμή, λέει, και του είπε, θυμάστε, του είπε, λέει, βλέπεις όλα τα βασίλεια αυτά και την εξουσία τους, και τι είπε ο διάβολος? Σε μένα είναι παραδεδομένη. Δηλαδή αυτή την εξουσία πάνω σε όλα τα βασίλεια κάποιος την παράδοσε. Ποιος την παράδοσε?
2: Ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος παράδοσε στο διάβολο την εξουσία αυτή, την οποία ο Θεός αρχικά την όρισε για να την έχει ο άνθρωπος. Έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο να εξουσιάζει, έβαλε τον άνθρωπο να είναι η κορνίδα της δημιουργίας και να διατάζει πράγματα και να γίνονται. Και ο διάβολος την έκλεψε από τον άνθρωπο, εξαιτίας του άνθρωπος αμάρτησε. Και πώς αμάρτησε η Εύα, αδερφή? Ανυπακοή από την ίδια της την επιθυμία. Καταλαβαίνουμε τι λέει ο Ιάκωβος, πώς πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Δεν σου λέει ότι ο διάβολος κάνει τον άνθρωπο να αμαρτήσει. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει. Εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει. Λέει, ο άνθρωπος βλέπει και η Εύα έτσι έκανε. Είδε, λέει, την τροφή, ότι ήταν ωραία στην όψη, την επιθύμησε και μετά την πήρε και την ευχαριστήθηκε. Και μετά από αυτό, λέει, άνοιξε τα μάτια της και έχασε τη θέση της εξαιτίας της αμαρτίας. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί, που βλέπουμε μέσα στον Κύριο, το οποίο ο Κύριος το έδωσε στους μαθητές του. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσω λίγο στους Ρωμαίους, το 8 κεφάλαιο, στο 16. Λέει ο Παύλος, αυτό το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Είμαστε τέκνα Θεού. Πότε είμαστε τέκνα Θεού? Όταν πάμε στον ουρανό. Τώρα. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Πότε? Τώρα. Λέει, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Δηλαδή, όλες τις ευλογίες της κληρονομίας που ο πατέρας έδωσε στο γιο και ο γιος έγινε κληρονόμος του πατέρα, όλες αυτές τις ευλογίες τώρα ο γιος σε ποιον τις έχει δώσει? Μας έκανε εμάς συγκληρονόμους του. Συγκληρονόμους όλων των ευλογιών, όλης της κληρονομίας του Θεού τις έδωσε τώρα σε εμάς. Προσέξτε, γιατί είπαμε τη γραφή δεν μπορούμε να την πιστέψουμε μισή-μισή. Να πεις, πιστεύω ή δεν πιστεύω. Λέει στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Κύριος πριν αναλυφθεί, λέει στους μαθητές, περιμένετε εδώ μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους. Λέει στο 8, και θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θα είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα έσχατα της γης. Και λέμε ότι ο Κύριος μας δίνει το Πνεύμα Του. Ωραία, μας δίνει το Πνεύμα. Και λέμε ότι έχουμε το Πνεύμα. Τι είναι αυτό το οποίο πάει μαζί με το Πνεύμα? Τι λέει? Η δύναμη. Η δύναμη. Η δύναμη το να πάρεις το Πνεύμα, να γεμίσεις με δύναμη, ώστε να μαρτυρήσεις για τον Κύριο, όπως ο Κύριος, όπου σε στείλει, όπως σε στείλει, και μαζί με τη μαρτυρία του κηρύγματος, τι ακολουθεί? Με δύναμη να ενεργείς όλα αυτά τα οποία ο Κύριος παράγγειλε στους μαθητές. Τι τους είπε στο Μάρκο Ιώτα Σίγμα? Τι τους είπε? 16. Μάρκος 16 κεφάλαιο, από το 16 εδάφιο. Λέει, πηγαίνετε από το 15 σε όλο τον κόσμο και ρίξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και λέει στο 17, σημεία δε εις τους πιστεύσαντες θέλουν σι παρακολουθεί ταύτα. Βλέπετε, το ανοίγει. Δεν μιλάει στους μαθητές να πει σημεία δε σε εσάς είναι αυτά. Είναι σε όλους τους πιστεύσαντες. Το ανοίγει, βάζει και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Είναι ο Κύριος, είναι οι μαθητές που είναι εκεί και αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν. Θα παρακολουθούν τα αυτά. Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες. Όφις θα πιάνουν και αν θανάσιμο την πίωση, δεν θέλει βλάψη αυτούς, επί αρρώστους θα επιθέσουν τα σχήρας και θέλουν συνιατρεύεστε. Προσέξτε, λέει. Πάμε στο 17. Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια. Ποιος θα εκβάλει τα δαιμόνια? Ποιος? Και γιατί να μην πεις, να προσευχθείς και να πεις, Κύριε, εσύ θα εκβάλεις το δαιμόνιο. Είναι σωστή αυτή η προσευχή, λέτε? Και ο Κύριος τι θα πει? Εγώ σου είπα εσύ που πιστεύεις να εκβάλεις το δαιμόνιο στο όνομά μου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει τις γλώσσες?
3: Εμείς.
1: Εσύ τις μιλάς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πιάνει όφηση και θα πίνει το θανάσιμο? Ο Κύριος. Κύριε, αν σου δώσουν να πιεις κάτι θανάσιμο, αν μου δώσουν να πιω, θέλω εσύ να... Όλα τα πάμε... Ξέρετε ότι βολεύει τον άνθρωπο να είναι αυτός αμέτωχος, γιατί συνήθως οι χριστιανοί βαδίζουν στα δύο άκρα. Δηλαδή, ο χριστιανός ή θα περιμένει ο Θεός να τα κάνει όλα, και αν δεν γίνει τίποτα, ο Θεός φταίει που δεν τα έκανε, ή ο χριστιανός θα πιστεύει ότι αυτός πρέπει να τα κάνει όλα και αφήνει τον Κύριο απόξω να τα κάνει όλα όπως θέλει αυτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ιωνά, ο οποίος ήθελε αυτός να τα κάνει όπως ήθελε εκείνος. Πήγαινε στην Νινεβή, κήρυξε να σωθεί η Νινεβή. Όχι, για να σωθεί η Νινεβή θα έρθουν εναντίον στην Σαμάρια, στον Ισραήλ, και θα καταστρέψουν τη Σαμάρια και θα την πατήσουν οι Σαμάριτες. Μπριτς, δεν πάω να κήρυξω. Του λέει ο Κύριος, πήγαινε στην Νινεβή, λέει αυτός, πάω στη Θαρσής. Και τον έφαγε το κήτος. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα κάνει όπως εκείνος θέλει. Μια άλλη περίπτωση ήταν ο Μωυσής. Τα κάνω όπως εγώ θέλω. Δια της ανθρώπινης δυνάμεως, τι έκανε, σκότωσε τον Αιγύπτιο. Καπού το Αιγύπτιο. Τώρα θα με δούνε ότι έχω δύναμη να τα βάλω με τους Αιγυπτίους και θα με βάλουν αρχηγό και θα γίνει η δουλειά. Μία περίπτωση είναι αυτή, το να τα κάνει ο άνθρωπος όπως εκείνος νομίζει. Και η άλλη περίπτωση είναι να τα κάνει ο Θεός, ενώ εμείς είμαστε. Ο Θεός θα τα κάνει. Και δεν γίνονται γιατί εμείς δεν τα κάνουμε. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Ιωνά, αδερφοί? Ιωνάς τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα ο Ιωνάς την κατάλαβε τη δουλειά. Έτσι. Σου λέει, εδώ στην κοιλιά του κήτους καλά δεν είμαστε. Η ανοησία μας έβαλε σε πρόβλημα. Μετανόησε, έκραξε στον Κύριο, ο Κύριος τον άκουσε και αμέσως ο Κύριος τον αποκαθιστάνει και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον, σήκω. Πήγαινε στην Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο λαλώ προς σε. Τι του λέει ο Κύριος? Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Ο Ιωνάς έπρεπε να το κάνει. Ο Ιωνάς έπρεπε να σηκωθεί και να πάει και να κήρυξει. Δηλαδή, εάν ο Ιωνάς δεν σηκωνότανε να πάει και να κήρυξει, τι θα γινόταν στην Νινεβή, αδερφή? Καταστρεφόταν. Θα καταστρεφόταν εξαιτίας της αμαρτίας. Τι θα γίνει αν εσύ και εγώ δεν σηκωθούμε και δεν πάμε και δεν κηρύξουμε, ενώ απλά περιμένουμε και λέμε, Κύριε, σώσε, φέρε αναζωπήρωση. Καλές προσευχές. Αλλά η αναζωπήρωση πού ξεκινάει, αδερφή? Από τη ζωή σου και από τη ζωή μου. Από το πόσο ποθείς τον Κύριο και έχεις τη φωτιά μέσα να ανάβει, από το πόσο είσαι στραμμένος σε εκείνον με όλη σου την καρδιά, από το πόσο σε ενδιαφέρει το να υπακούσεις στο λόγο του και τις εντολές του πάνω από οτιδήποτε άλλο, από οτιδήποτε άλλο, από εκεί ξεκινάει η αναζωπήρωση, και η αναζωπήρωση ξεκινάει από μας. Βλέπετε, δεν βλέπουμε πουθενά μες στη γραφή το πατρόν το να πέφτει η φωτιά από τον ουρανό μέσα σε μία πόλη και ξαφνικά όλοι να αρχίσουν να... Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Συνήθως τι γίνεται? Ο Κύριος πού κατέβασε τη φωτιά? Στο θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο, και έπρεπε φωτιά να ανάβει και να καίει. Στο θυσιαστήριο. Και λέει, το έχουμε πει, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο είναι δοσμένο σε σένα. Ποια είναι η δουλειά ήταν συνέχεια να το δουλεύει? Του Τιμόθεου. Του Τιμόθεου. Πώς ο Κύριος έσωσε τη Σαμάρια? Τι έκανε? Μιλάω στην Καινή Διαθήκη. Σήκωσε τους μαθητές και τους πήγε στη Σαμάρια. Πήγε ο Φίλιππος, κήρυξε. Σώθηκαν άνθρωποι, έγιναν θαύματα, έγινε εκκλησία και άκουσε. Πώς έσωσε ο Κύριος την Αιθιοπία? Πώς την έσωσε? Σηκώνει τον Φίλιππο, τον στέλνει στην έρημο, βρίσκει τον Αιθίωπα, τον ευνούχο της Κανδάκης, τον βρίσκει, διαβάζει τον Ισαΐα, κάθεται δίπλα του. Τον ρωτάει, τι κάνεις τώρα, διαβάζεις, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις? Πώς θα καταλάβω αν δεν μου το εξηγήσει κάποιος? Και ενώ του μιλάει, του κηρύττει, αγγίζεται ο άνθρωπος, του λέει, να νερό εδώ, να βαπτιστώ αμέσως. Και βαπτίζεται ο άνθρωπος και λέει η ιστορία ότι πήγε πίσω και ο Κύριος έσωσε την Αιθιοπία. Έσωσε την Ινδία Πήγε ο Θωμάς, λέει η ιστορία, στην Ινδία. Κάποιος έπρεπε να πάει ώστε να βγει η φωτιά του Θεού και να σωθούν οι άνθρωποι.
3: Αμήν.
1: Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει, αδερφοί. Έτσι ο Θεός δουλεύει. Σηκώνει ανθρώπους. Και τώρα η φωτιά είναι το να σηκωθείς εσύ, εγώ, με τη δύναμη του Πνεύματος και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πρώτα με τη ζωή μας. Γιατί είπαμε ότι εάν η ζωή σου δεν κηρύττει το Χριστό, καλύτερα μην κηρύττεις. Καταλαβαίνουμε. Περιμένει ο Κύριος να ζήσουμε το Χριστό, να καταλάβουμε. Σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, με τι λεπτομέρεια ο Θεός φρόντιζε τον Ισραήλ, τον φρόντιζε στο να τον δίδασκε, στο να είναι Άγιοι, γιατί εκείνος είναι Άγιος. Με λεπτομέρεια. Ενδιέφερε το Θεό το πώς θα ντυθούν οι ιερείς. Έβαλε, τον είπε στο Μωυσή, πώς θα φτιάξουν τα ρούχα των ιερέων. Και του λέει κιόλας, θα φτιάξεις λινά περισκελή να φοράνε από μέσα, από την οσφή τους μέχρι κάτω των αστράγαλων, να είναι δεμένα, μην τυχόν και φανεί η αισχυμοσύνη τους. Μην τυχόν και φανεί η αισχυμοσύνη τους. Δηλαδή ο Κύριος τι πρόσεχε. Πώς ντύνονται. Τους είχε πει τα ρούχα που θα φοράνε, από τι θα είναι φτιαγμένα. Και αν δείτε χαρακτηριστικά, ό,τι τους λέει είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που είχε ο κόσμος. Ακριβώς αντίθετα. Και κοιτούσε ο Θεός με τέτοια λεπτομέρεια.

0: Και είδαμε την κυβωτό του ΝΟΕ. Τι έχουν πει οι επιστήμονες, αδερφοί? Έχουν μελετήσει τις διαστάσεις, οι οποίες είναι περίπου στο μέγεθος ενός γηπέδου, και έχουν πει ότι αν η κυβωτός ήταν λίγο παραπάνω τη διάσταση αυτή ή λίγο μικρότερη, θα έσπαγε εξαιτίας της πίεσης του νερού, θα έκοβε. Και έδωσε ο κύριος στον ΝΟΕ ακριβώς τα μέτρα. Σε αυτή τη λίγο ο ΝΟΕ να έλεγε, τι να την κάνω τώρα, ξέρω εγώ, 150 μέτρα παράδειγμα, να την κάνουμε 153 μέτρα. Τώρα σε 3 μέτρα, όπως κάνουμε εμείς. Σας έχω πει που ένας γνωστός μου έχτισε ένα τοίχο, ο οποίος πήγαινε έτσι, ήταν λοξός. Και βάλαν το νήμα της στάθμης και ο τοίχος ήταν... Του λένε, θα πέσει ο τοίχος. Θα έρθουμε, θα ισιώσει με το σοβά. Λοιπόν, και εμείς πολλές φορές, ξέρεις ότι ο Θεός έβαλε, μας έβαλε, αδελφοί, να χτίσουμε. Εκεί που είσαι. Εκεί που είσαι, σε έβαλε να χτίσεις. Και εδώ μας έβαλε να χτίσουμε τον οίκο του. Πώς χτίζεται ο οίκος? Και όταν λέμε να χτιστεί ο οίκος, προσέξτε, ο οίκος με τι έχει να κάνει? Με ανθρώπινες ζωές, με τη ζωή σου, με τη ζωή μου. Μας χτίζει ο Κύριος, λέει, οίκο πνευματικό, βασίλειο ιεράτευμα. Οίκος πνευματικός, δηλαδή χτίζεται η ζωή σου. Σκέψου λίγο λοιπόν, όταν ο Κύριος σου λέει στο λόγο του, σου δίνει μια εντολή και εσύ αποφασίζεις να κάνεις κάτι άλλο γιατί έτσι σου αρέσει. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε με τον ΝΟΕ. Τι να τον κάνουμε 150 μέτρα παράδειγμα του πλοίου, ας το κάνουμε 153. Για 3 μέτρα χάλασε ο κόσμος. Εντάξει τώρα, ο Θεός μου λέει αυτό, μέσα στη χάρη ζούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και πολλές φορές λέμε ότι, εντάξει, ο Κύριος το παραβλέπει. Έρχεται κρίση πάνω στον Ισραήλ και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, γιατί έγινε αυτή η κρίση? Και ο Κύριος του λέει, γιατί ο Σαούλ σκότωσε τους Γαβαονίτες. Τους σκότωσε τους Γαβαονίτες. Και εξαιτίας ο Ισραήλ είχε κάνει με τον Ιησού του Ναβί συνθήκη με τους Γαβαονίτες, ότι δεν θα τους πειράξουν και θα είναι δούλοι τους, θα ήταν δούλοι τους και αχθοφόροι και ό,τι υπηρεσία χρειαζότανε. Και ο Σαούλ, θέλοντας να δείξει τον υπερβάλλοντα ζήλο, γιατί αυτός ήξερε καλύτερα, ο Κύριος του λέει, εξολόθρευτε τους Αμαλικίτες, τι έκανε ο Σαούλ? Δεν τρέχει τίποτα. Ο Κύριος του λέει, έχετε κάνει συνθήκη με τους Γαβαονίτες, τι έκανε? Να τους σκοτώσουμε. Να τους σκοτώσουμε. Και τι λέτε? Δεν έγινε τίποτα, Γαβαονίτες ήταν. Ο Κύριος τι είπε, που τιμάει τις συνθήκες? Εξαιτίας του φωνικού οίκου του Σαούλ, γιατί θανάτωσε τους Γαβαονίτες. Και ο Δαβίδ έκανε αποκατάσταση ώστε να σταματήσει η κρίση. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή? Ότι ο Κύριος πώς μετράει τα πράγματα. Μπορεί ο Κύριος να πει, δεν πειράζει. Εντάξει. Λέει να βάζουμε άζυμο άρτο στην κοινωνία, θα βάζουμε εμείς λίγο ένζυμο να τον κάνουμε πιο νόστιμο. Και χαλάς τον τύπο. Και έρχεται ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος τη δεύτερη φορά, του λέει θα πας, θα σταθείς μπροστά στην πέτρα, θα μιλήσεις στην πέτρα και η πέτρα θα βγάλει νερό για να πιει ο λαός. Και τι κάνει? Έρχεται μπροστά στην πέτρα και χτυπάει την πέτρα δεις. Και βγαίνει νερό, αλλά ο Κύριος τι του είπε? Δεν με αγίασες μπροστά στο λαό Ισραήλ. Γι' αυτό δεν θα μπεις μες στη γη Χαναν. Γι' αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι ο Θεός τη λεπτομέρεια τι κάνει? Την προσέχει. Την προσέχει. Τα μάτια του είναι στραμμένα επάνω μας κάθε μέρα της ζωής μας για να προσέχει τι κάνεις, πώς το κάνεις, τι βλέπεις, τι σκέφτεσαι, πώς το σκέφτεσαι, ποια είναι τα κίνητρα της καρδιάς σου. Και όχι βέβαια για να μας κρίνει, γιατί θέλει να μας φτιάξει και να μας φέρει να γίνουμε όμοι με Αυτόν. Για να μπορούμε να ενεργήσουμε όλη αυτή την εξουσία που ο Κύριος θέλει να μας δώσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως, μέτοχοι. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Μας έκανε ο Κύριος μετόχους του ουρανού του. Πότε? Όταν θα πάμε? Τώρα. Διαβάζω την προς Εβραίους, κεφάλαιο τρίτο, το ίδιο κεφάλαιο στο 14 εδάφιο. Λέει, διότι μέτοχοι γίναμε του Χριστού. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την αρχή της πεποιθήσεως. Αλλά τώρα τι λέει ότι γίναμε, που κρατάμε? Μέτοχοι. Γίναμε μέτοχοι του Χριστού. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι από όλα αυτά από τα οποία μετήχε ο Χριστός, από όλα αυτά μετέχουμε τώρα. Βλέπεις, ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν με κάλεσε για να είμαι ο φτωχός συγγενής. Ή για να πει ο Θεός, κοίταξε, όλα αυτά είναι για λίγους. Είναι για λίγους. Για ποιους είναι? Όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε όλους αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αυτό ήτανε από την αρχή. Από την αρχή. Και λέει, έδωσε τη γη και λέει, τους λέει στο 28, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, κυριεύσατε τη γη και εξουσιάζετε. Κοιτάξτε τι λέει στο Ψαλμό 115, εδάφιο 15. Λέει, σεις είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου. Τη δε γη έδωκε στους υιούς των ανθρώπων. Οι ουρανοί των ουρανών είναι δική του. Τη γη ο Θεός που την έδωσε. Σε μας. Μας έδωσε τη γη, αδερφοί, να κατοικούμε και να εξουσιάζουμε πάνω στη γη. Και αυτή η εξουσία ενεργεί όταν μάθεις να ζεις δια του Πνεύματος, όταν μάθεις να υπακούς τις εντολές του, όταν μάθεις να ζεις μέσα στο θέλημά του και σε ό,τι ο Κύριος σου λέει είσαι ναι και αμήν με όλη σου την καρδιά, λειτουργεί όλη αυτή η εξουσία η οποία μας δόθηκε. Πείτε μου, αδερφοί, έχουμε παραδείγματα μέσα στη γραφή ανθρώπων οι οποίοι ενεργούσαν μέσα στην εξουσία του? Όλοι οι Άγιοι. Και πώς ενεργούσε ο Κύριος την εξουσία? Την εξουσία που ο Πατέρας του έδωσε, πώς την ενεργούσε? Με το λόγο. Με το λόγο. Διαβάσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 10ο κεφάλαιο. Πολεμάει ο Ισραήλ τους Αμορρέους και πρέπει να τους εξολοθρεύσει πριν τελειώσει η μέρα. Και λέει, τότε λάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριον. Καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωσε τους Αμορρέους έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ, στήθη ύλη επί τη Γαβαών και εσύ σε λύνει επί τη Φάρα Γαϊαλών. Τι έκανε ο Ιησούς να βει? Να πει κανείς, ανήκουστα πράγματα. Είπαμε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος, ώστε είτε θα πεις ότι όλα είναι αλήθεια, είτε όλα θα είναι ψέματα. Και έρχεται η ώρα, πρέπει να κάνουμε τη μάχη, δεν τους φτάνει η μέρα, οπότε το πιο απλό πράγμα ποιο είναι? Το πιο απλό. Τον άκουγαν οι άλλοι από κάτω, ή φανταστείτε να είναι κανείς από εμάς για να πάει να το κάνει. Εμείς να το κάνουμε, θα το κάναμε, να μην μας ακούσει κανείς. Ε? Μας πούνε κιόλας ότι είμαστε. Στήσου ήλιε επί Γαβαών και εσύ σε λύνει επί τη Φάρα Γαϊαλών. Σταμάτησαν. Σταμάτησαν. Σταμάτησαν. Λέει, και ο ήλιος στάθηκε και η σελήνη έμεινε εωσού ο λαός εξεδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ? Και στάθη ο ήλιος στη μέση του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μία ολοκλήρου ημέρα. Μίλησε ο Ιησούς του Ναβί και ο ήλιος σταμάτησε. Τέρμα. Παρομοιάζει εδώ, βλέπουμε σαν να είναι ο ήλιος και η σελήνη δύο άνθρωποι που ο Ιησούς του Ναβί τους λέει stop. Και τι κάνουν? Σταματάνε. Έρχεται ο Ηλίας μέσα στο βόρειο Ισραήλ, βασιλιάς είναι ο Αχάβ με γυναίκα του την καλή Ιεζάβελ, και στέκεται ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια και δεν θα βρέξει. ανοησίες. Σιγά, ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ, Νίκο? Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με τον Ηλία. Και ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με τον Νίκο. Και λέει ο Ηλίας στον Αχάβ, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια. Έκλεισε. Άρα ο Νίκος που είναι ομοιοπαθής με τον Ηλία και ο Ηλίας έκανε ό,τι έκανε που είναι ομοιοπαθής με τον Νίκο, ο Νίκος τι πρέπει να κάνει? Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Μας έδωσε εξουσία, αδερφοί, ο Κύριος. Με το λόγο του στόματός του, με το λόγο του στόματός του, έκλεισε ο ουρανός και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Και όταν ήταν η ώρα να και πέρασαν τα 3,5 χρόνια, τι έκανε ο Ηλίας? Το ίδιο πράγμα. Προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος έριξε βροχή. Και ο υπηρέτης του που τον έστελνε ο Ηλίας δεν έβλεπε τίποτα. Ο Ηλίας τι έλεγε? Πήγαινε και δες, γιατί έρχεται βροχή. Και πηγαίνετε πείτε στον Αχάβ να τρέξει, γιατί έρχεται πλημμύρα. Καλά βρε παιδί μου, εδώ πέρα 3,5 χρόνια δεν έχει πέσει τίποτα. Τίποτα. Ξεραήλα, ξεραθήκανε οι πηγές, ξεραθήκανε τα πάντα, ψοφάνε τα ζώα, δεν έχουν να φάνε, η γη δεν δίνει καρπό. Πώς έγινε όλο, αδερφή? Με το λόγο του Ηλία. Με το λόγο του Ηλία. Έπρεπε να περάσει ο Ισραήλ την Ερυθρά θάλασσα. Και ο Ισραήλ γόγγιζε. Και ο Μωυσής έκανε βέβαια ό,τι κάνουμε και όλοι εμείς. Τι έκανε? Άρχισε να βοά στον Κύριο. Φωνάζει. Κύριε, σε παρακαλούμε, σώσε μας από τους Αιγύπτιους. Κύριε, σε παρακαλούμε, ελευθέρωσε μας από τους δαίμονες. Κύριε, σε παρακαλούμε, δώσε μας το ένα, δώσε μας το άλλο. Και ο Κύριος τι του λέει? Έξοδος, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Το έχουμε μάθει, ε? Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή. Μωυσή, ε? Τι φωνάζεις? Τσάμπα φωνάζεις, σαν να του λέει. Όλα αυτά τα οποία λες είναι τσάμπα. Γιατί τι πρέπει να κάνεις? Κούνα. Πες στον Ισραήλ να κουνήσει τα πόδια του. Να κουνήσει τα πόδια του. Και του λέει, πες προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσουν. Εσύ δε ύψος τη ράβδο σου, έκτινε το χέρι σου στη θάλασσα και σχίσουν αυτοί. Και ρωτάω, αδερφοί, λέει ο Μωυσής, δεν μιλάω, δεν σηκώνω το χέρι μου και δεν χτυπάω τη θάλασσα με το ράβδι μου να ανοίξει. Νο. Τι θα γινότανε? Ήταν εκεί ο Μωυσής, ο οποίος υπάκουσε στον Κύριο και εκτέλεσε ο Μωυσής, γιατί ο Θεός του είχε δώσει την εξουσία. Του είχε δώσει την εξουσία. Λέει ο Κύριος, όταν είναι να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, ακριβώς η ίδια σκηνή. Και του λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, θα πάει μπροστά, θα πάνε οι Κιβωτός με τους ιερείς και μόλις πατήσουν το πόδι τους μέσα στον Ιορδάνη, θα συρθούν τα ύδατα του Ιορδάνη και θα περάσετε από μέσα να μπείτε μέσα στη γη. Και ο Ιορδάνης ξεχυλισμένος, λέει, στους όχθες του. Δεν ήταν δηλαδή ποταμάκι. Έτσι, έμπαινες μέσα σε παρέσερνο ποταμός και σε ψάχνανε οι δίτες της ΕΜΑΚ και δεν σε βρίσκανε. Και έπρεπε τώρα να πάνε οι ιερείς που σήκωναν την Κιβωτό να βάλουν το πόδι τους μέσα στα ορμητικά νερά. Και τι κάνουνε εκείνη την ώρα, τι κάνεις? Τι κάνεις? Βάλ τον εαυτό σου τώρα σε μια παρόμοια περίπτωση που σου ζητάει ο Θεός να κάνεις κάτι το οποίο είναι αδύνατο, επικίνδυνο. Γιατί βλέπετε, η πίστη δεν δουλεύει με τα φυσιολογικά δεδομένα. Άκουγα κάποιον και έλεγε, αυτό που ο Θεός του ζήτησε να κάνει δεν ήταν φυσιολογική πίστη. Έλεγε κάποιος, για κάποιον άλλο. Δεν ήθελε φυσιολογική πίστη. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η φυσιολογική πίστη? Δηλαδή, υπάρχει φυσιολογική πίστη και μη φυσιολογική πίστη? Συνήθως η πίστη είναι μη φυσιολογική, γιατί λειτουργεί πάνω σε αυτά τα οποία δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις, αλλά όμως είναι τα πραγματικά. Γιατί από αυτά που δεν βλέπεις φτιάχτηκαν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Ο Θεός είπε και έγινε. Είπε και έγινε η γη, είπε και έγιναν τα ύδατα, είπε και έγιναν τα άστρα, είπε και έγιναν τα και ούτω καθεξής. Είπε και έγινε. Και σε βάζει τώρα ο Θεός και εσύ να κάνεις κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό είπε στο νησού την Αβή να κάνουν. Και ρωτάω, εάν δεν το έκαναν, εάν φοβόταν οι ιερείς, λέγανε τώρα, το ξανά είχαμε αυτή την περίπτωση του φόβου στον Ισραήλ. Πήγαν οι κατάσκοποι, οι 12, και λένε στον Μωυσή, πού μας στέλνεις εδώ πέρα. Εδώ αυτοί ήταν μέχρι το βουνό Ανακίμ και μας βλέπανε, τους βλέπαμε σαν θηρία, σαν γίγαντες, και αυτοί μας βλέπαν σαν μυρμήγκια. Και η καρδιά του λαού φοβήθηκε, τα έβαλαν με τον άνθρωπο του Θεού και ο Κύριος είπε, όπως ακριβώς είπατε, έτσι ακριβώς θα γίνει, θα μείνετε στην έρημο, προσέξτε. Δεν έκαναν αυτό που ο Κύριος τους είπε, δεν ενέργησαν με την εξουσία που ο Θεός τους είχε δώσει, γιατί είχαν εξουσία. Τι είπε ο Χάλεβ, θυμάστε τι είπε? Ψωμίων είναι η σημάς. Δηλαδή θα πάμε εμείς και θα τους κατατροπώσουμε, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και ο Κύριος όλη αυτή τη γενιά τι έκανε? Είχε πρόβλημα ο Θεός να πει, δεν πειράζει τώρα, τι να ταλαιπωρούμαστε εδώ πέρα 40 χρόνια, βάλ' τους μέσα να τελειώνουμε. Όχι. Και εξαιτίας του ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στάθηκαν σε αυτό που ο Θεός τους έδωσε, έχασαν την επαγγελία τους. Έχασαν την εξουσία τους. Από εκεί που ο Θεός τους κάλεσε για να γίνουν κεφαλή, τι έγινε? Ουρά. Και εξαιτίας της ανυπακοής έχασαν. Και ξέρετε ποια ήταν η ανυπακοή τους, αδελφοί? Λέει, δεν ήταν ο λόγος στην καρδιά τους ενωμένος με την πίστη. Δηλαδή ο λόγος όταν ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά τι κάνει? Πράξεις. Όλα είναι η εξουσία του Θεού θα σε οδηγήσει να κάνεις πράξεις. Ο Κύριος τι έκανε συνέχεια? Πράξεις. Η αγάπη του τι είναι? Πράξεις. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε. Πράξεις. Έκανε πράξη ο Θεός, έδωσε. Και γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης, να μην αγαπάμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και η αγάπη του Θεού είναι πράξεις, δεν έχει να κάνει με συναίσθημα. Θυμάστε, ο Κύριος τι είπε? Λέει, όποιος με αγαπάει, τι θα κάνει? Θα φυλάξει τις εντολές μου. Όποιος με αγαπάει θα φυλάξει τις εντολές μου. Δηλαδή το να φυλάξεις το λόγο του Θεού, που σημαίνει το να τον πιστέψεις, να τον εγκολποθείς για να τον πράξεις. Όταν το κάνεις αυτό τι δείχνει? Ότι αγαπάς το Θεό. Προσέξτε, γιατί λέμε ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα? Γιατί μπορείς να πεις, σήμερα αισθάνομαι ότι θα φυλάξω το λόγο του Θεού, γιατί αισθάνομαι σήμερα ότι τον αγαπώ, ενώ αύριο δεν το αισθάνομαι. Μπορείς να το πεις. Αλλά όμως λέει, όποιος αγαπάει τον Κύριο θα φυλάξει τις εντολές του. Η αγάπη είναι καρπός της ζωής σου από τον ουρανό και σε κάνει να πράξεις τις εντολές. Το καταλαβαίνουμε? Που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος δεν πράττει τις εντολές, αυτό το αποτέλεσμα, είναι το αποτέλεσμα ότι μέσα του δεν αγαπάει τον Κύριο ώστε να φυλάξει τις εντολές του. Αμήν. Είναι δοσμένο σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος έκανε, μας έδωσε από την αρχή, από την ώρα που τον δεχόμαστε, μας έδωσε την προμήθεια ώστε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να τερματίσουμε το δρόμο μας με νίκη και θρίαμβο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο εδάφιο, καθώς η Θεία Δύναμη αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προσδοκεύσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να βαδίσεις έτσι όπως ο Κύριος σε θέλει, ο Θεός τα χάρισε. Στα χάρισε. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα? Εμείς τι θα κάνουμε. Θα τα πάρεις ώστε να τα ζήσεις? Ο Πέτρος, όταν ο Κύριος τον περπατούσε πάνω στο νερό και είπαν οι μαθητές, μόλις είδαν τον Κύριο να έρθει, τι είπανε? Φάντασμα. Πιστεύαν και στα φαντάσματα. Φάντασμα. Και ο Πέτρος λέει, ο Κύριος είναι. Κύριε, να έρθω. Έλα. Είχε την εξουσία? Γι' αυτό περπάτησε πάνω στο νερό. Γιατί πίστεψε μέσα του ότι είχε την εξουσία να βαδίσει πάνω στο νερό. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί, γιατί προσέξτε, η πίστη, παρόλο που φαίνεται αδύνατο, είναι το εύκολο. Τι είναι πιο εύκολο, να περπατάει κάποιος ή να κολυμπάει? Ξέρετε πόσους ξέρω που δεν ξέρουν να κολυμπήσουν? Δεν ξέρουν μπάνιο. Δεν ξέρω κανένα που να μην ξέρει να περπατάει. Ποιο είναι πιο εύκολο, να περπατήσεις πάνω στο νερό ή να κολυμπήσεις? Το πιο εύκολο είναι να περπατήσεις. Να περπατήσεις. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, να περπατήσω? Περπάτα, έχεις την εξουσία. Σου έδωσα την εξουσία επάνω στα στοιχεία της φύσης. Να εξουσιάζω, λέει, επί των νυχθείων της θαλάσσης και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Να ανοίξει η ερυθρά θάλασσα, λέει, τα ύδατα δεξιά και αριστερά σηκώθηκαν σαν βουνό και πέρασαν από μέσα ως διαξηράς, ή να προσπαθήσουν 3 εκατομμύρια κόσμος, αν πούμε ότι ήταν, να κολυμπήσουν, να περάσουν απέναντι? Το θέμα ποιο είναι, αδερφοί? Ότι ο Ισραήλ φοβότανε, το σκεφτόμουν, λέω, κοίτα, ο Ισραήλ φοβόταν να μπει, ενώ οι Αιγύπτιοι τους ένοιαζε. Αυτούς δεν τους ένοιαζε. Πέρασε ο Ισραήλ από μέσα, μόλις έφυγε η στήλη του πυρός που τους προστάτευε, λένε οι Αιγύπτιοι, πάμε κι εμείς όλοι. Και μπήκανε μέσα. Δεν τους ένοιαζε. Ενώ ο Ισραήλ, και αν πάω τι θα γίνει, και αν δεν πάω τι θα γίνει, και αν πάω και γίνει αυτό και μετά θα γίνει εκείνο. Είμαστε λαός του Θεού, αδερφοί. Κοιτάξτε το φόβο του εχθρού. Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 6. Έχουν φέρει τον Κύριο στον Πιλάτο για να τον σταυρώσουν και λέει, όταν τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες, κράβγασαν λέγοντας, σταύρωσαν αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς νόμο έχουμε και κατά τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Αυτή τώρα ήταν η χριστιανή της εποχής. Ήτανε. Και λέει, έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, το λένε σαν κατηγορία εναντίον του Κυρίου. Μα στους ψαλμούς ο Δαβίδ τι λέει? Λέει, αληθώς εγώ είπα, σεις θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Δηλαδή είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μας καλεί και λέει, εγώ σας έκανα στη γη επάνω να είστε θεοί. Και δεν αναφέρεται θεοί με την έννοια της θεότητας, όπως είναι ο Θεός, αλλά μας έδωσε την εξουσία, λέει, σεις θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Και έρχονται αυτοί και λένε, πρέπει να τον σκοτώσουμε γιατί έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Πρέπει να τον σκοτώσουμε γιατί ενεργούσε την εξουσία του Πατέρα. Ανασταίνει το Λάζαρο, πρέπει να το σκοτώσουμε και αυτόν και το Λάζαρο. Βλέπεις τι κάνει στο πνεύμα του κόσμου μέσα όταν ενεργήσεις κάτι την εξουσία του Θεού. Και αυτό το πράγμα έχει χαθεί και σήμερα, αδελφοί. Ξέρεις ότι ο Κύριος σου λέει, αληθώς εγώ είπα, εσείς θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Τι θα πούμε? Αμήν. Είμαστε οι του υψίστου πάντες. Αυτό σημαίνει ότι, όπως λέει ο Ιωάννης, όσοι τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εφόσον είμαστε οι του υψίστου πάντες, ο Θεός σου έδωσε την εξουσία. Και ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Και μόλις τα ακούει αυτό ο Πιλάτος, λέει, ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, πιστεύω ότι τα πόδια του θα διαλύσανε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν τα πόδια του να κρατήσουν το σώμα του. Μάλλον εφοβήθη. Και μπαίνει πάλι στο περιτόριο και λέγει προς τον Ιησού, από πού είσαι εσύ? Ο Ιησούς απόκριση δεν έδωσε σε αυτόν. Λέει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δε λαλείς? Ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, δεν είσαι, καμία εξουσία δεν θα έχεις εναντίον μου, εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Γι' αυτό που σε παρέδωσε έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Εκείνη την ώρα τελείωσε ο Πιλάτος. Λέει, αυτός με τον οποίο έχω να κάνω, η εξουσία του είναι πολύ ανώτερη από τη δική μου εξουσία. Που ο Πιλάτος ήταν η μεγαλύτερη εξουσία πάνω στον Ισραήλ. Η μεγαλύτερη. Και ο Κύριος του λέει, δεν έχεις καμία εξουσία εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Άρα αυτή η εξουσία που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς αδερφοί που είναι η άνωθεν εξουσία. Τι είδους εξουσία είναι? Η ανώτερη, η ανώτατη, η μεγαλύτερη εξουσία που υπάρχει πάνω στη γη, ο Κύριος την έχει δώσει στους Αγίους. Γι' αυτό είπε ότι δέσετε στη γη είναι δεμένο στον ουρανό και ότι λύσετε στη γη είναι λυμένο στον ουρανό. Γιατί μας έδωσε την εξουσία. Μας έδωσε την εξουσία. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Θυμάστε ότι όταν ο Κύριος μίλησε στο διάβολο, πώς τον χαρακτήρισε τους ανθρώπους στο διάβολο? Είναι κλέφτης. Κλέφτης. Ξέρετε τι σημαίνει κλέφτης? Ο κλέφτης έχει εξουσία. Μπαίνει σε ένα σπίτι να κλέψει. Εάν είχε εξουσία, αυτός ο οποίος έχει την εξουσία είναι αυτός που έχει το κλειδί του σπιτιού του, ανοίγει το σπίτι, θα ανοίξει, θα μπει μέσα, θα κάτσει, θα ανοίξει το ψυγείο. Έχετε δει καμιά φορά που μπορεί να έρθει κάποιος καλεσμένος στο σπίτι και να πάει να ανοίξει, συνήθως είναι βέβαια παιδιά μπορεί να το κάνουν, να πάει να ανοίξει το ψυγείο, να κοιτάει μέσα και σκέφτεσαι και λες, μα τι κάνει αυτός, δικό του είναι το σπίτι? Αυτός που έχει το σπίτι, αυτός είναι η εξουσία. Ενώ ο κλέφτης πώς πάει? Βράδυ, δεν τον δει κανείς. Για να κλέψει. Ακούσατε την ιστορία του Γιάννη. Χαρακτηριστική ήταν. Μπήκαν στο σπίτι τους και τους κλέψαν τα χρυσαφικά και τα πήρανε χαμπάρι μετά από καιρό όταν ήταν να πάνε σε ένα γάμο. Και ποιος το έκανε? Ο κλέφτης. Μπήκε μέσα στο σπίτι παράνομα να κλέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, αδερφοί. Γιατί δεν έχει την εξουσία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του, φυλάει τον εαυτό του. Ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Δεν μπορεί να έρθει ο εχθρός. Όταν πάει να πλησιάσει ο εχθρός, τι πρέπει να γίνει? Αρχίσουν να χτυπάνε συναγερμός. Συναγερμός, ο λόγος του Θεού μπροστά. Αμήν. Γιατί έχουμε ένα Κύριο που μας έβαλε, είναι η ανώτατη εξουσία και μας έδωσε να ενεργήσουμε την εξουσία Του πάνω στο πρόσωπο της γης, προκειμένου να έρθει η Βασιλεία Του και να γίνει το θέλημά Του μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε και μας έχει δώσει όλα τα όπλα και λέει αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, στην Α Ιωάννου 4:2, λέει αυτός ο οποίος κατοικεί μέσα σου, προσέξτε, είναι μεγαλύτερος από το φρόνημα αυτό του Αντίχριστου που είναι μέσα στον κόσμο. Και ρωτάω, τι θα κάνουμε? Θα φοβόμαστε το φρόνημα αυτό? Η αρπαγή, αδερφοί, προσέξτε, η αρπαγή δεν είναι διαφυγή. Γιατί φοβόμαστε δηλαδή. Να μας αρπάξει ο Κύριος να γλιτώσουμε. Με αυτή την έννοια. Η αρπαγή είναι νίκη και θρίαμβος. Γι' αυτό η Εκκλησία όταν αρπάζεται δεν είναι κακομοίρα, κακομοιριασμένη, είναι στη μεγαλοπρέπειά της, στη δόξα της μέσα, έχει φέρει θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θηρίου και την παίρνει ο Κύριος μέσα στην παρουσία Του. Και είναι θρίαμβος. Θα έχουμε κάνει το θέλημα του Θεού, θα έχουμε νικήσει ο κάθε ένας από εμάς σε κάθε τομέα της ζωής του, θα έχουμε θριαμβεύσει, θα έχουμε τελειώσει το έργο Του και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να μας βάλει μέσα στη δόξα Του. Και δεν θα είναι να γλιτώσουμε γιατί αν τυχόν και βάλουν τα τσιπάκια και δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, τι θα κάνουν? Και φοβόμαστε και... Δεν είναι αυτό η αρπαγή. Η αρπαγή είναι ότι ο Κύριος το λαό του, ο οποίος θα είναι ένδοξος, που θα ζήσει να κάνει το θέλημά του, θα έρθει η ώρα που επειδή θα έχει θριαμβεύσει και θα έχει νικήσει και θα έχει τελειώσει το έργο του Θεού πάνω στη γη, θα πει τώρα, ελάτε να σας βάλω μέσα στην παρουσία μου, να καθίσετε μαζί μου στο θρόνο. Στο θρόνο αυτό που ο Κύριος θέλει να μας μάθει να καθόμαστε από τώρα. Όχι βέβαια να καθόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, το έχω ακούσει αυτό. Όχι αυτό. Γιατί τώρα μας βάζει ο Θεός μέσα στην ανάπαυσή Του, που η ανάπαυση του Θεού τώρα τι είναι? Δουλειά. Δουλειά. Λέει, όσοι μπήκαμε στην ανάπαυσή Του, σταματήσαμε από τα έργα μας για να κάνουμε τα δικά Του έργα. Έχει δουλειά τώρα. Καθόμαστε στο θρόνο Του και να παβόμαστε δουλεύοντας. Γιατί πρέπει να γεμίσουν οι αποθήκες. Ας υποθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιώτα. Κατ' εκείνον των καιρών είπε Κύριος προς εμέ, λατόμισον εις σε αυτόν δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας και ανάβα προς εμέ εις το όρος και κάμε εις σε αυτόν κυβωτόν ξυλίνη. Και εγώ θέλω γράψει επί τας πλάκας τα λόγια τα οποία ήσαν εις τας πρώτας πλάκας, τας οποίας συνέτριψας και θέλησε να αποθέσει αυτάς εν τη κυβωτό. Και έκαμα κυβωτόν εξ ξύλου σιτήμ και ελατόμισα δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας και ανέβην εις το όρος έχων τας δύο πλάκας εις τας χείρας μου. Και έγραψεν επί τας πλάκας κατά την γραφήν την πρώτην τας δέκα εντολάς, τας οποίας ελάλησε Κύριος προς εσάς εν το όρι εκ μέσου του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως. Και έδωκεν αυτάς ο Κύριος εις εμέ. Και επιστρέψας κατέβην από του όρους και ενέθεσα τας πλάκας εν τη κυβωτό την οποίαν έκαμον. Και είναι εκεί καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Και οι Ισραήλ εσηκώθησαν από Βηρώθ Βενέ Ιακάν εις Μοσερά. Εκεί απέθανεν ο Αρών και εκεί ετάφη. Και ιεράτευσεν Ελεάζαρ ο γιος αυτού ανταυτού. Εκείθεν εσηκώθησαν εις Γαδγάδ και από Γαδγάδ εις Ιωτβαθά γίν ποταμών υδάτων. Κατ' εκείνον των καιρών εξεχώρησεν ο Κύριος την φυλή του Λεβί δια να βαστάζει την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου να παρίσταται ενώπιον του Κυρίου δια να υπηρετεί Αυτόν και να ευλογεί εν το ονόματι αυτού έως της ημέρας ταύτης. Δια τούτο δεν έχουν συνηλεβείτε μερίδιον ή κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο Κύριος είναι η κληρονομία αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σου υπεσχέθη εις αυτούς. Και εγώ εστάθην επί του όρους, ως το πρώτερον, τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτες. Και εισήκουσέ μου ο Κύριος και ταύτην την φοράν, και δεν ηθέλησεν ο Κύριος να σε εξολοθρεύσει. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη προπορεύου του λαού, δια να εισέλθωσι και κληρονομήσωσι την γην, την οποίαν όμως απρός τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου, ήμι να φοβήσαι Κύριον τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στα σοδούς αυτού και να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και να φυλάτεις τα σέντολας του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον δια το καλό σου. Ιδού Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Και όμως τους πατέρας σου προετοίμησεν ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτην. Περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδίας σας και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός Μέγας, ισχυρός και φοβερός, ούκ αποβλέπων εις πρόσωπον, ουδε λαμβάνων δώρων, ποιον κρίσιν εις των ορφανών και εις την χείραν και αγαπών των ξένων, δίδων εις αυτών τροφήν και ενδύματα. Αγαπάτε λοιπόν των ξένων, διότι σεις ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήστε, Αυτόν θέλεις λατρεύει και εις Αυτόν θέλεις είστε προσιλωμένος και εις το όνομα Αυτού θέλεις ομνεί. Αυτός είναι καύχημά σου και Αυτός είναι Θεός σου, ως της έκαμε διασέ τα μεγάλα ταύτα και τρομερά τα οποία είδε.

0: τον Ιοφθαλμί σου. Με τα 70 ψυχών κατέβησαν οι πατέρες σου εις την Αίγυπτον, και τώρα Κύριος ο Θεός σου σε κατέστησεν ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος.
1: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο ιδιογνώμων ζητεί κατά την επιθυμίαν αυτού και εναντιώνεται εις παν ό,τι είναι ορθόν. Ο άφρον δεν ειδύνεται εις την σύνεσιν, αλλής ό,τι φαντάζεται η καρδία αυτού. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνησης, και μετά του ονίδους η ατιμία. Οι λόγοι του στόματος του ανθρώπου είναι ύδατα βαθαία και η πηγή της σοφίας χύμαρος αναπηδών. Δεν είναι καλόν να προσωποληπτεί τι στον ασεβή για να ανατρέπει το δίκαιον εν τη κρίση. Τα χείλη του άφρονος εμβαίνουν συν εις έρηδας και το στόμα αυτού προσκαλεί ραπίσματα. Το στόμα του άφρονος είναι ο αφανισμός αυτού και τα χείλη αυτού παγής εις την ψυχήν αυτού. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και καταβαίνουσιν έως των ενδομήχων της κοιλίας. Ο οκνηρός εις το έργον αυτού είναι βεβαίως αδελφός του ασώτου. Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός. Ο δίκαιος καταφεύγων εις αυτόν είναι εν ασφαλεία. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης και φαντάζεται αυτά ως υψηλόν τείχος. Πρώτου αφανισμού υψώνεται η καρδία του ανθρώπου και η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Το να αποκρίνει τέτοις πριν ακούσει είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Το πνεύμα του ανθρώπου θέλει υποστηρίζει την αδυναμίαν αυτού, αλλά το κατατεθλιμμένον πνεύμα τις δυνατεί να υποφέρει. Η καρδία του φρονίμου αποκτά σύνεσιν και το οτίο των σοφών ζητεί γνώσιν. Το δώρον του ανθρώπου ανοίγει τόπον εις αυτόν και φέρει αυτόν έμπροσθεν των μεγάλων. Ο πρωτολογόν εν τη κρίση αυτού φαίνεται δίκαιος, αλλά ο αντίδικος αυτού έρχεται και εξελέγχει αυτόν. Ο κλήρος πάβει τας αντιλογίας και αποφασίζει μεταξύ των δυνατών. Αδελφός διχοστατήσας, υποτάσετε δυσκολότερα παρά οχυρά πόλης. Εδέ διαφορέ αυτών είναι ως μοχλή φρουρίου. Εκ των καρπών του στόματος του ανθρώπου θέλει χορταστεί η κοιλία αυτού. Από του προϊόντος των χιλέων αυτού θέλει εμπλιστεί. Θάνατος και ζωή είναι εις την χείρα της γλώσσης. Και οι αγαπώντες αυτήν θέλουν συφάγει τους καρπούς αυτής. Ως της έβρικε γυναίκα, έβρικε αγαθών και απήλαυσε χάριν παρακυρίου. Ο πένης λαλεί με τα οικεσιών, αλλά ο πλούσιος αποκρίνεται με τα σκληρότητος. Ο άνθρωπος ο έχων φίλους πρέπει να φέρεται φιλικός και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού.
2: Οι πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19.
3: Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Έφεσον και ευρώντινας μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού εμπιστεύσατε». Ήδε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε αν υπάρχει πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν εβαπτίστητε». Ήδε είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαό να πιστεύσω συν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλει μετά παρησίας, διαλεγόμενος 3 μήνας, και πείθον εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσαι σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο την όσος της ελέγεται ο Τύρανος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασίαν, ήκουσαν τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίοι και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα, και έφευγαν από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντα από αυτόν. Και την έσα από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων, επεκήρυσαν να προφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, και οι πράτοντες τούτου εις ανεπτάτινες οι Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρόν είπε, τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω, σεις δε τίν είστε, και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος εις τον οποίον είτε το πνεύμα το πονηρόν, και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε οι γυμνοί και τα τραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας, οι Ιουδαίους δε και Έλληνας τους κατοικούντας στην Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνοντες τας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων ήτινες έκαμνων τας μαγείας, φέρονται στα βιβλία αυτών κατέκαιων ενώπιον πάντων, και αριθμίσαντες τα θυμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ύψανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Ως δε ετελέστησαν ταύτα, ο Παύλος αποφάσισε εν εαυτό, αφού διέλθει την Μακεδονίαν και Αχαΐαν, να υπάγει στην Ιερουσαλήμ, λοιπόν, ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και την Ρώμη. Και αποστήλεσαι στην Μακεδονίαν δύο των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεον και Έραστον, αυτός έμεινε καιρόν την Άεντη Ασία. Έγινε δε κατ' εκείνων των καιρών ταραχείου κολυγή περί ταύτιση οδού, διότι αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος, κατασκευάζων ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει στους τεχνίτας ούκο λίγων κέρδους, τους οποίους συναθρήσας και τους εργαζομένους στα τιάφτα είπεν. Άνδρες, εξεύρετε ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών, και θεωρείται και ακούεται ότι πολλήν λαών ού μόνο της Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας, ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε, λέγον ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και ού μόνο η τέχνη ημών αυτή κινδυνεύει να εξουθενωθεί, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογιστεί εις ουδέν, και μέλει μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και εμπληστέντες τιμού, έκραζον λέγοντες «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων», και η πόλη όλη επλήστη ταραχής, και όρμησαν μοθυμαδών στο θέατρον, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και αρίσταρχον τους Μακεδόνας, συνειδηπόρους του Παύλου. Ενώ δε ο Παύλος ήθελε να εισέλθει εις τον Δήμον, οι μαθητέ δεν άφηνον αυτόν. Τινές δε και εκ των Ασιαρχών, όντες φίλοι αυτού, έστειλαν προς αυτόν και παρεκάλουν να μην εκτεθεί στο θέατρον. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζον άλλον τι και άλλοι άλλο, διότι η σύναξη ήταν συγκεχημένη, και οι πλειότεροι δεν ήξευρον δια τι είχον συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαγον τον Αλέξανδρον για να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι επρόβαλον αυτόν, και ο Αλέξανδρος ίσα στην χείραν ήθελε να απολογηθεί προς τον Δήμον. Αφού δε γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μία φωνή εκ πάντων των κραζόντων έως δύο ώρας, μεγάλε η Άρτεμις των Εφεσίων. Καθησυχάσας δε ο γραμματεύς των όχλων λέγει, «Άνδρες Εφέσιοι, και τι άνθρωπος είναι ώστις δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του διοπετούς αγάλματος. Επειδή λοιπόν ταύτα είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάσετε και να μην πράτετε μηδέν προφετές. Διότι εφέρετε τους άνδρας τούτους ήτινες ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε την θεάν σας βλασφημούσιν. Εάν μεν λοιπόν ο Δημήτριος και οι συντεχνίτε αυτού έχωσιν διαφοράν μετά την ως, υπάρχουσι δικάσιμοι ημέρε και υπάρχουσιν ανθύπατοι. Ας εγκαλέσω συναλλήλους. Εάν δε ζητείτε δι' περί άλλων πραγμάτων, εν την ομίμω συνελεύση θέλει διαλυθεί. Διότι κινδυνεύομαι να κατηγορηθώμεν ως στασιαστέ για την σημερινή ταραχήν, χωρίς να υπάρχει μηδεμίαν αιτία δια της οποίας θέλομεν δυνηθεί να δικαιολογήσομεν των θόρυβων τούτων. Και λοιπόν ταύτα απέλυσε την συνέλευση. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Αφού δε έπαυσαν ο θόρυβος, προσκαλέσας ο Παύλος τους μαθητάς και ασπαστής, εξήλθε για να υπάγει στην Μακεδονία. Και διαπεράσας τα μέρη εκείνα, και προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθεν στην Ελλάδα. Και αφού διέτριψε τρεις μήνας, επειδή έγινε κατά αυτού επιβολή υπό των Ιουδαίων, ενώ έμελε να αποπλέψει στην Συρίαν, ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Συνικολούθη δε αυτόν μέχρι της Ασίας Σόπατρος ο Βεριαίος, και εκ των Θεσσαλονικαίων Αρίσταρχος και Σεκούνδος, και Γάιος ο Εκδέρβης, και ο Τιμόθεος, Ασιανή δε ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Ούτε ελθόντες πρώτεροι περιέμενον ημάς στην Τροάδα. Εμείς δε εξεπλέψαμεν από Φιλίππων μετά τας ημέρας των Αζίμων, και εις πέντε ημέρας ήλθομεν προς αυτούς εις την Τροάδα, όπου διετρύψαμεν ημέρας 7. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητέ ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον να αναχωρήσει τη επαύριον και παρέτεινε των λόγων μέχρι μεσονυκτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανέοι στο ανώγιον όπου ήσαν συνηγμένοι. και νεανίαστης ονόματι Εύτυχος, καθήμενος επί του παραθύρου, κατεφέρετο εις ύπνον βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος και κυριευθείς υπό του ύπνου, έπεσε κάτω από το τρίτο πατώματος και σήκωσαν αυτόν νεκρόν. Κατά βάση δε ο Παύλος επέπεσεν επ' αυτόν και αναγκαλιστής είπε «Μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό». Αφού δε ανέβη και έκοψεν άρτον και εγεύθη και ομίλησεν ικανός μέχρι της αυγής, μετά ταύτα ανεχώρησε. Τον δε νέον έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Εμείς δε καταβάντες, πρώτεροι εις το πλοίον, απεπλέψαμεν εις την Άσον, μέλλοντες να αναλάβομεν εκείθεν τον Παύλο, επειδή ούτως είχε διατάξει μέλλον αυτός να υπάγει πεζός. Και καθώς συνήθισεν ημάς εις την Άσον, αναλαβώντας αυτόν ήλθομεν εις Μυτιλήνην, και εκείθεν αποπλέψαντες κατηντήσαμεν την επιούσαν αντικρή Χίου, την δε άλλην εφθάσαμεν εις Σάμον, και μείναντες εν το Τρογυλίο την ακόλουθον ημέρα ήλθομεν εις Μίλητον. Διότι ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσον, για να μην συμβεί σε αυτόν να χρονοτριβήσει εν τη Ασία, διότι έσπευδεν, αν ήτο δυνατόν εις αυτόν, να ευρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής εις Ιεροσόλυμα. Πέμψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις εξεύρετε, από τις πρώτης ημέρας αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων, δουλεύων των Κύριων με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους δε και Έλληνας, την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Και τώρα ιδού, εγώ δεδεμένος στο πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσουν εις εμέν αυτοί, πλην ότι το πνεύμα του Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμον την ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία ανέλαβαν παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ήδη το πρόσωπό μου, στις πάντες μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττων την Βασιλείαν του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλο το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, για να απειμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συνεισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλω συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, για να αποσπώσει τους μαθητάς το πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέραν δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ώστε δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επιθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις σας χρίας μου και στους όντας μετεμού, εχείρε αυτε υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξε σε εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίσετε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών. Έγινε δε πολύς κλαθμός πάντων, και πεσώντες επί των τράχυλων του Παύλου, κατεφύλουν αυτόν, υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπεν ότι δεν θελούσιν ειδή πλέον το πρόσωπον αυτού, και επρέπεμπον αυτόν εις το πλοίον. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 21. Καθώς δε αποσπασθέντες από αυτόν εξεπλέψαμεν, ήλθομεν κατευθείαν εις την Κον, την δε ακόλουθον ημέραν εις την Ρόδον, και εκείθεν εις Πάταρα. Και ευρώντες πλοίον μέλλον να περάσει εις Φινίκην, επέβημεν εις αυτόν και απεπλέψαμεν. Και αφού διεκρίναμεν μακρόθεν την Κύπρον, και αφήκαμεν αυτήν αριστερά, επλέομεν εις Συρίαν, και κατέβημεν εις Τύρον, διότι εκεί έμελε το πλοίον να εκβάλει το φορτίον αυτού. Και ευρώντες τους μαθητάς, εμείναμεν αυτού 7 ημέρας, ήτι να σέλεγον προς τον Παύλον δια του Πνεύματος να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε τελειώσαμεν τας ημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και επορεύεμπον ημάς πάντες, συν γυναιξή και τέκνης, έως έξω της πόλεως, και γονατίσαντες επί των Αιγιαλών προσευχήθημεν. Και ασπασθέντες αλλήλους, επέβημεν εις το πλοίον, εκείνοι δε επέστρεψαν εις τα ίδια. Και εμείς τελειώσαντες τον πλούν, από Τύρου κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα, και ασπασθέντες τους αδερφούς, εμείναμεν παρά αυτής μίαν ημέραν. Την δε επαύριον ο Παύλος και οι περί αυτών αναχωρήσαντες ήλθαμεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες στον οίκον του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των επτά, εμείναμεν παρά αυτό. Είχε δε ούτως τεσσάρας θυγατέρας Παρθένους έτινες προεφύτεμον. Και ενώ διατρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβην από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος, και ελθόν προς ημάς έλαβε την ζώνη του Παύλου και δε σας τρασχύρασε αυτού και της πόδας, είπε «Ταύτα λέγει το Πνεύμα του Άγιον. Τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει στα σχήρας των εθνών. Και όσοι κούσαμεν ταύτα, παρεκαλούμεν αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μην αναβεί εις Ιερουσαλήμ». Ο Παύλος όμως απεκρίθη «Τι κάμνετε κλαίοντας και καταθλίβοντας την καρδία μου, επειδή εγώ όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμεν, υπόντες ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Μετά δε τας ημέρας ταύτας ετοιμάσαντες την αποσκευή ημών, ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Ήλθον δε με θυμών και τεινές των μαθητών εκ της Κεσαρίας, φέροντες Μνάσον Άτινα, Κύπριον παλαιόν μαθητήν, παρά το οποίο εμέλαμεν να ξενιστόμεν. Και αφού ήλθομεν εις Ιεροσόλυμα, με τα χαρά σε δέχτησαν ημάς οι αδελφοί. Την δε ακόλουθον ημέραν πήγαινε ο Παύλος με θυμών προς τον Ιάκωβον, και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι. Και ασπαστής αυτούς διηγείται ο καθένα έκαστον, όσα έκαμεν ο Θεός μεταξύ των εθνών για της διακονίας αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες, εδόξασαν τον Κύριον και είπαν προς αυτόν: «Βλέπεις, αδελφέ, πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων, ήτινες επίστευσαν, και πάντες είναι ζηλωτέ του νόμου. Έμαθον δε περισσού ότι διδάσκεις πάντα στο μεταξύ των εθνών Ιουδαίους, να αποστατήσωσιν από του Μωυσέως, λέγον να μην περιτέμνωσι τα τέκνα αυτών, μηδέν να περιπατώσει κατά τα έθιμα. Τι είναι λοιπόν? Μέλει βεβαίως να συναχθεί πλήθος, διότι θέλουσι να ακούσει ότι ήλθες. Κάμε λοιπόν τούτο το οποίο συλλέγομεν. Ευρίσκονται παροιμήν τέσσερες άνδρες, οι δίνες έχουσιν ευχή αφέ αυτών. Παράλαβε τούτους και καθαρίστη την μετ' αυτών και δαπάνησον δι' αυτούς, για να ξυριστώσει την κεφαλήν και να γνωρίσωσι πάντες ότι δεν υπάρχει ουδέν εκ των όσα έμαθαν περισσού, αλλά ακολουθείς και εσύ φυλάτων των νόμων. Περί δε των εθνών τα οποία επίστευσαν, ημείς εγράψαμεν αποφασίσαντες να μην φυλάτωσιν μηδέν τιούτων, παρά μόνο να απέχωσιν από του ειδωλοθήτου και του αίματος και πνικτού και πορνείας. Τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας, την ακόλουθον ημέραν καθαριστής μετ' αυτών, εισήλθεν εις το ιερόν, διεγγέλων πότε εκπληρούνται η ημέρα του καθαρισμού, όταν θέλει γίνει προσφορά υπέρ ενός εκάστου αυτών. Ως δε έμελον επτά ημέρες να συντελεστώσιν, οι υπό της Ασίας Ιουδαίοι, ειδώντες αυτόν εν το ιερό, ετάραξαν πάντα τον όχλον και έβαλον τα ισχύρας επ' αυτόν, κράζοντες «Άνδρας Ισραηλίτε, βοηθείτε! Ούτως είναι ο άνθρωπος όσοις διδάσκει πάντας πανταχού εναντίον του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου. Προς τούτης δε εισήγαγε και Έλληνας εις το ιερόν και ευεβήλωσε τον Άγιον τούτον τόπο. Διότι είχον ειδή προλαβώντος τρόφιμον των Εφέσιων μετ' αυτού εν την πόλη, τον οποίον ενόμιζον ότι ο Παύλος εισήγαγε εις το ιερόν. Και εκινήθη η πόλη όλη και έγινε συρροή του λαού. Και πιάσαντες τον Παύλον έσυρον αυτόν έξω του ιερού και ευθύς εκλείστησαν εθύρε. Ενώ δε ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, ανέβη η φήμη εις τον χιλίαρχον του τάγματος ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι τεταραγμένη. Ως τις παραλαβών ευθύς στρατιώτας και εκατοντάρχους, έδραμε κάτω προς αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας έπαυσαν ατύπτωσιν τον Παύλο. Τότε πλησιάστος ο χιλίαρχος επίασαν αυτόν και προσέταξε να δεθεί με δύο αλύσεις. Και ρώτα τι ήτο και τι είχε πράξει. Και εφώναζαν μεταξύ του όχλου άλλοι άλλο τι και άλλοι άλλο. Μη δυνάμενος δε δια τον θόρυβο να μάθει το βέβαιον, προσέταξε να αφαιθεί στο Φρούριον. Ότε δε έφτασαν εις τας βαθμίδας, συνέβη να βαστάζεται υπό των στρατιωτών δια την βία του όχλου. Επειδή το πλήθος του λαού οικολούθη κράζον, σήκωσον αυτόν. Ενώ δε έμελεν ο Παύλος να εισαχθεί στο Φρούριον, λέγει προς τον χιλίαρχον: «Μη είναι συγκεχωρημένον να σοι υπό τι? Ο δε είπεν: Εξεύρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ τάχο ο Αιγύπτιος ο πρώτων ημερών τούτων διεγείρασης αποστασίαν και εκβαλώνεις την έρημον τους τετράκης χίλιους άνδρας φωνής?» Και ο Παύλος είπεν: «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος εκ της Ταρσού, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να λαλήσω προς τον λαόν». Και αφού έδωκεν εις αυτόν την άδεια, ο Παύλος σταθείς επί των βαθμίδων, έσυσε την χείρα εις τον λαόν και γενωμένης σιωπής μεγάλης ελάλησεν εις την εβραϊκήν διάλεκτον λέγον:
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας, σε ευλογούμε και θέλουμε, Κύριε, καθώς τώρα θα κηρυχθεί ο λόγος σου, εσύ, ο Άγιος Πατέρας, να αναλάβεις τα πνευματικά ηνία του μηνύματος αυτού. Εσύ να οδηγήσεις, Κύριε, για να μας δώσεις μια όθηση σήμερα περισσότερη επιθυμίας για το Άγιο Πρόσωπό σου, Κύριε. Να μάθουμε να κοιτάμε στον ουρανό περισσότερο, επιθυμώντας περισσότερο, Κύριε, τη δικιά σου την καρδιά. Σκέπασέ μας, ευλόγησέ μας, άγγιξέ μας. Πάρε κάθε τι το οποίο έρχεται αλαζονικά να σταθεί εμπόδιο σήμερα στο να οικοδομήσει εσύ ο Άγιος Πατέρας αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Η χαρά ενός εργάτη, ξέρετε ποια είναι? Μια συμμαρτυρία. Για να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι αυτό το οποίο εργάζεται, κηρύττει, λέει, προφητεύει, είναι από τον Θεό. Και πραγματικά, με άγγιξε πάρα πολύ όταν ο αδελφός μας που άνοιξε σήμερα τις προσευχές, μέσα από την προσευχή του, ουσιαστικά, φανέρωσε το τι θα κηρυχθεί σήμερα. Σε ένα περιοδικό χριστιανικό βρήκα κάποια στοιχεία. Δεν είναι κάποιας σπουδαίας γνώσης, αλλά μίας πραγματικής αλήθειας. Και θα ήθελα, λέγοντάς τα, αυτά τα στοιχεία, να βάλω θεμέλιο για να χτιστεί επάνω σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, το υπόλοιπο μήνυμα. Αμήν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 50% των ανθρώπων στην γη ζει με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εάν λοιπόν εσύ έχεις περισσότερο από 2 ευρώ, είσαι στο 50% των πιο προνομιούχων ανθρώπων. Αν μάλιστα από εργασία, επιδόματα ή άλλα έσοδα έχει συνολικά 10 ευρώ την ημέρα, είσαι στο 20% των πιο πλουσιωτέρων ανθρώπων στην γη. Το 80% λοιπόν σήμερα ζει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο παιδί στην οικογένειά σου ή στην εκκλησία? Κινδυνεύει? Δόξα στον Κύριο, όχι. Κι όμως 30.000 παιδιά κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα και την φτώχεια. 30.000 παιδιά ημερησίως πεθαίνουν από την φτώχεια και την πείνα. Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Δόξα στον Κύριο, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν έστω ένα εδάφιο ή να μπορούν να γράψουν μόνο το όνομά τους. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να γράψουν έστω και το όνομά τους. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας άνθρωπος καταναλώνει περίπου 50 λίτρα νερού την ημέρα μόνον στην τουαλέτα. 50 λίτρα μόνον στην τουαλέτα ένας άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως, το 1/3 του πληθυσμού της γης, 1.800.000.000 άνθρωποι, δεν έχουν διαθέσιμα περισσότερα από 20 λίτρα νερού την ημέρα για όλες τις ανάγκες τους. Μαγείρεμα, υγιεινή, πλύσιμο ρούχων. Αν το παιδί σου διψάσει, τι θα κάνεις? Πολύ απλά, θα πιάσει ένα ποτήρι, θα ανοίξει την βρύση, θα γεμίσει το ποτήρι και θα το προσφέρεις. 1.5 εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής. 1.5 εκατομμύριο παιδάκια πεθαίνουν γιατί είτε δεν έχουν νερό, είτε πίνουν μολυσμένο νερό τον χρόνο. Πεθαίνουν 1.5 εκατομμύριο παιδάκια. Να θυμάσαι πως 2,5 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν επειδή οι γονείς τους δεν είχαν 10 ευρώ να δώσουν, να αγοράσουν το εμβόλιο και να τα εμβολιάσουν. 10 ευρώ, ένας θάνατος. Έχεις προσέξει ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από κουμπιά για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο, για να ανάβουμε το φως, τον υπολογιστή, το ραδιόφωνο. Κι όμως, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεσαίωνα. Εκκλησιάζεις όποτε θέλεις. Νομίζω ναι, κοιτάξτε. Δεν μας πειράζει κανένας, έτσι. Ωραία. Κι όμως, το 2008 πέθαναν 176.000 χριστιανοί αδελφοί μας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια χριστιανοί αυτή την ώρα διώκονται, κυνηγούνται, ταλαιπωρούνται, κρύβονται. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα ελεύθεροι να δοξάσουμε τον Κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αμήν. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 113 άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτά τα 7 λεπτά πέθαναν γύρω στα 800 άτομα στον κόσμο. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί, υγιείς, ευλογημένοι, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αμήν. Να τα ξαναδιαβάσω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα λόγια και κατανοητά. Και πρέπει πια κάποια στιγμή, αδέλφια, εμείς που τα έχουμε όλα, να παύσουμε, να επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι καθαρά από την εγωκεντρική μας διάθεση, να παύσουμε, να επιθυμούμε πράγματα και να επιθυμήσουμε τι, αδέλφια, περισσότερο στη ζωή μας. Το Χριστό. Όλα τα έχουμε, αδέλφια. Όλα δικά μας είναι, κάτω από την εξουσία μας. Όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Κι όμως, είμαστε τόσο τυφλοί πολλές φορές που κοιτάμε τα όποια μικρά δεν έχουμε, μη κοιτώντας τα πολλά πράγματα που έχουμε. Έθελο τυφλούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε μια ζωή εγωκεντρική, να κλείνει πίστη, γιατί να κοιτάμε τον Κύριο, να κοιτάμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Σωστά. Και πολύ απλά το μήνυμά μου σήμερα είναι οι τρεις επιθυμίες που ως πιστοί πρέπει να έχουμε. Οι τρεις επιθυμίες που πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο μες στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί αυτό που πρέπει να επιθυμήσουμε μες στη ζωή μας, αδέλφια, σύ της άλλης, αλλά καθώς τα έπονται, είναι ο Χριστός. Να θελήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να επιθυμήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να ζήσουμε με τον Χριστό περισσότερο μέσα στην ζωή μας. Αμήν. Θέλω τον Χριστό περισσότερο. Θέλω σένα, Κύριε, περισσότερο. Αυτή να είναι η επιθυμία μας. Κάθε μέρα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Περισσότερος Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Παύλος, στην προς Φιλιππησίους επιστολή, γράφει για τρεις επιθυμίες, οι οποίες επιθυμίες πολύ απλά πρέπει να γίνουν και δικές μας. Γι' αυτό μας έγραψε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Παύλου. Αλληλούια! Τρεις επιθυμίες. Φιλιππησίους Γ10. Η πρώτη επιθυμία. Δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Τι λέει ο Παύλος? Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? Να γνωρίσω τον Κύριο. Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? να γνωρίσει τον Κύριο, αδέλφια. Ο Παύλος ζούσε και επιθυμούσε η καρδιά του να ανοίξει κυριολεκτικά και μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Παύλος το επιθυμούσε, εμείς, γιατί αδέλφια, το ότι είμαστε εδώ πέρα δεν πάει να πει τίποτα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μία εκκλησιαστική παρουσία. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μερικές ανθρώπινες θρησκευτικές ενέργειες. Η γνωριμία μας με τον Κύριο έχει συστατικά, έχει ενέργειες, έχει συντριβή, έχει μετάνοια, έχει κατάνοιξη, έχει ταπείνωση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας περισσότερο και να πούμε του Κύριου, Κύριε, έλα σε παρακαλώ και πλημμύρισε αυτήν την καρδιά, να αλλάξω επιτέλους. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, να ζήσω για σένα. Εσύ να μου οδηγείς, όχι εγώ εμένα. Εσύ να οδηγείς εμένα, Κύριε, μέσα στην ζωή μου. Μπες μπροστά, προπορεύσου. Και άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τα ίχνη σου για να ακολουθώ αυτά. Να μην ξεκλίνουν τα βήματά μας δεξιά ή αριστερά, αδέλφια. Πως παρήγγειλε στον Ιησού του να βγει ο Κύριος, στο Α κεφάλαιο. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, την Ανάστασή Του, τα παθήματά Του. Τι σημαίνει να γνωρίσει την Ανάσταση? Να γνωρίσουμε τις δυνάμεις του, αδελφιά. Να μην είμαστε ξεροί σαν άνθρωποι. Ο λόγος είναι γεμάτος υποσχέσεις, αδελφιά. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με μας προχωρούσαν στους δρόμους και από την σκιά τους έπαιρναν θεραπείες καρκινοπαθείς και αρρώστοι. Από την σκιά τους. Ομοιοπαθείς ήταν, αδέλφια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Χριστό. Τον είχαν γνωρίσει, του είχαν παραδώσει τα πάντα. Και καθώς κατοίκησε πλήρως το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αυτό εκφραζόταν συνέχεια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να μην είμαστε μια ξερή εκκλησία ή ένας ξερός χριστιανός. Όπου κι αν είμαστε, το φως της Ανάστασης του Κυρίου να εκπέμβεται από μέσα μας. Αλληλούια! Αλλά να γνωρίσουμε και τα παθήματα του Κυρίου. Να γνωρίσουμε τον πόνο του Κυρίου, τα δεινά του Κυρίου, την αγωνία του Κυρίου, το κλάμα του Κυρίου, τη συντριβή του Κυρίου. Αλληλούια! Όχι μόνο να είμαστε εδώ για τις χαρές, αλλά ακόμη και αν έρθουν οι θλίψεις, να είμαστε παρόν, με δύναμη, με αγιασμό, με ενότητα, με σεβασμό στον Κύριο. Όχι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που συνεχώς γόγγιζαν όταν έβλεπαν την όποια δυσκολία σηκωνότανε. Στα καλά, Κύριε, σε ευλογώ. Και στις δυσκολίες, δεν θέλω να σε ξέρω. Μια σχέση δεν έχει τέτοιους όρους. Μια σχέση καλή δίνει και παίρνει κάθε στιγμή και τα αρνητικά και τα θετικά, αδέλφια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να Του παραδοθούμε επιτέλους, να υποταχθούμε στο θέλημά Του, να συντριφτούμε. Αμήν. Ιώβ, μη βήτα, 5. Ιώβ, 42, 5. Οίκουον περισσού. Με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Προσέξτε, μιλάμε για τον Ιώβ. Έτσι, έναν άγιο άνθρωπο. Κάθε μέρα πρόσφερε θυσίες. Πρόσφερε ολοκαυτώματα. Ήταν μεταξύ των συγχρόνων του τέλειος. Αγαπούσε τον Θεό. Αλλά τον είχε γνωρίσει, ναι ή όχι? Όχι μέχρι την στιγμή που τελείωσαν τα δεινά του. Ενώ έλεγε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, του πρόσφερε θυσίες, έψαλε ευλογού στο όνομά του, είχε ακούσει μόνο για αυτόν. Ενώ μετά τα δεινά, τον είδε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το άκουσα και από το βλέπω. Πιθανόν σήμερα κάποιος από εσάς που δεν με ήξερε, να άκουσε ότι ο Νικήτας θα έρθει να κηρύξει. Άκουσε, αλλά δεν με ήξερε. Τώρα όμως με βλέπει και με ξέρει. Και ο Ιώβ γνώρισε τον Κύριο, ένιωσε τον Κύριο. Μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του Κυρίου και δεν ήταν στην αυλή, γιατί εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί αδέλφια συνεχώς περιπατούμε στην αυλή. Σε μια τυπική γνωριμία με τον Κύριο. Είχες κάποια πνευματική εμπειρία? Σε οδήγησε ο Κύριος σε μια ψυχή? Σου έδωσε έναν ύπνιο πνευματικής ομορφιάς? Σου μίλησε κατάψυχα ο Κύριος? Τον έχεις γνωρίσει πραγματικά ή απλώς τον ακούς? Αν απλώς τον ακούς, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Ήρθε η ώρα να ακούς την φωνή του να κατεβαίνει και να σου διαλύει τα εντός σου. Η ζεστασιά του να σε πλημμυρίζει, να σε καίει. Να τον βλέπεις κάθε στιγμή μες στην ζωή σου. Να τον αισθάνεσαι. Να πηγαίνεις στον Ευαγγελισμό και να αισθάνεσαι την παρουσία του. Να προσεύχεσαι και να είναι παρόν ο Κύριος. Να σου μιλάει και να του μιλάς. Να κοιμάσαι το βράδυ και να αισθάνεσαι τον Κύριο σαν ουρίζει. Το έχεις αισθανθεί αυτό? Αν όχι, απλά τον έχεις ακούσει. Και είναι η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι αληθινός και είναι κρίμα να μην μπορείς να του έρθεις πιο κοντά του. Αλληλούια. Αμήν. Όχι τυπικότητα, όχι θρησκευτικότητα. Να συντριφτούμε, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί να καθίσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου και να τον δούμε. Και μετά να βάλουμε και το αυτάκι μας στο στήθος του. Να ακούσουμε την καρδιά του που χτυπάει για εμάς. Να αισθανθούμε ασφάλεια και ησυχία. Είχα ένα πρόβλημα, αδέλφια. Μεγάλο στην Κάρπαθο. Πολύ μεγάλο. Έκαιγε η ψυχή μου. Φωτιά. Και λέω, Κύριε, εσύ λες μέσα στο λόγο ότι αναπαύεις τον κεκοπιασμένο και τον πεφορτισμένο. Αμήν. Είμαι πεφορτισμένος και κεκοπιασμένος. Βοήθησέ με. Ο Κύριος μου λέει, όποιος τολμήσει να σε πειράξει, γε μου, είναι σαν να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι μου. Και ησύχασα. Ησύχασα. Έβλεπα τις φωτιές. Δεν με ενδιαφέρει. Είχα το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Έβλεπα τα προβλήματα να σηκώνω τους γίγαντες, δεν με ενδιαφέρε. Γιατί είχα ακούσει τον Κύριο να μου οδηγεί. Έμεινα στην υπόσχεση και βγήκα νικητής. Αλληλούια. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε. Και όχι απλά να είμαστε εδώ, τυπολάτρες, θρησκευόμενοι. Όχι, αδέλφια, να ανοίξει περισσότερο η καρδιά μας και να ανάψει μια τεράστια φωτιά. Να κατακάψει τα πάντα. Και επιθυμία να είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένας όρος. Που τον λέει πάλι ο Παύλος στην Φιλιππισίους γάμα 8. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σκύβαλα. Ναι, να έχω κάποιες βλέψεις, κάποιες υγιείς φιλοδοξίες για μια όσο πιο ευλογημένη ζωή, αλλά να μην είναι αυτό αυτοσκοπός μας. Αμήν. Όλα είναι σκύβαλα, αδέλφια. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο και το έξοχο της γνώσης Του, πρέπει να ζημιωθούμε κάποιες σαρκικές μας επιθυμίες. Και όταν δει ο Κύριος αυτή την καρδιά να ανοίγει, τότε θα έρθει και θα σου γνωριστεί, θα σου μιλήσει και θα σου οδηγήσει. Αμήν. Ας σπάσουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Ας πάψουμε να πηγαίνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στην ζωή μας. Δεν είμαστε ικανοί, αδέλφια, δεν αξίζουμε. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε. Έχουμε όρια. Έχουμε όρια. Και από αυτά τα όρια κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είμαστε ως εδώ και μη παρέκει. Παρέκει ο Κύριος. Αλληλούια, είναι σκύβαλα, σκουπίδια, ανοησίες, μικροπρέπειες, λεπτομέρειες ασήμαντες. Το έξοχο είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο και να κερδίσουμε τον Χριστό. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία του Παύλου. Η πρώτη μεγάλη επιθυμία την οποία είχε χαράξει ο Άγιος του Θεού στην καρδιά του. Να πάμε στην δεύτερη. Φιλιππισίους Α20. Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη επιθυμία του Παύλου? Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από την ζωή του. Αλληλούια! Η πρώτη να τον γνωρίσει. Και καθώς τον γνωρίσουμε, όχι να τον ακούμε, αλλά να τον γνωρίσουμε, το δεύτερο είναι ο Κύριος να εργαστεί μέσα από μας για να μεγαλυνθεί το όνομά Του. Τι είμαστε, λέει ο Κύριος? Το άλας της γης. Το φως που το βάζουνε κάτω ή πάνω στο λιχνοστάτη? Πάνω. Αμήν. Είμαστε ιερείς του Κυρίου. Τι φέρουμε στο νόμο μας? Την κιβωτό της Διαθήκης. Τον Κύριο. Αλληλούια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, αδέλφια? Να αφήσουμε όλη αυτή την ευλογία να βγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας, αδέλφια. Όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, να ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σε αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Να του εκφράσουμε την αγάπη του Κυρίου. Να του δείξουμε τον δρόμο για τον ουρανό. Να του δείξουμε ότι κάποιος κάπου, κάποτε πέθανε και για αυτόν. Να τον πάρουμε σε εκείνον ο οποίος μπορεί να περιθάλψει τις πληγές του. Να του πάρει ταλαιπωρία. Να του σώσει το γάμο του. Να τον βγάλει τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από εμάς, αδέλφια. Είμαστε πρεσβευτές Του. Αντιπρόσωποι Του. Πέτρες, λέει, θα σηκώσει αν δεν εργαστούμε εμείς το έργο του Κυρίου. Γαϊδούρη μίλησε. Και μετά από τόση γνώση που έχουμε, είναι αδιανόητο αυτή να μην γίνεται επίγνωση. Άλλο η γνώση, άλλο η επίγνωση. Επίγνωση είναι ότι βάζω σε εφαρμογή όσα έμαθα μέσα από το πνεύμα μου, κάνοντας τα βίωμα μέσα στη ζωή μου. Αλληλούια! Να ζήσουμε τον Κύριο, να μεγαλυνθεί ο Κύριος, να φέρουμε ψυχές στην παρουσία του Κυρίου. Να μιλήσουμε για τον Κύριο, να σαλπίσουμε για τον Κύριο. Να βροφοντοφοντάξουμε ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός που έστειλε το Υιό Του να σταυρωθεί για τον καθένα αμαρτωλό, χωρίς ντροπή και φόβο. Να σπάσει αυτό το κέλυφος που μας κρατάει σιωπηλούς, φοβισμένους. Αν είναι δυνατόν να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην λέμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να λέμε τα πάντα εμείς οι άνθρωποι με τις παρέες μας και να μην λέμε για τον Κύριο. Να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε την απόρριψη. Κάποτε μιλούσα με έναν ορθόδοξο ιερέα εδώ στη Ρόδο. Λέγε, ο άνθρωπος είχε καλή καρδιά, μου λέει, έχεις δίκιο. Και του λέω, και τι κάνεις γι' αυτό? Και μου απαντά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και του λέω, ένας εσύ ο κούκος και εγώ δύο, και έχει και άλλους κούκους. Ένας εσύ, ένας εγώ δύο, έχω και άλλους γύρω μου. Θα φέρουμε την άνοιξη. Ξηρίσ' του, πέτα τα ράσα, πες την αλήθεια στο ποιμνιό σου και έλα μαζί να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Φοβάμαι το πίμνιο, μου λέει. Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Του λέω, του ανθρώπου αυτού που είχε πάρα πολύ καλή καρδιά, Μα άνθρωπέ μου, αν φοβάσαι τους ανθρώπους, όταν πας στην παρουσία του Θεού, τι θα του πεις? Όταν πας στην παρουσία του Θεού και σταθείς στο βήμα και δεις το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου, τι θα του πεις? Φοβόμουν να σε ομολογήσω, να σε μαρτυρήσω, μη με απορρίψει ο άνθρωπος. Αυτό θα του πούμε, ουέ και αλλημονό μας. Ουέ και αλλημονό μας. Και ήρθε η ώρα, καθώς τα χρόνια περνάνε και πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η σάλπιγγα να καθαριστεί, να γυαλιστεί, να την πιάσουμε και να σαλπίζουμε. Ήρθε η ώρα του σαλπίσματος.

0: η ζωή μας να είναι τίμια και άγια, για να μην επικοληθεί κανένα ψεγάδι στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποτε οι Ισραηλίτες δυσφήμισαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη και ο Κύριος αμαρτυρήθηκε εντόνως. Και τώρα εμείς δεν πρέπει να δυσφημούμε το όνομα του Κυρίου στους εθνικούς. Η ζωή μας παρακαλώ να άγια, το στόμα μας καθαρό. Αμήν. Τα βήματά μας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, σε ό,τι πρέπει. Να αλλάξουμε, αδελφιά, γιατί είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου, αντιπρόσωποι Του. Κάθε ημέρα η ζωή μας να είναι άγια. Άγια και καθαρή. Άγια και καθαρή. Γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και να μην γινόμαστε εμείς πρόσκομα για τις ψυχές των ανθρώπων που είναι να σωθούνε. Στο 4. Αλλά πάντι συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού εν υπομονή πολύ, εν θλίψεση, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες. Στο 5. Εν εραυδισμής, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείας. Εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίου, εν αγάπη, εν υπόκριτη. Στο 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού για τον όπλον της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Ο Παύλος, καθώς επιθύμησε να γνωρίσει τον Χριστό και μετά επιθύμησε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα από αυτόν, πέρασε πάρα πολλά δεινά. Πάρα πολλά δεινά, μαστιγώσεις, ραβδισμούς. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον κατηγόρησαν, πήγε να πνιγεί στην θάλασσα. Οδηπόρησε σε ερήμους. Κλέφτες τον πείραξαν, αδέλφια τον συκοφάντησαν. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού, καθώς ήθελε να μεγαλυνθεί από μέσα το Κύριος, όλα τα σκέπαζε και προχωρούσε. Αυτά, αντί να τον καθιστούν αδύναμο, τον γιγάντωναν. Του έδιναν δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Του έδιναν δύναμη να συνεχίσει. Κι αν κάποιος σε κακολογήσει, σε διώξει, λάβε δύναμη, αδελφέ μου. Κι αν σε μαστιγώνει, σε ραβδίζει με τον λόγο του, λάβε δύναμη. Κι αν σε κορυδέψουν, λάβε δύναμη. Μίλησε τον Κύριο, εργάστε τον Θεό και φύγε από αυτή την ζωή με χειρόβολα. Αμήν. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου. Και εγώ στην Κάρπαθο σας το υπογράφω αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει στιγμές που το καμίνι καίει. Αλλά τι με αυτό? Τι με αυτό? Πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου, άλλη μια μέρα τελείωσε, Κύριε. Άρα ο ουρανός είναι και πιο κοντά. Ναι, έχει δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει κόπο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Εξυπνάω το πρωί, ράκος. Αλλά είμαι εκεί, αδελφιά. Είμαι εκεί. Εδώ είμαι, Κύριε. Εδώ είμαι, Κύριε, του λέω. Βοήθησέ με. Και προχωράμε. Και οι μέρες περνάνε. Και οι μήνες περνάνε. Και τα χρόνια θα περάσουν και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε τότε στους μαθητές. Να μαθητεύσουμε, να πορευθούμε και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίου σίγμα 19-20. Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους και υπέρε μου δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξει το στόμα μου από τα παρησίας για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, αν είναι δυνατόν. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Για τον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο, αδέλφια. Το ξέρετε αυτό? Είναι άγνωστο, μυστήριο. Μια σκιά, κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο. Δεν το ξέρουνε. Και ο Παύλος εδώ λέει ότι πρέπει το άγνωστο να γίνει γνωστό. Και από ποιους θα γνωστοποιηθεί, για πέστε μου. Από τις πέτρες, το γαϊδούρι, του Βαλαάμ ή από εμάς. Από εμάς. Πάρε πίστη. Μάθε το Λόγο του Θεού και με αγάπη στην καρδιά μίλησε τον Κύριό σου. Φέρε ψυχές. Γίνε καλός ψαράς. Βγάλε ψυχές, ψάρια τον κόσμο της θάλασσας και βάλτες στη βάρκα της Εκκλησίας του Κυρίου. Να μην. Κύριος, καθώς περπατούσε κάθε μέρα, έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει την κατάλληλη στιγμή να σώσει έναν άνθρωπο. Είχε ανοιχτά τα αισθητήρια του πνεύματός του, δεξιά, αριστερά. Και όταν έβλεπε κάποιον ότι πραγματικά θα τον ακολουθούσε, πήγαινε. Δεν έχανε ούτε λεπτό ο Κύριος από τον εργάζεται. Πρωί προσευχή και από τις 7-8 η ώρα στον αγρό, μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή του λέει μαθητές του, κάθισε να φάμε. Το φαγητό μου εμένα είναι το έργο. Το έργο είναι το φαγητό μου. Γι' αυτό με έμπεψε ο πατέρας μου. Και εμείς τρώμε οτιδήποτε άλλο, τον κόσμο, ξεχνώντας να φάμε από το Λόγο του Θεού και από το έργο του. Τρώμε τα πάντα, επιθυμούμε τα πάντα, καθώς τα έχουμε και τα πάντα, χωρίς να επιθυμούμε τον Κύριο περισσότερο. Στο 20. Υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών, άλυση, για να λαλήσω αυτού, περί αυτού, με τα παρησίας, καθώς πρέπει να λαλήσω. Παλιά είχαμε αλυσίδες στα πόδια, που ήμασταν δεμένοι, στην αμαρτία και στον διάβολο. Ένα, χειροπόδαρα. Τώρα, τράχυλός μας, σε ποιον ανήκει? Στον Κύριο. Είμαστε ποταγμένοι, έχουμε βάλει μια λυσίδα αγάπης με το θέλω μας και έχουμε ποταχθεί στον Θεό. Αλληλούια! Αυτή είναι η επιθυμία μας. Ο τράχυλός μας να είναι δικός του. Ποταγμένος. Αμήν. Υποταγμένος στον Κύριο, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Όχι στο δικό μας εαυτό ή στην αμαρτία. Να πάψουμε να εργαζόμαστε για το εγώ μας. Για τις συνεχόμενες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ναι, αλλά στο μέτρο, πάνω απ' όλα ο Κύριος. Διαβάσαμε τα στοιχεία, όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Και ζούμε μια ζωή άγχους και προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Και αυτό κλείνει τα μάτια τις επιθυμίες μας για τον ουρανό και χάνουμε την όραση και το στόχο και επιγμαχούμε στον αέρα, χωρίς στόχο, χωρίς αποτέλεσμα. Η τρίτη επιθυμία και η τελευταία. Φιλιππησίους γάμα 9. Φιλιππησίους γάμα 9, η τρίτη επιθυμία του Παύλου και η δικιά μας. Και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Η τρίτη επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Αλληλούια! Αν δεν το γνωρίσεις και αν δεν μεγαλυνθεί από σένα, δεν θα βρεθείς με εκείνον. Θα έχεις χάσει το στόχο. Είναι η διαδικασία. Το ένα βήμα που φέρνει το άλλο. Αν κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βρεθούμε στον ουρανό. Τον γνωρίζω, του παραδίδομαι, μεγαλύνεται εκείνος μέσα από εμένα και το τέλος της υποθέσεως είναι να πάμε στον ουρανό, αδελφιά. Αλληλούια! Να βρεθούμε με εκείνον ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές του. Να τον δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να αλλάξει η καρδιά μας, να σε ψηλαφίσουμε, να σε επιθυμίσουμε, να σε ζήσουμε, να σε βιώσουμε. Να δούμε το πλούσιο έλεος του. Να τον ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Αλληλούια! Να ησυχάσουμε, αδέλφια. Έρχεται η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε από τις καταιγίδες και τις τρικυμίες της ζωής και θα μπούμε στο λιμάνι του ουρανού και θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσει η καρδούλα μας πια. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα. Περνάει η ζωή. Και τι μένει? Τι θα μείνει πίσω, αδελφιά? Ο ουρανός περιμένει. Αμήν. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Στην Φιλιππισίους Α21-26 ο Παύλος λέει: «Εγώ θεωρώ καλό για μένα να φύγω από αυτή την ζωή. Εκεί πάνω είναι καλύτερα. Θέλω να πάω με τον Χριστό. Αλλά επειδή το κέρδος του έργου είναι να μείνω μαζί σας, θα μείνω. Για να καρποφορήσει το έργο του Κυρίου μέχρι να έρθει εκείνος και να με παραλάβει». Γιατί ο Παύλος είπε αυτόν τον λόγο? Γιατί είπε ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ? Να το διαβάσουμε. Β' Κορινθίους, Ιώτα Β' 2-4. Β' Κορινθίους, Ιώτα Β' 2-4. Κάτι είχε γίνει μες στην ζωή του Παύλου. Κάτι είχε δει. Κάτι είχε βιώσει, νιώσει, ζήσει, εμπειρευθεί. Και καθώς είχε ζήσει αυτό το πράγμα, ήξερε εμπειρικά να μας πει ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ, αλλά πρέπει να μείνω το έργο. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά ταπεινά δεν μας το εκφράζει, αλλά το υποδεικνύει. Στο 3. Και γνωρίζω τον Διού των άνθρωπων, είτε εντός σώματος, είτε εκτός σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλτα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Ο Παύλος, καθώς πήγε στον τρίτο ουρανό, στην παρουσία του Θεού, και είδε όλη αυτή την ομορφιά, δεν είχε λόγια να μας μεταφέρει αυτό το οποίο έζησε. Και ο Παύλος δεν ήταν όποιος όποιος, ήταν από τους πιο μορφωμένους Αγίους. Ήταν σπουδαγμένο παλικάρι. Και δεν είχε λόγια να περιγράψει την ομορφιά του Θεού, γιατί θα ήταν ανσυγχώρητο αν περιέγραφε αυτή την ομορφιά με λόγια τα οποία δεν θα έδιναν τον έπαινο που ήταν σωστό να αποδοθεί. Και έτσι είπε: «Παρά να πάρω μόμο, αφού δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευλογία του ουρανού, καλύτερα να μην πω τίποτα». Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αμήν. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Άλλο λόγος λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ψυχή δεν ένιωσε, καρδιά δεν γνώρισε. Από αυτή την ευλογία που μας περιμένει, αδελφιά. Λέω στα αδέλφια στην Κάρπαθο, δεν ζούμε μια αυθυποβολή. Δεν κηρύττουμε έναν Χριστό απλώς για να αισθανόμαστε καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή για να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και ο ουρανός μας περιμένει, αδελφιά. Και η επιθυμία μας η τρίτη είναι να πάμε στον ουρανό και αιώνια μαζί με αγγέλους και αγίους, να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Να τον γνωρίζουμε καθημερινά στην αιωνιότητα, που δεν θα υπάρχει μέρα και ώρα. Αμήν. Γνώρισε τον Κύριο. Άφησε τον μέσα από εσένα να δείξει τα μεγαλεία του που είναι τόσο πλούσια και πολλά. Και έρχονται οι μέρες που θα πας στον ουρανό, αδελφέ μου. Εκεί που, όπως μας λέει ο λόγος, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυ, ταλαιπωρία, αλλά αιώνια χαρά. Αιώνια χαρά. Ας σηκωθούμε. Κύριε, αυτή την ώρα βλέπεις τον λαό σου και αυτό το οποίο κράζουμε, Κύριε, είναι να μας αλλάξεις την καρδιά. Κύριε, να μην γογγίζουμε και να μην με ψημιρούμε νιώθοντας ότι δεν έχουμε τίποτα, καθώς τα έχουμε όλα, Κύριε. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και επιτέλους να φύγει αυτή η εγωκεντρική παθητική συμπεριφορά του εαυτού μας προς τον εαυτό μας και να επιθυμίσουμε περισσότερο εσένα, Χριστέ μας. Να σε γνωρίσουμε, Κύριε. Να μάθουμε την προσευχή, τη μελέτη του λόγου. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή σου. Να βιώνουμε εμπειρικές πνευματικές ομορφιές με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ να μας πλημμυρίσεις με πνεύμα Άγιο, με πάσαν οδηγία, ώστε να μεγαλυνθείς μέσα από μας, αλληλούια. Να σε πρεσβεύσουμε, να μιλήσουμε για εσένα, να σε δείξουμε, να σε μορφώσουμε σε ψυχές και πνεύματα ανθρώπων, να σωθούν άνθρωποι, Κύριε. Και το τέλος της υποθέσεως, αλληλούια, η τρίτη μεγάλη επιθυμία, την οποία τώρα θέλω να βάλεις μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα το διεκδικήσουμε και δεν θα το λάβουμε. Να βρεθούμε μαζί σου, Πατέρα Ουράνιε, εκεί στην αιώνια Άγια Παρουσία σου. Εκεί, Κύριε, εκεί που η ειρήνη θα είναι άπλετη και το φως ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ αυτή την ώρα το λαό της Ρόδου και θέλω, Πατέρα Ουράνιε, εσύ να βάλεις βαθιά τις επιθυμίες του Παύλου μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 10. Κατά τον καιρό εκείνο ο Κύρος μου είπε «Κόψε για τον εαυτό σου δύο πέτρινες πλάκες, όπως τις πρώτες, και ανέβασε μένα στο βουνό και έκανε για τον εαυτό σου μια ξύλινη κυβωτό. Και εγώ θα γράψω επάνω στις πλάκες τα λόγια που ήσαν στις πρώτες πλάκες που σύντριψες και θα τις εναποθέσεις στην κυβωτό». Και έκανα μια κυβωτό από ξύλο σιτήμ και έκοψα δύο πέτρινες πλάκες όπως τις πρώτες και ανέβηκα στο βουνό έχοντας τις δύο πλάκες στα χέρια μου. Και έγραψε πάνω στις πλάκες, σύμφωνα με την πρώτη γραφή, τις 10 εντολές που ο Κύριος μίλησε σε εσάς στο βουνό από μέσα από τη φωτιά την ημέρα της σύναξης. Και ο Κύριος μου τις έδωσε. Και επιστρέφοντας, κατέβηκα από το βουνό και εναπέθεσα τις πλάκες στην κυβωτό που είχα κάνει. Και είναι εκεί, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε. Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν από την Βηρώθ Βενέια Καν προς τη Μοσερά. Εκεί πέθανε ο Ααρών και εκεί θαύτηκε. Και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ, ο γιος του, στη θέση του. Από εκεί σηκώθηκαν προς την Γαδγάδ και από την Γαδγάδ προς την Ιωτβαθά, γη με ποτάμια νερών. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Κύριος ξεχώρισε τη φυλή του Λεβί για να βαστάζει την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να παραστέκεται μπροστά στον Κύριο για να τον υπηρετεί και να ευλογεί στο όνομά του μέχρι τούτη την ημέρα. Γι' αυτό οι Λεβίτες δεν έχουν μερίδιο ή κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια τους. Ο Κύριος είναι κληρονομιά τους, όπως ο Κύριος ο Θεός σου τους υποσχέθηκε. Και εγώ στάθηκα πάνω στο βουνό όπως και πριν, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και ο Κύριος με εισάκουσε και αυτή τη φορά, και ο Κύριος δεν θέλησε να σε εξολοθρεύσει. Και ο Κύριος μου είπε, «Σήκω, να προπορεύεσαι του λαού για να μπουν και να κληρονομήσουν τη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους να δώσω σε αυτούς». Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός σου, παρά να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, να περπατάς σε όλους τους δρόμους του και να τον αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω για το καλό σου. Δες, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών είναι του Κυρίου του Θεού σου, η γη και όλα όσα είναι σε αυτή. Κι όμως, ο Κύριος προτίμησε τους πατέρες σου να τους αγαπάει και έκλεξε το σπέρμα τους μετά από αυτούς, εσάς από όλους τους λαούς, καθώς συμβαίνει τη σημερινή ημέρα. Κάντε λοιπόν περιτομή στην ακροβιστία της καρδιάς σας και μην σκληρύνετε πλέον τον τραχυλό σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, Θεός μεγάλος, ισχυρός και φοβερός, που δεν αποβλέπει σε πρόσωπο ούτε παίρνει δώρο, που εκτελεί κρίση στον ορφανό και στη χείρα και αγαπάει τον ξένο, που δίνει σε αυτόν τροφή και ενδύματα. Αγαπάτε λοιπόν τον ξένο, επειδή κι εσείς σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Θα φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, αυτόν θα λατρεύεις και σε αυτόν θα είσαι προσιλωμένος και στο όνομά του θα ορκίζεσαι. Αυτός είναι το καύχημά σου και αυτός είναι ο Θεός σου που έκανε για σένα αυτά τα μεγάλα και τρομερά που είδαν τα μάτια σου. Με 70 ψυχές κατέβηκαν οι πατέρες σου στην Αίγυπτο και τώρα ο Κύριος ο Θεός σου σε κατέστησε όπως τα αστέρια του ουρανού σε πλήθος.
2: Ο ιδιογνώμονας ζητάει σύμφωνα με την επιθυμία του και εναντιώνεται σε κάθε τι που είναι ορθό. Ο άφρονας δεν ευχαριστιέται στη σύνεση αλλά σε ό,τι φαντάζεται η καρδιά του. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνηση και μαζί με το όνειδος η ατιμία. Τα λόγια του στόματος του ανθρώπου είναι βαθιά.

0: νερά και η πηγή της σοφίας χύμαρος που αναπηδάει. Δεν είναι καλό να προσωποληπτεί κάποιος απέναντι στον ασεβή για να ανατρέπει το δίκαιο στην κρίση. Τα χείλη του άφρονα μπαίνουν σε φιλονικίες και το στόμα του προσκαλεί γιαραπίσματα. Το στόμα του άφρονα είναι ο αφανισμός του και τα χείλη του παγίδα στη ψυχή του. Τα λόγια του ψιθυριστή καταπίνονται ευχάριστα και κατεβαίνουν μέχρι τα ενδόμηχα της κοιλιάς. Ο οκνηρός στο έργο του είναι σίγουρα αδελφός του ασώτου. Το όνομα του Κυρίου είναι Πύργος Οχυρωμένος. Ο δίκαιος, καταφεύγοντας σε αυτόν, είναι σε ασφάλεια. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρωμένη πόλη του και τα φαντάζεται σαν ένα ψηλό τείχος. Πριν από τον αφανισμό υψώνεται η καρδία του ανθρώπου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Το να απαντάει κάποιος πριν ακούσει είναι σε αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Το πνεύμα του ανθρώπου θα υποστηρίζει την αδυναμία του, αλλά το καταθλιμμένο πνεύμα ποιος μπορεί να υποφέρει? Η καρδία εκείνου που έχει φρόνηση αποκτάει σύνεση και το αυτί των σοφών ζητάει γνώση. Το δώρο του ανθρώπου ανοίγει σε αυτόν τόπο και τον φέρνει μπροστά στους μεγάλους. Εκείνος που πρωτολογεί στην κρίση του φαίνεται δίκαιος, όμως έρχεται ο αντίδικός του και τον ανασκευάζει. Ο κλήρος σταματάει τις αντιλογίες και αποφασίζει ανάμεσα στους δυνατούς. Αδελφός που διχοστάτησε υποτάσσεται δυσκολότερα παρά μια οχυρωμένη πόλη και οι διαφορές τους είναι σαν μοχλή φρουρίου. Από τους καρπούς του στόματος του ανθρώπου θα χορτάσει η κοιλιά του, από το προϊόν των χιλέων του θα γεμίσει. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Όποιος βρήκε γυναίκα, βρήκε αγαθό και απόλαυσε χάρη από τον Κύριο. Ο πένιτας μιλάει με οικεσίες, ο πλούσιος όμως απαντάει με σκληρότητα. Ο άνθρωπος που έχει φίλους πρέπει να συμπεριφέρεται φιλικά και υπάρχει φίλος στενότερος από αδελφό. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19. Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα κατέβηκε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Και αυτοί απάντησαν: «Μα εμείς ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Ο Παύλος τους ρώτησε: «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε?» Και αυτοί είπαν: «Το βάπτισμα του Ιωάννη». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: «Ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως στο λαό να πιστέψουν σε εκείνο που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού». Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άντρες. Τους επόμενους 3 μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που τον έλεγαν τύρανο. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες. Ο Θεός έκαμνε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμη και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιες τους και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αρρώστους από πνεύματα πονηρά και έλεγαν «Σας εξορκίζω στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γη κάποιου Σκεβά, Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Και ορμώντας πάνω τους, ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε όλους κάτω και τους κακοποίησε τόσο, ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνες, και όλους τους κυρίεψε ο φόβος, και έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους σε μαγείες. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγείες έφερναν τα μαγικά βιβλία και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι στήχιζαν 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου ξαπλωνόταν και δυνάμωνε. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από εκεί είπε «Πρέπει να δω και τη Ρώμη». Έτσι έστειλε στη Μακεδονία 2 από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Εκείνο το καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας. Υπήρχε στην Έφεσο κάποιος που λεγόταν Δημήτριος Αργυροχώος, που κατασκεύαζε ασημένια ομοιώματα του ναού της Άρτεμις και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν και αυτούς και τους εργάτες που απασχολούσε και τους είπε: «Άντρες, ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτή την εργασία. Τώρα βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που γίνονται με τα χέρια. Και δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να δυσφημιστεί αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμις να χάσει την σημασία του. Η θεά κινδυνεύει να χάσει το μεγαλείο της, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη». Όταν τα άκουσαν αυτά πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων». Η ταραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε το Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος, δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας που είχαν φιλικά αισθήματα για αυτόν έστειλαν αγγελιαφόρους και του συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχτεί. Οι Ιουδαίοι έσπρωξαν μπροστά κάποιο Αλέξανδρο και μερικοί από το πλήθος του εξήγησαν τι συμβαίνει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σοπάσουν και ήθελε να επειρασπιστεί τους Ιουδαίους μπροστά στο πλήθος. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος, βγήκε μια φωνή από όλους που φώναζαν 2 ώρες συνέχεια «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων». Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όχλο, τους είπε «Άντρες της Εφέσου, υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει το ναό της μεγάλης θεάς Άρτεμις και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε τίποτε απερίσκεπτο. Σας τα λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς που ούτε το ναό έκλεψαν ούτε τη θεά μας πρόσβαλαν. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον άνθρωπο, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές. Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους όσοι έχουν λόγους εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα λυθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Αλλιώς κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάση με αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία να μπορέσουμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή». Και αφού τα είπε αυτά, διέλυσε τη συγκέντρωση. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος συγκέντρωσε τους χριστιανούς. Τους ενίσχυσε, τους αποχαιρέτησε και ανεχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Αφού περιόδευσε τα μέρη εκείνα και τους ενίσχυσε με πολλούς λόγους, ήρθε στη Νότια Ελλάδα. Εκεί έκανε 3 μήνες. Κατόπιν σκόπευε να πάει με το πλοίο στη Συρία. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να το σκοτώσουν, αποφάσισε να επιστρέψει περνώντας από τη Μακεδονία. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν ο Σόπατρος, ο γιος του Πύρου, από τη Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, ο Γάιος από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος και από την επαρχία της Ασίας ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί προπορεύτηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς οι άλλοι αποπλέψαμε μετά το Πάσχα από τους Φιλίππους και τους συναντήσαμε στην Τροάδα ύστερα από 5 μέρες. Εκεί μείναμε 7 μέρες. Την Κυριακή μαζευτήκαμε για τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα και παρέτεινε το λόγο ως τα μεσάνυχτα. Ήμασταν μαζεμένοι στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και εκεί υπήρχαν πολλές λαμπάδες. Ένας νεαρός, που τον έλεγαν Εύτυχο, καθόταν πάνω στο παράθυρο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να μιλάει, ο Εύτυχος έπεσε σε ύπνο βαθύ. Παραλυμένος από τον ύπνο, έπεσε κάτω από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρό. Ο Παύλος όμως κατέβηκε κάτω, έπεσε πάνω του, τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε «Μην ανησυχείτε γιατί είναι ζωντανός». Ύστερα ανέβηκε πάνω, τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Κατόπιν συνέχισε να μιλάει για πολύ ακόμη ως το πρωί και ύστερα αναχώρησε. Το νεαρό τον έφεραν στο σπίτι ζωντανό και χάρηκαν πολύ. Εμείς οι άλλοι επιβιβαστήκαμε στο πλοίο πριν από τον Παύλο και αποπλέψαμε για την Άσο. Εκεί θα παίρναμε τον Παύλο, που τα είχε έτσι κανονίσει, γιατί αυτός θα ερχόταν με τα πόδια από τη στεριά. Όταν μας συνάντησε στην Άσο, τον πήραμε και πήγαμε στην Μυτιλίνη. Από εκεί την άλλη μέρα αποπλέψαμε και φτάσαμε απέναντι από τη Χίο. Την επόμενη μέρα σταματήσαμε στη Σάμο και την παραπάνω φτάσαμε στη Μίλητο. Και αυτό γιατί ο Παύλος είχε αποφασίσει να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα αν του ήταν δυνατό τη μέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν, τους είπε «Εσείς ήδη ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλο τον καιρό, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολλή ταπείνωση, με δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτίας των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πώς κανένα από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας το έκρυψα από φόβο, αλλά σας το είπα και σας δίδαξα και δημοσίως και σε συνάξεις στα σπίτια. Και οι Ιουδαίους και Έλληνες εξόρκιζαν να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας τον Ιησού. Τώρα, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμοί. Εγώ όμως καθόλου δεν λογαριάζω τη ζωή μου. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω τη χαρμόσυνη είδηση της δωρεάς του Θεού. Και τώρα εγώ ξέρω πως δεν θα με ξαναδείτε πια εσείς όλοι, που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμιά ευθύνη αν κάποιος από σας χαθεί. Γιατί δεν παράλειψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία σας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πείμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επικεφαλής για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πείμνιο. Ακόμη και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν στραβά για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα σας εμπιστεύουμε στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους εκείνους που Του ανήκουν. Ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό ποτέ δεν ζήτησα. Εσείς ήδη ξέρετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Και αφού τα είπε αυτά, γονάτισε και αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα και έπεσαν στην αγκαλιά του και τον καταφιλούσαν. Αυτό κυρίως που τους προξενούσε ο Δίνη ήταν ο λόγος που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπι τον ξεπροβόδισαν ως το πλοίο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 21. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Όταν φάνηκε η Κύπρος, την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Στην Τύρο αράξαμε γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε σε αυτούς 7 μέρες. Και αυτοί, γνωρίζοντας από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος τι θα συμβεί, έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες, ξεκινήσαμε για το πλοίο και αυτοί μας ξεπροβόδιζαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, έως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και ανεβήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε και από την Τύρο καταλήξαμε στη Πτολεμαΐδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδερφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επομένη συνεχίσαμε από τη Στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστή, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε 4 θυγατέρες παρθένες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε μερικές μέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης με το όνομα Άγαβος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άντρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε «Γιατί κλαίτε και μου σκίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου μου Ιησού». Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε «Του Κυρίου το θέλημα ας γίνει». Ύστερα από αυτά ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για τα Ιεροσόλυμα. Ήρθαν μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιο Μνάσονα Κύπριο, παλιό χριστιανό που θα μας φιλοξενούσε. Όταν φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα μας υποδέχθηκαν με χαρά οι αδερφοί. Την άλλη μέρα πήγε ο Παύλος μαζί με μας στον Ιάκωβο. Είχαν έρθει και όλοι οι πρεσβύτεροι. Ο Παύλος τους χαιρέτησε και τους διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα έκανε ο Θεός ανάμεσα στους εθνικούς με τη δική του διακονία ως Αποστόλου. Όταν αυτοί τα άκουσαν, δόξασαν τον Θεό και του είπαν «Βλέπεις, αδερφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίοι υπάρχουν που έγιναν χριστιανοί και όλοι αυτοί ακολουθούν με ζήλο το νόμο του Μωυσή. Σ' αυτούς σε κατηγόρησαν ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που ζουν ανάμεσα στους εθνικούς την αποστασία από το Μωυσή και ότι τους λες να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να ζουν σύμφωνα με τους κανόνες του Μωσαϊκού νόμου. Τι να κάνουμε λοιπόν? Οπωσδήποτε θα ακούσουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέμε. Έχουμε 4 άντρες που έχουν κάνει τάξιμο. Πάρ' τους και λάβε και εσύ μέρος μαζί με αυτούς στις τελετές του αγνισμού. Πλήρωσε και τις δαπάνες για τις θυσίες για να τελειώσει το τάξιμο και να ξυρίσουν το κεφάλι τους. Έτσι θα μάθουν όλοι ότι οι κατηγορίες που τους είπαν εναντίον σου δεν στέκουν, αλλά ότι και εσύ ζεις σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και τον τηρείς. Όσο για τους εθνικούς που έγιναν χριστιανοί, εμείς τους στείλαμε επιστολή, ύστερα από την απόφαση που πήραμε να φυλάγονται μόνο από τα ειδωλόθητα, από το αίμα, από το κρέας του πνιγμένου ζώου και από την πορνεία. Τότε ο Παύλος πήρε τους άντρες μαζί του. Την επόμενη μέρα έκανε τις τελετές του αγνισμού μαζί με αυτούς και μπήκε στο ναό για να δηλώσει πότε θα συμπληρώνονταν οι ημέρες του αγνισμού, οπότε θα προσφερόταν θυσία για τον καθένα από αυτούς. Όταν κόντευαν να συμπληρωθούν οι 7 μέρες, οι Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας, βλέποντας τον Παύλο στο ναό, ξεσήκωσαν όλο το λαό και τον μοιάσανε, φωνάζοντας: «Ισραηλίτες, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει τους πάντες εναντίον του λαού και του Μωσαϊκού νόμου και του ναού αυτού. Επιπλέον, έχει εισαγάγει ακόμη και Έλληνες στο ναό και μόλυνε τον Άγιο αυτό τόπο». Τα έλεγαν αυτά γιατί είχαν δει προηγουμένως στην πόλη μαζί του τον Τρόφιμο από την Έφεσο και νόμιζαν ότι τον πήρε μαζί του στο ναό. Η αναταραχή επεκτάθηκε σε όλη την πόλη. Συνέρευσε ο λαός, πιάσανε τον Παύλο, τον τράβηξαν έξω από τον ιερό τόπο και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες του ναού. Ο όχλος ήθελε να το σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του Ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές σε όλη την Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι, μόλις είδαν τον διοικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε πλησίασε ο διοικητής και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με δύο αλυσίδες. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε. Από τον όχλο φώναζε ο ένας τούτο και ο άλλος εκείνο. Αυτός, επειδή με το θόρυβο δεν μπορούσε να σχηματίσει μια σωστή εικόνα για το τι έγινε, διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Στα σκαλοπάτια του στρατόνα ήταν τόσο το στρίμωγμα του όχλου ώστε οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να το σηκώσουν στα χέρια, γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και φώναζε «Θάνατος, θάνατος». Καθώς πήγαιναν να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στο διοικητή: «Μπορώ να σου πω κάτι?» Και αυτός του είπε: «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ λοιπόν ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο 4.000 οπλισμένους ζηλωτές επαναστάτες?» Ο Παύλος απάντησε: «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Κιλικία, πολίτης της ξακουστής πόλης Ταρσού. Σε παρακαλώ, άφησε με να μιλήσω στο λαό». Εκείνος του επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλιά και έκανε νόημα με το χέρι στο λαό να σταματήσει ο θόρυβος. Όταν έγινε πολύ ησυχία, τους μίλησε εβραϊκά και είπε:
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πριν λίγες ημέρες ξύπνησα ένα πρωί και μέσα μου ένας λόγος ακούστηκε: νίκησε το κακό δια του αγαθού. Και γνώριζα ότι, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εντολή ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος. Και εννοείται ότι όταν γίνει κακό στη ζωή μας, δεν θα αντισταθούμε με κακό, αλλά θα τον νικήσουμε, όπως ο Λόγος του Θεού λέει, δια του αγαθού. Γιατί ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας τους αγαθούς λόγους Του. Έχει χωριστεί η ζωή μας σε ζωή προ Χριστού και μετά Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφορές μας με τον τρόπο που ο κόσμος λύνει τις διαφορές του. Αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, ο Κύριος μας δίδαξε ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Αν κάποιος είναι διάβολος, δεν γίνεσαι διάβολος. Γίνεσαι Άγιος, καθαρός, και η δύναμη του Κυρίου θα διασκορπίσει τη δύναμη του εχθρού. Αυτή είναι η εντολή. Λέει στον Ψαλμό 25, 4-8, δείξε μου, Κύριε, τα σοδού Σου. Δίδαξό με τα βήματά Σου. Με απλά λόγια, Κύριε, μάθε με και δίδαξέ με πώς να σκέφτομαι, γιατί θέλω να ξέρω πώς εσύ σκέφτεσαι, πώς εσύ ενεργείς και πώς βαδίζεις σε κάθε κατάσταση, για να το κάνω και εγώ όπως εσύ. Στο 8 λέει, αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό αυτού. Στο 10, πάσε η οδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Συνεχίζω στο 12. Ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο θα διδαχτεί από τον Κύριο την οδό που πρέπει να εκλέξει. Ο τρόπος λοιπόν που βαδίζουμε δεν είναι ο δικός μας τρόπος, δεν είναι η δική μας πορεία, αλλά είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας έχει διδάξει και έχει ανοίξει ο Κύριος δρόμο να βαδίσουμε με τελικό προορισμό τον ουρανό. Εάν είμαστε στην Εκκλησία και δεν έχουμε όραση να φτάσουμε στο τέλος, στον ουρανό, σε λάθος τόπο είμαστε, το χρόνο μας χάνουμε. Ψαλμός 4:6, πολλοί λέγουσι τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθό. Και ρωτάω, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον άνθρωπο? Εδώ είναι η απάντηση μέσα στο Λόγο του Θεού. Το φως του προσώπου του Κυρίου. Ποιος έδειξε, αδερφοί, το αγαθό στον Απόστολο Παύλο? Όπως ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας γνώστης των γραφών, ήταν ένας φαρισαίος που γνώριζε πάρα πολύ καλά τον νόμο, γνώριζε τα πάντα και στάθηκε ένας διώκτης του χριστιανισμού και πήγαινε να βάλει τους χριστιανούς στη φυλακή. Στον θάνατο του Στέφανου ήταν εκεί και συμφωνούσε να τον λιθοβολήσουν, κρατούσε, διευκόλυνε τον λιθοβολισμό, θα έλεγα, του Στέφανου. Αλλά λέει στις Πράξεις το 26:13, ήρθε, λέει, ένα φως από τον ουρανό υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και άκουσα στην εβραϊκή διάλεκτο: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ρώτησε ο Παύλος, ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ, του λέει, είμαι ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Από πού λοιπόν ήρθε το φως, αδερφοί? Από τον ουρανό. Θέλετε να σας πω κάτι? Εάν δεν λάμψει από τον ουρανό φως μέσα στην καρδιά μας, δεν θα φύγουμε από το φαρισαϊσμό, από τον νομικισμό, από τη θρησκεία μας, από το ζήλο μας για να τακτοποιήσουμε τα πάντα όπως εμείς νομίζουμε. Θα παραμείνουμε ίδιοι. Ο Κύριος έχει για τον κάθε Παύλο του ένα σχέδιο. Δεν ξέρω ποια ώρα θα σε επισκεφτεί και θα σου δώσει αυτό το υπέρθαυμαστο φως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί στη ζωή του καθενός από μας. Το θέμα είναι, θα λάβεις φως, μετά τι θα κάνεις. Β' Κορινθίους 4:6. Ακούστε τι λέει εδώ. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τας καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος, χωρίς να γνωρίζει ότι κάνει κακό, ήταν φανατικός αυτό που έκανε, είχε ζήλο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κακά πράγματα, άσχημα πράγματα, εναντίον της Εκκλησίας πράγματα, και να τα κάνουμε και με ζήλο και να νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας πει και μπράβο. Αν δεν έρθει το φως, δεν θα αλλάξει, αδελφοί μου, τίποτα. Νομίζουμε ότι ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά τελικά ευαρεστούμε την θρησκεία μας, έχουμε παροπίδες, το φανατισμό μας, και η έλλειψη του αληθινού φωτός κάνει τον άνθρωπο διώκτη της αληθινής λατρείας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός λοιπόν έλαμψε μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς μας το φως της γνώσεως της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, ψάλαμε προηγουμένως τους ύμνους, ψάλουμε τον ύμνο της θυσίας του Χριστού, ότι επάνω στο σταυρό μας πήρε τις αμαρτίες, εμείς χειροκροτάμε, ναι, ήταν ωραίο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε λίγο επάνω στο σταυρό τον πόνο που περνούσε ο Χριστός. Εμείς τώρα βεβαίως έχουμε σωθεί και είναι αυτό η απόρρια του πόνου του Χριστού, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τι έζησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός, ξέρετε, είναι το τέλειο μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι το παράδειγμά μας. Στην Α Πέτρου 2:20 έως το 25 θα διαβάσουμε, διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα σε εμάς, δια να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα αμαρτία ημών αυτός ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας με του οποίου την πληχήν ιατρεύθητε. Βλέπουμε λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος με λίγα λόγια για την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας, παρέδωσε τον εαυτό του και νίκησε το κακό δια του αγαθού. Σαν να μας ανοίγει ένα φως ο Κύριος, δεν μπορούμε να νικήσουμε το κακό που έρχεται στη ζωή μας εάν δεν το επιτεθούμε με το αγαθό. Πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας βάλει στο ίδιο μοτίβο που αυτός εργάζεται. Μας πιέζει να αντιμιλήσουμε, μας πιέζει να πιέσουμε, μας πιέζει να φερθούμε όπως τα πλανεμένα πρόβατα που θα διαβάσουμε σε λίγο. Και πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού, το νου του Χριστού. Ξέρεις, δεν νικέται το κακό με το κακό. Το κακό νικέται μόνο με το αγαθό. Αμήν. Μα λέει λοιπόν ο Πέτρος με λίγα λόγια, όταν πάσχουμε άδικα από το κακό, από τους διεστραμμένους, υπομένουμε γιατί θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία δεν θα αμαρτάνουμε κατά των ανθρώπων που μας φέρνουν αυτές τις λύπες, αλλά θα τους αγαθοποιούμε. Θα τους ευλογούμε, και αυτό είναι χάρις, λέει, από τον Θεό. Όταν έρθει δηλαδή μέσα στην καρδιά μας φως από τον ουρανό, μπορείς να φερθείς με αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι στο 21, με αυτό λέει τον τρόπο προσεκλήθητε, γι' αυτό καλεστήκαμε. Αδερφοί, ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία να περπατήσουμε όχι όπως θέλουμε εμείς. Πάρα πολλές φορές ακούω ότι η δική μου γνώμη είναι αυτή και η δική μου γνώμη είναι η άλλη και ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του, αλλά μέσα στην εκκλησία ερχόμαστε για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού, αδερφοί. Δεν ερχόμαστε για να φέρουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας οδό. Περπατούμε στα χνάρια του Κυρίου. Και θα πω αυτό που το λέω κάθε φορά γιατί μ' αρέσει. Στο κείμενο λέει υπολυμπάνων υπογραμμών. Τι έχει να κάνει με τον πίνακα αυτών που είχαν όταν μάθαιναν γράμματα στα μικρά παιδιά και πήγαινε ο δάσκαλος και έγραφε επάνω ορισμένα γράμματα, μία σειρά με γράμματα, και έπρεπε να πάει ο μαθητής μετά και να γράψει. Πώς θα μάθεις σωστά γράμματα αν ο δάσκαλος σου έχει γράψει το ζωή έτσι και εσύ το γράφεις με όμικρον? Εγώ θέλω έτσι γιατί μ' αρέσει. Έπρεπε λοιπόν ο μαθητής να πάει από κάτω και να γράψει εν, μέχρι να μάθει να γράφει το εν. Το παράδειγμα, ο Κύριος άφησε αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε καινούρια πράγματα, αδερφοί. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Κυρίου. Είναι ο τρόπος που κάποιος μαθαίνει σωστά να φέρεται. Στο 22, ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Τι είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι το δόλωμα. Είναι το έντεχνο μέσον, είναι το όργανο, το μηχάνημα ή το στρατήγημα ή η πανουργία και η απάτη. Δεν βρέθηκε, λέει, στον Χριστό τέτοιο πράγμα μέσα στην καρδιά του και δεν βγήκε καμία πονηρία από το στόμα του ακόμα και στη μεγαλύτερη του δοκιμασία. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία. Και ζυγίζω λίγο τώρα τον εαυτό μου στις δοκιμασίες μου τις μεγάλες. Όταν νιώθω ότι πάω να καρφωθώ ή πάω να μαστιγωθώ, τι κάνω? Σκέψου το λίγο κι εσύ. Πώς φερόμαστε? Φερόμαστε όπως ο Κύριος εδώ? Όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει δολώσει εναντίον σου? Όταν υπάρχει πανουργία? Και συμβαίνουν αυτά μες στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει παντού. Εμείς πώς φερόμαστε? Έλεγα για τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ιησού. Πάμε στο Ματθαίο, στο 26. Δεν θα τα διαβάσω όλα τα εδάφια, θα πω απλά με λίγα λόγια την ιστορία. Πλησιάζουν ο Ιούδας μαζί με άλλους ανθρώπους εκεί, με τους γραμματείς, ήταν, λέει, αρχιερείς, πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Όλοι εκεί ήτανε, πήγαν να πιάσουν το ληστή, με ξύλα, λέει, και με μαχαίρια. Τους λέει λοιπόν ο Ιούδας, αυτός, λέει, αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Και ευθύς, λέει, πλησιάζοντας προς τον Ιησού, του λέει, χαίρε Ραβή, και κατεφίλησε αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε, ξέρει ο Κύριος ότι έρχεται με όλους αυτούς να τον προδώσει, να πει ότι είναι αυτός, το δόλωμα εκεί μεγάλο. Αλλά ο Κύριος λέει, δεν θα γίνω όπως εσύ. Φίλε, βλέπουμε, αδερφή, καρδιά, το παράδειγμα του Κυρίου. Αλήθεια τώρα σου λέω, όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι εναντίον σου, ξέρεις ότι θα σε προδώσει. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί. Και έχεις μια τέτοια καρδιά. Πώς θα νιώσει ο άλλος? Έχεις νικήσει το κακό με το αγαθό, ναι ή όχι? Το έχεις νικήσει. Είναι μια μαχαιριά πολύ δυνατή. Η μαχαιριά που έδωσε ο Πέτρος και έκοψε το αυτί του Μάλκου ήταν μια κακή μαχαιριά. Ήταν μια μαχαιριά η οποία ήταν φόβος, αλλά αυτή η λέξη, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Κύριος, πιστεύω ότι ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Ιούδα. Εύχομαι να μας δώσει ο Κύριος μια τέτοια συμπεριφορά αγιότητας, καθαρότητας, να εξαλείψουμε το κακό δια του αγαθού, αδερφοί. Αν γινόμαστε, το κακό είναι εδώ, φέρομαστε και εμείς με τον ίδιο τρόπο ανεβαίνει και το κακό ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει, πού θα φτάσει το κακό? Πρέπει να αρχίσουμε να νικάμε το κακό δια του αγαθού για να διώξουμε κάθε δόλωμα, κάθε πειρασμό. και τα έργα του σκότους. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς στο Λουκά, στο 22:48, ο δε Ιησούς είπε προς τον Ιούδα, «Με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου». Του είχε πει νωρίτερα, όταν ήταν στο τραπέζι, τον ρώτησε ο Ιούδας, του λέει, «Κύριε, μήπως εγώ θα σε παραδώσω?» Και του λέει ο Κύριος, «Σύ το είπες. Σύ το είπες». Θα ήταν λοιπόν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, του λέει, ο παραδίδων με. Βλέπω κάτι σε αυτά τα λόγια. Δεν πήγε ο Κύριος να του πει, «Ξέρεις κάτι, Ιουδά, ούτε οι μαθητές, μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος». Δεν προσπάθησε να αλλάξει τη βουλή του Ιούδα. Όταν είναι κάποιος σκανδαλισμένος, γιατί σκανδαλίστηκε ο Ιούδας? Σκανδαλίστηκε, λέει, γιατί δεν πούλησαν, λέει, το μύρο να το δώσουν στους φτωχούς και το έβαλαν, λέει, στο κεφάλι του Κυρίου. Και ήταν πολύ μεγάλο αυτό το σκάνδαλο, ώστε να γίνει προδότης του Κυρίου. Άμα διαβάσεις τον Μαρκό, στο 14:4-10, εκεί λέει κάθε λεπτομέρεια. Ο Ιησούς αφήνει λοιπόν τον Ιούδα να κάνει τις επιλογές του. Αφήνει ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα να κάνουν τις επιλογές τους όταν ο διάβολος έρχεται με δόλο και τους πλησιάζει. Μην νομίζεις ότι θα έρθει ο Κύριος μπροστά σου την ώρα του δολώματος και θα σου πει, «Όχι, μην το φας, αυτό δεν κάνει». Κάνεις λάθος. Η Γραφή φωνάζει. Σου λέει που είναι τα δολώματα, που είναι οι κακοτοπιές. Εσύ πρέπει να προσέξεις. Στη Γένεση, στο 3:1-4, ο φρόνιμος, λέει, όφης, έρχεται και βάζει αμφισβήτηση, την βάζει να σκεφτεί κακό και την βάζει να ζυγίσει την εντολή του Θεού, το λόγο του Θεού. Δεν βλέπουμε να έρχεται εκεί κανένας άγγελος να τη σταματάει, να της λέει, «Όχι, μην την κάνεις αυτή την πράξη». Δεν βλέπουμε τους μαθητές να του λένε, «Ιούδα, μην το κάνεις αυτό τώρα». Όχι. Οι μαθητές άκουσαν τη συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τον Ιούδα. Δεν πήγανε να τον πιάσουν από κοντά, να τον προτρέψουν. Τι μου διδάσκει αυτό? Ότι είναι όσα και να σου πούν οι άνθρωποι, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι, θα το κάνεις. Τελείωσε. Είναι αποφασισμένο. Όταν έχει έρθει σκάνδαλο, όταν έχεις καταπιεί το δόλωμα του Σατανά, θα το πράξεις αυτό. Θα σε τραβήξει ο εχθρός εκεί που θέλει αυτός. Ξέρετε, τα δολώματα, κάποιοι από εμάς είναι ψαράδες, τα δολώματα δολώνονται με πολύ τέχνη. Το αγκίστρι είναι πολύ μικρό, το δόλωμα μεγάλο, πολλές φορές μικρό, αναλόγως τι θες να πιάσεις. Η πετονιά, ωστόσο, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και τελικά πηγαίνει αυτός που παίρνει το δόλωμα προς αυτόν που τον έχει δολώσει. Αυτό μου λέει πάρα πολλά. Ας προσέξουμε τι δολώματα καταπίνουμε. Ας προσέξουμε ποιον ακολουθούμε. Τι μας σερβίρουνε και τι τρώμε. Δεν θα έρθει ο Κύριος ποτέ να σου πει ότι αυτό είναι δόλωμα, πρόσεξε. Μέσα στο λόγο του αναφέρεται πως ο όφης ψαρεύει. Και οφείλουμε να έχουμε γνώση. Λέει στον Ιώβ, στο 33:14, «Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει». Ο Θεός μας έχει πει και μία και δύο φορές κάτι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είσαι αποφασισμένος να πας να το κάνεις. Παροιμίες 4:20, «Γιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίο σου εις τα λόγια μου». Για να δολώσουμε το αγκίστρι για τον άλλον είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως επίσης πολύ εύκολο είναι να καταπιούμε ένα δολωμένο αγκίστρι. Όταν κάποιος λέει, «Έπεσα, δεν είμαι καλά, δεν είμαι δυνατός», αυτό που προέρχεται, κάποιος του δόλωσε ένα αγκιστράκι. Κάπου πλησίασε ένας καλός ψαράς, σου πέταξε το αγκίστρι, το έφαγες εσύ, σε πιασε και σε σέρνει τώρα. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι αγαθός. Όταν έρχεται και κατοικεί μέσα μας, εντός ημών, μας μορφώνει το χαρακτήρα Του. Διαβάσαμε στον Πέτρο για τη λιδωρία, λέει, «Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει». Λιδωρία είναι η κακολογία. Είναι η ύβρις και ο ονειδισμός. Να ονειδήσουμε, να κακολογήσουμε, να βρίσουμε κάποιον που δολώνει εναντίον μας και μας προσκαλεί να το κάνουμε. Θα το κάνουμε? Απαντήστε μου. Όχι. Ποια θα είναι η στάση μας στην προδοσία? Κοίταξα λίγο τη λέξη προδότης. Στο λεξικό λέει προδότης είναι ο εγκαταλείπων σε κατάσταση κινδύνου. Όταν δει τα σκούρα, γρήγορα φεύγει, εγκαταλείπει τη φιλία, τον αγώνα. Ξαφνικά, ενώ είμαστε όλα καλά, όμορφα, ειρήνη, βλέπεις κάποιον, ξαφανίζεται. Τι έγινε? Γιατί? Τι λέτε? Ο κόσμος έξω γνωρίζει και το λέει πολύ απλά. Όταν είναι κάτι στα κεραμίδια και κάνει νιάου νιάου, είναι μία γάτα. Πολλές φορές οι χριστιανοί λένε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ λέω, όταν βλέπω αυτές τις συμπεριφορές, ξέρω ότι έχεις καταπιεί ένα δόλωμα από το διάβολο και σε σέρνει όπου θέλει. Όταν βλέπω άτομα να απομακρύνονται από τη σκέπη του Κυρίου, ξέρω ότι ο διάβολος τους έχει δολώσει και τους τραβάει. Δόλος λοιπόν, η κατηγορία μεταξύ αδερφών. Ποια θα είναι η στάση μας? Αν ακούσει η Εκκλησία μια κατηγορία για κάποιον, ποια θα είναι η στάση μας? Τι έκανε ο Κύριος στο παράδειγμα? Πάσχων δεν απειλεί, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Η προδοσία, αδερφοί, είναι κακό. Η απάτη είναι κακό, το ψέμα είναι κακό. Όλα αυτά ανήκουν στο κακό. Πώς θα τα νικήσουμε όλα αυτά? Δια του αγαθού. Εάν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψεις μέσα μας, δεν μπορούμε να τα νικήσουμε. Όταν γίνει το κακό, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο ένας δρόμος της δικαιολογίας, ο άλλος φταίει, και ο άλλος δρόμος είναι η μετάνοια. Έκανα λάθος, το έφαγα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δικαιολογία είναι το κακό και η μετάνοια είναι το αγαθό. Όταν λοιπόν μας τριμώξει ο διάβολος και μας πλανήσει, και αδερφοί, όλοι κινδυνεύουμε να πλανηθούμε. Όλοι κινδυνεύουμε, εάν δεν προσέξουμε, να απατηθούμε. Και μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι προφητικό που λέω, μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ξέρω ένα πράγμα, ότι η μετάνοιά μας, αν έχουμε καταπιεί κάτι και είμαστε αγκιστρωμένοι και μας σέρνει κάποιος από πίσω του, η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Πάω πάλι στον Πέτρο στο Α23. Πάσχων λοιπόν δεν υπήλει. Το συλλαμβάνουν. Ο Πέτρος λοιπόν παίρνει το μαχαίρι για να δώσει λύση. Με το να πονέσεις κάποιον δεν λύνεται το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που σηκώνει μαχαίρι είναι αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του και δεν αφήνει τον Θεό να δώσει λύσεις. Ο Ιησούς παρέδωσε τον εαυτό του, λέει, στον κρίνοντα δικαίως. Δεν αμάρτησε. Δεν ευρέθη δέλος, λέει, στο στόμα αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Και παρέδωκε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είναι 5 στάσεις ζωής. Και επειδή κρίθηκε και βρέθηκε δίκαιος, μπόρεσε, λέει, να βαστάσει, όπως διαβάσαμε, τις αμαρτίες μας. Πήρε πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το ξύλο για να ζήσουμε εν δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ναι, το διακηρύττουμε ότι ο Χριστός πήρε την αμαρτία μας επάνω στο σταυρό, αλλά έδωσε επάνω στο σταυρό και το παράδειγμα πως πρέπει να ταυτιστούμε με τη ζωή του. Τι έκανε πάνω στο σταυρό, αδερφοί? Πείτε μου, τι έκανε? Ευαγγέλιζε. Κοίταξε να σωθούν οι άνθρωποι. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Θα πρέπει να νικήσουμε το κακό δια του αγαθού. Όταν έρθει ο πειρασμός να αμαρτήσω, θα πρέπει να μείνω άγιος, επειδή αυτός είναι το παράδειγμά μου. Εάν έρθει ο δόλος, δεν θα πρέπει να τον καταπιώ. Δεν πρέπει να γίνω μέτοχος με τα λόγια της δολιότητας. Δεν μπορώ να λιδωρώ, δεν μπορώ να απειλώ όταν πάσχω. Δεν θα έρθει ο Κύριος να σου πει, ξέρεις τι, μη με προδώσεις. Θα σου πει όμως, όπως είπε στον Πέτρο, πρόσεξε, γιατί θα με προδώσεις. Και ο άνθρωπος τι λέει? Όχι, εγώ δεν θα σε προδώσω. Άκου τι σου λέει ο Κύριος. Πολλές φορές γίνονται κηρύγματα προφητικά. Εκείνο ήταν μια προφητεία για τον Πέτρο. Του λέει σήμερα θα αμαρνηθείς, του λέει. Αδερφοί, δεν θα έρθει ο Κύριος να μας πει μην τον προδώσουμε ή μην τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα μας έρθει να μας πει πρέπει να πάτε στην εκκλησία ή πρέπει να κάνετε προσευχή ή πρέπει να διαβάζετε. Δεν θα το πει ο Κύριος. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν θέλεις, το κακό έρχεται και θα σου πει εγκατέλειψε τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο πολύ πνευματικός να διαβάζεις συνέχεια το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να τον νικήσεις εσύ δια του αγαθού. Πάρε το Λόγο του Θεού, διάβασε τον και νίκησε το διάβολο. Τι λέει στο 25, Α' Πέτρου 2:25, διότι λέει υπήρχατε ως πρόβατα πλανόμενα. Η πλάνη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αδερφοί, είναι πολύ αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλοί ζουν σε μια φαντασίωση ότι εγώ δεν θα πλανηθώ και όλοι οι άλλοι έχουν πλάνη αλλά εγώ δεν έχω. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο δόλωμα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταπιεί, ότι αυτός είναι δίκαιος και όλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για τα κατορθώματά τους, μιλάνε για αυτό που ζούνε, ζούνε σε μια φανταστική ζωή και όχι σε πραγματική, και η αλήθεια στη ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ζούνε. Ωστόσο ο καρπός τους είναι ανύπαρκτος. Ψαλμός 34:14. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Μην κυνηγάς τα ψάρια του Θεού. Ζήτα το αγαθό και την ειρήνη. Ψαλμός 37:27. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Ακούστε, είναι μια υπόσχεση με ευλογία μακροζωίας. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Στηρίζει ο Κύριος τον άνθρωπο που μπαίνει στη διαδικασία να απορρίπτει το κακό. Κλείνει, φεύγει δεξιά και αριστερά, δεν πάει επάνω στο κακό. Ψαλμός 1:125. Αγαθό

ας με οδηγήσει εις οδό ευθεία. Το αγαθό του πνεύμα. Όταν λαμβάνουμε το πνεύμα το Άγιο, τι λαμβάνουμε? Το αγαθό του πνεύμα, αδερφοί. Έρχεται δηλαδή να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί? Για να μας κάνει αγαθούς, αδερφοί. Ξέρετε κάτι? Μερικές είμαστε με τις ημέρες μας. Με τους μήνες μας, δεν ξέρω. Είμαστε, ο κόσμος έξω λέει, αυτός είναι λέει με το φεγγάρι. Όπως πάει το φεγγάρι, πάει και αυτός. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Χριστός μας δίνει ένα χαρακτήρα και πρέπει να είμαστε εκεί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και όλο το χρόνο. Αμήν. Τη μια μέρα, ω, γεια σου αδερφέ μου, καλοσύνες, αγάπες. Και την άλλη, θυμούς, πικρίες. Πρέπει να τον νικήσουμε αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία πρέπει να είναι γεμάτη από καλοσυνάτους και αγαθούς ανθρώπους. Και αυτοί είμαστε εμείς. Ξέρεις, δεν μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου πει με το που πας στην Εκκλησία, κοίταξε σήμερα θα είσαι αγαθός. Αυτό πρέπει να το επιλέξεις από μόνος σου και να διώξεις τον κακό χαρακτήρα. Όταν έρχεται το δόλωμα του διαβόλου να σε πειράξει με τον ΑΒ, γιατί έγινε αυτό, είπα γιο πίσω μου, πες του σατανά. Αγαπάω την Εκκλησία, αγαπάω το λαό του Θεού και σε νικάω δια του αγαθού. Εάν φερθούμε έτσι στο διάβολο, θα του κλείσουμε την πόρτα. Θα του χαλάσουμε το ψάρεμα, αδερφοί. Χαίρομαι όταν νικάμε. Όταν είμαστε νικητές, μετά έρχεται χαρά επάνω στην καρδιά μας, αφού νικήσουμε τον πειρασμό. Παροιμίες 14:22 λέει, δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακό. Αυτός που βουλεύεται κακό δολώνει για να ψαρεύει τα αγαθά ψάρια. Είναι πλάνος. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει αυτό το εδάφιο, αλλά είναι εδώ. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλευμένους αγαθό. Μια προφητεία έχουμε ακόμα, θα τελειώσω, στον Ισαΐα 7:14-15. Λέει εκεί για την Παρθένο που θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα υιό και το όνομα αυτού θα καλεστεί Εμμανουήλ. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Τι έκανε ο Κύριος μας? Διάλεξε να υπηρετεί το αγαθό. Έχω πάρει μια απόφαση, αδερφοί, και θέλω όποιος θέλει να την ακολουθήσει να κάνουμε σήμερα μια συμφωνία με τον Κύριο, να ακολουθήσουμε το αγαθό, να πούμε όχι στο κακό, όχι στο δόλωμα του διαβόλου. Υπάρχει ένα βιβλίο, το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια, το δόλωμα λέει του σατανά. Δεν το θυμάμαι, είναι πριν πολλά χρόνια και δεν είχα και χρόνο να κάτσω να το διαβάσω. Θα σας το σύστηνα. Καλό είναι να το διαβάσουμε. Στον Ιερεμία διακηρύττει, Ιερεμίας 5:25, για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Αλλά ούτως ο λαός έχει, λέει, καρδία στασιαστική και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν την καρδίαν αυτών, ας φοβηθόμεν τώραν Κύριο το Θεόν ημών, ως της δίνει βροχή, πρόημο και όψιμο εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθό. Ω, αδερφοί, ακούστε τι λέει. Όταν κλείσει ο ουρανός, όταν δεν έρθουν ευλογίες πρόημες και όψιμες, και ξέρει πολύ καλά η Εκκλησία ποιες είναι αυτές οι ευλογίες, είναι γιατί δεν υπάρχει το αγαθό. Θέλετε να έρθουν όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά σε όλη τη γη οι ευλογίες των προφητών και των Αποστόλων και της τελευταίας Εκκλησίας. Πρέπει να έρθει το αγαθό πνεύμα μέσα στην καρδιά των Αγίων. Αυτό είναι που θα ελκύσει τη βροχή του Κυρίου. Οι ανομίες σας, λέει, απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν εν

0: ζει αυτό τον καιρό. Αλλά τι ζητάει? Καρδιές αγαθές. Ο Κύριος λοιπόν, το τέλειο παράδειγμα μας, ήταν σε μια μεγάλη δυσκολία, η ώρα του πειρασμού. Προσευχότανε για αυτή την ώρα. Ήξερε ότι πρέπει να περάσει. Έπρεπε να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Ήξερε ότι θα αποχωριστεί από τον Πατέρα γιατί θα γινόταν η αμαρτία αυτός. Αλλά τι έκανε? Η αγαθή του καρδιά. Η αγαθή. Δεν άφησε να υπάρχει από την παιδική του ηλικία πονηρία μέσα του. Ήτανε πάντα στο να πράττει το θέλημα του Πατέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν μάθουμε να πράττουμε το θέλημα του Πατέρα, η χριστιανική μας ζωή μετά είναι εύκολη. Εάν είμαστε μία μέρα Άγιοι, τρεις μέρες αμαρτωλοί, νικάει το ένα προς τρία το αμαρτωλό, είναι πιο πολύ. Εάν είμαστε 7 ημέρες Άγιοι, και η 8η θα είναι Άγιοι, και η 9η θα είναι Άγιοι, και οι 365 μέρες θα είναι Άγιοι, και ο Ενόχ θα αρπαχτεί, λέει, και θα είναι με τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα δολώματα να πλησιάζουν τη ζωή μας, να τα καταπίνουμε. Ο διάβολος θέλει να καταπιεί, θέλει να κατασπαράξει την Εκκλησία, αδερφοί. Έρχονται οι μέρες πονηρές. Έρχονται οι μέρες σκότους. Ας αρχίσουμε να ζούμε με φόβο Θεού περισσότερο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ελάτε να νικήσουμε, να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα, να ξεκινήσουμε με την καθημερινότητά μας. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον θήτα. Άκουε Ισραήλ, σύ διαβαίνεις σήμερον τον Ιορδάνην, δια να εισέλθεις να κληρονομήσεις έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερά σου, πόλης μεγάλας και τετυχισμένας έως του ουρανού, λαών μέγαν και υψηλών το ανάστημα, ιούς των Ανακήμ, τους οποίους γνωρίζεις και οίκουσας. Τις δύναται να σταθεί έμπροσθεν το ινιόν του Ανάκ. Γνώρισον λοιπόν σήμερον ότι Κύριος ο Θεός σου είναι ο προπορευόμενος έμπροσθεν σου. Είναι πυρ καταναλίσκον. Αυτός θέλει εξολοθρεύσει αυτούς και αυτός θέλει καταστρέψει αυτούς απέμπροσθεν σου. Και θέλεις εκδιώξει αυτούς και ταχαίως εξολοθρεύσει αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Αφού Κύριος ο Θεός σου εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου, μη είπεις εν την καρδία σου λέγον, δια την δικαιοσύνη μου με εισήγαγεν ο Κύριος να κληρονομήσω την γην ταύτην. Αλλά δια την ασέβεια των εθνών τούτων εκδιώκει αυτούς ο Κύριος απέμπροσθέν σου. Ουχή δια την δικαιοσύνη σου, ουδέ δια την ευθύτητα της καρδίας σου εισέρχεσαι να κληρονομήσεις την γην αυτών. Αλλά δια την ασέβεια των εθνών τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτά απέμπροσθέν σου και δια να στερεώσει των λόγων των οποίων ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Γνώρισον λοιπόν ότι Κύριος ο Θεός σου δεν συρρίδει την γην ταύτην την αγαθή να κληρονομήσεις αυτήν δια την δικαιοσύνη σου, διότι είσαι λαός σκληροτράχυλος. Εν θυμού, μη λησμονήσεις πόσον παρόργησας Κύριον τον Θεό σου εν διερήμο. Αφής ημέρας εξήλθετε εκ γης Αιγύπτου, έως σου εφθάσατε εις τον τόπον τούτον, πάντοτε εστασιάσατε κατά του Κυρίου. Και εν Χορήβ παροργήσατε τον Κύριον, και εθυμώθη ο Κύριος εναντίον σας δια να σας εξολοθρεύσει. Ότε ανέβην εις το όρος δια να λάβω τας πλάκας τας λιθίνας, τας πλάκας της διαθήκης την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς. Τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, γεγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Και επ' αυτάς ήσαν γεγραμμένοι πάντες οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος προς εσάς επί του όρους εκ μέσου του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως.

0: Και εις το τέλος των 40 ημερών και των 40 νυχτών, έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, τας πλάκας της Διαθήκης. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη κατάβατα χέος εντεύθεν, διότι ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου, ηνόμησε. Τα χέος εξέκλειναν από τη σοδού, την οποίαν προσέταξα εις αυτούς. Έκαμον εις αυτούς είδωλον χιτών. Είπεν έτι ο Κύριος προς εμέ, λέγον, είδων των λαών τούτων και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφεσμε να εξολοθρεύσω αυτούς και να εξαλείψω το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλω σε κάμι εις έθνος δυνατότερον και μεγαλύτερον παρά τούτους. Και επέστρεψα και κατέβην από του όρους και το όρος εκέτω με πυρ και δύο πλάκες της Διαθήκης ήσαν εις τας δύο χείρας μου. Και είδον και ειδού είχετε αμαρτήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σας, κάμνοντες εις αυτούς μόσχων χιτών. Είχετε εκκλίνει ταχαίως εκ της οδού, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς ο Κύριος. Και πιάσας τας δύο πλάκας, έριψα αυτάς από των δύο χειρών μου και συνέτριψα αυτάς έμπροσθεν τον οφθαλμό σας. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου καθώς πρώτερον 40 ημέρας και 40 νύχτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον, εξαιτίας πασών των αμαρτιών σας, τας οποίας ημαρτήσατε πράττοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν. Διότι κατεφοβήθην δια των θυμών και την οργήν, με την οποίαν ο Κύριος ήτο θυμωμένος εναντίον σας, δια να σας εξολοθρεύσει. Αλλά ο Κύριος εισήκουσέ μου και ταύτην την φοράν, και ήτο ο Κύριος θυμωμένος σφόδρα κατά του Αρών, δια να εξολοθρεύσει αυτόν. Και εδεήθην και υπέρ του Αρών εν το καιρό εκείνο. Και έλαβον την αμαρτία σας, των μόσχων των οποίων εκάμετε, και κατέκαυσα αυτόν εν πυρή, και συνέτριψα αυτόν, και κατελέπτηνα αυτόν, έως σου έγινε λεπτόν ως σκόνη. Και έριψα την σκόνη τούτου εις τον χήμαρον, τον καταβαίνοντα από του όρους. Και εν ταβερά, και εν μασά, και εν κυβρόθ ατάβα, παροργήσατε τον Κύριον. Και ότε ο Κύριος σας απέστειλεν από Κάδης Βαρνή, λέγον, ανάβητε και κληρονομήσατε την γην την οποίαν έδωκα εις εσάς, τότε σεις εστασιάσατε εναντίον της προσταγής Κυρίου του Θεού σας, και δεν επιστεύσατε εις Αυτόν, ουδέ εισηκούσατε της φωνής Αυτού. Πάντοτε εστασιάσατε εναντίον του Κυρίου, αφής ημέρας σας εγνώρισα. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύχτας, καθώς προσέπεσον πρώτερα, διότι ο Κύριος είπε να σας εξολοθρεύσει. Και εδεήθην του Κυρίου λέγον, «Κύριε Θεέ, μη εξολοθρεύσεις τον λαό σου και την κληρονομία σου, τον οποίον ελύτρωσας δια της μεγαλοσύνης σου, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά. Ενθυμήθητη τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, μη επιβλέψεις εις την σκληρότητα του λαού τούτου, μήτε εις τας ασεβίας αυτών, μήτε εις τας αμαρτίας αυτών. Μήπως ύπος είναι οι κάτοικοι της γης, εκ της οποίας εξήγαγες ημάς, επειδή ο Κύριος δεν είναι δύνατο να εισαγάγει αυτούς εις την γη την οποίαν υπεσχέθη προς αυτούς, και επειδή εμείς οι αυτούς εξήγαγεν αυτούς δια να φωνεύσει αυτούς εν διαιρήμο. Αλλού τι είναι λαό σου και κληρονομία σου, τους οποίους εξήγαγες με την δύναμή σου την μεγάλην και με τον βραχίωνά σου τον εξυπλωμένο».
1: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Καλύτερον ξηρών ψωμίων και ειρήνη μεταυτού, παρά οίκον πλήρη θυμάτων μεταέριδος. Ο φρόνιμος υπηρέτης θέλει εξουσιάζει επί ιού εσχήνης και θέλει συμμοιραστεί την κληρονομία μεταξύ αδελφών. Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος των χρυσών, ο δε Κύριος τας καρδίας. Ο κακοποιός υπακούει εις τα άνομα χείλη, ο ψεύστης δίδει ακρόασιν εις την κακήν γλώσσαν. Ως της περιγελά των πτωχών, ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Ως της χέρι εις συμφοράς, δεν θέλει μείνει ατιμώρητος. Τέκνα τέκνων είναι ο στέφανος των γερόντων και η δόξα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Χείλη υπεροχής δεν αρμόζουν εις τον άφρονα, πολύ ο λιγότερον χείλη ψεύδους εις τον άρχοντα. Το δώρον είναι ως λίθος πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του δωροδοκουμένου, όπου τούτο εμφανιστεί κατορθώνει. Ως της κρύπτη παράβασιν ζητεί φιλίαν, αλλώς της επαναλέγει το πράγμα, χωρίζει τους στενοτέρους φίλους. Περισσότερον τύπτει ο έλεγχος των φρόνημων, παρά 100 μαστιγώσει στον άφρονα. Ο κακός ζητεί μόνον στάσεις, δια τούτο άγγελος σκληρός θέλει πεμφθεί κατά αυτού. Ας απαντήσει τον άνθρωπον άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και ουχή άφρον εν τιμωρία αυτού. Ώστις αποδίδει κακόν αντί καλού, κακόν δεν θέλει αναχωρήσει από του οίκου αυτού. Ώστις αρχίζει φιλονικίαν, είναι ως ο εκφράτων ύδατα, όθεν παύσον από της φιλονικίας πριν εξαφθεί. Ο δικαιώνων τον ασεβεί και ο καταδικάζων των δίκαιων, αμφότεροι είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Τι χρησιμεύουσι τα χρήματα εις την χείρα του άφρονος, δια να αγοράσει σοφίαν, αφού δεν έχει γνώσιν? Εν παντή καιρό αγαπά ο φίλος και ο αδελφός γεννάται δια καιρών ανάγκης. Άνθρωπος εν δεείς φρενών δίδει χείρα και εγγυάται δια των φίλων αυτού. Ο αγαπών έρηδας αγαπά αμαρτήματα. Ο υπεριψώνων την πύλην αυτού ζητεί όλεθρον. Ο σκολιός την καρδίαν δεν ευρίσκει καλόν και ο διεστραμμένος την γλώσσαν αυτού πίπτει η συμφοράν. Ώστις γεννά άφρονα, γεννά αυτόν διαλείπειν αυτού και ο πατήρ του ανοήτου δεν απολαμβάνει χαράν. Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικών. Το δε κατατεθλιμμένον πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Ο ασεβής δέχεται δώρον από του κόλπου για να διαστρέψει τα σοδούς της κρίσεως. Επί του προσώπου του συνετού είναι σοφία. Αλλιοφθαλμοί του άφρονος βλέπουσιν εις τα άκρα της γης. Ο άφρονιός είναι βαρυθυμία εις τον πατέρα αυτού και πικρία εις την γεννήσα σαν αυτόν. Δεν είναι ποτέ καλόν να επιβάλλεται ποινή εις τον δίκαιον, να επιβουλεύει τέτοις τους άρχοντας δια την ευθύτητα αυτών. Ο κρατών τους λόγους αυτού είναι γνωστικός. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός. Και ο κλείον τα χείλη αυτού, συνετός.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16. Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λίστραν, και ειδού ήτο εκεί μαθητής τη ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικός την ως Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ώστις είχε καλήν μαρτυρίαν υπό τον εν Λίστρης και εικονίου αδελφών. Τούτον ηθέλησε ο Παύλος να εξέλθει με θεαυτού, και λαβών αυτόν περιέτεμε, δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέραν αυτού ότι ήτο Έλλην. Ως δε διήρχονται τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς δια ταγάς να φυλάτωσει τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούτου εις την πίστην και υυξάνανται των αριθμών καθημέραν. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γήν της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσιν τον λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και εδοκίμαζον να υπάγωσιν προς την Βυθινίαν πλην δεν αφήκεν αυτού το πνεύμα. Περάσοντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα εφάνει διανυκτώσεις των Παύλων, αν ήρθει εις Μακεδόν ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον «Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμε να υπάγομεν εις τη Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψαντες λοιπόν από τη Τροάδος, επεράσαμεν κατευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολην και εκείθεν εις Φιλίππους, ήδης είναι πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, αποικία ρωμαϊκή, και διατρίβομεν εν την πόλη ταύτη ημέρα στινάς. Και τη ημέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίων του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή και καθίσαντες ελαλούμεν προς τα εκεί συνελθούσας γυναίκας. Και εκείνη της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας, εκπόλεως Θυατήρων σεβωμένη των Θεών, οίκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε ευαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, «Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστής των Κύριων, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε, και μας εβίασαν. Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος, ήδη εισέδιδε πολύ κέρδος εις τους Κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ή την εσκυρίτουση προς ημάς όντων σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, προστάζωσε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής, και εξήλθε την αυτήν ώραν. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσοντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, και παίρνοντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράδουσι την πόλη ημών Ιουδαίοι όντρες, και διδάσκουσιν έθιμα τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένο να παραδεχόμεθα, μηδέν απράτομεν Ρωμαίοι όντες. Και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτόν τα αιμάτια, προσέτατον να ραβδίζουν στην αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Ως τις λαβών τι αυτήν παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν, και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύτησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, και παρευθείς ηνύχθησαν πάσε εθύρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, έστειρε μάχεραν και έμελε να θανατώσει εαυτόν, νομίζουν ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, «Μη πράξεις μηδέν κακόν εις εαυτόν, διότι πάντες είμαι εδώ». Ζητήσας δε φώτα, εις επίδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα, και εκβαλών αυτούς έξω, είπε, «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Οι δε είπων, «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθεί σύ και ο οίκος σου». Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντα στους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσε τα σπληγάς αυτών και ευαπτίστη ευθύς αυτός και πάντες ή αυτού. Και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και φράνθη πανική πιστεύσας εις τον Θεόν. Αφού δε έγιναν ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους δραβδούχους λέγοντες, «Απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους». Και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε τους λόγους τούτους προς τον Παύλον λέγον, ότι οι στρατηγοί έστειλαν για να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγεται εν ειρήνη. Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς, αφού έδιραν ημάς δημοσία χωρίς να καταδικαστόμεν ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλουσι κρυφίως. Ουχή βεβαίως. Αλλά αυτή εσέλθωσι και ας μας εκβάλλωσιν. Ανήγγειλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους. Και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς, και αφού εξέβαλον, παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής, υπήγον εις τον οίκον της Λυδίας, και ειδώντας τους αδελφούς, παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά την συνήθειάν του, ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται με ταυτόν από των γραφών, εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς, τον οποίον εγώ σας κηρύττω. Και τίνες εξ αυτών επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα, και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος, και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Φθονήσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι, και λαβώντες με θεαυτόν κακούστινας ανθρώπους εκ των Χιδαίων, και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλην και εφορμήσαντες τη συνοικίαν του Ιάσονος, εζήτουν αυτούς να φέρωσιν εις τον Δήμον. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άς αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι αναστατώσαντες την οικουμένην, ούτι ήλθον και εδώ, τους οποίους υπεδέχθη ο Ιάσον, και πάντες ούτι πράττουσιν εναντίον των προσταγμάτων του Κέσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος, ο Ιησούς. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Και λαβώντες εγγύησιν παρά του Ιάσονος και των λοιπών, απέλυσαν αυτούς. οι δε αδελφοί ευθύς δια της νυχτός εξέπεμψαν τον δε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέριαν, ή την εσελθόντες υπήγον στην συναγωγή των Ιουδαίων, ούτι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, διότι εδέχθησαν των λόγων με τα πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθημέραν τας γραφάς, αν ούτως έχω σιτάφτα. Πολλοί μεν λοιπόν εξ αυτών επίστευσαν, και εκ των επισήμων Ελληνίδων γυναικών και εκ των ανδρών ουκολίγοι. Ως δε έμαθον οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κηρύχθη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και ετάρατον τους όχλους. Και ευθύς τότε οι αδελφοί εξαπέστειλαν τον Παύλο να υπάγει ως εις την θάλασσαν, ο Σίλας δε και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλον έφεραν αυτόν έως Αθηνών. Και αφού έλαβαν παραγγελίαν προς τον Σίλαν και Τιμόθεον να έλθεσι προς αυτόν όσον τάχιστα, ανεχώρησαν. Ενώ δε περιέμεναν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσαν ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκάστην ημέραν μετά των τυχόντων. Τινές δε των επικουρίων και στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετά αυτού. Και ημέν έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει, οι δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάστασιν. Και επιάσαντες αυτόν, έφεραν εις τον Άριον Πάγων, λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τι σ' αυτή η νέα διδαχή ή τι κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τας ακουάς ημών παράδοξα τινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθομεν τι σημαίνουν σι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν αλλών ευκαίρων, παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση την νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητες ναείς. Ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων, ως έχων χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, για να κατοικώσουν εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, για να ζητώσουν τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιορίσεν ημέραν ενήμελη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, δι' ανδρός τον οποίον διόρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, οι δε είπων, περί τούτου θέλομεν σε ακούσει πάλιν. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών, τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και γινήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτών. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18. Μετά δε ταύτα, αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον, και ευρών την Άνιου Δέων ονόματι Ακύλαν, γεγεννημένον εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από της Ιταλίας, και πρίσκυλαν την γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσωσι πάντες οι Ιουδαίοι εκ της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς, και επειδή ήτο ομότεχνος, έμενε παρά αυτής και εργάζεται, διότι ήσαν σκηνοποιεί την τέχνη. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον, και έπιθεν Ιουδαίους και Έλληνας. Ότε δε κατέβησαν από της Μακεδονίας ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφίγγεται κατά το πνεύμα, διαμαρτυρώμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιούντο και ευλασφήμουν, εκτινάξα στα ημάτια αυτού, είπε προς αυτούς, «Το αίμα σας επί την κεφαλήν σας, εγώ είμαι καθαρός, από του νυν θεολοϋπάγει στα έθνη». Και μετά βάση κήθεν ήλθε εις την οικία την έως ονομαζομένου Υιούς του, ώστι σε σέβεται των Θεών, του οποίου η οικία συνήχετο με την συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσεν εις τον Κύριον μεθόλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζοντο. Και ο Κύριος είπε ενικτή προς τον Παύλον διοράματος, «Μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει η χείρα επί σε για να σε κακοποιήσει, διότι έχω ο λαόν πολλήν εν την πόλη ταύτη. Και εκάθισεν εκεί εν έτος και μήνα σεξ, διδάσκον μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Ότε δε ο Γαλλίων ή το Ανθύπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι εσηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν στο δικαστήριον, λέγοντες ότι ούτως πείθη τους ανθρώπους να λατρέμπουσι τον Θεόν παρά των νόμων. Και ότε έμελεν ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, «Εάν μεν ήτο ότι αδίκημα ή ραδιούργημα πονηρών, ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελον σας υποφέρει. Εάν δε είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω». Και επιδίωξεν αυτούς από το δικαστηρίου, πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες σωσθένην των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου, και παντελώς δεν έμελεν των Γαλλίων απερί τούτων. Ο δε Παύλος, αφού προσέμεινεν έτη ημέρας ικανάς, αποχαιρετήσας τους αδελφούς, εξέπλευσε εις την Συρίαν, και μετ' αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε την κεφαλήν εν Κεχρεές, διότι είχεν ευχήν, και κατήντησεν εις Έφεσον, και εφήκεν εκείνους αυτού, αυτός δε εισελθών εις τη συναγωγήν, συνδιελέχθη μετά των Ιουδαίων, και παρακαλούμενες υπ' αυτόν να μείνει πλειότερων καιρών παρά αυτής, δεν συγκατένευσεν, αλλά απεχαιρέτησεν αυτούς, υπόν, πρέπει εξάπαντος να κάμω την ερχομένη εορτήν εις Ιεροσόλυμα. Θέλω δε επιστρέψει πάλιν προς εσάς, του Θεού θέλοντος. Και απέβλεψεν από τις Εφέσου, και από βάση της Κεσάριαν, ανέβη εις Ιερουσαλήμ και χαιρετήσας την Εκκλησίαν, κατέβη εις Αντιόχιαν. Και διατρύψας καιρόν τεινά, εξήλθε και διήρχετο κατά σειράν την γην της Γαλατίας και την Φρυγίαν, επιστηρίζον πάντα στους μαθητάς. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, Ανήρ Λόγιος, κατρίνησεν εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εχθές γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, και ζέων κατά το πνεύμα. Ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γίνοσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισεν ελαλή με τα παρησίας εν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει εις την Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθώσει αυτόν, ώστις ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Είμαστε σήμερα στο τρίτο μέρος και τελευταίο που έχει να κάνει με το εδάφιο που είπαμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε ως εις τον Κύριο. Αμήν. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη να καταλάβουμε τι είναι να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μιλήσαμε στην αρχή για την πρόσκληση και ελπίζω αυτό να έχει περάσει μέσα μας, να έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα, όπως λέει μέσα λόγος του Κυρίου, της προσκλήσεώς μας. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας καλεί για πράγματα που δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι εφήμερα, δεν έχουν να κάνουν με εδώ τη γη, αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι ουράνια, που είναι αιώνια. Να κατανοήσουμε ότι όπως ο Κύριος νίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο να νικήσουμε και εμείς και να καθίσουμε στο θρόνο. Και αυτή η πρόσκληση, αν δεν είναι τιμιότερη πρόσκληση, αδερφοί, πιο μεγάλη πρόσκληση, τι άλλο μπορεί να είναι. Αμήν. Και ο Κύριος την κάνει σε εμάς αυτή την πρόσκληση. Μετά βλέπουμε πάλι μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να γίνουμε σαν δούλοι, που είμαστε έτσι κι αλλιώς δούλοι, αλλά είδαμε το παράδειγμα του Κυρίου μας, που είναι το ανώτερο παράδειγμα, που αν και υπήρξε ίσα με το Θεό, παρόλα αυτά μας λέει ο λόγος μέσα ότι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε, πήρε μορφή δούλου και μας υπηρέτησε μέχρι τέλος, και λέει μας υπηρέτησε μέχρι θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Και βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε την υπακοή. Και μιλήσαμε τόσο πολύ για την υπακοή, στο να υπακούμε το Θεό, και αυτό είναι κάπως εύκολο σαν κήρυγμα, αλλά το σημερινό κήρυγμα είναι δύσκολο, γιατί για μένα είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει με την υπακοή σε ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό φτάνουμε όσοι στον Κύριο. Και θέλω να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, για να μπορούμε να εργαστούμε σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μας καλεί. Είχαμε πει σαν τα τελευταία εδάφια ότι, και είδαμε από το παράδειγμα του Σαμουήλ, που σήμερα πάλι τον έχουμε σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να διατάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε δούλοι Του, είμαστε υπηρέτες Του, και αυτό που ακούμε από τον Κύριο πρέπει να το εργαζόμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, και θα λάβουμε την ανταμοιβή μας από τον ίδιο τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος στο σημερινό κήρυγμα μας λέει από την Α Πέτρου, που νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το εδάφιο αυτό, στα τελευταία εδάφια ήταν, στην Α Πέτρου στο 2 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, υποταχθείτε λοιπόν εις πάσα ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Μας λέει πάλι ότι να υποταχτούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Για τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπόμενους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινο δε αγαθοποιών. Διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να υποταχθούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, αγαθοποιούντες, να αποστομώνετε την αγνωσία σε άνθρωπους που είναι άφρονες. Και μάλιστα να το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Και να μην έχουμε, λέει, την ελευθερία σαν επικάλυμα της κακίας, αλλά σαν δούλοι τίνος του Θεού. Πάντες, λέει, τιμήσετε, και μιλάει ιδιαίτερα για τα αδέρφια, λέει, την αδερφότητα αγαπάτε, τον Θεό να φοβάστε, τον βασιλέα να τιμάτε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Αμήν. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που υποτάξαν τον εαυτό τους κάτω από κάθε ανθρώπινη διάταξη, κάτω από βασιλείς, κάτω από άρχοντες. Και αν σήμερα εμείς λέμε πως η δική μας βασιλείς είναι διεστραμμένη, είναι κακή, είναι οτιδήποτε. Φανταστείτε τον καιρό του Δανίλ. Έχουμε φέρει παραδείγματα. Εκεί η βασιλής δεν ήταν για αστεία. Αμήν. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορα να μαζεύει όλους τους επιστήμονες που ήταν εκεί πέρα και να τους λέει, πείτε μου το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του όνειρου. Είδα αλλιώς τι γίνεται. Σφαγή. Κάτω από αυτούς ήταν ο Δανιήλ, τους βασιλείς. Αμήν. Σε μια σειρά από βασιλείς. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τον τρόπο που ο Δανιήλ συμπεριφερόταν. Σήμερα βέβαια δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να μπαίνει ενάντια στην πίστη μας, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να μην υπακούσουμε. Αμήν. Όπως και ο Δανιήλ, όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσει εκεί, αντιστάθηκε. Δεν υπάρχει παταγή εκεί. Βλέπετε, έχουμε έναν μεγαλύτερο βασιλιά. Αμήν. Δεν ανήκουμε στου βασιλείς αυτής της γης. Αλλά όσα έχουν δικαίωμα, ο Κύριος λέει να συμπεριφερόμαστε σαν υπηρέτες, σαν δούλοι. Από εκεί και πέρα η υπακοή μας είναι στο μεγαλύτερο βασιλιά μας. Και αυτό που λέω τώρα έχει να κάνει και με το επόμενο, γιατί το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα έχει να κάνει με την Εκκλησία. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να κηρύξω για τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους, θα πάμε στο 13 και 17 εδάφιο. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο, για να κάνουν το τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Τι σημαίνει η λέξη προϊστώτας? Είναι αυτός που στέκεται πριν από σένα. Αμήν. Τον έβαλε ο Κύριος υπεύθυνο για την ψυχή σου. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σηκώνει ανθρώπους για να είναι υπεύθυνοι για την ψυχή άλλων ανθρώπων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί, λέει, αγρυπνάνε με για τις ψυχές μας. Και μη φανταστείτε ότι ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω. Κοιμάμαι και κοιμάμαι και καλά, μάλιστα. Δεν μιλάει για τέτοια αγρύπνια, αδερφοί. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για μια πνευματική αγρύπνια. Αμήν. Είσαι εκεί σαν ένα ραντάρ που προσέχει να μην πειραχτεί μια ψυχή, να μην γίνει κάτι για αυτή τη ψυχή. Μην την πειράξει κάποιος άλλος αυτή τη ψυχή. Μην τύχω και ακούσει κάποια διδασκαλία ψεύτικη και φάει από αυτό. Και μετά χαθεί η ψυχή του. Αλλιώς δεν θα με λέγανε ή δεν θα με έλεγε ο Κύριος, δεν θα μου έδινε ο Κύριος την τιμή σε παρένθεση να λέγομαι ποιμένας. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Ότι έχει πρόβατα και τα προσέχει, βλέπει που θα φάνε, πώς θα φάνε, αν ήπιανε. Λέει μέσα ο λόγος ότι πρέπει να προσέχω καλά τι συμβαίνει μέσα στο ποιμνίο μου. Πώς πηγάνε τα πρόβατα. Σε έχει λοιπόν ο Κύριος υπεύθυνο κάπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, προφανώς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία. Και έχει περάσει προφανώς όλοι οι υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία, είτε ανήκει κάποιος και είναι υπεύθυνος μέσα σε μία ομάδα, σε ένα γκρουπ μέσα στην Εκκλησία είτε όχι, καταλαβαίνει αυτό που μιλάμε αυτή την ώρα, που κηρύττουμε αυτή την ώρα. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί υπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. Ξέρω ότι μία μέρα, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το επιθυμήσει κάποιος άλλος ή να μου το διδάξει ή να μου το κηρύξει κάποιος. Ξέρω ότι μια μέρα θα πάω να αποδώσω λόγο. Όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο. Αμήν. Εγώ δεν φτάνει που θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, θα δώσω λόγο και για άλλους. Ανάλογα που σε βάζει ο Κύριος, ανάλογα το βάρος που σου δίνει ο Κύριος, θα σου ζητήσει και λόγο. Αμήν. και λέει ότι αγρυπνούν για τις ψυχές, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στο Θεό και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Και λέει να πείθεσαι για να μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος με τα χαράς και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Το να πείθεσαι λοιπόν είναι καλό για σένα. Και πάλι μιλάμε για τι πράγματα, πνευματικά θα μιλήσουμε μετά. Δεν είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για όλα τα προβλήματα. Είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για πνευματικά πράγματα. Και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό. Και λέει μη στενάζοντες. Τι σημαίνει η λέξη στενάζω? Έχετε στενάξει πολλές φορές? Αν τη δούμε λίγο τη λέξη στο λεξικό, είναι από το στένο και το άζω. Το άζω είναι σαν να πολλαπλασιάζει, σαν να δίνει έναν υπερμεγεθυντικό βαθμό στο στένο. Και σημαίνει ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Ταλαιπωρούμε. Βρίσκομαι κάτω από έντονη στεναχώρια. Βογκώ, οδύρομαι, θρηνώ. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ακούει και ξέρω ότι αυτό δεν είναι για το καλό του, εγώ τι κάνω μέσα μου? Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Όταν βλέπω ότι πειράζεται μία ψυχή μέσα στην εκκλησία, αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο πνευματικά για αυτόν, πώς λέτε να νιώθω? Τι λέτε ότι νιώθω μέσα μου? Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν ακούει, τι μπορώ να του προσφέρω, τι μπορώ να κάνω? Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο? Και μόλις βλέπεις ποιος είναι τώρα με το κινητό, τι κάνεις? Τι κάνετε? Πάλι αυτός, Θεέ μου. Και δεν έχει καμία διάθεση να ακούει. Βάζει την ανοιχτή ακρόαση και το μόνο που κάνει είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ πολλές φορές να ορθώσω μία λέξη. Πολλές φορές λένε ο αδερφός μου είπε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Πιστέψτε με. Σου μιλάει τόσο πολύ ο άλλος που κάποια στιγμή λες κάνε το παιδάκι μου να ησυχάσεις. Και μετά λέει ο Μανώλης μου είπε να το κάνω. Αφού με σάλισες. Αφού δεν ακούς. Δεν έχεις αυτιά να ακούσεις πνευματικά. Δεν είναι ανοιχτά τα πνευματικά σου αυτιά για να ακούσεις. Τι θα σου πω? Ο Θεός τι θα σου πει? Θέλω την κληρονομιά μου, παπά. Θέλω να φύγω. Μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει? Όπως ο γιος μου. Μπορώ να τον κρατήσω? Μπορώ? Όχι. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Αμήν. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Μετά στεναχωριέσαι, λες δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοίξει τα πνευματικά του αυτιά, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, τι κάνει, τι ακούει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στενάζω. Όπως ο Απόστολος Παύλος προφανώς τι έκανε, σε τέτοιες περιπτώσεις τι έκανε? Στέναζε. Πω Θεέ μου, δώσ' το αυτιά να ακούσει αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξε οι Γαλάτες, τι γίνεται με αυτούς, ποιος τους βάσκανε, πώς μέσα από το πνεύμα του Κυρίου ξαναμπήκανε μέσα από αυτό το πνεύμα της ελευθερίας σε πνεύμα δουλείας. Τι τους μάγεψε? Μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά του Απόστολου Παύλου? Ένας ποιμένας ενδιαφέρεται, ένας καλός ποιμένας, δεν θέλω να πω για μένα, ενδιαφέρεται τα πρόβατά του να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Κυρίου, όποιο κόστος κάνει αυτό. Δεν μπορώ να πω μία συμβουλή που να είναι ενάντια στο λόγο του Κυρίου. Δεν σε οδηγώ σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικές μου ιδέες, δεν έχω δικές μου αντιλήψεις, δεν έχω δικά μου όνειρα. Τα έχω πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα. Ο μόνος στόχος μου είναι να δω την εκκλησία του Κυρίου να τρέχει, την ύφη να ντύνεται, να ετοιμάζεται. Δεν έχω άλλο στόχο. Αμήν. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλο στόχο όλοι μας. Θα φέρουμε λίγο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και θα φέρουμε σαν ένα πρώτο παράδειγμα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μεγάλη τιμή, ε? Είχε πρόσκληση. Το γάδαρό του έψαχνε ο άνθρωπος. Και ο Κύριος, ενώ έψαχνε το γάδαρό του αυτός, ο Κύριος τον έψαχνε για να τον κάνει βασιλιά. Δεν είναι θαυμάσιο? Πάρα πολλοί είμαστε σε άλλη συχνότητα αλλού και ο Κύριος βλέπει μέσα μας ότι υπάρχει μια βασιλικότητα, υπάρχει ένα πνεύμα που μπορεί ο Κύριος να μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έθνος Άγιο. Τον ψάχνει ο Κύριος με τον Σαμουήλ, ε? Ο Σαμουήλ ακούει τη φωνή του Κύριου και τον χρεί, τον έχρισε βασιλιά και πάει και του λέει ότι οι Αμαλικοί, οι Φιλιστέοι θα έρθουν, ήρθαν μάλλον εναντίον του, εναντίον του Ισραήλ, και από ό,τι μας γράφει η Γραφή, ο Σαούλ είχε 2.000 στρατιώτες και άλλους 1.000, είχε 3.000 κοντά στρατό είχε ο Σαούλ. Και από την άλλη μεριά παραταχθήκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του με 30.000 άμαξες, λέει, και 6.000 καβαλάριδες, και λαός σαν την άμμο που είναι, λέει, στα άκρα της θαλάσσης, πλήθος μέγα. Φανταστείτε λοιπόν την καρδιά εκεί πέρα του Σαούλ, αλλά και την καρδιά ολόκληρη του λαού. Να βλέπεις, εμείς είμαστε 3.000 και απέναντί μας ο εχθρός να είναι δεκαπλάσιος, 30 κι άλλοι, τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Ο Σαμουήλ τι του είχε πει? Τι του είχε πει? Του είχε πει ότι θα με περιμένεις να κάνω θυσία και μετά να ξεκινήσουμε μέσα τη μάχη. Αμήν. Αυτή, θα έλεγα, η οδηγία από ποιον ήτανε? Από το Θεό ή από το Σαμουήλ? Από το Θεό. Μπορεί ο Σαμουήλ να μην την άκουσε από το Θεό, αλλά την ήξερε μέσα από το λόγο. Είναι έτσι? Μπορούσε ένας βασιλιάς να κάνει θυσία? Για, έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Και του λέει, κοίτα, άκου να σου πω, θα περιμένεις μέχρι να έρθω. Όμως, λέει, ο λαός, λέει, ήτανε, ο λαός Ισραήλ, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ήτανε σε αμηχανία. Είχε μικροψυχήσει και αυτά τα έβλεπε ο Σαούλ. Άλλοι ανθρώποι, λέει, κρυβόντουσαν μέσα στις σπηλιές. Γινόταν ένα χάος. Άλλοι σε πυκνόφυτα, λέει, φυτά μέσα ο λόγος του Κυρίου. Άλλοι σε βράχια, άλλοι σε οχυρά μέρη, άλλοι μέσα στους λάκκους. Φανταστείτε το λαό Ισραήλ τώρα, ε? Καμία σχέση με το σημερινό. Και τι γινότανε? Άλλοι μέσα στα φυτά, άλλοι μέσα στους λάκκους, άλλοι όπου βρίσκανε, βράχια, οχυρά, μέρη, παντού ήταν κρυμμένοι οι Ισραηλίτες, φοβισμένοι από τον υπόλοιπο λαό. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο Σαούλ, τι σκέφτηκε? Φεύγουν οι άνθρωποι, εξαφανίζονται. Δηλαδή, αν είχα 3.000 στρατό, τώρα μείνω και με 200, 300. Έχουν αρχίσει και φεύγουν όλοι, εξαφανίζονται. Είναι λοιπόν λογικό να κάθομαι εγώ να περιμένω το Σαμουήλ να έρθει? Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι έπρεπε να κάνει 7 μέρες για να έρθει, συγκρατήστε τα αυτά, και άργησε να έρθει. Περάσαν οι 7 μέρες που του είπε, περίμενε μέχρι τις 7 μέρες που του είπε και αργούσε να έρθει. Πού είναι ο Σαμουήλ, ο στρατός φεύγει. Φέρτε εδώ τα πρόβατα, φέρτε εδώ τα μοσχάρια, φέρτε εδώ να κάνουμε θυσία. Τι λέτε, μοιάζει λογικό? Μοιάζει. Ο κόσμος φεύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Να κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Δεν ακούγεται άσχημο, όμορφο είναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και να μπούμε μέσα στη μάχη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος απαιτεί το στράτευμά του να έχει τι? Υπακοή. Λέει στην Α Σαμουήλ στο 13 και 8 εδάφιο, το περιγράφει αυτό. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα, ακούστε τις λέξεις, με τον διορισμένο καιρό. 7 μέρες ήταν ο διορισμένος καιρός. Κρατήστε τις λέξεις. Αλλά ο Σαμουήλ δεν έρχονταν στα γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά. Και όσοι τελείωσε προσφέρουν το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή, ο Σαμουήλ άργησε λίγο. Αμήν. Με το που τελείωσε το ολοκαύτωμα, νάτος και ο Σαμουήλ. Και εξήρθε ο Σαούλ η συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Όλος χαρά, α, ήρθε και ο Σαμουήλ. Ωραία, όλα καλά πάνε. Και ο Σαμουήλ άστραψε και βρόντιξε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες, τι έκανες άνθρωπέ μου? Και λέει, και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζονται από μου και εσύ δεν ήρθες τη διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνεθρίζονται εις μιχμάς. Για τούτο είπα, τώρα θέλουσε καταβεί Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Συ έπραξες αφρόνος. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ ως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτή. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτό άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος». Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που μπορεί να έκανε ο Σαούλ στη λογική και στα μάτια του Σαούλ, σαν άνθρωπος που ήταν σαρκικός, φαινόταν καλό. Όμως ο Κύριος τι είπε? Δεν εφύλαξες μέσα από το στόμα του Σαμουήλ, δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εισέ. Ποιος το πρόσταξε? Ποιος το πρόσταξε, αδερφοί? Ο Κύριος το πρόσταξε. Αμήν. Ο Κύριος μας δίνει οράσεις για το πώς να πρέπει να προχωρήσουμε σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Πώς θέλει ο Κύριος να είμαστε? Ένα σώμα. Να έχουμε μία κοινή όραση. Αμήν. Και προφανώς ο Κύριος για να το πετύχει αυτό, πού θα δώσει την όραση? Για πείτε μου. Πού θα δώσει ο Κύριος? Στον ποιμένα. Αμήν. Και όσοι έχουν την ίδια καρδιά με τον ποιμένα, θα δουν και αυτή η όραση. Θα έρθει η μαρτυρία μέσα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μέσα σε μία πνευματική μάχη και πρέπει να δούμε τους πνευματικούς νόμους ώστε να συντρίψουμε τον εχθρό. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλαπλάσιός μας. Μη φοβάσαι. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο να κάνει νευρικές κινήσεις, ανθρώπινες κινήσεις. Να συμπεριφέρεται με ανθρώπινους τρόπους. Μα κοίτα εδώ, τι γίνεται? Χάνουμε ψυχές, φεύγουνε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτά. Αμήν. Δεν έχει ο Κύριος ανάγκη από αυτούς που κρύβονται στις σπηλιές. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που κρύβονται σε οχυρά. Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που κρύβονται πίσω από πυκνόφυτα. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από ανθρώπους που έχουν φόβο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που αντιδρούν σε υψηλές θέσεις με δικούς τους τρόπους. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Κυρίου με δικό μου τρόπο, να πω πω δεν έρχεται αναζωπήρωση ρε παιδιά, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τη φέρουμε με το ζόρι. Έχει διορισμένο καιρό, αδερφοί. Το ξέρουμε αυτό? Έχει τον καιρό της. Έχει διορισμένο καιρό για να έρθει. Τι λέτε, ο αριθμός 7 είναι τυχαίος? 7 μέρες του είπε. Πού βρισκόμαστε? Στην 7η. Και ο Κύριος λέει, μέσα θα τα διαβάσουμε μετά λίγο, τι κάνει ο Κύριος, τι κάνει σήμερα? Καθυστερεί. Και επειδή καθυστερεί ο Κύριος, εσύ τι κάνεις? Θα φέρεις εσύ αναζωπήρωση με το δικό σου τρόπο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Υπάρχει να γίνει κάτι πριν τον διορισμένο καιρό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Αυτό που έκανες θα χάσεις. Αν μπορώ να πω, θα κινήσω τη λιχνία σου. Αμήν. Ο Κύριος θέλει υπακοή. Ξέχασες από που σε μάζεψα? Θα το πεις την επόμενη φορά, γιατί ο Κύριος του δίνει μια άλλη ευκαιρία. Του ξαναδίνει την ευκαιρία. Και στην επόμενη περίπτωση του λέει, ξέρεις κάτι, Σαούλ, πήγαινε να τιμωρήσεις τους Αμαλικίτες. Δεν θα αφήσεις κανέναν άνθρωπο. Ούτε μύγα, ούτε κουνούπι. Και ό,τι, γιατί οι Αμαλικίτες λέει, εμπόδισαν τον Ισραήλ όταν τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από την Αίγυπτο για να μπουν μέσα στη γη Κανάαν. Ήταν εμπόδιο. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, Πόσα χρόνια περάσανε? Δεν ξεχνάει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξεχνάει να ευλογεί. Δεν ξεχνάει να κρίνει. Αμήν. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Μπορεί όλοι να νομίζουν, εντάξει, βλέπεις, όλα είναι όπως πριν, τα ίδια. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον Αμαλίκ. Και χρησιμοποιεί τον Σαούλ. Και του λέει, πήγαινε. Και ό,τι από τα ζώα μαζέψεις, και όλα τα ζώα να τα σκοτώσεις, τίποτα να μην αφήσεις. Τίποτα. Και κάποια στιγμή πάει πάλι ο Σαμουήλ και τι βλέπει? Ότι εφύλαξε τον βασιλιά, δεν τον σκότωσε, τον βασιλιά ο Σαούλ, τον Αμαλικιτών, και άκουγε και τη φωνή των ζώων. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Όχι πως δεν ήξερε ο άνθρωπος του Θεού. Και πάει πάλι και βρίσκει τον Σαούλ και του λέει, τι είναι όλα αυτά, τι γίνεται? Και λέει στο 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, είπε, λέει, δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί τον λαό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Βλέπετε, εμένα με χρησιμοποίησε ο Κύριος για να σε χρήσει βασιλέα. Τώρα λοιπόν άκου πιανού φωνή. Πιανού φωνή? Του Κυρίου, μέσα από ποιον? Μέσα από τον Σαμουήλ. Λέει, κοίτα, ο Κύριος με οδήγησε να σε κάνω βασιλιά. Σε έχρισα. Άκουσε αυτή τη φωνή που σε κάλεσε για να γίνεις τι? Βασιλιάς. Άκουσε αυτή τη φωνή. Την ακούμε, αδερφοί, τη φωνή του? Την ακούμε? Να προχωρήσουμε σαν στράτευμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ είχε το δικό του ρεπερτόριο. τη δική του μουσική. Και τι του λέει? Του λέει, κοίτα, να σου πω κάτι, να στο διευκρινίσω λίγο. Σαμουήλ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ο λαός, ο Ισραήλ, αυτοί φταίνε. Το να είσαι ηγέτης και να τα ρίχνεις όλα στο λαό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Κάπου πρέπει ο ηγέτης τι να κάνει? Να σταθεί. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άμα έχουμε βασιλικό πνεύμα όλοι μας, ο Κύριος μας ζητάει να σταθούμε σε αυτά που ο Κύριος μας πιστώνει. Και λέει, κοίτα, ο λαός είδε τα πρόβατα αυτά και είτε τα πιο άχρηστα τα σκότωσε, εντάξει, δεν, αλλά τα καλύτερα τα διάλεξε για θυσία, για το Θεό του Ισραήλ, για να κάνουμε θυσία στον Θεό. Πάντα υπάρχουν, όταν υπάρχει ένας έλεγχος, όταν έρχεται ένας έλεγχος να σε ελέγξει ο Κύριος, πάντα υπάρχει πολλές φορές μια καλή τι? Τι? Δικαιολογία. Ναι, αδερφέ, αλλά δεν το έκανα με κακό κίνητρο. Για το Θεό του Ισραήλ το έκανα. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, μας έδωσε αυτιά για να ακούμε. Επειδή ξέρει ότι η καρδιά μας και η καρδιά μου και η καρδιά σας είναι σφόδρα, πατηλή και διεφθαρμένη, ο Κύριος μας

το λαό, αυτός θα φταίει. Και στο κάτω-κάτω, θυσία στο Θεό τα κάνουμε όλα αυτά. Και εδώ είναι το εδάφιο αυτό που ξέρουμε. Και λέει και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες. Μήπως νομίζεις ότι με τα καλά σου έργα, με τα ολοκαυτώματά σου και τις θυσίες σου θα τον ευχαριστήσεις. Μήπως θα μυρίσει ο Κύριος τα παϊδάκια που θα καούνε ή το μοσχαράκι και θα πει τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή. Τον ενδιαφέρουν αυτά, τον Κύριο. Αρέσκεται σε αυτά. Α, εάν τα ήθελε ο Κύριος για θυσία, θα του το έλεγε. Αμήν. Καθώς εις το να υπακούομεν την φωνή του Κυρίου. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Τι περιμένει ο Κύριος? Είμαστε δούλοι, αδερφοί. Αμήν. Ο δούλος τι κάνει? Ακούει τη φωνή του Κυρίου του και υπακούει. Και ξέρετε κάτι? Είναι το συμφέρον μας. Πολλές φορές ερχόμαστε εδώ και ζητάμε τη θεραπεία του, ζητάμε την προμήθειά του, ζητάμε να μας φέρει χαρά ο Κύριος, να μας φέρει ευφροσύνη, να κατέβει με το πνεύμα του, να κατέβει με την παρουσία του. Και ο Κύριος, ναι μεν τα θέλει όλα αυτά και τα κάνει. Θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε? Εάν θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά, τότε πρέπει να γίνουμε δούλοι του, να το κατανοήσουμε αυτό. Για να μπορεί ο Κύριος χωρίς περισπασμούς, χωρίς εμπόδια, να κατεβάζει την παρουσία του επάνω μας. Το θέλουμε, αδερφοί, αυτό? Η δούλε, η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην απήθεια, είναι μέσα στην μαγεία. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι στην απήθεια, είναι μέσα στη μαγεία. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και του λέει, επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Ποιοι θέλουμε να είμαστε βασιλείς και ιερείς? Θέλουμε να είμαστε το βασίλειο ιεράτευμά του. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε και θέλουμε να κράζουμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας λέει «Ιδού εγώ». Λέει «Ιδού εγώ». Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου? Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να είμαστε βασιλείς του, να περπατάς με ένα βασιλικό πνεύμα εδώ στη γη. Όσο να δείτε κάτι, ότι αυτό που απλώνεται στη γη σήμερα τι είναι? Σκοτάδι. Αμήν. Είτε με την αμαρτία, με όλα αυτά που βλέπουμε, με την ομοφιλοφιλία κτλ. Κτλ. Είτε με τους φόνους, παιδιά σκοτώνουν από τον ένα λαό, παιδιά από τον άλλο, δολοφονούν, μάχες, πολέμοι κτλ. Κτλ. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν τέτοιες κτηνοδίες. Ούτε τα ζώα. Είναι έτσι? Και είμαστε άνθρωποι. Υποτίθεται είμαστε λογικά όντα. Και αυτό που γίνεται επάνω στο πρόσωπο της γης είναι να πέφτει απόλυτο σκοτάδι. Και αν αυτή τη στιγμή κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα γίνει εδώ μέσα? Σκότος. Σκοτάδι. Έχουμε κλειστές τις πόρτες. Γίνεται ένα απόλυτο σκοτάδι. Αν ανάψει μία λάμπα, θα χαρείς? Θα υπάρχει φως? Θα πας στο φως της? Ο Κύριος μπορεί να ξεχωρίσει έτσι απλά την εκκλησία του. Έτσι απλά. Θα υπάρχει τόσο πολύ σκοτάδι που το φως που θα έχει
η νύμφη του, η εκκλησία του θα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη και λέει ότι δεν ήταν αυτός το φως. Αυτός τι ήταν? Ένα λιχνάρι που είχε φως, που άνοιξε προς στιγμή μέχρι να έρθει ο Ιησούς που ήταν το απόλυτο φως. Και λέει και οι άνθρωποι πήγανε προς αυτό το λιχνάρι. Μαζευτήκανε γύρω από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης τι κήρυγμα έλεγε, αδερφοί? Ποιο ήταν το κήρυγμά του? Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Λέει, αδερφοί, ο Κύριος ότι διάλεξε, λέει, άνθρωπο κατά την καρδιά του. Το λέει, το διαβάσαμε αυτό στο Σαμουήλ στο 13 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 14 εδάφιο. Λέει, ο Κύριος, λέει, ζήτησε σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού. Και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξα σε εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όταν το είδε αυτό στο Σαούλ, τι έκανε? Άρχιζε και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά με αυτόν. Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους που να έχουν την ίδια καρδιά για να τους χρήσει βασιλείς ιεράτευμα, να τους κάνει έθνος Άγιο. Τι λέτε, θα ήθελες εσύ σαν άντρας μία γυναίκα που να μην έχει την ίδια καρδιά με σένα και να βλέπει άλλα πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα, ή το αντίθετο? Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά μαζί με σένα? Όσο το δυνατόν γίνεται στα ανθρώπινα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος είδε ότι, ξέρετε, τον έχρισα αυτόν τον άνθρωπο και μόλις τον έχρισα και του είπα παίξε λάμιν, ώρα αυτός έπαιζε μη. Ήθελε να κάνει τι? Ήθελε να κάνει τα δικά του αυτός ο άνθρωπος. Πού θα βρω εγώ έναν για να μπορέσει να κάνει αυτά που εγώ θέλω? Ξέρουμε ότι βρήκε τον Ιησού. Αμήν. Όμως ο επόμενος βασιλιάς, αδερφοί, ποιος ήταν? Ο Δαβίδ. Αγαπητός. Τον έχρισε ο Κύριος με τον Σαμουήλ, τον καιρό του Δαβίδ. Ο προφήτης ήταν ο Νάθαν. Και βλέπετε και ο Δαβίδ τι ήτανε? Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα και μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος ήτανε που ο Κύριος όταν το βρήκε έψαλε ύμνους, είχε την κιθάρα του και τη λύρα τότε. Η κιθάρα ήτανε σαν και αυτό που την άρπασαν, αυτό που βλέπουμε. Και έψαλε ο Δαβίδ με τα προβατάκια του. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, σκέπη μου είναι αγάπη του. Έβγαζε ύμνους, ψαλμούς. Ήταν ο τελευταίος της οικογένειας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ να πάει να χρήσει στο σπίτι του Ιεσέ τον επόμενο βασιλιά, και δεν του είπε ο Κύριος κάνει κάτι τέτοια όμορφα ο Κύριος, ποιον να χρήσει. Πάει ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ και τι κάνει? Βλέπει έναν ψηλό, τον πιο ψηλό εκεί αδερφό, που ήταν ο ίδιος ο Σαούλ, ψηλός. Και λέει, αφού ο Κύριος διάλεξε τον Σαούλ τότε που ήταν ψηλός, κάνα ψηλό πάλι θα θέλει. Και διαλέγει τον. Και του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο δεύτερο. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο τρίτο. Όχι, όχι, όχι. Είχε πολλά παιδιά. Τελειώνουν όλοι. Και λέει, δεν υπάρχει άλλος? Σ' όλος ο Κύριος μου λέει, όχι. Έχουμε έναν, αλλά είναι εκεί στα πρόβατα. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα παιδάκι, κοντούλης, ομορφόπαιδο βέβαια, λέει η γραφή. Κοντούλης. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αμήν. Αυτός είναι. Βλέπετε, στο μάτι των ανθρώπων δεν μετράμε. Αμήν. Στο μάτι του Κυρίου όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς. και ο Κύριος προσπαθεί να μας κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εσάς έκλεξα. Μα Κύριε, δεν έχω σοφία. Εσένα έκλεξα. Μπορώ εγώ να σταθώ για σένα, για το λαό σου. Εσένα διάλεξα. Μα είμαι 80 χρονών, λέει ο Μωυσής. Εσένα διάλεξα. Δεν μπορώ να πάω. Εσένα διάλεξα. Σταμάτα. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Την έχουμε αυτή την πρόσκληση μέσα μας, αδερφοί. Διατήρησε τη ζωντανή. Διατήρησε τη ζωντανή. Μα ποιος ήταν ο Δαβίδ? Κάποια στιγμή εκεί που ήταν ξεκούραστος και του είπαν οι δικοί του, μην πας στη μάχη τώρα, έλα αδερφέ. Κουράζεσαι Μανώλη, μην κάνεις πολλά, σε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Κάτσε και ξεκουράσου. Και εκεί που ήταν ξεκούραστος ο Δαβίδ και έκανε τη βορτούλα του, να η Βίθ Σαβέ και έκανε τον μπανάκι της. Τάκ το μάτι του. Κούκλα είναι αυτή. Και έχει άλλες πόσες μέσα στο παλάτι. Βλέπετε, δεν πάει να έχεις όσες θέλεις. Το μάτι δεν χορταίνει. Πιστεύω ότι είχε και άλλες πανέμορφες γυναίκες εκεί μέσα, γιατί οι βασιλείς διάλεγαν όλη την αφρόκλεμα. Και παρόλο που είχε τόσες όμορφες γυναίκες, του άρεσε η γυναίκα του Ουρία, ήταν και παντρεμένη. Αχ, τι θα γίνει, πώς θα πάω μαζί της? Βασιλιάς του Ισραήλ. Άνθρωπος που ο Θεός τον διάλεξε. Τελικά τα κατάφερε, πήγε μαζί της. Ένας Θεός ξέρει τι δολοπλοκίες έκανε. Βασιλιάς κιόλας, δεν μπορούσε να το αρνηθεί και η γυναίκα. Φόβος εκεί πέρα. Πήγε μαζί της και την άφησε και έγκυο. Να τα καλά νέα. Ξέρεις κάτι, Δαβίδ, είμαι έγκυος. Ωχ, πώς θα το καλύψουμε τώρα αυτό? Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αμήν. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιάκωβος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, πρέπει να το συνειδητοποιούμε, το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, νομίζεις ότι είναι ο ένας ο Σούπερμαν, ο άλλος είναι ο Σπάντερμαν. Όλοι είναι με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας τους και βγήκανε Άγιοι. Τονκ! Φτουράει μπροστά τους ο Σαψόν. Τι ήταν ο Σαψόν? Ο Σαψόν ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε συνέχεια τις γυναίκες. Εδώ μιλάμε τώρα για Άγιους Παΐσους. Η γραφή, αδερφή, δείχνει τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους. Τους Αγίους του Κυρίου. Αμήν. Αλλά θα δούμε και τα προτερήματα τους. Α, ωραία. Έχω μία σκέψη. Τακ, όμορφη. Στην αρχή ξεκίνησε με τον αδικαιολογή στην εγκυμοσύνη. Θα τον καλέσω εγώ τον Ουρία εδώ πέρα να διασκεδάσει με τη γυναίκα του, να πούνε αχ τι ωραία, όλα καλά, την άφησε έγκυο, και φωνάζει τον Ουρία από τη μάχη, από τον πόλεμο, και του λέει Ουρία, μάντεψε, holidays, διακοπές, είσαι ο καλύτερος πολεμιστής και έτσι σου κάνω δώρο 5 μέρες ξεκούραση στο σπίτι σου. Ποιο στραβό δεν θέλει να δει το φως, να ξεκουραστεί λίγο από τη μάχη, να βρεθεί λίγο με τη γυναίκα του, να ξεκουραστεί, να του κάνει ένα μασάζ τουλάχιστον. Ο Ουρίας, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Ο λαός Ισραήλ να πολεμάει και εγώ να διασκεδάζω με τη γυναίκα μου. Ο Δαβίδ. Θεέ μου, τι θα του κάνω αυτού του ανθρώπου? Πώς θα τα μπαλώσω τώρα? Ήρθε εδώ πέρα, δεν πήγε με τη γυναίκα του, φεύγει. Σατανικό μυαλό, αδερφέ. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και τι μας κάνει? Μας πειράζει. Ωραία. Εφόσον δεν ήθελες holiday, θάνατος. Το βάλανε στην πρώτη γραμμή τον Ουρία μαζί με τον στρατηγό του Δαβίδ, τα μιλήσανε στην πρώτη γραμμή της μάχης, στην πιο επικίνδυνη μάχη, στις πύλες του εχθρού μπροστά, και όταν ήταν η μάχη όλη στη δύναμη, όλοι φύγανε, τον αφήσαν τον Ουρία μπροστά μόνο του, τάγκ, τον σκοτώσανε τον Ουρία, το αφήσαν τις πλάτες χωρίς να τον προστατέψουν. Είναι σαν να σου τραβάνε ένα μαχαίρι από πίσω, το έχεις νιώσει ποτέ? Μπροστά η μαχαιριά είναι κάπως καλή, η πισόπλατη είναι χειρότερη. Δεν έφαγε τα βέλη από μπροστά ο Ουρίας, τα έφαγε από πίσω. Από το λαό του Κυρίου. Κάτω ο Ουρίας. Ο Δαβίδ στο σπίτι του ήσυχος. Τι ωραία, τι καλά. Τα ξεπλύναμε, τα καθαρίσαμε. Όλα καλά. Βλέπετε, ο Κύριος σε αγαπάει. Με αγαπάει και την αμαρτία μου θα τη φανερώσει. Αμήν. Και πάει και βρίσκει τον Νάθαν τον Δαβίδ και του λέει, άκου να σου πω Δαβίδ κάτι. Έχει ένα πλούσιο εδώ πέρα που έχει ένα σωρό προβατάκια. Και δίπλα του είχε έναν που έχει ένα μόνο προβατάκι και το είχε σαν την παρέα του. Παγκάλιαζε το. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μου έκανε, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, μου έκανε κλικ, γιατί έβλεπα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα μια σειρά στην τηλεόραση που ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία και είχε ένας βοσκός, είχε ένα προβατάκι και το είχε σαν το παιδί του. Του μιλούσε, ήταν η κούκλα του αυτό, του μιλούσε, δεν είχε ούτε τίποτα, το πρόβατο ήταν η ζωή του. Κάπως έτσι το είχε αυτός. Δεν το έχει για να το σφάξει. Και πάει, λέει ο πλούσιος, κάποια στιγμή που ήρθε κάποιος να του κάνει τραπέζι, του λέει του Δαβίδ, και δεν έπιασε από τα δικά του προβατά, πήγε και έσφαξε το προβατάκι του φτωχού, αυτού του ανθρώπου. Μόλις ακούει ο Δαβίδ, σηκώνεται από την καρέκλα, οργισμένος. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρεις τι του χρειάζεται αυτού νου? Τουλάχιστον να το αποδώσει αυτό τετραπλάσια. Οργισμένος, λέει ο Δαβίδ, ήταν σφόδρα οργισμένος. Οργίστηκε με ποιον? Με ποιον οργίστηκε? Με τον εαυτό του. Τον κοιτάει ο Νάθαν, φανταστείτε τη σκηνή στα μάτια, και του λέει, Δαβίδ, εσύ είσαι. Μ' αρέσουν αυτοί οι προφήτες. Εκείνη την ώρα κινδύνευε η ζωή του. Μπορούσε ο Δαβίδ να πει, ξέρεις κάτι, είσαι εμπόδιο στα σχέδιά μου, αποκεφαλίστε τον. Δεν ήταν τίποτα. Όμως βλέπετε, ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να σταθεί. Δυστυχώς πρέπει να σταθώ, πρέπει να πω την αλήθεια για το καλό του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός τον αγαπάει τον Δαβίδ, είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος, μπορεί να έχει κάνει φόνο, μπορεί να έχει κάνει μοιχεία, πορνεία. Τα πάντα μπορεί να έχει κάνει. Όμως ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά εγώ πρέπει να του πω την αλήθεια. Όταν ο άλλος είναι άνθρωπος του Κυρίου, τι θα κάνει, αδερφοί? Με το που του το λέει ο Νάθαν, ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Του λέει, αυτό που έκανες Δαβίδ θα έχει σκληρά αποτελέσματα μέσα στην οικογένειά σου. Έσπηρες και θα θερήσεις. Επέστρεψε η καρδιά του στον Κύριο. Επέστρεψε. Έβγαλε ψαλμό και λέει, Κύριε, ράντισέ με με ίσωπο, ξέπλυνέ με, καθάρισέ με. Τον καθάρισε ο Κύριος. Τον καθάρισε. Μιλάει ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει, άνθρωπος κατά την καρδιά μου, ακόμα στην Καινή Διαθήκη για τον Δαβίδ. Ο γλυκός ψαλμωδός τον αναφέρει. Το ότι έγινε ό,τι έγινε μέσα στη ζωή του, το ότι σκοτώθηκε ο Ουρίας εξαιτίας του. Ο Ουρίας προφανώς είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος θα έκανε ένα ολαχή, και αυτό με τη δύναμη της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει και ακούσει, ο Κύριος συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν μπορεί να το καλύψει. Η δυσκολία είναι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα ένας αδερφός και μου λέει: «Αδερφέ, δεν θα έρθω στην εκκλησία για...» Του λέω: «Όπα, όπα, σταμάτα», του λέω. «Είχαμε κανένα ραντεβού στην εκκλησία?» Μου λέει: «Όχι, θα έρθω στη συνάθρηση». Του λέω: «Με ποιον έχεις ραντεβού στη συνάθρηση?» «Με μένα?» «Όχι». «Έχουμε εμείς κανένα ραντεβού?» «Όχι». «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Με τον Κύριο». «Πάρ τηλέφωνο τον Κύριο και πες το τι θέλεις. Πες το τη δικαιολογία σου. Πες το: «Κύριε, δεν θα έρθω για αυτό το λόγο». «Εμένα τι μου το λες, αδερφέ μου?» Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ως εις τον Κύριο. Άμα το κάνω ανθρωπάρες, αν έρθω εδώ για να πω ένα κήρυγμα καλό και να πούνε: «Πω, πω, πω, πω, τι ωραία που κηρύττει ο Μανώλης». Δεν είναι σκέψη μου αυτή όταν βγάζω ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές λέω: «Πάπα, τι θα πω πάλι σήμερα, πώς θα το πω αυτό, Κυρία?» Γιατί ο Κύριος ελέγχει εσάς, ελέγχει και εμένα. Αμήν. Ελέγχει και τον Σαούλ. Ελέγχει και τον Δαβίδ. Λέει κάποιος στο Λουκάς το 12 και 13. Είπε κάποιος, λέει, προς τον Κύριο από τον όχλο: «Δάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Πάρε και βρίσκει κάποιος τον Ιησού και τι του λέει: «Πήγαινε και πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά». Και του λέει ο Κύριος: «Ο δε αυτόν, άνθρωπε, κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφημάς?» Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε και φυλάστε από τις πλεονεξίας, διότι αν τις έχει περίσα, η ζωή αυτού δεν συνιστάται εκ των υπαρχών». Ο Κύριος μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος. Αμήν. Ακόμα και για αυτές τις υποθέσεις ο Κύριος μας συμβουλεύει. Πάρα πολλοί αδερφοί έρχονται και με συμβουλεύονται για το ένα, για το άλλο, για πράγματα που δεν είναι μέσα στη διακονία μου. Ο Κύριος, βλέπετε, ήρθε για να συμβουλεύει για τη βασιλεία του Θεού. Και όχι πώς θα μοιράσουμε τις περιουσίες μας, αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό. Λέει: «Δεν ήρθα εγώ για αυτά. Ποιος με βάλε δικαστή για εσάς σε αυτά τα πράγματα?» Ήξερε ο Κύριος να αποφεύγει, σε παρένθεση, τις κακοτοπιές. Γιατί έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτό τι είχε, τι μέσα του. Τι είχε? Πλεονεξία. Δεν σκεφτόταν για τη βασιλεία. Και εφόσον έβλεπε ότι ήταν πλεονέκτης ο άνθρωπος, δεν τον ενδιάφερε η βασιλεία, ο Κύριος λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε όπου θέλεις, βρες κάποιον να σε συμβουλεύσει. Εγώ δεν είμαι εδώ για αυτά. Είμαι με άλλα, για άλλα πράγματα». Και μετά άρχισε να συμβουλεύει τους μαθητές και λέει στο 34, στο 12 και 34: «Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας». Πού είναι η καρδιά σου? Τι σκέφτεσαι? Ποιο είναι το πρώτο που έχεις μέσα στη ζωή σου? Ποιο είναι? Αυτό που έχει η καρδιά σου σαν πρωτεύον, εκεί δείχνει ότι είναι και ο θησαυρός σου. Μη λες: «Κύριε, Κύριε», και ότι ο Κύριος είναι number one. Άστο. Δες τι είναι αυτό που ψάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί. Τι σκέφτεσαι κάθε πρωί? Αν τα 35 ευρώ θέλεις να τα κάνεις 70, αν τα 70 θέλεις να τα κάνεις 140, αν τα 140 θέλεις να τα κάνεις 280, και πάει λέγοντας. Και δεν έχει και τέλος αυτό το πράγμα. «Άφρον, άφρον», λέει, «αυτή τη νύχτα ζητάνε τη ψυχή σου». Δες λοιπόν πού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου τοποθετημένη. Το δεύτερο που λέει ο Κύριος μέσα σε όλα αυτά είναι στο 39: «Αγρύπνησε και δεν θα διορυχθεί ο οίκος σου». Έχεις ένα σπίτι, έχεις έναν οίκο. που ο διάβολος θέλει τι να τον κάνει? Να τον ανοίξει. Τον φυλάς τον οίκο σου? Το φυλάς? Εκεί μέσα μένει ο Κύριος. Και ο διάβολος τον Κύριο θέλει να τον βγάλει, τον πετάξει έξω. Του το κλέψε αυτό το σπίτι. Ήρθε, σε αναγέννησε, σε καθάρισε, μένει μέσα σου και ο διάβολος λέει, όπα, με έβγαλε έξω. Θέλω να ξαναγυρίσω και θα πάω και με φίλους μου μαζί. Όταν διαβάζεις τη λέξη αγρύπνησε, μην νομίζεις ότι πρέπει να κάθεσαι το βράδυ να ξενυχτάς. Σου λέει ότι τα ραντάρ σου πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Μπορεί και εσένα κάποιος να σου πει, έλα αδερφέ λίγο, σε παρακαλώ, χαλάρωσε. Άσε τώρα, συνέχεια αγιασμό, συνέχεια αφιέρωση, συνέχεια προσευχές, συνέχεια νηστή, χαλάρωσε. Δες το παράδειγμα του Δαβίδ τι ώρα που είναι. Μόλις χαλαρώσεις, έρχεται κάποιος άλλος στη χαλάρωση και σου λέει, συνέχισε να χαλαρώνεις, θα σου φέρω εγώ κι άλλα να χαλαρώσεις ακόμα. Αγρύπνησε. Το τρίτο που μας λέει ο Κύριος εδώ, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Αμήν. Μα αργεί ο Κύριος. Συνέχεια τα ίδια. Αυτά που λέμε εμείς αδελφοί, τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πριν από μας. Ο Κύριος λέει, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Είπε 7 μέρες και έχει αργήσει. Ακούγαμε κηρύγματα που μας τοποθετούσαν ότι ο Κύριος θα έρθει το 2028, το 2024, το 2000, το 2000. Και έρχονται αυτές οι ημερομηνίες και έχουν περάσει κάποιες άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να υπολογίσουμε, να δούμε τους τύπους, να καταλάβουμε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, θα καθυστερήσω. Μακροθυμώ. Αγρύπνη. Περίμενε. Λέει, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είμαστε πάντα τι. Πώς πρέπει να είσαι πάντα? Έτοιμος, λέει. Και λέει τώρα, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή? Τι δίνει? Δεν δίνει οποιαδήποτε τροφή. Τι τροφή δίνει, αδερφοί? Εν καιρό δίνει αυτή την τροφή που πρέπει, τη διορισμένη τροφή. Βλέπετε το πώς πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί με τον Κύριο, ώστε να κάνεις αυτό που είναι διορισμένο από τον Κύριο να κάνεις. Εάν δεν είσαι σε αυτή την πιστότητα, μοιάζεις με αυτό που τον δούλο που λέει λίγο παρακάτω και λέει, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντας ούτως. Αυτό δεν το έκανε ο Σαούλ. Έβλεπε ότι ο Σαμουήλ αργούσε, καθυστερούσε και σου λέει, όπα, θα κάνω εγώ θυσία. Δεν το έκανε αυτό. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν σαν τον Δαβίδ. Θα τον καταστήσω άνδρας κατά τη δικιά μου καρδιά. Επί πάντων των υπαρχών αυτού. Εάν δε υπή ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, μέσα στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Και όταν το πεις αυτό μέσα στην καρδιά σου, αρχίζεις μετά να συμπεριφέρεσαι άσχημα στην εκκλησία. Και λέει, και αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθην ημέρα δεν προσμένει και καθην ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστο. Λέει λοιπόν στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο και 2 εδάφιο, αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αμήν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Και έτι δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Εξεύρωμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Την έχεις αυτή την ελπίδα? ότι θα έρθει μια μέρα και θα δεις τον Κύριο πως είναι. Και μάλιστα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι θα είσαι όμοιος με αυτόν. Αμήν. Αυτό το λέει για μένα, το λέει για σένα, το λέει για όλους μας. Θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει τον εαυτό του? Τι κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Ετοίμασέ τον. Εάν λες βραδίνει, δεν πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος λέει θέτει τη μερίδα των ανθρώπων αυτών μαζί με ποιους? Με τους άπιστους. Τελειώνει ο λόγος του Κυρίου στην Αποκάλυψη και μας δείχνει την Εκκλησία, λέει, και το Πνεύμα, και λέει στον Κύριο τι του λέει του Κυρίου. Τι του λέει? Ελθέ. Το Πνεύμα και η νύφη λένε ελθέ. Πότε το λες το ελθέ? Όταν είσαι έτοιμος. Αμήν. Μπορείς τώρα να πεις ελθέ? Όταν η νύφη δίνεται, ο γαμπρός δεν είναι εκεί. Αμήν. Και η νύφη θέλει να παρουσιαστεί στον γαμπρό μπροστά με όλη της την ομορφιά, όλη της την μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η μέρα η γυναίκα είναι σε όλο της το μεγαλείο. Θα βαφτεί, θα κάνει τα μαλλιά της μπούκλες, θα τα κάνει όμορφα, θα βάλει το νυφικό της, θα στολιστεί και θα πάει μπροστά στο νυφείο της. Και αυτό μας δείχνει όλη αυτή την όμορφη εικόνα, ότι θα είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Αμήν. Θα είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τι κάνει ο κόσμος και ας πάρουμε το πνεύμα της υπακοής του λαού του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είμαστε σαν το Σαούλ, βραδύνει ο Κύριος να έρθει, ή θα είμαστε σαν το Δαβίδ, που παρόλα τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε να πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, να σπάμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και από εκεί να βγαίνει ένα όμορφο άρωμα. Αμήν. Μπορείς να κάνεις την πτώση σου, να την κάνεις ψαλμό. Ο Δαβίδ τα έκανε. Έκανε την πτώση του ψαλμούς, αδερφοί, που τους διαβάζουμε μέχρι τώρα, και οι Ιουδαίοι τους ψάλαν αυτούς τους ψαλμούς. Για σκεφτείτε να ήταν και ο Δαβίδ εκείνο τον καιρό και να ψάλανε τον ψαλμό του Δαβίδ και να ήταν η πτώση του. Από τα λάθη μας ο Κύριος ξέρει να βγάζει μαργαριτάρια. Από την αμαρτία μας, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τα μύδια, ξέρει ο Κύριος να δημιουργεί μαργαριτάρι. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κύριέ μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας προσκάλεσες, άντρες και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσουμε που προσκάλεσες τα παιδιά μας, Κύριε, από νεαρή ηλικία, Πατεράγε, που είναι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε, και απολαμβάνουν, Κύριε, την παρουσία σου, Ιησού μου, Κύριε. Πατεράγε, προσευχόμαστε, Κύριε, να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να κλείσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, τη φωνή του εχθρού, Κύριε. Να την αποκλείσεις, Κύριε, από μέσα μας, Πατεράγε. Να μάθουμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, και να υπακούμε, Κύριε, το θέλημά σου, το Άγιο, Κύριε. Ώστε να σταθούμε, Κύριε, σε αυτή τη γενιά, Πατεράγε, όπως εσύ, Κύριε, μας ζητάς, Κύριε. Πατέρα, προσεύχομαι, Κύριε, ώστε να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι ο Φαραώ, Κύριε, δεν λυπάται, Κύριε. Όπως εκείνες τις μέρες, Πατεράγε, φρόντιζε, Κύριε, να βάζει διπλό βάρος, Κύριε, και πολλαπλό βάρος, Κύριε, πάνω στο λαό Ισραήλ, Πατεράγε, για να ξεχάσει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, να σε λατρεύει ελεύθερα, Πατεράγε. Αλλά εσύ, Κύριε, κατέβηκες, Κύριε, και τον ελευθέρωσες, Πατεράγε, για να ζει, Κύριε, μέσα στην ελευθερία της παρουσίας σου, Πατεράγε. Και θέλουμε και εμείς, Πατεράγε, σήμερα, Κύριε, να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Θέλουμε να είσαι προμήθεια, Κύριε, στο λαό σου, Πατεράγε. Να μας δώσεις, Κύριε, όπως ο λόγος σου μας λέει, τα προζωή και προσευσέβεια, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, κάθε ασθένεια, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε, που μας παιδεύει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Θέλουμε να αφήσουμε, Κύριε, τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, Κύριε, μπροστά στο σταυρό σου, Πατεράγε. Και εσύ ο Άγιος, Κύριε, να τις σηκώσεις, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, Κύριε, με λάθη, Πατεράγε, όπως ο Δαβίδ, Πατεράγε. αλλά εσύ μας δίνεις καρδιά, Κύριε, επιστροφής, Πατεράγια, καρδιά μετάνοιας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, ώστε μέσα από τα λάθη μας, Κύριε, να βγει ένα ευόδες θυμίαμα, Κύριε, μπροστά στο θρόνο σου, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 9. Άκου Ισραήλ, εσύ διαβαίνεις σήμερα τον Ιορδάνη για να μπεις μέσα να κληρονομήσεις έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σένα, πόλεις μεγάλες και περιτυχισμένες μέχρι τον ουρανό. Λαό μεγάλο και ψηλόν στο ανάστημα, τους γιους των Ανακίμ, που γνωρίζεις και άκουσες, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στους γιους του Ανάκ. Γνώρισε λοιπόν σήμερα ότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι εκείνος που προπορεύεται μπροστά σου. Είναι φωτιά που κατατρώει. Αυτός θα τους εξολοθρεύσει και αυτός θα τους καταστρέψει από μπροστά σου. Και θα τους διώξεις και γρήγορα θα τους εξολοθρεύσεις, όπως ο Κύριος σου είπε. Αφού ο Κύριος ο Θεός σου τους διώξει από μπροστά σου, μην πεις στην καρδιά σου λέγοντας «Εξαιτίας της δικαιοσύνης μου ο Κύριος με έφερε να κληρώσει».

εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος. Να θυμάσαι, μη λησμονήσεις πόσο παρόρχησες τον Κύριο το Θεό σου στην έρημο. Από την ημέρα που βγήκατε από τη γη της Αιγύπτου, μέχρι ότου φτάσατε σε τούτο τον τόπο, πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο. Και στο Χορίβ παροργήσατε τον Κύριο, και ο Κύριος θύμωσε εναντίον σας για να σας εξολοθρεύσει. Όταν ανέβηκα στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες, τις πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε σε εσάς. Τότε έμεινα στο βουνό 40 μέρες και 40 νύχτες. Ψωμί δεν έφαγα και νερό δεν ήπια. Και ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Και πάνω σε αυτές ήσαν γραμμένα όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε σε εσάς πάνω στο βουνό από το μέσο της φωτιάς, την ημέρα της σύναξης. Και στο τέλος των 40 ημερών και 40 νυχτών, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες, τις πλάκες της Διαθήκης. Και ο Κύριος μου είπε, «Σήκω, κατέβα γρήγορα από εδώ, επειδή ο λαός σου που έβγαλες από την Αίγυπτο ανόμισε. Παρεξέκλειναν γρήγορα από το δρόμο που τους πρόσταξα. Έκαναν για τον εαυτό τους χυτό είδωλο». Ο Κύριος μου είπε ακόμα τα εξής, «Είδα αυτό το λαό και δες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφησέ με να τους εξολοθρεύσω και να εξαλείψω το όνομά τους κάτω από τον ουρανό και θα σε κάνω ένα έθνος δυνατότερο και μεγαλύτερο από αυτούς». Και επέστρεψα και κατέβηκα από το βουνό και το βουνό καιγόταν με φωτιά και οι δύο πλάκες της Διαθήκης ήταν στα δυο μου χέρια. Και είδα, και να, είχατε αμαρτήσει ενάντια στον Κύριο το Θεό σας, κάνοντας για τον εαυτό σας χυτό μοσχάρι. Είχατε παρεκκλίνει γρήγορα από το δρόμο που σας πρόσταξε ο Κύριος. Και πιάνοντας τις δύο πλάκες, τις έριξα από τα δύο μου χέρια και τις σύντριψα μπροστά στα μάτια σας. Και έπεσα μπροστά στον Κύριο όπως και προηγούμενα, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ψωμί δεν έφαγα και νερό δεν ήπια, εξαιτίας όλων των αμαρτιών σας που αμαρτήσατε, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο, ώστε να τον παροργήσετε. Επειδή φοβήθηκα πολύ εξαιτίας του θυμού και της οργής, με την οποία ο Κύριος ήταν θυμωμένος εναντίον σας για να σας εξολοθρεύσει. Αλλά ο Κύριος με εισάκουσε και αυτή τη φορά. Και ο Κύριος ήταν υπερβολικά θυμωμένος ενάντια στον Ααρών για να τον εξολοθρεύσει, και δεήθηκα και για τον Ααρών εκείνο τον καιρό. Και πήρα την αμαρτία σας, το μοσχάρι που κάνατε, και το κατέκαψα σε φωτιά και το σύντριψα και το καταλέπτυνα μέχρι ότου έγινε λεπτό σαν σκόνη και έριξα τη σκόνη του στο χύμαρο που κατέβαινε από το βουνό. Και στην Ταβερά και στη Μασά και στην Κιβρόθα Ταβά παροργήσατε τον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σας έστειλε από την Κάδης Βαρνή λέγοντας «Ανεβείτε και κληρονομήστε τη γη που σας έδωσα», τότε εσείς στασιάσατε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου του Θεού σας και δεν πιστέψατε σε Αυτόν, ούτε εισακούσατε τη φωνή Του. Πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο από την ημέρα που σας γνώρισα. Και έπεσα μπροστά στον Κύριο 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπως είχα προσπέσει και πριν, επειδή ο Κύριος είπε να σας εξολοθρεύσει. Και δεήθηκα στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε Θεέ, μη εξολοθρεύσεις το λαό Σου και την κληρονομιά Σου που λύτρωσες με τη μεγαλοσύνη Σου, που τον έβγαλες από την Αίγυπτο με κρατεό χέρι. Θυμήσου τους δούλους Σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη επιβλέψεις στη σκληρότητα του λαού αυτού, ούτε στις ασέβειές τους, ούτε στις αμαρτίες τους. Μήπως οι κάτοικοι της γης από την οποία μας έβγαλες πουν, επειδή ο Κύριος δεν μπορούσε να τους βάλει μέσα στη γη που τους υποσχέθηκε και επειδή τους μισούσε, τους έβγαλε για να τους φωνεύσει στην έρημο. Αλλά αυτοί είναι λαός Σου και κληρονομιά Σου που τους έβγαλες με τη μεγάλη Σου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά Σου». Καλύτερα ξερό ψωμί και ειρήνη μαζί του, παρά σπίτι γεμάτο εδέσματα με φιλονικία. Ο φρόνιμος υπηρέτης θα εξουσιάζει πάνω σε ένα γιον ντροπής και θα συμμοιραστεί την κληρονομιά ανάμεσα σε αδελφούς. Το χωνευτήρι δοκιμάζει το ασήμι και το καμίνι το χρυσάφι, ο Κύριος όμως της καρδιάς. Ο κακοποιός υπακούει στα άνομα χείλη. Ο ψεύτης δίνει ακρόαση στην κακή γλώσσα. Όποιος περιγελάει το φτωχό,

0: κοροϊδεύει το δημιουργό του. Όποιος χαίρεται σε συμφορές δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Το στεφάνι των γερόντων είναι τα παιδιά των παιδιών και η δόξα των παιδιών οι πατέρες τους. Χείλη υπεροχής δεν αρμόζουν στον άφρονα. Πολύ λιγότερο χείλη ψεύδους στον άρχοντα. Το δώρο είναι σαν πολύτιμη πέτρα στα μάτια του δωροδοκούμενου. Όπου αυτό εμφανιστεί, κατορθώνει. Όποιος κρύβει παράβαση, ζητάει φιλία. Όποιος όμως ξαναλέει το πράγμα, χωρίζει τους στενότερους φίλους. Περισσότερο τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο, παρά 100 μαστιγώματα τον άφρονα. Ο κακός ζητάει μονάχα στάσεις. Γι' αυτό ένας σκληρός άγγελος θα σταλεί εναντίον του. Ας συναντήσει τον άνθρωπο αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και όχι άφρονας στη μορία του. Όποιος ανταποδίδει κακό αντί για καλό, κακό δεν θα αναχωρήσει από το σπίτι του. Όποιος αρχίζει φιλονικία είναι σαν εκείνον που ανοίγει ένα φράγμα με νερά. Γι' αυτό σταμάτα από τη φιλονικία πριν ανάψει. Εκείνος που δικαιώνει τον ασεβή και εκείνος που καταδικάζει το δίκαιο και οι δύο είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Τι χρησιμεύουν τα χρήματα στο χέρι του άφρονα για να αγοράσει σοφία αφού δεν έχει γνώση? Σε κάθε καιρό αγαπάει ο φίλος και ο αδελφός γεννιέται για καιρό ανάγκης. Άνθρωπος χωρίς μυαλό δίνει το χέρι και εγγυάται για το φίλο του. Εκείνος που αγαπάει φιλονικίες αγαπάει αμαρτήματα και εκείνος που υπερυψώνει την πύλη του ζητάει όλεθρο. Ο στρεβλός στην καρδιά δεν βρίσκει καλό και ο διεστραμμένος στη γλώσσα του πέφτει σε συμφορά. Όποιος γεννάει άφρονα τον γεννάει για λύπη του και ο πατέρας του ανόητου δεν απολαμβάνει χαρά. Η καρδιά που εφραίνεται δίνει ευεξία σαν γιατρικό, ενώ το πνεύμα του καταθλιμμένου ξεραίνει τα κόκαλα. Ο ασεβής δέχεται δώρο από τον κόρφο για να διαστρέψει τους δρόμους της κρίσης. Επάνω στο πρόσωπο του συνετού είναι σοφία, αλλά τα μάτια του άφρονα βλέπουν στα άκρα της γης. Ο άφρονας γιος είναι βαρυθυμία στον πατέρα του και πικρία σε αυτήν που το γέννησε. Δεν είναι ποτέ καλό να επιβάλλεται ποινή στο δίκαιο, να επιβουλεύεται κάποιος τους άρχοντες για την ευθύτητά τους. Εκείνος που κρατάει τα λόγια του είναι γνωστικός. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Και ο ίδιος ο άφρονας, όταν σωπαίνει, θεωρείται σοφός. Και εκείνος που κλείνει τα χείλη του, θεωρείται συνετός. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16. Ο Παύλος έφτασε στη Δέρβη και ύστερα στα Λύστρα. Εκεί ζούσε ένας χριστιανός που τον έλεγαν Τιμόθεο. Η μητέρα του ήταν χριστιανή Ιουδαϊκής καταγωγής και ο πατέρας του Έλληνας. Στους χριστιανούς των Λύστρων και του Ικονίου είχε καλή φήμη. Ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του για συνοδό. Για να διευκολύνει τη δράση του μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης της περιοχής, του έκανε περιτομή γιατί όλοι ήξεραν πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Στις πόλεις που περνούσαν, γνωστοποιούσαν στους πιστούς τις αποφάσεις που είχαν λάβει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ και τους πρότρεπαν να τις τηρούν. Έτσι οι εκκλησίες στερεώνοντας την πίστη και μεγάλωναν κάθε μέρα πιο πολύ. Ύστερα διέσχισαν τη Φρυγία και τη Γαλατεία, επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μυσίας, ήθελαν να συνεχίσουν το δρόμο για τη Βυθινία. Το Πνεύμα του Ιησού όμως δεν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για πλοίο ώστε να πάμε στη Μακεδονία. Γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Θεός να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε κατευθείαν στην Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, απικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες και όταν ήρθε το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πύλη, στο ποτάμι, όπου σκεφτήκαμε ότι θα συγκεντρώνονταν οι Ιουδαίοι για προσευχή. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτυρα που την έλεγαν Λυδία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων, προσήλυτη, άκουγε και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Όταν βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακάλεσε «Αν με κρίνετε πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου» και μας το ζήτησε με πολλή επιμονή. Μια μέρα καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της έφερνε πολλά λεφτά στους ιδιοκτήτες της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και εμάς και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ» και αυτοί του είπαν «Να δεχθείς τον Ιησού για Κύριό σου και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους και ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, οι άρχοντες έστειλαν τους κλητήρες στο δεσμοφύλακα και του είπαν «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας μετέφερε τα λόγια αυτά στον Παύλο λέγοντας «Οι άρχοντες έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε και πηγαίνετε στο καλό». Ο Παύλος όμως είπε στους κλητήρες «Μας έδιραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, και μας έκλεισαν στη φυλακή. Και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά? Όχι βέβαια. Να έρθουν να μας βγάλουν αυτοί ήδη». Οι κλητήρες μετέφεραν στους άρχοντες τα λόγια αυτά. Εκείνοι όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι φοβήθηκαν. Ήρθαν και τους ζήτησαν συγγνώμη, τους έβγαλαν έξω και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. Και αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λυδίας. Εκεί είδαν τους αδελφούς, τους ενθάρρυναν και αναχώρησαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του, πήγε στη συναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη γραφή και δείχνοντας πως, σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Και αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω», τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι πίστεψε πλήθος πολύ και από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία πίστεψαν όχι λίγες. Τότε οι Ιουδαίοι κυριεύτηκαν από φθόνο, προσέλαβαν μερικούς πονηρούς τύπους από εκείνους που γυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν με τη βοήθειά τους τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσωνα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα μπροστά στην λαϊκή συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράυγαζαν «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αυτούς τους φιλοξενεί ο Ιάσων. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του Κέσσαρα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς». Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλης που τα άκουγαν. Οι άρχοντες, αφού πήραν την χρηματική εγγύηση που έπρεπε από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν ελεύθερους. Μόλις νύχτωσε, οι χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρεια. Αυτοί, όταν έφτασαν εκεί, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Δέχθηκαν το κήρυγμα με πολύ προθυμία και κάθε μέρα εξέταζαν τη γραφή για να ελέγξουν αν ήταν έτσι όπως τα έλεγε ο Παύλος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις Ελληνίδες της ανώτερης τάξης και από τους άντρες όχι λίγοι. Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας και ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Οι χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί. Η συνοδεία έφεραν τον Παύλο ως την Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω με την εντολή να πούν στο Σίλα και στον Τιμόθεο να έρθουν να το συναντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν εσωτερικά που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με αυτούς που συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και μερικοί έλεγαν «Σαν τι θέλει να πει τούτος ο παραμυθάς» και άλλοι έλεγαν «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς» και αυτό το έλεγαν γιατί κήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντας «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις, γιατί μερικά παράξενα φέρνεις στα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». Γιατί οι Αθηναίοι, όλοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα, για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή για να ακούνε κάτι το καινούριο. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Άριου Πάγου και είπε «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που το λατρεύετε χωρίς να το γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν να έχει ανάγκη από κάτι αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Από ένα άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν το Θεό και να προσπαθούν να το βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί λένε σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του γενιά είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε η γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παράβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους από κάθε τόπο να μετανοούν, γιατί καθόρισε μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσον ενός ανδρός που τον όρισε γι' αυτό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κοροϊδεύαν και άλλοι είπαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί, και ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18. Έπειτα από αυτά, ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε ένα Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του, την Πρίσκυλα, επειδή ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος μπόρεσε να αφοσιωθεί στη διδασκαλία, προσπαθώντας να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός ντύναξε την σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε: «Δική σας η ευθύνη για το χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς». Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Τίτιος Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι του και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα: «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή». Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί ένα χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το Λόγο του Θεού. Όταν έγινε ανθύπατος της Αχαΐας ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο που είναι αντίθετος στον νόμο. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους: «Αν ήταν για κανένα δίκημα ή για ένα κακούργημα δόλιο, θα ήταν λογικό να σας ακούσω ο Ιουδαίοι. Εφόσον όμως πρόκειται για θέματα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας. Δικαστής εγώ αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι». Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Τότε όλοι έπιασαν το σωσθένη, τον αρχισυνάγωγο, και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτά. Ο Παύλος, αφού έμεινε αρκετές μέρες στην Κόρινθο, αποχαιρέτησε τους αδερφούς και ξεκίνησε να πάει με πλοίο στη Συρία. Μαζί του αναχώρησαν και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Προηγουμένως στις Κεχρεές κούρεψε το κεφάλι του γιατί είχε τάξιμο. Όταν έφτασαν στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα εκεί και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Αυτοί τον παρακάλεσαν να μείνει περισσότερο χρόνο, εκείνος όμως δεν θέλησε. Τους αποχαιρέτησε και τους είπε: «Πρέπει οπωσδήποτε τη γιορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα. Αν θέλει ο Θεός, θα ξαναγυρίσω πάλι σε εσάς». Και έφυγε με πλοίο από την Έφεσο. Αποβιβάστηκε στην Κεσάρια και από εκεί ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ να χαιρετήσει την κοινότητα των πιστών. Ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Εκεί έμεινε λίγο καιρό και ύστερα αναχώρησε. Περιόδευσε τη χώρα της Γαλατίας και τη Φρυγία, στηρίζοντας στην πίστη όλους τους χριστιανούς. Στο μεταξύ έφτασε στην Έφεσο ένας Ιουδαίος που τον έλεγαν Απολό και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. Είχε κατοικηθεί στην οδό του Κυρίου και με μεγάλο ζήλο κήρυτε και δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και του ήταν γνωστό μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Και αυτός άρχισε να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Όταν τον άκουσαν οι Πρίσκυλα και ο Ακύλας, τον πήραν κοντά τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με πιο μεγάλη ακρίβεια. Όταν κατόπιν αυτός ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδερφοί έγραψαν στους πιστούς και τους συνιστούσαν να το δεχτούν με εμπιστοσύνη. Πραγματικά όταν πήγε εκεί βοήθησε πολύ με τα χαρίσματά του εκείνους που είχαν πιστέψει. Γιατί με δύναμη αποστόμωνε σε δημόσιες συζητήσεις τους Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την ομοιότητα που ο Κύριος φτιάχνει μέσα μας, θέλει να φτιάξει, να μας κάνει όπως είναι Εκείνος. Και διαβάσαμε το εδάφιο στο Λουκά 6:40 που λέει ότι δεν είναι μαθητής ανώτερος του δασκάλου, κάθε ένας τετελειωμένος θα είναι όπως ο δάσκαλος αυτού. Και στο αρχαίο κείμενο λέει «Ουκ εστίν μαθητής υπέρ το διδάσκαλο, κατηρτισμένος δε πας έστε ως ο διδάσκαλος αυτού». Και είδαμε ότι η τελειότητα ο Κύριος την ταυτίζει με τον καταρτισμό μας, καθώς καταρτιζόμαστε, τελειοποιούμαστε. Και πιστεύω ότι, όπως λέει ο Λόγος Θεού, ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι, η τελειότητα αυτή που θα έχουμε, να είμαστε όπως εκείνοι, δεν θα γίνει εκείνη τη στιγμή της αρπαγής, δεν θα λάβει χώρα εκείνη την ώρα. Γι' αυτό όταν ξεκίνησε ο Κύριος, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, στη Γένεση του Α26 λέει «Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης, των πετεινών του ουρανού, επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Προσέξτε αδερφοί, μας έφτιαξε ο Θεός σύμφωνα με την εικόνα Του. Και αυτή η εικόνα που ο Κύριος μας έδωσε και η ομοίωση που κάνει τώρα, γιατί αυτή είναι η επιθυμία Του, δηλαδή ο Κύριος σε έκανε και σε επιθυμεί να σε κάνει όπως είναι Εκείνος. Και όπως είναι Εκείνος, σου έδωσε και σένα, λέει, εξουσία να εξουσιάζεις πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Μωυσής. Να εξουσιάζει ο άνθρωπος. Και η ομοίωση έχει να κάνει το να είμαστε όπως είναι Εκείνος. Σκεφτόμουν λίγο το να είμαστε όπως είναι Εκείνος, τι σημαίνει. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι θα είμαστε όπως είναι Εκείνος όταν θα πάμε στον ουρανό. Αλλά εδώ όταν λέει να τον κάνουμε τον άνθρωπο κατά την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, και μια άλλη φορά θα το έχουμε αναφέρει τι σημαίνει κατά την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, ότι εκεί πέρα μιλάει μέσα στην πρόγνωση ο Θεός βάσει του σχεδίου Του, έχει να κάνει συνεργασία του Πατέρα με τον άνθρωπο Χριστό δια της θυσίας και με όλους τους εργάτες, ώστε να φέρουν τους ανθρώπους στην ομοιότητα του Κυρίου. Και αυτό είναι τώρα η επιθυμία του Θεού να γίνει, όχι τότε. Και σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου στο 4 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφι. Λέει, εκ τούτου γνωρίζετε, λέει, το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Και ο κόσμος ακούει το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί τον πιάνει. Φόβος. Φόβος. Το πνεύμα του Αντίχριστου, το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει, έρχεται και είναι στον κόσμο. Και λέει στο 4, «Σεις», εδώ τώρα υπάρχει μια αντίθεση, «Σεις εκ του Θεού είστε», τεκνία, «και ενικήσατε αυτούς». Ποιους? Όλους αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο έρχεται και ήδη είναι, λέει, «εσείς τους νικήσατε». Πότε τους νικήσαμε? Και μιλάει ο Ιωάννης για μια πράξη η οποία έχει ήδη λάβει χώρα. Αμήν. Λέει, τους νικήσατε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο νικήσαμε? Γιατί μεγαλύτερος είναι Εκείνος ο οποίος είναι μέσα σας παρά αυτόν ο οποίος είναι στον κόσμο. Αμήν. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, τώρα που γίνεται όλο αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα και βλέπουμε, όλο το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο προετοιμάζεται και το λανσάρεται με όμορφο τρόπο, έτσι, γιατί είναι το συμφέρον μας. Πάντα είναι το συμφέρον μας. Και το λανσάρουν έτσι οι άνθρωποι και ο κόσμος το φοβάται και το τρέμει. Ο Ιωάννης λέει, εσείς τώρα το νικήσατε, γιατί τώρα το πνεύμα το οποίο είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι στον κόσμο. Δηλαδή, έχει βάλει ο Θεός, έχει κάνει εσένα και εμένα κατοικητήριό Του, μας έχει δώσει από τον εαυτό του, ώστε να μας φέρει να μοιάσουμε σε εκείνον. Και μέσα στην ομοιότητα είναι αυτή η εξουσία που ο Κύριος θέλει να πάρεις, ώστε, και αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, αδερφοί, είναι, θα λέγαμε, το ισχυρότερο πνεύμα το οποίο επικρατεί πάνω στο πρόσωπο της γης. Γιατί αυτό θα εξουσιάσει πάνω στον κόσμο. Αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο τι είναι στην ουσία? Είναι ο διάβολος, ο οποίος θα εκφραστεί μέσα από τον άνθρωπο του για να φέρει τη δική του βασιλεία πάνω στο πρόσωπο της γης. Δηλαδή το ισχυρότερο πνεύμα σκότους που μπορεί ποτέ να υπάρξει. Και ο Ιωάννης τι λέει γι' αυτό? Αυτός το νικήσατε αυτό το πνεύμα, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι μεγαλύτερος από όλα αυτά. Μεγαλύτερος, το καταλαβαίνουμε. Άρα η ομοιότητα που ο Κύριος θέλει να χτίσει, αδερφοί, εντός μας, και χτίζει. Και θέλω να δούμε απόψε, γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Το θέμα όλο της γραφής έχει να κάνει με το πόσο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται, ώστε να πάρει και να ζήσει αυτά τα οποία ο Θεός ήδη του έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μας τα έχει δώσει. Το θέμα τώρα είναι εμείς τι θα κάνουμε με αυτά που είναι, μας είναι δοσμένα. Όταν ο Κύριος ήταν στη γη, αδερφοί, και καταρχήν δεν μας αναφέρει ο Λόγος Θεού τίποτα από τα σαρκικά χαρακτηριστικά του Κυρίου μας. Τίποτα. Μας λέει ο Ισαΐας ότι πάνω στο Σταυρό ήταν, λέει, σκόλιξη με και ουχή άνθρωπος, και δεν είχε οριότητα, λέει, ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το πώς έγινε ο Χριστός εξαιτίας όλου αυτού του μαρτυρίου που πέρασε, του σαρκικού, έτσι. Αλλά δεν μας αναφέρει να τα χαρακτηριστικά του, αν ήταν γαλανομάτης, αν ήταν, ξέρω εγώ, ξανθομάλης, αν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Κανείς δεν μας λέει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά, ούτε μας αναφέρει πουθενά λόγος Θεού ότι εξαιτίας της ομορφιάς του ο Κύριος έλκει τους ανθρώπους. Τι ήταν αυτό το οποίο, θα λέγαμε, έκανε μπαμ όταν ο Κύριος μιλούσε? Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Ματθαίο 7:28. Λέει, όταν δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι για τη διδαχή αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τους ανθρώπους να είναι έκπληκτοι? Τι λέει? Δίδασκε με εξουσία. Επίσης, στο Μάρκο, διαβάζω το πρώτο κεφάλαιο στο 21. Μάρκος α21 λέει, και εισέρχονται εις Καπερναούμ, και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς εις τη συναγωγή, εδίδασκε και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Και συνεχίζει και λέει, και ήταν στη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχουν πνεύμα ακάθαρτο, και ανέκραξεν λέγον, φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω τι είσαι, ο Άγιος του Θεού. Έρχεται ο δαιμονισμένος, μαρτυρεί, και ο Κύριος λέει, επιτίμησαν αυτό ο Ιησούς, λέγον, σιώπα και έξελθε εξ αυτού, και το πνεύμα το ακάθαρτο, αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθεν εξ αυτού, και πάντες εξυπλάγησαν, ώστε συζητούσαν προς αλλήλους λέγοντες, τι είναι τούτο? Ποια αυτή η νέα διδαχή, διότι με εξουσία προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούν σε αυτόν? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι έχουν έκπληξη εξαιτίας της εξουσίας της διδασκαλίας, και έχουν και έκπληξη εξαιτίας ότι μπορεί ο Κύριος να διατάζει τους δαίμονες, και οι δαίμονες τι να κάνουν? Να φεύγουν. Αυτό το οποίο τραβούσε τους ανθρώπους και έβλεπαν που ήταν πάνω στον Κύριο και τους έλκυε, ήταν η εξουσία η οποία ενεργούσε ο Κύριος, η εξουσία του. Και τι κάνει τους μαθητές του τώρα? Τι κάνει? Λέει στο Μάρκο στο 6 κεφάλαιο στο 7 εδάφιο. Αρχίζει τώρα ο Κύριος και λέει, και προσκαλέσας τους 12 διοίκησε να αποστέλει αυτούς δύο και έδιδε εις αυτούς εξουσία κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει, απευθείας. Προσέξτε, εδώ οι μαθητές δεν έχουν λάβει πνευμάγιο ακόμα. Έτσι. Και πάνε, τους στέλνει και τους δίνει, λέει, τι τους δίνει, εξουσία. Τους δίνει την εξουσία ο Κύριος, η οποία εξουσία διαβάσαμε από την αρχή ότι η επιθυμία του Θεού όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, ποια ήταν. Αδερφοί, θέλω λίγο να ανοίξει η καρδιά μας και ο νους μας να καταλάβουμε. Έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο και του έδωσε εξουσία. Και βλέπουμε μετά το διάβολο ο οποίος έρχεται να πειράξει τον άνθρωπο και από την ώρα που πειράζει τον άνθρωπο η εξουσία τι κάνει, τον άνθρωπο χάνεται. Δηλαδή η εξουσία από τον Θεό η νόμιμη σε ποιον είναι δοσμένη. Τον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν είναι εξουσία δοσμένη από το Θεό. Δεν έδωσε ο Θεός την εξουσία το να ενεργούνται πάνω στη γη πράγματα στο διάβολο. Πού την έδωσε? Στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος ότι ενεργούσε πάνω σε όλα τα στοιχεία της φύσης και πώς ενεργούσε?
2: Εξουσία.
1: Δεν μπορούσε τίποτα να μπει εμπόδιο. Μπορούσε όταν ήταν να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ και ενώ ήταν μέσα στο πλοίο ο Κύριος κοιμόταν και ξαφνικά σηκώνεται άνεμος δυνατός και όλοι πνιγότανε και οι μαθητές σαν καλοί άνθρωποι τι κάνανε? Φοβήθηκαν και προσπαθούσαν εκεί πέρα να τα καταφέρουν να τραβήξουν το πλοίο έξω, αλλά δεν γινόταν τίποτα και ο Κύριος κοιμόταν ήσυχος και τον ξυπνάνε τον Κύριο, Κύριε ξύπνα. Δεν σε μέλει ότι χανόμαστε. Ο Κύριος τι έκανε? Μόλις σηκώθηκε. Τι έκανε? Ονείδησε την απιστία τους. Ονείδησε την απιστία τους. Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Δηλαδή ο Κύριος τι περίμενε εκεί πέρα τους μαθητές του να κάνουν? Αυτό το οποίο έκανε αυτός και διέταξε τον άνεμο να σταματήσει, να ησυχάσει, ο Κύριος περίμενε, το είχαν κάνει οι μαθητές. Αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αυτό ήταν το φυσιολογικό. Γιατί τους έδωσε εξουσία. Βλέπετε, γι' αυτό το λόγο ο Κύριος διέταζε τους δαίμονες και οι δαίμονες εξαφανίζονταν, γιατί η εξουσία ήταν πάνω στον Υιό, ο οποίος Υιός την εξουσία που ο Πατέρας του έδωσε δεν την παράδωσε ποτέ στο διάβολο, γιατί δεν αμάρτησε.
2: Αμήν.
1: Δεν αμάρτησε. Και μας λέει, ο Λόγος Θεού λέει στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Λέει, όσοι δε έδωσαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Μας έχει δώσει την εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Και ο Υιός πρώτα, ο οποίος ενέργησε αυτή την εξουσία τέλεια, μπορούσε να την ενεργεί ανεμπόδιστα, γιατί δεν την είχε παραδώσει στο διάβολο. Και όλη η εξουσία μπορούσε να ενεργήσει χωρίς να μπορεί κανείς μπροστά να τη διακόψει. Μπορούσε όταν ο Κύριος διέταζε ένα δαιμόνιο να πει ο δαίμονας, δεν φεύγω, δεν μπορείς να με βγάλεις, δεν έχεις εξουσία. Δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά του, γιατί ενεργούσε την εξουσία του Πατέρα, αυτή την εξουσία που ο Θεός του έδωσε χωρίς εμπόδιο. Θυμάστε αδερφοί ότι όταν ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο στους πειρασμούς, ποιο ήταν το μόνιμο μότο του διαβόλου εναντίον του Χριστού? Τι ήθελε να του χαλάσει? Εάν είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος του Θεού. Γιατί συνέχεια ήθελε να χαλάσει αυτό το εάν είσαι γιος του Θεού και ήθελε να τον κάνει να το αμφιβάλλει? Γιατί αν κατάφερνε να πάρει από μέσα του, να τον κάνει να αμαρτήσει και να χάσει την εξουσία αυτή η οποία είναι δοσμένη στους γιους του Θεού, εκεί είχαν τελειώσει όλα. Και μάλιστα όταν του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης σε μία στιγμή, λέει, και του είπε, θυμάστε, του είπε, λέει, βλέπεις όλα τα βασίλεια αυτά και την εξουσία τους, και τι είπε ο διάβολος? Σε μένα είναι παραδεδομένη. Δηλαδή αυτή την εξουσία πάνω σε όλα τα βασίλεια κάποιος την παράδοσε. Ποιος την παράδωσε?
2: Ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος παράδωσε στο διάβολο την εξουσία αυτή, την οποία ο Θεός αρχικά την όρισε για να την έχει ο άνθρωπος. Έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο να εξουσιάζει, έβαλε τον άνθρωπο να είναι η κορνίδα της δημιουργίας και να διατάζει πράγματα και να γίνονται. Και ο διάβολος την έκλεψε από τον άνθρωπο εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος αμάρτησε. Και πώς αμάρτησε η Εύα, αδερφή? Ανυπακοή από την ίδια της την επιθυμία. Καταλαβαίνουμε τι λέει ο Ιάκωβος, πώς πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Δεν σου λέει ότι ο διάβολος κάνει τον άνθρωπο να αμαρτήσει. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει. Εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει. Λέει, ο άνθρωπος βλέπει και η Εύα έτσι έκανε. Είδε, λέει, την τροφή, ότι ήταν ωραία στην όψη, την επιθύμησε και μετά την πήρε και την ευχαριστήθηκε. Και μετά από αυτό, λέει, άνοιξε τα μάτια της και έχασε τη θέση της εξαιτίας της αμαρτίας. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί, που βλέπουμε μέσα στον Κύριο, το οποίο ο Κύριος το έδωσε στους μαθητές του. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσω λίγο στους Ρωμαίους, το 8 κεφάλαιο, στο 16. Λέει ο Παύλος, αυτό το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Είμαστε τέκνα Θεού. Πότε είμαστε τέκνα Θεού? Όταν πάμε στον ουρανό. Τώρα. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Πότε? Τώρα. Λέει, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Δηλαδή, όλες τις ευλογίες της κληρονομίας που ο πατέρας έδωσε στο γιο και ο γιος έγινε κληρονόμος του πατέρα, όλες αυτές τις ευλογίες τώρα ο Υιός σε ποιον τις έχει δώσει? Μας έκανε εμάς συγκληρονόμους του. Συγκληρονόμους όλων των ευλογιών, όλης της κληρονομίας του Θεού, τις έδωσε τώρα σε εμάς. Προσέξτε, γιατί είπαμε, τη γραφή δεν μπορούμε να την πιστέψουμε μισή-μισή. Να πεις, πιστεύω ή δεν πιστεύω. Λέει, στις πράξεις του πρώτου κεφάλαιου, ο Κύριος πριν αναλυφθεί, λέει στους μαθητές, περιμένετε εδώ μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους. Λέει στο 8, και θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θα είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα έσχατα της γης. Και λέμε ότι ο Κύριος μας δίνει το Πνεύμα Του. Ωραία, μας δίνει το Πνεύμα. Και λέμε ότι έχουμε το Πνεύμα. Τι είναι αυτό το οποίο πάει μαζί με το Πνεύμα? Τι λέει? Η δύναμη. Η δύναμη. Η δύναμη το να πάρεις το Πνεύμα, να γεμίσεις με δύναμη, ώστε να μαρτυρήσεις για τον Κύριο, όπως ο Κύριος, όπου σε στείλει, όπου σε στείλει, και μαζί με τη μαρτυρία του κηρύγματος, τι ακολουθεί? Με δύναμη να ενεργείς όλα αυτά τα οποία ο Κύριος παράγγειλε στους μαθητές. Τι τους είπε στο Μάρκο Ιώτα Σίγμα? Τι τους είπε? 16. Μάρκος 16 κεφάλαιο, από το 16 εδάφιο. Λέει, πηγαίνετε από το 15 σε όλο τον κόσμο και ρίξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και λέει στο 17, σημεία δε εις τους πιστεύσαντες θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Βλέπετε, το ανοίγει, δεν μιλάει στους μαθητές να πει σημεία δε σε εσάς είναι αυτά. Είναι σε όλους τους πιστεύσαντες. Το ανοίγει, βάζει και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Είναι ο Κύριος, είναι οι μαθητές που είναι εκεί και αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν. Θα παρακολουθούν τα αυτά. Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες. Όφις θα πιάνουν και αν θανάσιμο την πείωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θα επιθέσουν τα σχήρας και θέλουν συνιατρεύεστε. Προσέξτε, λέει, πάμε στο 17, στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια. Ποιος θα εκβάλει τα δαιμόνια? Ποιος? Και γιατί να μην πεις, να προσευχθείς και να πεις, Κύριε, εσύ θα εκβάλεις το δαιμόνιο. Είναι σωστή αυτή η προσευχή, λέτε? Και ο Κύριος τι θα πει? Εγώ σου είπα, εσύ που πιστεύεις να εκβάλεις το δαιμόνιο στο όνομά μου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει τις γλώσσες? Εσύ τις μιλάς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πιάνει όφηση και θα πίνει το θανάσιμο? Ο Κύριος. Κύριε, αν σου δώσουν να πεις κάτι θανάσιμο, αν μου δώσουν να πιω, θέλω εσύ να... Όλα τα πάμε. Ξέρετε ότι βολεύει τον άνθρωπο να είναι αυτός αμέτωχος, γιατί συνήθως οι χριστιανοί βαδίζουν στα δύο άκρα. Δηλαδή, ο χριστιανός ή θα περιμένει ο Θεός να τα κάνει όλα, και αν δεν γίνει τίποτα, ο Θεός φταίει που δεν τα έκανε, ή ο χριστιανός θα πιστεύει ότι αυτός πρέπει να τα κάνει όλα και αφήνει τον Κύριο απόξω να τα κάνει όλα όπως θέλει αυτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ιωνά, ο οποίος ήθελε αυτός να τα κάνει όπως ήθελε εκείνος. Πήγαινε στην Νινεβή, κήρυξε να σωθεί η Νινεβή. Όχι, άμα σωθεί η Νινεβή, θα έρθουν εναντίον στην Σαμάρια, στον Ισραήλ, και θα καταστρέψουν τη Σαμάρια και θα την πατήσουν οι Σαμαρίτες. Μπριτς, δεν πάω να κήρυξω. Του λέει ο Κύριος, πήγαινε στην Νινεβή, λέει αυτός, πάω στη Θαρσής. Και τον έφαγε το κήτος. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα κάνει όπως εκείνος θέλει. Μια άλλη περίπτωση ήταν ο Μωυσής. Τα κάνω όπως εγώ θέλω. Δια της ανθρώπινης δυνάμεως, τι έκανε, σκότωσε τον Αιγύπτιο. Καπού το Αιγύπτιο. Τώρα θα με δούνε ότι έχω δύναμη να τα βάλω με τους Αιγυπτίους και θα με βάλουν αρχηγό και θα γίνει η δουλειά. Μία περίπτωση είναι αυτή, το να τα κάνει ο άνθρωπος όπως εκείνος νομίζει. Και η άλλη περίπτωση είναι να τα κάνει ο Θεός, ενώ εμείς είμαστε. Ο Θεός θα τα κάνει. Και δεν γίνονται γιατί εμείς δεν τα κάνουμε. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Ιωνά, αδερφή? Ιωνάς τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα ο Ιωνάς την κατάλαβε τη δουλειά, έτσι. Σου λέει, εδώ στην κοιλιά του κήτους καλά δεν είμαστε. Η ανοησία μας έβαλε σε πρόβλημα. Μετανόησε, έκραξε στον Κύριο, ο Κύριος τον άκουσε και αμέσως ο Κύριος τον αποκαθιστάνει και έγινε λόγος Κύριου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον, σήκω, πήγαινε στην Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο λαλώ προσέ. Τι του λέει ο Κύριος? Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Ο Ιωνάς έπρεπε να το κάνει. Ο Ιωνάς έπρεπε να σηκωθεί και να πάει και να κηρύξει. Δηλαδή, εάν ο Ιωνάς δεν σηκωνότανε να πάει και να κηρύξει, τι θα γινόταν στην Νινεβή, αδερφή? Καταστρεφόταν. Θα καταστρεφόταν εξαιτίας της αμαρτίας. Τι θα γίνει αν εσύ και εγώ δεν σηκωθούμε και δεν πάμε και δεν κηρύξουμε, ενώ απλά περιμένουμε και λέμε, Κύριε, σώσε, φέρε αναζωπήρωση. Καλές προσευχές. Αλλά η αναζωπήρωση πού ξεκινάει, αδερφή? Από τη ζωή σου και από τη ζωή μου. Από το πόσο ποθείς τον Κύριο και έχεις τη φωτιά μέσα να ανάβει, από το πόσο είσαι στραμμένος εκείνον με όλη σου την καρδιά, από το πόσο σε ενδιαφέρει το να υπακούσεις στο λόγο του και τις εντολές του πάνω από οτιδήποτε άλλο, από οτιδήποτε άλλο, από εκεί ξεκινάει η αναζωπήρωση, και η αναζωπήρωση ξεκινάει από μας. Βλέπετε, δεν βλέπουμε πουθενά μες στη γραφή το πατρόν το να πέφτει η φωτιά από τον ουρανό μέσα σε μία πόλη και ξαφνικά όλοι να αρχίσουν να... Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Συνήθως τι γίνεται? Ο Κύριος πού κατέβασε τη φωτιά? Στο θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο, και έπρεπε η φωτιά να ανάβει και να καίει. Στο θυσιαστήριο. Και λέει, το έχουμε πει, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο είναι δοσμένο σε σένα. Ποια είναι η δουλειά ήταν συνέχεια να το δουλεύει? Του Τιμόθεου. Του Τιμόθεου. Πώς ο Κύριος έσωσε τη Σαμάρια? Τι έκανε? Μιλάω στην Καινή Διαθήκη. Σήκωσε τους μαθητές και τους πήγε στη Σαμάρια. Πήγε ο Φίλιππος, κήρυξε. Σώθηκαν άνθρωποι, έγιναν θαύματα, έγινε εκκλησία και άκουσε. Πώς έσωσε ο Κύριος την Αιθιοπία? Πώς την έσωσε? Σηκώνει τον Φίλιππο, τον στέλνει στην έρημο, βρίσκει τον Αιθίωπα, τον ευνούχο της Κανδάκης, τον βρίσκει, διαβάζει τον Ισαΐα, κάθεται δίπλα του, τον ρωτάει, τι κάνεις τώρα, διαβάζεις, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις? Πώς θα καταλάβω αν δεν μου το εξηγήσει κάποιος? Και ενώ του μιλάει, του κηρύττει, αγγίζεται ο άνθρωπος, του λέει, να νερό εδώ, να βαπτιστώ αμέσως. Και βαπτίζεται ο άνθρωπος και λέει η ιστορία ότι πήγε πίσω και ο Κύριος έσωσε την Αιθιοπία. Έσωσε την Ινδία. Πήγε ο Θωμάς, λέει η ιστορία, στην Ινδία. Κάποιος έπρεπε να πάει ώστε να βγει η φωτιά του Θεού και να σωθούν οι άνθρωποι. Αμήν. Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει, αδελφοί. Έτσι ο Θεός δουλεύει. Σηκώνει ανθρώπους και τώρα η φωτιά είναι το να σηκωθείς εσύ, εγώ, με τη δύναμη του Πνεύματος και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πρώτα με τη ζωή μας. Γιατί είπαμε ότι εάν η ζωή σου δεν κηρύττει το Χριστό, καλύτερα μην κηρύττεις. Καταλαβαίνουμε. Περιμένει ο Κύριος να ζήσουμε το Χριστό, να καταλάβουμε. Σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής με τι λεπτομέρεια ο Θεός φρόντιζε τον Ισραήλ. Τον φρόντιζε στο να τον δίδασκε στο να είναι Άγιοι, γιατί εκείνος είναι Άγιος. Με λεπτομέρεια. Ενδιέφερε το Θεό το πώς θα ντυθούν οι ιερείς. Έβαλε τον, είπε στο Μωυσή πώς θα φτιάξουν τα ρούχα των ιερέων και του λέει κιόλας θα φτιάξεις λινά περισκελή να φοράνε από μέσα από την οσφή τους μέχρι κάτω τον αστράγαλο να είναι δεμένα μην τυχόν και φανεί αισχυμοσύνη τους. Μην τυχόν και φανεί αισχυμοσύνη τους. Δηλαδή ο Κύριος τι πρόσεχε. Πώς ντύνονται. Τους είχε πει τα ρούχα που θα φοράνε από τι θα είναι φτιαγμένα. Και αν δείτε χαρακτηριστικά, ό,τι τους λέει είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που είχε ο κόσμος. Ακριβώς αντίθετα. Και κοιτούσε ο Θεός με τέτοια λεπτομέρεια και τους λέει θα τα κάνετε όλα αυτά γιατί είστε λαός Άγιος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός τους έβλεπε και τους είχε ξεχωρίσει για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του. Δεν ήταν ένας λαός ο οποίος μπορούσε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Κοιτάξτε πόσο όλα αυτά στην Πεντάτευχο, που μας φαίνονται λίγο παράξενα, διαβάσει το Λεβιτικό τώρα να πεις. Αλλά ο Θεός με τι λεπτομέρεια μιλάει, με τι λεπτομέρεια μιλάει και πώς περιμένει ο λαός του να ακούσει και να ανταποκριθεί. Κάτι είπαμε για την, σχετικά με τη μακροζωία, με τον κατακλυσμό και είδαμε την κυβωτό του Νόε. Τι έχουν πει επιστήμονες, αδερφοί? Έχουν μελετήσει τις διαστάσεις, οι οποίες είναι περίπου στο μέγεθος ενός γηπέδου και έχουν πει ότι αν η κυβωτός ήταν λίγο παραπάνω τη διάσταση αυτή ή λίγο μικρότερη, θα έσπαγε εξαιτίας της πίεσης του νερού, θα έκοβε. Και έδωσε ο Κύριος στον Νόε ακριβώς τα μέτρα. Σκεφτείτε λίγο, ο Νόε να έλεγε, τι να την κάνω τώρα, ξέρω εγώ, 150 μέτρα παράδειγμα, να την κάνουμε 153 μέτρα. Τώρα, τρία μέτρα. Όπως κάνουμε εμείς. Σας έχω πει που ένας γνωστός μου έχτισε ένα τοίχο, ο οποίος πήγαινε έτσι, ήταν λοξός. Και βάλαν το νήμα της στάθμης και ο τοίχος ήταν. Του λένε θα πέσει ο τοίχος. Θα έρθει, θα ισιώσει με το σοβά. Λοιπόν, και εμείς πολλές φορές. Ξέρεις ότι ο Θεός έβαλε, μας έβαλε, αδελφοί, να χτίσουμε. Εκεί που είσαι. Εκεί που είσαι. Σε έβαλε να χτίσεις. Και εδώ μας έβαλε να χτίσουμε τον οίκο του. Πώς χτίζεται ο οίκος? Και όταν λέμε να χτιστεί ο οίκος, προσέξτε, ο οίκος με τι έχει να κάνει? Με ανθρώπινες ζωές, με τη ζωή σου, με τη ζωή μου. Μας χτίζει ο Κύριος, λέει, οίκο πνευματικό, βασίλειο εράτευμα. Οίκος πνευματικός, δηλαδή χτίζεται η ζωή σου. Σκέψου λίγο λοιπόν, όταν ο Κύριος σου λέει στο λόγο του, σου δίνει μια εντολή, και εσύ αποφασίζεις να κάνεις κάτι άλλο γιατί έτσι σου αρέσει. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε με τον Νόε. Τι να τον κάνουμε 150 μέτρα παράδειγμα του πλοίου, ας το κάνουμε 153. Για τρία μέτρα χάλασε ο κόσμος. Εντάξει τώρα, ο Θεός μου λέει αυτό, μέσα στη χάρη ζούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και πολλές φορές λέμε ότι, εντάξει, ο Κύριος το παραβλέπει. Έρχεται κρίση πάνω στον Ισραήλ και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, γιατί έγινε αυτή η κρίση? Και ο Κύριος του λέει, γιατί ο Σαούλ σκότωσε τους Γαβαονίτες. Τους σκότωσε τους Γαβαονίτες. Και εξαιτίας ο Ισραήλ είχε κάνει με τον Ιησού του Ναβί συνθήκη με τους Γαβαονίτες, ότι δεν θα τους πειράξουν και θα είναι δούλοι τους, θα ήταν δούλοι τους και αχθοφόροι και ό,τι υπηρεσία χρειαζότανε. Και ο Σαούλ θέλοντας να δείξει τον υπερβάλλοντα ζήλο, γιατί αυτός ήξερε καλύτερα, ο Κύριος του λέει, εξολόθρευτος τους Αμαλικίτες, τι έκανε ο Σαούλ? Δεν τρέχει τίποτα. Ο Κύριος του λέει, έχετε κάνει συνθήκη με τους Γαβαονίτες, τι έκανε? Να τους σκοτώσουμε. Να τους σκοτώσουμε. Και τι λέτε? Δεν έγινε τίποτα, Γαβαονίτες ήταν. Ο Κύριος τι είπε? που τιμάει τις συνθήκες. Εξαιτίας του φωνικού οίκου του Σαούλ, γιατί θανάτωσε τους Γαβαονίτες. Και ο Δαβίδ έκανε αποκατάσταση ώστε να σταματήσει η κρίση. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή, ότι ο Κύριος πώς μετράει τα πράγματα. Μπορεί ο Κύριος να πει, δεν πειράζει. Εντάξει. Λέει να βάζουμε άζυμο άρτο στην κοινωνία, θα βάζουμε εμείς λίγο ένζυμο να τον κάνουμε πιο νόστιμο. Και χαλάς τον τύπο. Και έρχεται ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος τη δεύτερη φορά, του λέει θα πας, θα σταθείς μπροστά στην πέτρα, θα μιλήσεις στην πέτρα και η πέτρα θα βγάλει νερό για να πιει ο λαός. Και τι κάνει? Έρχεται μπροστά στην πέτρα και χτυπάει την πέτρα δις. Και βγαίνει νερό, αλλά ο Κύριος τι του είπε? Δεν με αγίασες μπροστά στο λαό Ισραήλ. Γι' αυτό δεν θα μπεις με στη γη Χανάν. Γι' αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως, μέτοχοι. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, μας έκανε ο Κύριος μετόχους του ουρανού του. Πότε? Όταν θα πάμε? Τώρα. Διαβάζω την προς Εβραίους, κεφάλαιο τρίτο, το ίδιο κεφάλαιο στο 14 εδάφιο. Λέει, διότι μέτοχοι γίναμε του Χριστού. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την αρχή της πεποιθήσεως. Αλλά τώρα τι λέει ότι γίναμε, που κρατάμε? Μέτοχοι. Γίναμε μέτοχοι του Χριστού. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι από όλα αυτά από τα οποία μετήχε ο Χριστός, από όλα αυτά μετέχουμε τώρα. Βλέπεις, ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν με κάλεσε για να είμαι ο φτωχός συγγενής. Ή για να πει ο Θεός, κοίταξε, όλα αυτά είναι για λίγους. Είναι για λίγους. Για ποιους είναι? Όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε όλους αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αυτό ήτανε από την αρχή. Από την αρχή. Και λέει, έδωσε τη γη και λέει, τους λέει στο 28, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, κυριεύσατε τη γη και εξουσιάζετε. Κοιτάξτε τι λέει στο Ψαλμό 115, εδάφιο 15. Λέει, σεις είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου. Τη δε γη έδωκε στους υιούς των ανθρώπων. Οι ουρανοί των ουρανών είναι δική του. Τη γη ο Θεός που την έδωσε. Σε μας. Μας έδωσε τη γη, αδερφοί, να κατοικούμε και να εξουσιάζουμε πάνω στη γη. Και αυτή η εξουσία ενεργεί όταν μάθεις να ζεις δια του Πνεύματος, όταν μάθεις να υπακούς τις εντολές του, όταν μάθεις να ζεις μέσα στο θέλημά του και σε ό,τι ο Κύριος σου λέει είσαι ναι και αμήν με όλη σου την καρδιά, λειτουργεί όλη αυτή η εξουσία η οποία μας δόθηκε. Πείτε μου, αδερφοί, έχουμε παραδείγματα μέσα στη γραφή ανθρώπων οι οποίοι ενεργούσαν μέσα στην εξουσία του? Όλοι οι Άγιοι. Και πώς ενεργούσε ο Κύριος την εξουσία? Την εξουσία που ο Πατέρας του έδωσε, πώς την ενεργούσε? Με το λόγο. Με το λόγο. Διαβάσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 10ο κεφάλαιο. Πολεμάει ο Ισραήλ τους Αμορρέους και πρέπει να τους εξολοθρεύσει πριν τελειώσει η μέρα. Και λέει, τότε λάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριον. Καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωσε τους Αμορρέους έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ, στήθη ύλη επί τη Γαβαών και εσύ σε λύνει επί τη Φάρα Γαϊαλών. Τι έκανε ο Ιησούς Ναβί? Να πει κανείς,

0: ανήκουν στα πράγματα. Είπαμε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος, ώστε είτε θα πεις ότι όλα είναι αλήθεια, είτε όλα θα είναι ψέματα. Και έρχεται η ώρα, πρέπει να κάνουμε τη μάχη, δεν τους φτάνει η μέρα, οπότε το πιο απλό πράγμα ποιο είναι? Το πιο απλό. Τον άκουγαν οι άλλοι από κάτω, ή φανταστείτε να είναι κανείς από εμάς για να πάει να το κάνει. Εμείς να το κάνουμε, θα το κάναμε, να μην μας ακούσει κανείς. Ε? Μας πούνε κιόλας ότι είμαστε. Στήσου ήλιε επί Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη φάραγγα ιαλών. Σταμάτησαν. Λέει, και ο ήλιος στάθηκε και η σελήνη έμεινε, εωσού ο λαός εξεδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ? Και στάθη ο ήλιος στη μέση του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μία ολοκλήρου ημέρα. Μίλησε ο Ιησούς του Ναβί και ο ήλιος σταμάτησε. Τέρμα. Παρομοιάζει εδώ, βλέπουμε σαν να είναι ο ήλιος και η σελήνη δύο άνθρωποι που ο Ιησούς του Ναβί τους λέει stop. Και τι κάνουν? Σταματάνε. Έρχεται ο Ηλίας μέσα στο βόρειο Ισραήλ, βασιλιάς είναι ο Αχάβ με γυναίκα του την καλή Ιεζάβελ, και στέκεται ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια και δεν θα βρέξει. Ανοησίες. Σιγά, ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ, Νίκο? Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με τον Ηλία. Και ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με τον Νίκο. Και λέει ο Ηλίας στον Αχάβ, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια. Έκλεισε. Άρα ο Νίκος που είναι ομοιοπαθής με τον Ηλία και ο Ηλίας έκανε ό,τι έκανε που είναι ομοιοπαθής με τον Νίκο, ο Νίκος τι πρέπει να κάνει? Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Μας έδωσε εξουσία, αδερφοί, ο Κύριος. Με το λόγο του στόματός του, έκλεισε ο ουρανός και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Και όταν ήταν η ώρα να, και πέρασαν τα 3,5 χρόνια, τι έκανε ο Ηλίας? Το ίδιο πράγμα. Προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος έριξε βροχή. Και ο υπηρέτης του που τον έστελνε ο Ηλίας δεν έβλεπε τίποτα. Ο Ηλίας τι έλεγε? Πήγαινε και δες, γιατί έρχεται βροχή. Και πηγαίνετε πείτε στον Αχάβ να τρέξει, γιατί έρχεται πλημμύρα. Καλά βρε παιδί μου, εδώ πέρα 3,5 χρόνια δεν έχει πέσει τίποτα. Τίποτα. Ξεραήλα, ξεραθήκανε οι πηγές, ξεραθήκανε τα πάντα, ψοφάνε τα ζώα, δεν έχουν να φάνε, η γη δεν δίνει καρπό. Πώς έγινε όλο, αδερφή? Με το λόγο του Ηλία. Έπρεπε να περάσει ο Ισραήλ την Ερυθρά θάλασσα. Και ο Ισραήλ γόγγιζε. Και ο Μωυσής έκανε βέβαια ό,τι κάνουμε κι όλοι εμείς. Τι έκανε? Άρχισε να βοά στον Κύριο. Φωνάζει. Κύριε, σε παρακαλούμε, σώσε μας από τους Αιγύπτιους. Κύριε, σε παρακαλούμε, ελευθέρωσε μας από τους δαίμονες. Κύριε, σε παρακαλούμε, δώσε μας το ένα, δώσε μας το άλλο. Και ο Κύριος τι του λέει? Έξοδος, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Το έχουμε μάθει, ε. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Μωυσή, ε, τι φωνάζεις? Τσάμπα φωνάζεις, σαν να του λέει. Όλα αυτά τα οποία λες είναι τσάμπα. Γιατί τι πρέπει να κάνεις? Κούνα. Πες στον Ισραήλ να κουνήσει τα πόδια του. Και του λέει, πες προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσουν. Εσύ δε ύψος τη ράβδο σου, έκτινε το χέρι σου στη θάλασσα και σχίσουν αυτοί. Και ρωτάω, αδερφοί, λέει ο Μωυσής, δεν μιλάω, δεν σηκώνω το χέρι μου και δεν χτυπάω τη θάλασσα με το ράβδι μου να ανοίξει. Νο. Τι θα γινότανε? Ήταν εκεί ο Μωυσής, ο οποίος υπάκουσε στον Κύριο και εκτέλεσε ο Μωυσής, γιατί ο Θεός του είχε δώσει την εξουσία. Λέει ο Κύριος, όταν είναι να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, ακριβώς η ίδια σκηνή. Και του λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, θα πάνε θα πάει μπροστά, θα πάνε οι Κιβωτός με τους ιερείς και μόλις πατήσουν το πόδι τους μέσα στον Ιορδάνη, θα συρθούν τα ύδατα του Ιορδάνη και θα περάσετε από μέσα να μπείτε μέσα στη γη. Και ο Ιορδάνης ξεχυλισμένος, λέει, στους όχθες του. Δεν ήταν δηλαδή ποταμάκι. Έτσι, έμπαινες μέσα σε παρέσερνο ποταμός και σε ψάχνανε οι δίτες της ΕΜΑΚ και δεν σε βρίσκανε. Και έπρεπε τώρα να πάνε οι ιερείς που σήκωναν την Κιβωτό να βάλουν το πόδι τους μέσα στα ορμητικά νερά. Και τι κάνουνε εκείνη την ώρα, τι κάνεις? Τι κάνεις? Βάλ' τον εαυτό σου τώρα σε μια παρόμοια περίπτωση που σου ζητάει ο Θεός να κάνεις κάτι το οποίο είναι αδύνατο, επικίνδυνο. Γιατί βλέπετε, η πίστη δεν δουλεύει με τα φυσιολογικά δεδομένα. Άκουγα κάποιον και έλεγε, αυτό που ο Θεός του ζήτησε να κάνει δεν ήταν φυσιολογική πίστη, έλεγε κάποιος, για κάποιον άλλο. Δεν ήθελε φυσιολογική πίστη. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η φυσιολογική πίστη? Δηλαδή, υπάρχει φυσιολογική πίστη και μη φυσιολογική πίστη? Συνήθως η πίστη είναι μη φυσιολογική, γιατί λειτουργεί πάνω σε αυτά τα οποία δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις, αλλά όμως είναι τα πραγματικά. Γιατί από αυτά που δεν βλέπεις, φτιάχτηκαν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Ο Θεός είπε και έγινε. Είπε και έγινε η γη, είπε και έγιναν τα ύδατα, είπε και έγιναν τα άστρα, είπε και έγιναν τα πτά και ούτω καθεξής. Είπε και έγινε. Και σε βάζει τώρα ο Θεός και εσύ να κάνεις κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό είπε στο νησού την Αβή να κάνουν. Και ρωτάω, εάν δεν το έκαναν, εάν φοβόταν οι ιερείς, λέγανε τώρα... Το ξανά είχαμε αυτή την περίπτωση του φόβου στον Ισραήλ. Πήγαν οι κατάσκοποι, οι 12, και λένε στον Μωυσή, πού μας περστέλνεις εδώ πέρα? Εδώ αυτοί ήταν μέχρι το βουνό Ανακίμ και μας βλέπανε, τους βλέπαμε σαν θηρία, σαν γίγαντες, και αυτοί μας βλέπαν σαν μυρμήγκια. Και η καρδιά του λαού φοβήθηκε, τα έβαλαν με τον άνθρωπο του Θεού και ο Κύριος είπε, όπως ακριβώς είπατε, έτσι ακριβώς θα γίνει. Θα μείνετε στην έρημο. Προσέξτε. Δεν έκαναν αυτό που ο Κύριος τους είπε. Δεν ενέργησαν με την εξουσία που ο Θεός τους είχε δώσει. Γιατί είχαν εξουσία. Τι είπε ο Χάλεβ? Θυμάστε τι είπε? Ψωμίων είναι η νησί μας. Δηλαδή, θα πάμε εμείς και θα τους κατατροπώσουμε, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και ο Κύριος όλη αυτή τη γενιά τι έκανε? Είχε πρόβλημα ο Θεός να πει, δεν πειράζει τώρα. Τι να τα είμαστε εδώ πέρα 40 χρόνια, βάλ' τους μέσα να τελειώνουμε. Όχι. Όχι. Και εξαιτίας του ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στάθηκαν σε αυτό που ο Θεός τους έδωσε, έχασαν την επαγγελία τους. Έχασαν την εξουσία τους. Από εκεί που ο Θεός τους κάλεσε για να γίνουν κεφαλή, τι έγινε? Ουρά. Ουρά. Και εξαιτίας της ανυπακοής έχασαν. Και ξέρετε ποια ήταν η ανυπακοή τους, αδελφοί? Λέει, δεν ήταν ο λόγος στην καρδιά τους ενωμένος με την πίστη. Δηλαδή, ο λόγος όταν ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά τι κάνει? Πράξεις. Πράξεις. Όλα είναι η εξουσία του Θεού θα σε οδηγήσει να κάνεις πράξεις. Ο Κύριος τι έκανε συνέχεια? Πράξεις. Η αγάπη του τι είναι? Πράξεις. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε. Πράξεις. Έκανε πράξη ο Θεός, έδωσε. Και γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης, να μην αγαπάμε με λόγο, ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και η αγάπη του Θεού είναι πράξεις, δεν έχει να κάνει με συναίσθημα. Θυμάστε, ο Κύριος τι είπε, λέει, όποιος με αγαπάει, τι θα κάνει? Θα φυλάξει τις εντολές μου. Όποιος με αγαπάει θα φυλάξει τις εντολές μου. Δηλαδή, το να φυλάξεις το λόγο του Θεού, που σημαίνει το να τον πιστέψεις, να τον εγκολποθείς για να τον πράξεις. Όταν το κάνεις αυτό, τι δείχνει? Ότι αγαπάς το Θεό. Προσέξτε, γιατί λέμε ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα? Γιατί μπορείς να πεις, σήμερα αισθάνομαι ότι θα φυλάξω το λόγο του Θεού. Γιατί αισθάνομαι σήμερα ότι τον αγαπώ. Ενώ αύριο δεν το αισθάνομαι. Μπορείς να το πεις. Αλλά όμως λέει όποιος αγαπάει τον Κύριο θα φυλάξει τις εντολές του. Η αγάπη είναι καρπός της ζωής σου από τον ουρανό και σε κάνει να πράξεις τις εντολές. Το καταλαβαίνουμε, που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος δεν πράττει τις εντολές, αυτό το αποτέλεσμα, είναι το αποτέλεσμα ότι μέσα του δεν αγαπάει τον Κύριο ώστε να φυλάξει τις εντολές του. Αμήν. Αμήν. Είναι δοσμένο σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος έκανε, μας έδωσε από την αρχή, από την ώρα που τον δεχόμαστε, μας έδωσε την προμήθεια ώστε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να τερματίσουμε το δρόμο μας με νίκη και θρίαμβο. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο εδάφιο, καθώς η Θεία δύναμη αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβη. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να βαδίσεις έτσι όπως ο Κύριος σε θέλει, ο Θεός τα χάρισε. Στα χάρισε. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα. Εμείς τι θα κάνουμε. Θα τα πάρεις ώστε να τα ζήσεις. Ο Πέτρος, όταν ο Κύριος τον περπατούσε πάνω στο νερό και είπαν οι μαθητές, μόλις είδαν τον Κύριο να έρθει, τι είπανε? Φάντασμα. Πιστεύαν και στα φαντάσματα. Φάντασμα. Και ο Πέτρος λέει, ο Κύριος είναι. Κύριε, να έρθω. Έλα. Είχε την εξουσία. Γι' αυτό περπάτησε πάνω στο νερό. Γιατί πίστεψε μέσα του ότι είχε την εξουσία βαδίσει πάνω στο νερό. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί, γιατί προσέξτε, η πίστη, παρόλο που φαίνεται αδύνατο, είναι το εύκολο. Τι είναι πιο εύκολο, να περπατάει κάποιος ή να κολυμπάει? Ξέρετε πόσο ξέρω που δεν ξέρουν να κολυμπήσουν? Δεν ξέρουν μπάνιο. Δεν ξέρω κανένα που να μην ξέρει να περπατάει. Ποιο είναι πιο εύκολο, να περπατήσεις πάνω στο νερό ή να κολυμπήσεις? Το πιο εύκολο είναι να περπατήσεις. Να περπατήσεις. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, να περπατήσω. Περπάτα, έχεις την εξουσία. Σου έδωσα την εξουσία επάνω στα στοιχεία της φύσης. Να εξουσιάζω, λέει, επί των νυχθείων της θαλάσσης και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Να ανοίξει η ερυθρά θάλασσα, λέει, τα ύδατα δεξιά και αριστερά σηκώθηκαν σαν βουνό και πέρασαν από μέσα ως διαξηράς, ή να προσπαθήσουν 3 εκατομμύρια κόσμος, αν πούμε ότι ήταν, να κολυμπήσουν, να περάσουν απέναντι? Το θέμα ποιο είναι, αδερφοί? Ότι ο Ισραήλ φοβότανε, το σκεφτόμουν, λέω, κοίτα, ο Ισραήλ φοβότανε να μπει, ενώ οι Αιγύπτιοι τους ένοιαζε. Αυτούς δεν τους ένοιαζε. Πέρασε ο Ισραήλ από μέσα, μόλις έφυγε η στήλη του πυρός που τους προστάτευε, λένε οι Αιγύπτιοι, πάμε κι εμείς όλοι. Μπήκανε μέσα. Δεν τους ένοιαζε. Ενώ Ισραήλ, και αν πάω τι θα γίνει, και αν δεν πάω τι θα γίνει, και αν πάω και γίνει αυτό και μετά θα γίνει εκείνο. Είμαστε λαός του Θεού, αδερφοί. Κοιτάξτε το φόβο του εχθρού. Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 6. Έχουν φέρει τον Κύριο στον Πιλάτο για να τον σταυρώσουν και λέει, όταν τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες, κράβγασαν λέγονται, σταύρωσαν αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς νόμο έχουμε και κατά τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Αυτοί τώρα ήταν οι χριστιανοί της εποχής. Ήτανε. Και λέει, έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, το λένε σαν κατηγορία εναντίον του Κυρίου. Μα στους ψαλμούς ο Δαβίδ τι λέει? Λέει, αληθώς εγώ είπα, σεις θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Δηλαδή είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μας καλεί και λέει, εγώ σας έκανα στη γη επάνω να είστε θεοί. Και δεν αναφέρεται θεοί με την έννοια της θεότητας, όπως είναι ο Θεός, αλλά μας έδωσε την εξουσία, λέει, εσείς θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Και έρχονται αυτοί και λένε, πρέπει να τον σκοτώσουμε γιατί έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Πρέπει να τον σκοτώσουμε γιατί ενεργούσε την εξουσία του πατέρα. Ανασταίνει τον Λάζαρο, πρέπει να τον σκοτώσουμε και αυτόν και τον Λάζαρο. Βλέπεις τι κάνει στο πνεύμα του κόσμου μέσα όταν ενεργήσεις κατά την εξουσία του Θεού. Ε? Και αυτό το πράγμα έχει χαθεί και σήμερα, αδελφοί. Ξέρεις ότι ο Κύριος σου λέει, αληθώς εγώ είπα εσείς, θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Τι θα πούμε? Αμήν. Είμαστε οι του υψίστου πάντες. Αυτό σημαίνει ότι όπως λέει ο Ιωάννης, όσοι τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εφόσον είμαστε οι του υψίστου πάντες, ο Θεός σου έδωσε την εξουσία. Και ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Και μόλις τα ακούει αυτό ο Πιλάτος, λέει, ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, πιστεύω ότι τα πόδια του θα διαλύσανε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν τα πόδια του να κρατήσουν το σώμα του. Μάλλον εφοβήθη. Και μπαίνει πάλι στο περιτόριο και λέγει προς τον Ιησού, από πού είσαι εσύ? Ο Ιησούς απόκριση δεν έδωσε σε αυτόν. Λέει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δε λαλείς. Ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, δεν είσαι, καμία εξουσία δεν θα έχεις εναντίον μου, εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Γι' αυτό αυτό που σε παρέδωσε έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Εκείνη την ώρα τελείωσε ο Πιλάτος. Λέει, αυτός με τον οποίο έχω να κάνω, η εξουσία του είναι πολύ ανώτερη από τη δική μου εξουσία. Που ο Πιλάτος ήταν η μεγαλύτερη εξουσία πάνω στον Ισραήλ. Η μεγαλύτερη. Και ο Κύριος του λέει, δεν έχεις καμία εξουσία εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Άρα αυτή η εξουσία που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς, αδερφοί, που είναι η άνωθεν εξουσία. Τι είδους εξουσία είναι? Η ανώτερη. Η ανώτατη. Η μεγαλύτερη εξουσία που υπάρχει πάνω στη γη, ο Κύριος την έχει δώσει στους Αγίους. Γι' αυτό είπε, ότι δέσετε στη γη είναι δεμένο στον ουρανό και ότι λύσετε στη γη είναι λυμένο στον ουρανό. Γιατί μας έδωσε την εξουσία. Μας έδωσε την εξουσία. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Θυμάστε ότι όταν ο Κύριος μίλησε στο διάβολο, πώς τον χαρακτήρισε τους ανθρώπους στο διάβολο? Είναι κλέφτης. Κλέφτης. Ξέρετε τι σημαίνει κλέφτης? Ο κλέφτης έχει εξουσία. Μπαίνει σε ένα σπίτι να κλέψει. Εάν είχε εξουσία, αυτός ο οποίος έχει την εξουσία είναι αυτός που έχει το κλειδί του σπιτιού του, ανοίγει το σπίτι, θα ανοίξει, θα μπει μέσα, θα κάτσει, θα ανοίξει το ψυγείο. Ε? Έχετε δει καμιά φορά που μπορεί να έρθει κάποιος καλεσμένος στο σπίτι και να πάει να ανοίξει? Συνήθως είναι βέβαια παιδιά μπορεί να το κάνουν, να πάει να ανοίξει το ψυγείο, να κοιτάει μέσα και σκέφτεσαι και λες, μα τι κάνει αυτός, δικό του είναι το σπίτι? Ε? Αυτός που έχει το σπίτι, αυτός είναι η εξουσία. Ενώ ο κλέφτης πώς πάει? Βράδυ, δεν τον δει κανείς, για να κλέψει. Ακούστε την ιστορία του Γιάννη. Χαρακτηριστική ήταν. Μπήκαν στο σπίτι τους και τους κλέψαν τα χρυσαφικά και τα πήρανε χαμπάρι μετά από καιρό, όταν ήταν να πάνε σε ένα γάμο. Και ποιος το έκανε? Ο κλέφτης. Μπήκε μέσα στο σπίτι παράνομα να κλέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, αδερφοί. Γιατί δεν έχει την εξουσία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του, φυλάει τον εαυτό του. Ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Δεν μπορεί να έρθει ο εχθρός. Όταν πάει να πλησιάσει ο εχθρός, τι πρέπει να γίνει? Αρχίσουν να χτυπάνε συναγερμός. Συναγερμός, ο λόγος του Θεού μπροστά. Αμήν. Γιατί έχουμε ένα Κύριο που μας έβαλε, είναι η ανώτατη εξουσία και μας έδωσε να ενεργήσουμε την εξουσία Του πάνω στο πρόσωπο της γης, προκειμένου να έρθει η Βασιλεία Του και να γίνει το θέλημά Του μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε και μας έχει δώσει όλα τα όπλα και λέει αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, στην Α Ιωάννου 4:2, λέει, αυτός ο οποίος κατοικεί μέσα σου, προσέξτε, είναι μεγαλύτερος από το φρόνημα αυτό του Αντίχριστου που είναι μέσα στον κόσμο. Και ρωτάω, τι θα κάνουμε? Θα φοβόμαστε το φρόνημα αυτό? Η αρπαγή, αδερφοί, προσέξτε, η αρπαγή δεν είναι διαφυγή. Γιατί φοβόμαστε δηλαδή. Να μας αρπάξει ο Κύριος να γλιτώσουμε. Με αυτή την έννοια. Η αρπαγή είναι νίκη και θρίαμβος. Γι' αυτό η Εκκλησία όταν αρπάζεται δεν είναι κακομοίρα, κακομοιριασμένη. Είναι στη μεγαλοπρέπειά της, στη δόξα της μέσα, έχει φέρει θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θηρίου και την παίρνει ο Κύριος μέσα στην παρουσία του. Και είναι θρίαμβος. Θα έχουμε κάνει το θέλημα του Θεού, θα έχουμε νικήσει ο κάθε ένας από εμάς σε κάθε τομέα της ζωής του, θα έχουμε θριαμβεύσει, θα έχουμε τελειώσει το έργο του και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να μας βάλει μέσα στη δόξα του. Και δεν θα είναι να γλιτώσουμε γιατί αν τυχόν και βάλουν τα τσιπάκια και δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, τι θα κάνουν. Και φοβόμαστε και δεν είναι αυτό η αρπαγή. Η αρπαγή είναι ότι ο Κύριος το λαό του, ο οποίος θα είναι ένδοξος, που θα ζήσει να κάνει το θέλημά του, θα έρθει η ώρα που επειδή θα έχει θριαμβεύσει και θα έχει νικήσει και θα έχει τελειώσει το έργο του Θεού πάνω στη γη, θα πει τώρα ελάτε να σας βάλω μέσα στην παρουσία μου, να καθίσετε μαζί μου στο θρόνο. Στο θρόνο αυτό που ο Κύριος θέλει να μας μάθει να καθόμαστε από τώρα. Όχι βέβαια να καθόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, το έχω ακούσει αυτό. Όχι αυτό. Γιατί τώρα μας βάζει ο Θεός μέσα στην ανάπαυσή του, που η ανάπαυση του Θεού τώρα τι είναι? Δουλειά. Δουλειά. Λέει, όσοι μπήκαμε στην ανάπαυσή του, σταματήσαμε από τα έργα μας για να κάνουμε τα δικά του έργα. Έχει δουλειά τώρα. Καθόμαστε στο θρόνο του και να παβόμαστε δουλεύοντας. Γιατί πρέπει να γεμίσουν οι αποθήκες. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιώτα. Κατ' εκείνον των καιρών είπε Κύριος προς εμέ, λατόμισον εις σε αυτόν δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας και ανάβα προς εμέ εις το όρος και κάμε εις σε αυτόν κυβωτών ξυλίνη. Και εγώ θέλω γράψει επί τας πλάκας τα λόγια τα οποία ήσαν εις τας πρώτας πλάκας, τας οποίας συνέτριψας και θέλησε να αποθέσει αυτάς εν τη κυβωτό. Και έκαμα κυβωτών εξήλου σιτήμ και ελατόμισα δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας και ανέβην εις το όρος έχων τας δύο πλάκας εις τας χείρας μου. Και έγραψεν επί τας πλάκας κατά την γραφήν την πρώτην τας δέκα εντολάς, τας οποίας ελάλησε Κύριος προς εσάς εν το όρι εκ μέσου του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως. Και έδωκεν αυτάς ο Κύριος εις εμέ. Και επιστρέψας κατέβην από του όρους και ενέθεσα τας πλάκας εν τη κυβωτό την οποίαν έκαμον. Και είναι εκεί, καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Και οι Ισραήλ εσηκώθησαν από Βηρώθ Βενέ Ιακάν εις Μοσερά. Εκεί απέθανεν ο Αρών και εκεί ετάφη. Και ιεράτευσεν Ελεάζαρ ο γιος αυτού ανταυτού. Εκείθεν εσηκώθησαν εις Γαδγάρ και από Γαδγάρ

0: ως το πρώτερον, 40 ημέρας και 40 νύχτες. Και εισήκουσέ μου ο Κύριος και ταύτην την φοράν, και δεν ηθέλησεν ο Κύριος να σε εξολοθρεύσει. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη προπορεύου του λαού, δια να εισέλθωση και κληρονομήσωση την γην, την οποίαν όμως απρός τους πατέρας αυτών, να δώσω εις αυτούς. Και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου, ήμι να φοβήσαι Κύριον τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στα σοδούς αυτού και να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και να φυλάτεις τα σέντολας του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον δια το καλό σου. Ιδού Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Και όμως τους πατέρας σου προετοίμησεν ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτην. Περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδίας σας και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, ούκ αποβλέπων εις πρόσωπον, ουδε λαμβάνων δώρων, ποιον κρίσιν εις των ορφανών και εις την χείραν και αγαπών των ξένων, δίδων εις αυτών τροφήν και ενδύματα. Αγαπάτε λοιπόν των ξένων, διότι σεις ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήστε, Αυτόν θέλεις λατρεύει και εις Αυτόν θέλεις είστε προσιλωμένος και εις το όνομα Αυτού θέλεις ομνή. Αυτός είναι καύχημά σου και Αυτός είναι Θεός σου, ως της έκαμε διά σε τα μεγάλα ταύτα και τρομερά τα οποία είδον οι οφθαλμοί σου. Με τα 70 ψυχών κατέβησαν οι πατέρες σου εις την Αίγυπτον και τώρα Κύριος ο Θεός σου σε κατέστησεν ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος.
1: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο ιδιογνώμων ζητεί κατά την επιθυμίαν αυτού και εναντιώνεται εις παν ό,τι είναι ορθόν. Ο άφρον δεν ειδύνεται εις την σύνεσιν, αλλής ό,τι φαντάζεται η καρδία αυτού. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνησης και μετά του ονίδους η ατιμία. Οι λόγοι του στόματος του ανθρώπου είναι ύδατα βαθέα και η πηγή της σοφίας χύμαρος αναπηδών. Δεν είναι καλόν να προσωποληπτεί τι στον ασεβή δια να ανατρέπει το δίκαιον εν τη κρίση. Τα χείλη του άφρονος εμβαίνουν συν εις έρηδας και το στόμα αυτού προσκαλεί ραπίσματα. Το στόμα του άφρονος είναι ο αφανισμός αυτού και τα χείλη αυτού παγής εις την ψυχήν αυτού. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και καταβαίνουσιν έως των ενδομήχων της κοιλίας. Ο οκνηρός εις το έργον αυτού είναι βεβαίως αδελφός του ασώτου. Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός. Ο δίκαιος καταφεύγων εις αυτόν είναι ενασφαλεία. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης και φαντάζεται αυτά ως υψηλόν τείχος. Πρώτου αφανισμού υψώνεται η καρδία του ανθρώπου και η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Το να αποκρίνει τέτοις πριν ακούσει είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Το πνεύμα του ανθρώπου θέλει υποστηρίζει την αδυναμίαν αυτού, αλλά το κατατεθλιμμένον πνεύμα τις δυνατή να υποφέρει. Η καρδία του φρονίμου αποκτά σύνεσιν και το οτίο των σοφών ζητεί γνώσιν. Το δώρον του ανθρώπου ανοίγει τόπον εις αυτόν και φέρει αυτόν έμπροσθεν των μεγάλων. Ο πρωτολογών εν τη κρίση αυτού φαίνεται δίκαιος, αλλά ο αντίδικος αυτού έρχεται και εξελέγχει αυτόν. Ο κλήρος πάβει τας αντιλογίας και αποφασίζει μεταξύ των δυνατών. Αδελφός διχοστατή σας, υποτάσσεται δυσκολότερα παρά οχυρά πόλης. Εδέ διαφορέ αυτόν είναι ως μοχλή φρουρίου. Εκ των καρπών του στόματος του ανθρώπου θέλει χορταστεί η κοιλία αυτού. Από του προϊόντος των χιλίων

0: Αίων αυτού θέλει εμπλιστεί. Θάνατος και ζωή είναι εις την χείρα της γλώσσης. Και οι αγαπώντες αυτήν θέλουσι φάγει τους καρπούς αυτής. Ως της έβρικε γυναίκα, έβρικε αγαθών και απήλαυσε χάριν παρακυρίου. Ο πένης λαλεί με τα οικεσιών, αλλοπλούσιος αποκρίνεται με τα σκληρότητος. Ο άνθρωπος ο έχων φίλους πρέπει να φέρεται φιλικός και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού.
1: Οι πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19.
2: Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Έφεσον και ευρώντινας μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού εμπιστεύσατε». Ήδε είπον προς αυτόν, «Αλλού δε αν υπάρχει πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν εβαπτίστητε». Ήδε είπον, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπεν ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαό να πιστεύσω συν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το πνεύμα του Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλη μετά Παρισίας, διαλεγόμενος 3 μήνας, και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσαι σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο την όσος της ελέγεται ο Τύρανος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασίαν, ήκουσαν τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίτε και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα, και έφευγαν από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντα από αυτόν. Και την έσα από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων, επεκήρυσαν να προφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και οι πράτοντες τούτου ήσαν 7 τινές οι Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρόν είπε «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω. Σεις δε τίνες είστε, και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος εις τον οποίον είτε το πνεύμα το πονηρόν, και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου». Και τούτου έγινε γνωστόν εις πάντας, Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων ήτινε εσέκαμνων τας μαγείας, φέρονται στα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων, και αριθμίσαντε στα θυμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεός ύψανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Ως δε ετελέστησαν ταύτα, ο Παύλος αποφάσισε εν εαυτό, αφού διέλθει την Μακεδονίαν και Αχαΐαν, να υπάγει στην Ιερουσαλήμ, λοιπόν, ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και την Ρώμη. Και αποστήλασε στην Μακεδονίαν 2 των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεον και Έραστον, αυτός έμεινε καιρόν την Άεντη Ασία. Έγινε δε κατ' εκείνον των καιρών ταραχή ούκο λίγη περί ταύτης της οδού, διότι αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος, κατασκευάζων ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει εις τους τεχνίτας ούκο λίγων κέρδος, τους οποίους συναθρήσας και τους εργαζομένους στα τιάφτα είπεν. Άνδρες, εξεύρετε ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών, και θεωρείται και ακούεται ότι πολλήν λαών ού μόνο της Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας, ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε, λέγον ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και ού μόνον η τέχνη ημών αυτή κινδυνεύει να εξουθενωθεί, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογιστεί εις ουδέν, και μέλει μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και εμπλησθέντες τιμού, έκραζον λέγοντες «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων», και η πόλη όλη επλήστη ταραχής, και όρμησαν μοθυμαδόνι στο θέατρον, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και αρίσταρχον τους Μακεδόνας, συνειδηπόρους του Παύλου. Ενώ δε ο Παύλος ήθελε να εισέλθει στον Δήμον, οι μαθητέ δεν άφηνον αυτόν. Τινές δε και εκ των Ασιαρχών, όντες φίλοι αυτού, έστειλαν προς αυτόν και παρεκάλουν να μην εκτεθεί στο θέατρον. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζον άλλον τι και άλλοι άλλο, διότι η σύναξη ήταν συγκεχημένη, και οι πλειότεροι δεν ήξευρον δια τι είχον συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαχον τον Αλέξανδρον για να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι επρόβαλον αυτόν, και ο Αλέξανδρος ίσα στην χείραν ήθελε να απολογηθεί προς τον Δήμον. Αφού δε γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μία φωνή εκ πάντων των κραζόντων έως 2 ώρας, μεγάλε η Άρτεμις των Εφεσίων. Καθησυχάσας δε ο γραμματεύς των όχλων λέγει, «Άνδρες Εφέσιοι, και τι άνθρωπος είναι ώστις δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς Αγάλματος. Επειδή λοιπόν τάφτα είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάσετε και να μην πράτετε μηδέν προφετές. Διότι εφέρετε τους άνδρας τούτους, ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε την θεάν σας βλασφημούσιν. Εάν μεν λοιπόν ο Δημήτριος και η συντεχνίτη αυτού έχωσιν διαφοράν μετά την ως, υπάρχουσι δικάσιμη ημέρε και υπάρχουσιν ανθύπατη. Ας εγκαλέσωσιν αλλήλους. Εάν δε ζητείτε δι' περί άλλων πραγμάτων, εν την ομίμω συνελεύση θέλει διαλυθεί. Διότι κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ως θασιαστές για την σημερινή ταραχήν, χωρίς να υπάρχει μηδεμίαν αιτία για τις οποίες θέλουμε δυνηθεί να δικαιολογήσουμε των θόρυβων τούτων. Και λοιπόν ταύτα απέλυσε την συνέλευση. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Αφού δε έπαυσαν ο θόρυβος, προσκαλέσας ο Παύλος τους μαθητάς και ασπαστής, εξήλθε για να υπάγει στην Μακεδονία. Και διαπεράσας τα μέρη εκείνα και προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθεν στην Ελλάδα. Και αφού διέτριψε 3 μήνες, επειδή έγινε κατά αυτού επιβολή υπό των Ιουδαίων, ενώ έμελε να αποπλέψει στην Συρία, ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Συνικολούθη δε αυτόν μέχρι της Ασίας Σόπατρος ο Βερυαίος και εκ των Θεσσαλονικαίων Αρίσταρχος και Σεκούνδος και Γάιος ο Εκδέρβης και ο Τιμόθεος, Ασιανή δε ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Ούτε ελθόντες πρώτεροι περιέμενον ημάς στην Τροάδα. Εμείς δε εξεπλέψαμεν από Φιλίππων μετά τας ημέρας των Αζήμων και εις 5 ημέρας ήλθομεν προς αυτούς εις την Τροάδα, όπου διετρύψαμεν ημέρας 7. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον να αναχωρήσει τη επαύριον και παρέτεινε των λόγων μέχρι μεσονυκτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανέοι στο ανώγιον όπου ήσαν συνηγμένοι, και νεανίαστης ονόματι Εύτυχος, καθήμενος επί του παραθύρου, κατεφέρετο εις ύπνον βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος και κυριευθείς υπό του ύπνου έπεσε κάτω από το τρίτο πατώματος και σήκωσαν αυτόν νεκρόν. Κατά βάση δε ο Παύλος επέπεσαν επ' αυτόν και αναγκαλιστής είπε «Μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό». Αφού δε ανέβη και έκοψεν άρτον και εγεύθη και ομίλησεν ικανός μέχρι της αυγής, μετά ταύτα ανεχώρησε. Τον δε νέον έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Εμείς δε καταβάντες, πρώτεροι στο πλοίον, απεπλέψαμεν εις την Άσον, μέλλοντες να αναλάβομεν εκείθεν τον Παύλο, επειδή ούτως είχε διατάξει μέλλον αυτός να υπάγει πεζός. Και καθώς συνήντησεν ημάς εις την Άσον, αναλαβώντες αυτόν ήλθομεν εις Μυτιλήνην, και εκείθεν αποπλέψαντες κατηντήσαμεν την επιούσαν αντικρή Χίου, την δε άλλην εφθάσαμεν εις Σάμον, και μείναντες εν το Τρογυλίο την ακόλουθον ημέρα ήλθομεν εις Μίλητον. Διότι ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσον, για να μην συμβεί σε αυτόν να χρονοτριβήσει εν τη Ασία, διότι έσπευδεν, αν ήτο δυνατόν εις αυτόν, να ευρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής εις Ιεροσόλυμα. Πέμψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και ότε ήλθον προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις εξεύρετε, από τις πρώτης ημέρας αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων, δουλεύων των Κύριων με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίος δε και Έλληνας, την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Και τώρα ιδού, εγώ δεδεμένος στο πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσουν εις εμέν αυτοί, πλην ότι το πνεύμα του Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμον την ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία ανέλαβαν παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ήδη το πρόσωπόν μου, στις πάντες μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττων την Βασιλείαν του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλο το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, για να απειμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συνεισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλω συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς το πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέραν δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ώστις δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επιθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις εσάς χρίας μου και στους όντας μετεμού, εχείρε αυτε υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξε σε εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίσετε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε: «Μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών. Έγινε δε πολύς κλαθμός πάντων, και πεσώντες επί των τράχυλων του Παύλου, κατεφύλουν αυτόν, υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπεν, ότι δεν θελούσιν ειδεί πλέον το πρόσωπον αυτού, και επρέπεμπον αυτόν εις το πλοίον. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 21. Καθώς δε αποσπασθέντες από αυτόν εξεπλέψαμεν, ήλθομεν κατευθείαν εις την Κον, την δε ακόλουθον ημέραν εις την Ρόδον, και εκείθεν εις Πάταρα. Και ευρώντες πλοίον μέλλον να περάσει εις Φινίκην, επέβημεν εις αυτόν και απεπλέψαμεν. Και αφού διεκρίναμεν μακρόθεν την Κύπρον, και αφήκαμεν αυτήν αριστερά, επλέωμεν εις Συρίαν, και κατέβημεν εις Τύρον, διότι εκεί έμελε το πλοίον να εκβάλει το φορτίον αυτού. Και ευρώντες τους μαθητάς, εμείναμεν αυτού 7 ημέρας, ή την εσέλεγον προς τον Παύλον δια του Πνεύματος, να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε τελειώσαμεν τας ημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και επορεύεμπον ημάς πάντες, συν γυναιξή και τέκνης, έως έξω της πόλεως, και γονατίσαντες επί των Αιγιαλών προσευχήθημεν. Και ασπασθέντες αλλήλους, επέβημεν εις το πλοίον, εκείνοι δε επέστρεψαν εις τα ίδια. Και εμείς τελειώσαντες τον πλούν, από Τύρου κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα, και ασπασθέντες τους αδερφούς, εμείναμεν παρά αυτής μίαν ημέραν. Την δε επαύριον, ο Παύλος και οι περί αυτών, αναχωρήσαντες, ήλθαμεν εις Κεσάριαν, και εισελθόντες στον οίκον του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των 7, εμείναμεν παρά αυτό. Είχε δε ούτως 4 θυγατέρας Παρθένους, έτινες προεφύτεμον. Και ενώ διατρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβην από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος, και ελθόν προς ημάς έλαβε την ζώνη του Παύλου, και δε σας τρασχύρασε αυτού και της πόδας, είπε: «Ταύτα λέγει το πνεύμα του Άγιον. Τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει στα σχήρας των εθνών. Και όσοι κούσαμεν ταύτα, παρεκαλούμεν αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μην αναβεί εις Ιερουσαλήμ». Ο Παύλος όμως απεκρίθη: «Τι κάμνετε κλαίοντας και καταθλίβοντας την καρδία μου? Επειδή εγώ όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμεν, υπόντες ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Μετά τα ημέρα ταύτας ετοιμάσαντες την αποσκευή ημών, ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Ήλθον δε με θυμών και τινές των μαθητών εκ της Κεσαρίας, φέροντες Μνάσον Άτινα, Κύπριον παλαιών μαθητήν, παρά το οποίο εμέλαμεν να ξενιστόμεν. Και αφού ήλθομεν εις Ιεροσόλυμα, με τα χαρά σε δέχτησαν ημάς οι αδελφοί. Την δε ακόλουθον ημέραν υπήγεν ο Παύλος με θυμών προς τον Ιάκωβον, και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι. Και ασπαστής αυτούς διηγείται ο καθέν έκαστον όσα έκαμεν ο Θεός μεταξύ των εθνών για τις διακονίες αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες, εδόξασαν τον Κύριον και είπαν προς αυτόν: «Βλέπεις, αδελφέ, πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων ή την εσεπίστευσαν, και πάντες είναι ζηλωτέ του νόμου. Έμαθον δε περί σου ότι διδάσκεις πάντας μεταξύ των εθνών Ιουδαίους να αποστατήσωσιν από του Μωυσέως, λέγον να μην περιτέμνωσι τα τέκνα αυτών, μηδέν να περιπατώσει κατά τα έθιμα. Τι είναι λοιπόν? Μέλη βεβαίως να συναχθεί πλήθος, διότι θέλουσι να ακούσει ότι ήλθες. Κάμε λοιπόν τούτο το οποίον συλλέγομεν. Ευρίσκονται παροιμήν 4 άνδρες, οι δίνες έχουσιν ευχή αφέ αυτών. Παράλαβε τούτους και καθαρίστη την μετ' αυτών και δαπάνησον δι' αυτούς, για να ξυριστώσει την κεφαλήν και να γνωρίσωσι πάντες ότι δεν υπάρχει ουδέν εκ των όσα έμαθον περί σου, αλλά ακολουθείς και εσύ φυλάτων των νόμων. Περί δε των εθνών τα οποία επίστευσαν, εμείς εγράψαμεν αποφασίσαντες να μη φυλάτωσι μηδέν τιούτων, παρά μόνο να απέχωσιν από του ειδωλοθήτου και του αίματος και πνικτού και πορνείας». Τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας, την ακόλουθον ημέραν καθαριστής μετ' αυτών, εισήλθεν εις το ιερόν, διεγγέλων πότε εκπληρούνται η ημέρα του καθαρισμού, ότε θέλει γίνει προσφορά υπέρ ενός εκάστου αυτών. Ως δε έμελον 7 ημέρες να συντελεστώσιν, οι υποτιστασίες Ιουδαίοι, ειδώντες αυτόν εν το ιερό, ετάραξαν πάντα των όχλων και έβαλαν τα σχήρας επ' αυτών, κράζοντες «Άνδρας Ισραηλίτε, βοηθείτε». Ούτως είναι ο άνθρωπος όσης διδάσκει πάντας πανταχού εναντίον του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου. Προς τούτης δε εισήγαγε και Έλληνας εις το ιερόν και επεβίλωσε τον Άγιον τούτον τόπο. Διότι είχον ειδεί προλαβώντος τρόφιμον των Εφέσιων μεταυτού εν τη πόλη, τον οποίον ενόμιζον ότι ο Παύλος εισήγαγε εις το ιερόν. Και εκινήθη η πόλη όλη και έγινε συρροή του λαού, και πιάσαντες τον Παύλον έσυρον αυτόν έξω του ιερού και ευθύς εκλείστησαν εθύρε. Ενώ δε ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, ανέβη η φήμη στον χιλίαρχον του τάγματος ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι τεταραγμένη. Ως τις παραλαβών ευθύς στρατιώτας και εκατοντάρχους, έδραμε κάτω προς αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας έπαυσαν ατύπτωση των Παύλων. Τότε πλησιάσας ο χιλίαρχος επίασαν αυτόν και προσέταξε να δεθεί με δύο αλύσεις. Και ρώτα τι ήτο και τι είχε πράξει. Και εφώναζαν μεταξύ του όχλου άλλοι άλλο τι και άλλοι άλλο. Μη δυνάμενος δε δια τον θόρυβο να μάθει το βέβαιον, προσέταξε να φεθεί στο Φρούριον. Ότε δε έφτασεν εις τας βαθμίδας, συνέβη να βαστάζεται υπό των στρατιωτών δια την βίαν του όχλου. Επειδή το πλήθος του λαού οικολούθη κράζον, σήκωσον αυτόν. Ενώ δε έμελεν ο Παύλος να εισαχθεί στο Φρούριον, λέγει προς τον χιλίαρχον, «Μη είναι συγκεχωρημένον να σοι υπό τι». Ο δε είπεν, «Εξεύρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ τάχο ο Αιγύπτιος ο πρώτων ημερών τούτων διεγείρασης αποστασίαν και εκβαλώνεις την έρημον του 400.000 άνδρας φωνής?» Και ο Παύλος είπεν, «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος εκ της Ταρσού, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να λαλήσω προς τον λαόν». Και αφού έδωκεν εις αυτόν την άδεια, ο Παύλος σταθείς επί των βαθμίδων, έσυσε την χείρα εις τον λαόν και γενωμένης σιωπής μεγάλης ελάλησεν εις την εβραϊκήν διάλεκτον λέγον.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας, σε ευλογούμε και θέλουμε, Κύριε, καθώς τώρα θα κηρυχθεί ο λόγος σου, εσύ, ο Άγιος Πατέρας, να αναλάβεις τα πνευματικά ηνία του μηνύματος αυτού. Εσύ να οδηγήσεις, Κύριε, και να μας δώσεις μια όθηση σήμερα περισσότερη επιθυμίας για το Άγιο Πρόσωπό σου, Κύριε. Να μάθουμε να κοιτάμε στον ουρανό περισσότερο, επιθυμώντας περισσότερο, Κύριε, τη δικιά σου την καρδιά. Σκέπασέ μας, ευλόγησέ μας, άγγιξέ μας. Πάρε κάθε τι το οποίο έρχεται αλαζονικά να σταθεί εμπόδιο σήμερα στο να οικοδομήσει εσύ ο Άγιος Πατέρας αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Η χαρά ενός εργάτη, ξέρετε ποια είναι? Μια συμμαρτυρία. Για να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι αυτό το οποίο εργάζεται, κηρύττει, λέει, προφητεύει, είναι από τον Θεό. Και πραγματικά, με άγγιξε πάρα πολύ όταν ο αδελφός μας που άνοιξε σήμερα τις προσευχές, μέσα από την προσευχή του, ουσιαστικά, φανέρωσε το τι θα κηρυχθεί σήμερα. Σε ένα περιοδικό χριστιανικό βρήκα κάποια στοιχεία. Δεν είναι κάποιας σπουδαίας γνώσης, αλλά μίας πραγματικής αλήθειας. Και θα ήθελα, λέγοντάς τα, αυτά τα στοιχεία, να βάλω θεμέλιο για να χτιστεί επάνω σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, το υπόλοιπο μήνυμα. Αμήν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 50% των ανθρώπων στην γη ζει με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εάν λοιπόν εσύ έχεις περισσότερο από 2 ευρώ, είσαι στο 50% των πιο προνομιούχων ανθρώπων. Αν μάλιστα από εργασία, επιδόματα ή άλλα έσοδα έχεις συνολικά 10 ευρώ την ημέρα, είσαι στο 20% των πιο πλουσιωτέρων ανθρώπων στην γη. Το 80% λοιπόν σήμερα ζει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο παιδί στην οικογένειά σου ή στην εκκλησία? Κινδυνεύει? Δόξα στον Κύριο, όχι. Κι όμως 30.000 παιδιά κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα και την φτώχεια. 30.000 παιδιά ημερησίως πεθαίνουν από την φτώχεια και την πείνα. Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Δόξα στον Κύριο, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν έστω ένα εδάφιο ή να μπορούν να γράψουν μόνον το όνομά τους. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να γράψουν έστω και το όνομά τους. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας άνθρωπος καταναλώνει περίπου 50 λίτρα νερού την ημέρα μόνον στην τουαλέτα. 50 λίτρα μόνον στην τουαλέτα ένας άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως, το 1/3 του πληθυσμού της γης, 1.800.000.000 άνθρωποι, δεν έχουν διαθέσιμα περισσότερα από 20 λίτρα νερού την ημέρα για όλες τις ανάγκες τους. Μαγείρεμα, υγιεινή, πλύσιμο ρούχων. Αν το παιδί σου διψάσει, τι θα κάνεις? Πολύ απλά, θα πιάσει ένα ποτήρι, θα ανοίξει την βρύση, θα γεμίσει το ποτήρι και θα το προσφέρεις. 1.5 εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής. 1.5 εκατομμύριο παιδάκια πεθαίνουν γιατί είτε δεν έχουν νερό, είτε πίνουν μολυσμένο νερό τον χρόνο. Πεθαίνουν 1.5 εκατομμύριο παιδάκια. Να θυμάσαι πως 2,5 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν επειδή οι γονείς τους δεν είχαν 10 ευρώ να δώσουν, να αγοράσουν το εμβόλιο και να τα εμβολιάσουν. 10 ευρώ, ένας θάνατος. Έχεις προσέξει ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από κουμπιά για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο, για να ανάβουμε το φως, τον υπολογιστή, το ραδιόφωνο. Κι όμως, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεσαίωνα. Εκκλησιάζεις όποτε θέλεις. Νομίζω ναι, κοιτάξτε, δεν μας πειράζει κανένας, έτσι. Ωραία. Κι όμως, το 2008 πέθαναν 176.000 χριστιανοί αδελφοί μας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια χριστιανοί αυτή την ώρα διώκονται, κυνηγούνται, ταλαιπωρούνται, κρύβονται. Και όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα ελεύθεροι να δοξάσουμε τον Κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αμήν. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 113 άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτά τα 7 λεπτά πέθαναν γύρω στα 800 άτομα στον κόσμο. Και όμως εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί, υγιείς, ευλογημένοι, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αμήν. Να τα ξαναδιαβάσω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα λόγια και κατανοητά. Και πρέπει πια κάποια στιγμή, αδέλφια, εμείς που τα έχουμε όλα, να πάψουμε, να επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι καθαρά από την εγωκεντρική μας διάθεση, να πάψουμε να επιθυμούμε πράγματα και να επιθυμήσουμε τι, αδέλφια, περισσότερο στη ζωή μας. Το Χριστό. Όλα τα έχουμε, αδέλφια. Όλα δικά μας είναι, κάτω από την εξουσία μας. Όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Κι όμως, είμαστε τόσο τυφλοί πολλές φορές που κοιτάμε τα όποια μικρά δεν έχουμε, μη κοιτώντας τα πολλά πράγματα που έχουμε. Έθελο τυφλούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε μια ζωή εγωκεντρική, να κλείνει πίστη, γιατί να κοιτάμε τον Κύριο, να κοιτάμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Σωστά. Και πολύ απλά το μήνυμά μου σήμερα είναι οι τρεις επιθυμίες που ως πιστοί πρέπει να έχουμε. Οι τρεις επιθυμίες που πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί αυτό που πρέπει να επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας, αδέλφια, σύ της άλλης, αλλά καθώς τα έπονται, είναι ο Χριστός. Να θελήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να επιθυμήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να ζήσουμε με τον Χριστό περισσότερο μέσα στην ζωή μας. Αμήν. Θέλω τον Χριστό περισσότερο. Θέλω σένα, Κύριε, περισσότερο. Αυτή να είναι η επιθυμία μας. Κάθε μέρα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Περισσότερος Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Παύλος, στην προς Φιλιππησίς επιστολή, γράφει για τρεις επιθυμίες, οι οποίες επιθυμίες, πολύ απλά, πρέπει να γίνουν και δικές μας. Γι' αυτό μας έγραψε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Παύλου. Αλληλούια! Τρεις επιθυμίες. Φιλιππησίους γάμα 10. Η πρώτη επιθυμία. Διαναγνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Τι λέει ο Παύλος? Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? Να γνωρίσω τον Κύριο. Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? να γνωρίσει τον Κύριο, αδέλφια. Ο Παύλος ζούσε και επιθυμούσε η καρδιά του να ανοίξει κυριολεκτικά και μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Παύλος το επιθυμούσε, εμείς, γιατί, αδέλφια, το τι είμαστε εδώ πέρα δεν πάει να πει τίποτα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μία εκκλησιαστική παρουσία. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μερικές ανθρώπινες θρησκευτικές ενέργειες. Η γνωριμία μας με τον Κύριο έχει συστατικά, έχει ενέργειες, έχει συντριβή, έχει μετάνοια, έχει κατάνοιξη, έχει ταπείνωση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας περισσότερο και να πούμε του Κύριου, Κύριε, έλα σε παρακαλώ και πλημμύρισε αυτή την καρδιά, να αλλάξω επιτέλους. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, να ζήσω για σένα. Εσύ να μου οδηγείς, όχι εγώ εμένα. Εσύ να οδηγείς εμένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μου. Μπες μπροστά, προπορεύσου και άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τα ίχνη σου για να ακολουθώ αυτά. Να μην ξεκλίνουν τα βήματά μας δεξιά ή αριστερά, αδέλφια. Πως παρήγγειλε στον Ιησού του να βγει ο Κύριος στο Α κεφάλαιο. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, την Ανάστασή Του, τα παθήματά Του. Τι σημαίνει να γνωρίσει την Ανάσταση? Να γνωρίσουμε τις δυνάμεις Του, αδέλφια. Να μην είμαστε ξεροί σαν άνθρωποι. Ο λόγος είναι γεμάτος υποσχέσεις, αδέλφια. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς προχωρούσαν στους δρόμους και από την σκιά τους έπαιρναν θεραπείες καρκινοπαθείς και αρρώστη. Από την σκιά τους. Ομοιοπαθείς ήταν, αδέλφια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Χριστό. Τον είχαν γνωρίσει, του είχαν παραδώσει τα πάντα. Και καθώς κατοίκησε πλήρως το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αυτό εκφραζόταν συνέχεια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να μην είμαστε μια ξερή εκκλησία ή ένας ξερός χριστιανός. Όπου και αν είμαστε, το φως της Ανάστασης του Κυρίου να εκπέμπεται από μέσα μας. Αλληλούια! Αλλά να γνωρίσουμε και τα παθήματα του Κυρίου. Να γνωρίσουμε τον πόνο του Κυρίου, τα δεινά του Κυρίου, την αγωνία του Κυρίου, το κλάμα του Κυρίου, τη συντριβή του Κυρίου. Αλληλούια! Όχι μόνο να είμαστε εδώ για τις χαρές, αλλά ακόμη και αν έρθουν οι θλίψεις, να είμαστε παρόν, με δύναμη, με αγιασμό, με ενότητα, με σεβασμό στον Κύριο. Όχι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που συνεχώς γόγγιζαν όταν έβλεπαν την όποια δυσκολία σηκωνότανε. Στα καλά, Κύριε, σε ευλογώ. Και στις δυσκολίες, δεν θέλω να σε ξέρω. Μια σχέση δεν έχει τέτοιους όρους. Μια σχέση καλή δίνει και παίρνει κάθε στιγμή και τα αρνητικά και τα θετικά, αδέλφια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να Του παραδοθούμε επιτέλους. Να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Να συντριφτούμε. Αμήν. Ιώβ, μη βήτα, 5. Ιώβ, 42. 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Προσέξτε, μιλάμε για τον Ιώβ, έτσι, έναν άγιο άνθρωπο. Κάθε μέρα πρόσφερε θυσίες, πρόσφερε ολοκαυτώματα. Ήταν μεταξύ των συγχρόνων του τέλειος. Αγαπούσε τον Θεό. Αλλά τον είχε γνωρίσει, ναι ή όχι? Όχι μέχρι την στιγμή που τελείωσαν τα δεινά του. Ενώ έλεγε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, του πρόσφερε θυσίες, έψαλε ευλογού στο όνομά του, είχε ακούσει μόνο για αυτόν. ενώ μετά τα δεινά τον είδε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το άκουσα και από το βλέπω. Πιθανόν σήμερα κάποιος από εσάς που δεν με ήξερε να άκουσε ότι ο Νικήτας θα έρθει να κηρύξει. Άκουσε, αλλά δεν με ήξερε. Τώρα όμως με βλέπει και με ξέρει. Και ο Ιώβ γνώρισε τον Κύριο, ένιωσε τον Κύριο, μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του Κυρίου και δεν ήταν στην αυλή, γιατί εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί αδέλφια συνεχώς περιπατούμε στην αυλή. Σε μια τυπική γνωριμία με τον Κύριο. Είχες κάποια πνευματική εμπειρία? Σε οδήγησε ο Κύριος σε μια ψυχή? Σου έδωσε έναν ύπνιο πνευματικής ομορφιάς? Σου μίλησε κατάψυχα ο Κύριος? Τον έχεις γνωρίσει πραγματικά ή απλώς τον ακούς? Αν απλώς τον ακούς, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Ήρθε η ώρα να ακούς την φωνή του να κατεβαίνει και να σου διαλύει τα εντός σου. Η ζεστασιά του να σε πλημμυρίζει, να σε καίει. Να τον βλέπεις κάθε στιγμή μες στην ζωή σου. Να τον αισθάνεσαι. Να πηγαίνεις στον Ευαγγελισμό και να αισθάνεσαι την παρουσία του. Να προσεύχεσαι και να είναι παρόν ο Κύριος. Να σου μιλάει και να του μιλάς. Να κοιμάσαι το βράδυ και να αισθάνεσαι τον Κύριο σαν ουρίζει. Το έχεις αισθανθεί αυτό? Αν όχι, απλά τον έχεις ακούσει. Και είναι η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι αληθινός και είναι κρίμα να μην μπορείς να του έρθεις πιο κοντά του. Αλληλούια. Αμήν. Όχι τυπικότητα, όχι θρησκευτικότητα. Να συντριφτούμε, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί να καθίσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου και να τον δούμε. Και μετά να βάλουμε και το αυτάκι μας στο στήθος του. Να ακούσουμε την καρδιά του που χτυπάει για εμάς. Να αισθανθούμε ασφάλεια και ησυχία. Είχα ένα πρόβλημα, αδέλφια. Μεγάλο στην Κάρπαθο. Πολύ μεγάλο. Έκαιγε η ψυχή μου. Φωτιά. Και λέω, Κύριε, εσύ λες μέσα στο λόγο ότι αναπαύεις τον κεκοπιασμένο και τον πεφορτισμένο. Αμήν. Είμαι πεφορτισμένος και κεκοπιασμένος. Βοήθησέ με. Ο Κύριος μου λέει, όποιος τολμήσει να σε πειράξει, γέ μου, είναι σαν να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι μου. Και ησύχασα. Ησύχασα. Έβλεπα τις φωτιές. Δεν με ενδιαφέρει. Είχα το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Έβλεπα τα προβλήματα να σηκώνουν τους γίγαντες, δεν με ενδιαφέρε. Γιατί είχα ακούσει τον Κύριο να μου οδηγεί. Έμεινα στην υπόσχεση και βγήκα νικητής. Αλληλούια. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε. Και όχι απλά να είμαστε εδώ, τυπολάτρες, θρησκευόμενοι. Όχι, αδέλφια, να ανοίξει περισσότερο η καρδιά μας και να ανάψει μια τεράστια φωτιά. Να κατακάψει τα πάντα. Και επιθυμία να είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένας όρος. Που τον λέει πάλι ο Παύλος στην Φιλιππισίους γάμα 8. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σκύβαλα. Ναι, να έχω κάποιες βλέψεις, κάποιες υγιείς φιλοδοξίες για μια όσο πιο ευλογημένη ζωή, αλλά να μην είναι αυτό αυτοσκοπός μας. Αμήν. Όλα είναι σκύβαλα, αδέλφια. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο και το έξοχο της γνώσης Του, πρέπει να ζημιωθούμε κάποιες σαρκικές μας επιθυμίες. Και όταν δει ο Κύριος αυτή την καρδιά να ανοίγει, τότε θα έρθει και θα σου γνωριστεί, θα σου μιλήσει και θα σου οδηγήσει. Αμήν. Ας σπάσουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Ας πάψουμε να πηγαίνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στην ζωή μας. Δεν είμαστε ικανοί, αδέλφια, δεν αξίζουμε. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε. Έχουμε όρια. Έχουμε όρια. Και από αυτά τα όρια κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είμαστε ως εδώ και μη παρέκει. Παρέκει είναι ο Κύριος. Αλληλούια, είναι σκύβαλα, σκουπίδια, ανοησίες, μικροπρέπειες, λεπτομέρειες ασήμαντες. Το έξοχο είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο και να κερδίσουμε τον Χριστό. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία του Παύλου. Η πρώτη μεγάλη επιθυμία την οποία είχε χαράξει ο Άγιος του Θεού στην καρδιά του. Να πάμε στην δεύτερη. Φιλιππισίους Α20. Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη επιθυμία του Παύλου? Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από την ζωή του. Αλληλούια! Η πρώτη να τον γνωρίσει. Και καθώς τον γνωρίσουμε, όχι να τον ακούμε, αλλά να τον γνωρίσουμε, το δεύτερο είναι ο Κύριος να εργαστεί μέσα από μας για να μεγαλυνθεί το όνομά Του. Τι είμαστε, λέει ο Κύριος? Το άλας της γης. Το φως που το βάζουνε κάτω ή πάνω στο λιχνοστάτη? Πάνω. Αμήν. Είμαστε ιερείς του Κυρίου. Τι φέρουμε στο νόμο μας? Την κιβωτό της Διαθήκης. Τον Κύριο. Αλληλούια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, αδέλφια? Να αφήσουμε όλη αυτή την ευλογία να βγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας, αδέλφια. Όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, να ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σε αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Να του εκφράσουμε την αγάπη του Κυρίου. Να του δείξουμε τον δρόμο για τον ουρανό. Να του δείξουμε ότι κάποιος κάπου, κάποτε πέθανε και για αυτόν. Να τον πάρουμε σε εκείνον ο οποίος μπορεί να περιθάλψει τις πληγές του. Να του πάρει ταλαιπωρία. Να του σώσει το γάμο του, να τον βγάλει τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από εμάς, αδέλφια. Είμαστε πρεσβευτές του. Αντιπρόσωποι του. Πέτρες, λέει, θα σηκώσει αν δεν εργαστούμε εμείς το έργο του Κυρίου. Γαϊδούρη μίλησε. Και μετά από τόση γνώση που έχουμε, είναι αδιανόητο αυτή να μην γίνεται επίγνωση. Άλλο η γνώση, άλλο η επίγνωση. Επίγνωση είναι ότι βάζω σε εφαρμογή όσα έμαθα μέσα από το πνεύμα μου, κάνοντας τα βίωμα μέσα στη ζωή μου. Αλληλούια. Να ζήσουμε τον Κύριο, να μεγαλυνθεί ο Κύριος, να φέρουμε ψυχές στην παρουσία του Κυρίου. Να μιλήσουμε για τον Κύριο, να σαλπίσουμε για τον Κύριο. Να βροφοντοφοντάξουμε ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός που έστειλε το Υιό Του να σταυρωθεί για τον καθένα αμαρτωλό. Χωρίς ντροπή και φόβο, να σπάσει αυτό το κέλυφος που μας κρατάει σιωπηλούς, φοβισμένους. Αν είναι δυνατόν να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην λέμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να λέμε τα πάντα εμείς οι άνθρωποι με τις παρέες μας και να μην λέμε για τον Κύριο. Να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε την απόρριψη. Κάποτε μιλούσα με έναν ορθόδοξο ιερέα εδώ στη Ρόδο. Λέγε, ο άνθρωπος είχε καλή καρδιά, μου λέει, έχεις δίκιο. Και του λέω, και τι κάνεις γι' αυτό? Και μου απαντά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και του λέω, ένας εσύ ο κούκος και εγώ δύο, και έχει και άλλους κούκους. Ένας εσύ, ένας εγώ δύο, έχω και άλλους γύρω μου. Θα φέρουμε την άνοιξη. Ξηρίστου, πέτα τα ράσα, πες την αλήθεια στο ποιμνιόν σου. Και έλα μαζί να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Φοβάμαι το πίμνιο, μου λέει. Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Του λέω, του ανθρώπου αυτού που είχε πάρα πολύ καλή καρδιά, Μα άνθρωπέ μου, αν φοβάσαι τους ανθρώπους, όταν πας στην παρουσία του Θεού, τι θα του πεις? Όταν πας στην παρουσία του Θεού και σταθείς στο βήμα και δεις το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου, τι θα του πεις? Φοβόμουν να σε ομολογήσω, να σε μαρτυρήσω, μη με απορρίψει ο άνθρωπος. Αυτό θα του πούμε, ουέ και αλίμονό μας. Ουέ και αλίμονό μας. Ήρθε η ώρα, καθώς τα χρόνια περνάνε και πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η σάλπιγγα να καθαριστεί, να γυαλιστεί, να την πιάσουμε και να σαλπίζουμε. Ήρθε η ώρα του σαλπίσματος. Ήρθε η ώρα τα έθνη να ακούσουν ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και τους περιμένει. Ήρθε η ώρα το όνομα του Κυρίου να διαφημιστεί έως τα πέρατα της γης. Β' Κορινθίους, σίγμα, 3-7. Μην δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατουδέν, για να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Ευαγγελισμός δεν είναι μόνο τα λόγια. Ευαγγελισμός είναι και η ζωή μας. Και πρέπει η ζωή μας να είναι τίμια και άγια, για να μην επικοληθεί κανένα ψεγάδι στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποτε οι Ισραηλίτες δυσφήμισαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη και ο Κύριος αμαρτυρήθηκε εντόνως. Και τώρα εμείς δεν πρέπει να δυσφημούμε το όνομα του Κυρίου στους εθνικούς. Η ζωή μας παρακαλώ είναι άγια, το στόμα μας καθαρό. Αμήν. Τα βήματά μας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, σε ό,τι πρέπει. Να αλλάξουμε, αδελφιά, γιατί είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου, αντιπρόσωποι του. Κάθε ημέρα η ζωή μας να είναι άγια, άγια και καθαρή, άγια και καθαρή. Γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και να μην γινόμαστε εμείς πρόσκομα για τις ψυχές των ανθρώπων που είναι να σωθούνε. Στο 4. Αλλά εν παντί συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες. Στο 5. Εν εραυδισμής, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείας. Εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίου, εν αγάπη, εν υπόκριτη. Στο 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού για τον όπλον της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Ο Παύλος, καθώς επιθύμησε να γνωρίσει τον Χριστό και μετά επιθύμησε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα από αυτόν, πέρασε πάρα πολλά δεινά. Πάρα πολλά δεινά, μαστιγώσεις, ραβδισμούς. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον κατηγόρησαν, πήγε να πνιγεί στην θάλασσα. Οδοιπόρες σε ερήμους. Κλέφτες τον πείραξαν, αδέλφια τον συκοφάντησαν. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού, καθώς ήθελε να μεγαλυνθεί από μέσα το Κύριος, όλα τα σκέπαζε και προχωρούσε. Αυτά αντί να τον καθιστούν αδύναμο, τον γιγάντωναν. Του έδιναν δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Του έδιναν δύναμη να συνεχίσει. Κι αν κάποιος σε κακολογήσει, σε διώξει, λάβε δύναμη, αδελφέ μου. Κι αν σε μαστιγώνει, σε ραβδίζει με τον λόγο του, λάβε δύναμη. Κι αν σε κορυδέψουν, λάβε δύναμη. Μίλησε για τον Κύριο, εργάστε τον Θεό και φύγε από αυτή την ζωή με χειρόβολα. Αμήν. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου. Και εγώ στην Κάρπαθο σας το υπογράφω αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει στιγμές που το καμίνι καίει. Αλλά τι με αυτό? Τι με αυτό? Πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου, άλλη μια μέρα τελείωσε, Κύριε. Άρα ο ουρανός είναι και πιο κοντά. Ναι, έχει δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει κόπο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Εξυπνάω το πρωί ράκος. Αλλά είμαι εκεί, αδελφιά. Είμαι εκεί. Εδώ είμαι, Κύριε. Εδώ είμαι, Κύριε, του λέω. Βοήθησέ με. Και προχωράμε. Και οι μέρες περνάνε. Και οι μήνες περνάνε. Και τα χρόνια θα περάσουν. Και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε τότε στους μαθητές. Να μαθητεύσουμε, να πορευθούμε και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίου Σίγμα 19-20. Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους και υπέρ εμού δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξει το στόμα μου από τα Παρισίας για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, αν είναι δυνατόν. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Για τον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο, αδέλφια. Το ξέρετε αυτό, είναι άγνωστο, μυστήριο. Μια σκιά, κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο, δεν το ξέρουνε. Και ο Παύλος εδώ λέει ότι πρέπει το άγνωστο να γίνει γνωστό. Και από ποιους θα γνωστοποιηθεί, για πέστε μου. Από τις πέτρες, το γαϊδούρι, του Βαλαάμ ή από εμάς. Από εμάς. Πάρε πίστη. Μάθε το Λόγο του Θεού. Και με αγάπη στην καρδιά μίλησε τον Κύριό σου. Φέρε ψυχές. Γίνε καλός ψαράς. Βγάλε ψυχές, ψάρια τον κόσμο της θάλασσας και βάλτες στη βάρκα της Εκκλησίας του Κυρίου. Να μην, Κύριος, καθώς περπατούσε κάθε μέρα, έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει την κατάλληλη στιγμή να σώσει έναν άνθρωπο. Είχε ανοιχτά τα αισθητήρια του πνεύματός του, δεξιά, αριστερά. Και όταν έβλεπε κάποιον ότι πραγματικά θα τον ακολουθούσε, πήγαινε. Δεν έχανε ούτε λεπτό ο Κύριος από τον να εργάζεται. Πρωί προσευχή και από τις 7-8 η ώρα στον αγρό, μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή του λέει οι μαθητές του, κάθισε να φάμε. Το φαγητό μου εμένα είναι το έργο. Το έργο είναι το φαγητό μου. Γι' αυτό με έμπεψε ο πατέρας μου. Και εμείς τρώμε οτιδήποτε άλλο, τον κόσμο, ξεχνώντας να φάμε από το Λόγο του Θεού και από το έργο του. Τρώμε τα πάντα, επιθυμούμε τα πάντα, καθώς τα έχουμε και τα πάντα, χωρίς να επιθυμούμε τον Κύριο περισσότερο. Στο 20. Υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών άλυση, για να λαλήσω

στον Κύριο, αδελφέ μου και αδελφοί μου, όχι στο δικό μας εαυτό ή στην αμαρτία, να πάψουμε να εργαζόμαστε για το εγώ μας, για τις συνεχόμενες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ναι, αλλά στο μέτρο, πάνω απ' όλα ο Κύριος. Διαβάσαμε τα στοιχεία, όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Και ζούμε μια ζωή άγχους και προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Και αυτό κλείνει τα μάτια τις επιθυμίες μας για τον ουρανό και χάνουμε την όραση και το στόχο και επιγμαχούμε στον αέρα, χωρίς στόχο, χωρίς αποτέλεσμα. Η τρίτη επιθυμία και η τελευταία. Φιλιππισίους γάμα 9. Φιλιππισίους γάμα 9, η τρίτη επιθυμία του Παύλου και η δικιά μας. Και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχω η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Η τρίτη επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Αλληλούια! Αν δεν το γνωρίσεις και αν δεν μεγαλυνθεί από σένα, δεν θα βρεθείς με εκείνον. Θα έχεις χάσει το στόχο. Είναι η διαδικασία. Το ένα βήμα που φέρνει το άλλο. Αν κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βρεθούμε στον ουρανό. Τον γνωρίζω, του παραδίδομαι, μεγαλύνεται εκείνος μέσα από εμένα και το τέλος της υποθέσεως είναι να πάμε στον ουρανό, αδελφιά. Αλληλούια! Να βρεθούμε με εκείνον ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές του. Να τον δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να αλλάξει η καρδιά μας, να σε ψηλαφίσουμε, να σε επιθυμίσουμε, να σε ζήσουμε, να σε βιώσουμε. Να δούμε το πλούσιο έλεος του. Να τον ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Αλληλούια! Να ησυχάσουμε, αδέλφια. Έρχεται η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε από τις καταιγίδες και τις τρικυμίες της ζωής και θα μπούμε στο λιμάνι του ουρανού και θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσει η καρδούλα μας πια. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα. Περνάει η ζωή. Και τι μένει? Τι θα μείνει πίσω, αδέλφια? Ο ουρανός περιμένει. Αμήν. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Στην Φιλιππισίους Α21-26 ο Παύλος λέει: «Εγώ θεωρώ καλό για μένα να φύγω από αυτή την ζωή. Εκεί πάνω είναι καλύτερα. Θέλω να πάω με τον Χριστό. Αλλά επειδή το κέρδος του έργου είναι να μείνω μαζί σας, θα μείνω. Για να καρποφορήσει το έργο του Κυρίου μέχρι να έρθει εκείνος και να με παραλάβει». Γιατί ο Παύλος είπε αυτόν τον λόγο? Γιατί είπε ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ? Να το διαβάσουμε. Β' Κορινθίους, Β2-4. Β' Κορινθίους, Β2-4. Κάτι είχε γίνει μες στην ζωή του Παύλου. Κάτι είχε δει. Κάτι είχε βιώσει, νιώσει, ζήσει, εμπειρευθεί. Και καθώς είχε ζήσει αυτό πράγμα, ήξερε εμπειρικά να μας πει ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ, αλλά πρέπει να μείνω το έργο. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο τιούτος έως τρίτου ουρανού. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά ταπεινά δεν μας το εκφράζει, αλλά το υποδεικνύει. Στο 3. Και γνωρίζω τον τιού των άνθρωπων, είτε εντός σώματος, είτε εκτός σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλτα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Ο Παύλος, καθώς πήγε στον τρίτο ουρανό, στην παρουσία του Θεού, και είδε όλη αυτήν την ομορφιά, δεν είχε λόγια να μας μεταφέρει αυτό το οποίο έζησε. Και ο Παύλος δεν ήταν όποιος, ήταν από τους πιο μορφωμένους Αγίους. Ήταν σπουδαγμένο παλικάρι. Και δεν είχε λόγια να περιγράψει την ομορφιά του Θεού, γιατί θα ήταν ανσυγχώρητο αν περιέγραφε αυτή την ομορφιά με λόγια τα οποία δεν θα έδιναν τον έπαινο που ήταν σωστό να αποδοθεί. Και έτσι είπε, παρά να πάρω μόμο, αφού δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευλογία του ουρανού, καλύτερα να μην πω τίποτα. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αμήν. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει.

0: Αλλού ο λόγος λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ψυχή δεν ένιωσε, καρδιά δεν γνώρισε από αυτή την ευλογία που μας περιμένει, αδελφιά. Λέω στα αδέλφια στην Κάρπαθο, δεν ζούμε μια αυθυποβολή. Δεν κηρύττουμε έναν Χριστό απλώς για να αισθανόμαστε καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή για να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και ο ουρανός μας περιμένει, αδελφιά. Και η επιθυμία μας η τρίτη είναι να πάμε στον ουρανό και αιώνια μαζί με αγγέλους και αγίους να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Να τον γνωρίζουμε καθημερινά στην αιωνιότητα που δεν θα υπάρχει μέρα και ώρα. Αμήν. Γνώρισε τον Κύριο. Άφησέ τον μέσα από εσένα να δείξει τα μεγαλεία του που είναι τόσο πλούσια και πολλά. Και έρχονται οι μέρες που θα πας στον ουρανό, αδελφέ μου. Εκεί που, όπως μας λέει ο λόγος, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυ, ταλαιπωρία, αλλά αιώνια χαρά. Αιώνια χαρά. Ας σηκωθούμε. Κύριε, αυτή την ώρα βλέπεις τον λαό σου και αυτό το οποίο κράζουμε, Κύριε, είναι να μας αλλάξεις την καρδιά. Κύριε, να μην γογγίζουμε και να μην με ψημιρούμε νιώθοντας ότι δεν έχουμε τίποτα, καθώς τα έχουμε όλα, Κύριε. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και επιτέλους να φύγει αυτή η εγωκεντρική παθητική συμπεριφορά του εαυτού μας προς τον εαυτό μας και να επιθυμήσουμε περισσότερο εσένα, Χριστέ μας. Να σε γνωρίσουμε, Κύριε, να μάθουμε την προσευχή, τη μελέτη του Λόγου, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Σου, να βιώνουμε εμπειρικές πνευματικές ομορφιές με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Εσύ να μας πλημμυρίσεις με Πνεύμα Άγιο, με πάσαν οδηγία, ώστε να μεγαλυνθείς μέσα από μας, αλληλούια. Να σε πρεσβεύσουμε, να μιλήσουμε για εσένα, να σε δείξουμε, να σε μορφώσουμε σε ψυχές και πνεύματα ανθρώπων. Να σωθούν άνθρωποι, Κύριε. Και το τέλος της υποθέσεως, αλληλούια, η τρίτη μεγάλη επιθυμία, την οποία τώρα θέλω να βάλεις μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα το διεκδικήσουμε και δεν θα το λάβουμε. Να βρεθούμε μαζί Σου, Πατέρα Ουράνιε. Εκεί στην αιώνια Άγια Παρουσία Σου. Εκεί, Κύριε, εκεί που η ειρήνη θα είναι άπλετη και το φως ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ αυτή την ώρα το λαό της Ρόδου και θέλω, Πατέρα Ουράνιε, εσύ να βάλεις βαθιά τις επιθυμίες του Παύλου μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 10. Κατά τον καιρό εκείνο ο Κύρος μου είπε «Κόψε για τον εαυτό σου δύο πέτρινες πλάκες, όπως τις πρώτες, και ανέβασε μένα στο βουνό και κάνε για τον εαυτό σου μια ξύλινη κυβωτό. Και εγώ θα γράψω επάνω στις πλάκες τα λόγια που ήσαν στις πρώτες πλάκες που σύντριψες και θα τις εναποθέσεις στην κυβωτό». Και έκανα μια κυβωτό από ξύλο σιτήμ και έκοψα δύο πέτρινες πλάκες όπως τις πρώτες και ανέβηκα στο βουνό έχοντας τις δύο πλάκες στα χέρια μου. Και έγραψε πάνω στις πλάκες, σύμφωνα με την πρώτη γραφή, τις 10 εντολές που ο Κύριος μίλησε σε εσάς στο βουνό από μέσα από τη φωτιά την ημέρα της σύναξης. Και ο Κύριος μου τις έδωσε. Και επιστρέφοντας, κατέβηκα από το βουνό και εναπέθεσα τις πλάκες στην κυβωτό που είχα κάνει. Και είναι εκεί, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε. Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν από την Βηρώθ Βενέι Ακάν προς τη Μοσερά. Εκεί πέθανε ο Ααρών και εκεί θαύτηκε. Και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ, ο γιος του, στη θέση του. Από εκεί σηκώθηκαν προς την Γαδγάδ και από την Γαδγάδ προς την Ιωτβαθά, γη με ποτάμια νερών. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Κύριος ξεχώρισε τη φυλή του Λεβί για να βαστάζει την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να παραστέκεται μπροστά στον Κύριο για να τον υπηρετεί και να ευλογεί στο όνομά του μέχρι τούτη την ημέρα. Γι' αυτό οι Λεβίτες δεν έχουν μερίδιο ή κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια τους. Ο Κύριος είναι κληρονομιά τους, όπως ο Κύριος ο Θεός σου τους υποσχέθηκε. Και εγώ στάθηκα πάνω στο βουνό όπως και πριν, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και ο Κύριος με εισάκουσε και αυτή τη φορά και ο Κύριος δεν θέλησε να σε εξολοθρεύσει. Και ο Κύριος μου είπε «Σήκω, να προπονήσω

0: να τους αγαπάει και έκλεξε το σπέρμα τους μετά από αυτούς, εσάς από όλους τους λαούς, καθώς συμβαίνει τη σημερινή ημέρα. Κάντε λοιπόν περιτομή στην ακροβιστία της καρδιάς σας και μην σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, Θεός μεγάλος, ισχυρός και φοβερός, που δεν αποβλέπει σε πρόσωπο ούτε παίρνει δώρο, που εκτελεί κρίση στον ορφανό και στη χείρα και αγαπάει τον ξένο, που δίνει σε αυτόν τροφή και ενδύματα. Αγαπάτε λοιπόν τον ξένο, επειδή κι εσείς σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Θα φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, αυτόν θα λατρεύεις και σε αυτόν θα είσαι προσιλωμένος και στο όνομά του θα ορκίζεσαι. Αυτός είναι το καύχημά σου και αυτός είναι ο Θεός σου που έκανε για σένα αυτά τα μεγάλα και τρομερά που είδαν τα μάτια σου. Με 70 ψυχές κατέβηκαν οι πατέρες σου στην Αίγυπτο και τώρα ο Κύριος ο Θεός σου σε κατέστησε όπως τα αστέρια του ουρανού σε πλήθος.
1: Ο ιδιογνώμονας ζητάει σύμφωνα με την επιθυμία του και εναντιώνεται σε κάθε τι που είναι ορθό. Ο άφρονας δεν ευχαριστιέται στη σύνεση αλλά σε ό,τι φαντάζεται η καρδιά του. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνηση και μαζί με το όνειδος η ατιμία. Τα λόγια του στόματος του ανθρώπου είναι βαθιά νερά και η πηγή της σοφίας χύμαρος που αναπηδάει. Δεν είναι καλό να προσωποληπτεί κάποιος απέναντι στον ασεβή για να ανατρέπει το δίκαιο στην κρίση. Τα χείλη του άφρονα μπαίνουν σε φιλονικίες και το στόμα του προσκαλεί γιαραπίσματα. Το στόμα του άφρονα είναι ο αφανισμός του και τα χείλη του παγίδα στη ψυχή του. Τα λόγια του ψιθυριστή καταπίνονται ευχάριστα και κατεβαίνουν μέχρι τα ενδόμηχα της κοιλιάς. Ο οκνηρός στο έργο του είναι σίγουρα αδελφός του ασώτου. Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρωμένος. Ο δίκαιος, καταφεύγοντας σε αυτόν, είναι σε ασφάλεια. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρωμένη πόλη του και τα φαντάζεται σαν ένα ψηλό τείχος. Πριν από τον αφανισμό υψώνεται η καρδία του ανθρώπου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Το να απαντάει κάποιος πριν ακούσει είναι σε αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Το πνεύμα του ανθρώπου θα υποστηρίζει την αδυναμία του, αλλά το καταθλιμμένο πνεύμα ποιος μπορεί να υποφέρει? Η καρδία εκείνου που έχει φρόνηση αποκτάει σύνεση και το αυτί το σοφόν ζητάει γνώση. Το δώρο του ανθρώπου ανοίγει σε αυτόν τόπο και τον φέρνει μπροστά στους μεγάλους. Εκείνος που πρωτολογεί στην κρίση του φαίνεται δίκαιος, όμως έρχεται ο αντίδικός του και τον ανασκευάζει. Ο κλήρος σταματάει τις αντιλογίες και αποφασίζει ανάμεσα στους δυνατούς. Αδελφός που διχοστάτησε υποτάσσεται δυσκολότερα παρά μια οχυρωμένη πόλη και οι διαφορές τους είναι σαν μοχλή φρουρίου. Από τους καρπούς του στόματος του ανθρώπου θα χορτάσει η κοιλιά του, από το προϊόν των χειλαίων του θα γεμίσει. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Όποιος βρήκε γυναίκα, βρήκε αγαθό και απόλαυσε χάρη από τον Κύριο. Ο πένιτας μιλάει με εικεσίες, ο πλούσιος όμως απαντάει με σκληρότητα. Ο άνθρωπος που έχει φίλους πρέπει να συμπεριφέρεται φιλικά και υπάρχει φίλος στενότερος από αδελφό.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19. Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα κατέβηκε στην Έφεσο.

0: Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Και αυτοί απάντησαν «Μα εμείς ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Ο Παύλος τους ρώτησε «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε?» Και αυτοί είπαν «Το βάπτισμα του Ιωάννη». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε «Ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως στο λαό να πιστέψουν σε εκείνο που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού». Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άντρες. Τους επόμενους 3 μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που τον έλεγαν τύρανο. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες. Ο Θεός έκαμνε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμη και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιες τους και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αρρώστους από πνεύματα πονηρά και έλεγαν «Σας εξορκίζω στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γη κάποιου Σκεβά, Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Και ορμώντας πάνω τους, ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε όλους κάτω και τους κακοποίησε τόσο, ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνες, και όλους τους κυρίεψε ο φόβος, και έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους σε μαγείες. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγείες έφερναν τα μαγικά βιβλία και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι στοίχιζαν 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου ξαπλωνόταν και δυνάμωνε. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από εκεί είπε «Πρέπει να δω και τη Ρώμη». Έτσι έστειλε στη Μακεδονία 2 από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Εκείνο το καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας. Υπήρχε στην Έφεσο κάποιος που λεγότανε Δημήτριος Αργυροχώος, που κατασκεύαζε ασημένια ομοιώματα του ναού της Άρτεμις και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν και αυτούς και τους εργάτες που απασχολούσε και τους είπε: «Άντρες, ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτή την εργασία. Τώρα βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που γίνονται με τα χέρια. Και δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμις να χάσει την σημασία του. Η θεά κινδυνεύει να χάσει το μεγαλείο της, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη». Όταν τα άκουσαν αυτά, πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων». Η ταραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε το Γάιο και τον Αρίσταρχο, που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο, και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος, δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης, μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας, που είχαν φιλικά αισθήματα για αυτόν, έστειλαν αγγελιαφόρους και του συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχτεί. Οι Ιουδαίοι έσπρωξαν μπροστά κάποιον Αλέξανδρο και μερικοί από το πλήθος του εξήγησαν τι συμβαίνει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σωπάσουν και ήθελε να επειρασπιστεί τους Ιουδαίους μπροστά στο πλήθος. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος, βγήκε μια φωνή από όλους που φώναζαν 2 ώρες συνέχεια «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων». Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όχλο, τους είπε «Άντρες της Εφέσου, υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει το ναό της μεγάλης θεάς Άρτεμις και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε τίποτε απερίσκεπτο. Σας τα λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς που ούτε το ναό έκλεψαν ούτε τη θεά μας πρόσβαλαν. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον άνθρωπο, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές. Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους όσοι έχουν λόγους εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα λυθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Αλλιώς κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάση με αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία να μπορέσουμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή. Και αφού τα είπε αυτά, διέλυσε τη συγκέντρωση. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος συγκέντρωσε τους χριστιανούς. Τους ενίσχυσε, τους αποχαιρέτησε και ανεχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Αφού περιόδευσε τα μέρη εκείνα και τους ενίσχυσε με πολλούς λόγους, ήρθε στη Νότια Ελλάδα. Εκεί έκανε 3 μήνες. Κατόπιν σκόπευε να πάει με το πλοίο στη Συρία. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να το σκοτώσουν, αποφάσισε να επιστρέψει περνώντας από τη Μακεδονία. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν ο Σόπατρος, ο γιος του Πύρου, από τη Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, ο Γάιος από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος και από την επαρχία της Ασίας ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί προπορεύτηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς οι άλλοι αποπλέψαμε μετά το Πάσχα από τους Φιλίππους και τους συναντήσαμε στην Τροάδα ύστερα από 5 μέρες. Εκεί μείναμε 7 μέρες. Την Κυριακή μαζευτήκαμε για τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα και παρέτεινε το λόγο ως τα μεσάνυχτα. Ήμασταν μαζεμένοι στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και εκεί υπήρχαν πολλές λαμπάδες. Ένας νεαρός, που τον έλεγαν Εύτυχο, καθόταν πάνω στο παράθυρο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να μιλάει, ο Εύτυχος έπεσε σε ύπνο βαθύ. Παραλυμένος από τον ύπνο, έπεσε κάτω από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρό. Ο Παύλος όμως κατέβηκε κάτω, έπεσε πάνω του, τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε «Μην ανησυχείτε γιατί είναι ζωντανός». Ύστερα ανέβηκε πάνω, τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Κατόπιν συνέχισε να μιλάει για πολύ ακόμη ως το πρωί και ύστερα αναχώρησε. Το νεαρό τον έφεραν στο σπίτι ζωντανό και χάρηκαν πολύ. Εμείς οι άλλοι επιβιβαστήκαμε στο πλοίο πριν από τον Παύλο και αποπλέψαμε για την Άσο. Εκεί θα παίρναμε τον Παύλο, που τα είχε έτσι κανονίσει, γιατί αυτός θα ερχόταν με τα πόδια από τη στεριά. Όταν μας συνάντησε στην Άσο, τον πήραμε και πήγαμε στην Μυτιλίνη. Από εκεί την άλλη μέρα αποπλέψαμε και φτάσαμε απέναντι από τη Χίο. Την επόμενη μέρα σταματήσαμε στη Σάμο και την παραπάνω φτάσαμε στη Μίλητο. Και αυτό γιατί ο Παύλος είχε αποφασίσει να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα αν του ήταν δυνατό τη μέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν τους είπε «Εσείς ήδη ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλο τον καιρό, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολλή ταπείνωση, με δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτίας των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πως κανένα από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας το έκρυψα από φόβο, αλλά σας το είπα και σας δίδαξα και δημοσίως και σε συνάξεις στα σπίτια. Και οι Ιουδαίους και Έλληνες εξόρκιζαν να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας τον Ιησού. Τώρα, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμοί. Εγώ όμως καθόλου δεν λογαριάζω τη ζωή μου. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω τη χαρμόσυνη είδηση της δωρεάς του Θεού. Και τώρα εγώ ξέρω πως δεν θα με ξαναδείτε πια εσείς όλοι, που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμιά ευθύνη αν κάποιος από σας χαθεί. Γιατί δεν παρέλειψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία σας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πείμνιο, στο οποίο το Πνεύμα του Άγιο σας έθεσε επικεφαλής για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πείμνιο. Ακόμη και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν στραβά για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα σας εμπιστεύουμε στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμου στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους εκείνους που Του ανήκουν. Ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό ποτέ δεν ζήτησα. Εσείς ήδη ξέρετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Και αφού τα είπε αυτά γονάτισε και αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα και έπεσαν στην αγκαλιά του και τον καταφιλούσαν. Αυτό κυρίως που τους προξενούσε ο Δίνη ήταν ο λόγος που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπι τον ξεπροβόδισαν ως το πλοίο. Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 21. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Όταν φάνηκε η Κύπρος, την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Στην Τύρο αράξαμε γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε σε αυτούς 7 μέρες. Και αυτοί, γνωρίζοντας από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος τι θα συμβεί, έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες, ξεκινήσαμε για το πλοίο, και αυτοί μας ξεπροβόδιζαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, έως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και ανεβήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε και από την Τύρο καταλήξαμε στη Πτολεμαΐδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδερφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επομένη συνεχίσαμε από τη Στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστή, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε 4 θυγατέρες παρθένες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε μερικές μέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης με το όνομα Άγαβος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άντρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε «Γιατί κλαίτε και μου σκίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου μου Ιησού». Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε «Του Κυρίου το θέλημα ας γίνει». Ύστερα από αυτά ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για τα Ιεροσόλυμα. Ήρθα μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιο Μνάσονα Κύπριο, παλιό χριστιανό που θα μας φιλοξενούσε. Όταν φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα μας υποδέχθηκαν με χαρά οι αδερφοί. Την άλλη μέρα πήγε ο Παύλος μαζί με μας στον Ιάκωβο είχαν έρθει και όλοι οι πρεσβύτεροι. Ο Παύλος τους χαιρέτησε και τους διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα έκανε ο Θεός ανάμεσα στους εθνικούς με τη δική του διακονία ως Αποστόλου. Όταν αυτοί τα άκουσαν, δόξασαν τον Θεό και του είπαν: «Βλέπεις, αδερφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίοι υπάρχουν που έγιναν χριστιανοί και όλοι αυτοί ακολουθούν με ζήλο το νόμο του Μωυσή. Σε αυτούς σε κατηγόρησαν ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που ζουν ανάμεσα στους εθνικούς την αποστασία από τον Μωυσή και ότι τους λες να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να ζουν σύμφωνα με τους κανόνες του Μωσαϊκού νόμου. Τι να κάνουμε λοιπόν? Οπωσδήποτε θα ακούσουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέμε. Έχουμε 4 άντρες που έχουν κάνει τάξιμο. Πάρ' τους και λάβε και εσύ μέρος μαζί με αυτούς στις τελετές του αγνισμού. Πλήρωσε και τις δαπάνες για τις θυσίες για να τελειώσει το τάξιμο και να ξυρίσουν το κεφάλι τους. Έτσι θα μάθουν όλοι ότι οι κατηγορίες που τους είπαν εναντίον σου δεν στέκουν, αλλά ότι και εσύ ζεις σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και τον τηρείς. Όσο για τους εθνικούς που έγιναν χριστιανοί, εμείς τους στείλαμε επιστολή, ύστερα από την απόφαση που πήραμε να φυλάγονται μόνο από τα ειδωλόθητα, από το αίμα, από το κρέας του πνιγμένου ζώου και από την πορνεία». Τότε ο Παύλος πήρε τους άντρες μαζί του. Την επόμενη μέρα έκανε τις τελετές του αγνισμού μαζί με αυτούς και μπήκε στο ναό για να δηλώσει πότε θα συμπληρώνονταν οι ημέρες του αγνισμού, οπότε θα προσφερόταν θυσία για τον καθένα από αυτούς. Όταν κόντευαν να συμπληρωθούν οι 7 μέρες, οι Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας, βλέποντας τον Παύλο στο ναό, ξεσήκωσαν όλο το λαό και τον μοιάσανε φωνάζοντας: «Ισραηλίτες, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει τους πάντες εναντίον του λαού και του Μωσαϊκού νόμου και του ναού αυτού. Επιπλέον έχει εισαγάγει ακόμη και Έλληνες στο ναό και μόλυνε τον Άγιο αυτό τόπο». Τα έλεγαν αυτά γιατί είχαν δει προηγουμένως στην πόλη μαζί του τον Τρόφιμο από την Έφεσο και νόμιζαν ότι τον πήρε μαζί του στο ναό. Η αναταραχή επεκτάθηκε σε όλη την πόλη. Συνέρευσε ο λαός, πιάσανε τον Παύλο, τον τράβηξαν έξω από τον ιερό τόπο και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες του ναού. Ο όχλος ήθελε να το σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του Ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές σε όλη την Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι, μόλις είδαν τον διοικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε πλησίασε ο διοικητής και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με 2 αλυσίδες. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε. Από τον όχλο φώναζε ο ένας τούτο και ο άλλος εκείνο. Αυτός, επειδή με το θόρυβο δεν μπορούσε να σχηματίσει μια σωστή εικόνα για το τι έγινε, διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Στα σκαλοπάτια του στρατόνα ήταν τόσο το στρίμωγμα του όχλου, ώστε οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να το σηκώσουν στα χέρια, γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και φώναζε «Θάνατος, θάνατος». Καθώς πήγαιναν να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στο διοικητή: «Μπορώ να σου πω κάτι?» Και αυτός του είπε: «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ λοιπόν ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο 4.000 οπλισμένους ζηλωτές επαναστάτες?» Ο Παύλος απάντησε: «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Κιλικία, πολίτης της ξακουστής πόλης Ταρσού. Σε παρακαλώ, άφησε με να μιλήσω στο λαό». Εκείνος του επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλιά και έκανε νόημα με το χέρι στο λαό να σταματήσει ο θόρυβος. Όταν έγινε πολύ ησυχία, τους μίλησε εβραϊκά και είπε:
1: «Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πριν λίγες ημέρες ξύπνησα ένα πρωί και μέσα μου ένας λόγος ακούστηκε: νίκησε το κακό δια του αγαθού. Και γνώριζα ότι λέει ο λόγος του Θεού, είναι εντολή, ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος. Και εννοείται ότι όταν γίνει κακό στη ζωή μας, δεν θα αντισταθούμε με κακό, αλλά θα τον νικήσουμε, όπως ο λόγος του Θεού λέει, δια του αγαθού. Γιατί ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας τους αγαθούς λόγους Του. Έχει χωριστεί η ζωή μας σε ζωή προ Χριστού και μετά Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφορές μας με τον τρόπο που ο κόσμος λύνει τις διαφορές του. Αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, ο Κύριος μας δίδαξε ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Αν κάποιος είναι διάβολος, δεν γίνεσαι διάβολος. Γίνεσαι Άγιος, καθαρός, και η δύναμη του Κυρίου θα διασκορπίσει τη δύναμη του εχθρού. Αυτή είναι η εντολή. Λέει στον Ψαλμό 25, 4-8, δείξε μου, Κύριε, τα σοδού Σου. Δίδαξό με τα βήματά Σου. Με απλά λόγια, Κύριε, μάθε με και δίδαξέ με πώς να σκέφτομαι, γιατί θέλω να ξέρω πώς εσύ σκέφτεσαι, πώς εσύ ενεργείς και πώς βαδίζεις σε κάθε κατάσταση, για να το κάνω και εγώ όπως εσύ. Στο 8 λέει, αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό αυτού. Στο 10, πάσε η οδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Συνεχίζω στο 12. Ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο θα διδαχτεί από τον Κύριο την οδό που πρέπει να εκλέξει. Ο τρόπος λοιπόν που βαδίζουμε δεν είναι ο δικός μας τρόπος, δεν είναι η δική μας πορεία, αλλά είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας έχει διδάξει και έχει ανοίξει ο Κύριος δρόμο να βαδίσουμε με τελικό προορισμό τον ουρανό. Εάν είμαστε στην Εκκλησία και δεν έχουμε όραση να φτάσουμε στο τέλος, στον ουρανό, σε λάθος τόπο είμαστε, το χρόνο μας χάνουμε. Ψαλμός 4-6, πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθό. Και ρωτάω, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον άνθρωπο? Εδώ είναι η απάντηση μέσα στο Λόγο του Θεού. Το φως του προσώπου του Κυρίου. Ποιος έδειξε, αδερφοί, το αγαθό στον Απόστολο Παύλο? Όπως ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας γνώστης των γραφών, ήταν ένας φαρισαίος που γνώριζε πάρα πολύ καλά τον νόμο, γνώριζε τα πάντα και στάθηκε ένας διώκτης του χριστιανισμού και πήγαινε να βάλει τους χριστιανούς στη φυλακή. Στον θάνατο του Στέφανου ήταν εκεί και συμφωνούσε να τον λιθοβολήσουν, κρατούσε, διευκόλυνε τον λιθοβολισμό, θα έλεγα, του Στέφανου. Αλλά λέει στις Πράξεις το 26-13, ήρθε, λέει, ένα φως από τον ουρανό υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και άκουσα στην εβραϊκή διάλεκτο, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και ρώτησε ο Παύλος, «Ποιος είσαι, Κύριε?» Εγώ, του λέει, «Είμαι ο Ιησούς». «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις». Από πού λοιπόν ήρθε το φως, αδερφοί? Από τον ουρανό. Θέλετε να σας πω κάτι? Εάν δεν λάμψει από τον ουρανό φως μέσα στην καρδιά μας, δεν θα φύγουμε από το φαρισαϊσμό, από τον νομικισμό, από τη θρησκεία μας, από το ζήλο μας για να τακτοποιήσουμε τα πάντα όπως εμείς νομίζουμε. Θα παραμείνουμε ίδιοι. Ο Κύριος έχει για τον κάθε Παύλο του ένα σχέδιο. Δεν ξέρω ποια ώρα θα σε επισκεφτεί και θα σου δώσει αυτό το υπέρθαυμαστο φως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί στη ζωή του καθενός από μας. Το θέμα είναι, θα λάβεις φως, μετά τι θα κάνεις. Β' Κορινθίους 4:6. Ακούστε τι λέει εδώ. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τας καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος, χωρίς να γνωρίζει ότι κάνει κακό, ήταν φανατικός αυτό που έκανε. Είχε ζήλο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κακά πράγματα, άσχημα πράγματα, εναντίον της Εκκλησίας πράγματα, και να τα κάνουμε και με ζήλο και να νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας πει και μπράβο. Αν δεν έρθει το φως, δεν θα αλλάξει, αδελφοί μου, τίποτα. Νομίζουμε ότι ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά τελικά ευαρεστούμε την θρησκεία μας, έχουμε παροπίδες, το φανατισμό μας και η έλλειψη του αληθινού φωτός κάνει τον άνθρωπο διώκτη της αληθινής λατρείας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός λοιπόν έλαμψε μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς μας το φως της γνώσεως της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, ψάλαμε προηγουμένως τους ύμνους, ψάλουμε τον ύμνο της θυσίας του Χριστού, ότι επάνω στο σταυρό μας πήρε τις αμαρτίες, εμείς χειροκροτάμε, ναι, ήταν ωραίο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε λίγο επάνω στο σταυρό τον πόνο που περνούσε ο Χριστός. Εμείς τώρα βεβαίως έχουμε σωθεί και είναι αυτό η απόρρεια του πόνου του Χριστού, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τι έζησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός, ξέρετε, είναι το τέλειο μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι το παράδειγμά μας. Στην Α Πέτρου 2:20 έως το 25 θα διαβάσουμε, διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα σε εμάς, δια να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα αμαρτία ημών αυτός ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας με του οποίου την πληχήν ιατρεύθητε. Βλέπουμε λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος με λίγα λόγια για την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας, παρέδωσε τον εαυτό του και νίκησε το κακό δια του αγαθού. Σαν να μας ανοίγει ένα φως ο Κύριος, δεν μπορούμε να νικήσουμε το κακό που έρχεται στη ζωή μας εάν δεν του επιτεθούμε με το αγαθό. Πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας βάλει στο ίδιο μοτίβο που αυτός εργάζεται. Μας πιέζει να αντιμιλήσουμε, μας πιέζει να πιέσουμε, μας πιέζει να φερθούμε όπως τα πλανεμένα πρόβατα που θα διαβάσουμε σε λίγο. Και πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού, το νου του Χριστού. Ξέρεις, δεν νικέται το κακό με το κακό. Το κακό νικέται μόνο με το αγαθό. Αμήν. Μα λέει λοιπόν ο Πέτρος με λίγα λόγια, όταν πάσχουμε άδικα από το κακό, από τους διεστραμμένους, υπομένουμε γιατί θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία δεν θα αμαρτάνουμε κατά των ανθρώπων που μας φέρνουν αυτές τις λύπες, αλλά θα τους αγαθοποιούμε. Θα τους ευλογούμε. Και αυτό είναι χάρις, λέει, από τον Θεό. Όταν έρθει δηλαδή μέσα στην καρδιά μας φως από τον ουρανό, μπορείς να φερθείς με αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι στο 21, με αυτό, λέει, τον τρόπο προσεκλήθητε, γι' αυτό καλεστήκαμε. Αδελφοί, ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία να περπατήσουμε όχι όπως θέλουμε εμείς. Πάρα πολλές φορές ακούω ότι η δική μου γνώμη είναι αυτή και η δική μου γνώμη είναι η άλλη και ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του. Αλλά μέσα στην εκκλησία ερχόμαστε για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού, αδερφοί. Δεν ερχόμαστε για να φέρουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας οδό. Περπατούμε στα χνάρια του Κυρίου. Και θα πω αυτό που το λέω κάθε φορά γιατί μ' αρέσει. Στο κείμενο λέει υπολυμπάνων υπογραμμών. Τι έχει να κάνει με τον πίνακα αυτών που είχαν όταν μάθαιναν γράμματα στα μικρά παιδιά και πήγαινε ο δάσκαλος και έγραφε επάνω ορισμένα γράμματα, μία σειρά με γράμματα και έπρεπε να πάει ο μαθητής μετά και να γράψει. Πώς θα μάθεις σωστά γράμματα αν ο δάσκαλος σου έχει γράψει το ζωή έτσι και εσύ το γράφεις με όμικρον. Εγώ θέλω έτσι γιατί μ' αρέσει. Έπρεπε λοιπόν ο μαθητής να πάει από κάτω και να γράψει εν, μέχρι να μάθει να γράφει το εν. Το παράδειγμα, ο Κύριος άφησε αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε καινούρια πράγματα, αδερφοί. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα αχνάρια του Κυρίου. Είναι ο τρόπος που κάποιος μαθαίνει σωστά να φέρεται. Στο 22, ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Τι είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι το δόλωμα. Είναι το έντεχνο μέσον, είναι το όργανο, το μηχάνημα ή το στρατήγημα ή η πανουργία και η απάτη. Δεν βρέθηκε, λέει, στον Χριστό τέτοιο πράγμα μέσα στην καρδιά του και δεν βγήκε καμία πονηρία από το στόμα του ακόμα και στη μεγαλύτερη του δοκιμασία. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία. Και ζυγίζω λίγο τώρα τον εαυτό μου στις δοκιμασίες μου τις μεγάλες. Όταν νιώθω ότι πάω να καρφωθώ ή πάω να μαστιγωθώ, τι κάνω? Σκέψου το λίγο κι εσύ. Πώς φερόμαστε? Φερόμαστε όπως ο Κύριος εδώ? Όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει δολώσει εναντίον σου? Όταν υπάρχει πανουργία? Και συμβαίνουν αυτά μες στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει παντού. Εμείς πώς φερόμαστε? Έλεγα για τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ιησού. Πάμε στο Ματθαίο, στο 26. Δεν θα τα διαβάσω όλα τα εδάφια, θα πω απλά με λίγα λόγια την ιστορία. Πλησιάζουν ο Ιούδας μαζί με άλλους ανθρώπους εκεί, με τους γραμματείς, ήταν, λέει, αρχιερείς, πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Όλοι εκεί ήτανε, πήγαν να πιάσουν το ληστή, με ξύλα, λέει, και με μαχαίρια. Τους λέει λοιπόν ο Ιούδας, αυτός, λέει, αυτό που θα φιλήσω, αυτός είναι. Και ευθύς, λέει, πλησιάζοντας προς τον Ιησού, του λέει, «Χαίρε, Ραβή», και κατεφίλησε αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, ξέρει ο Κύριος ότι έρχεται με όλους αυτούς να τον προδώσει, να πει ότι είναι αυτός, το δόλωμα εκεί μεγάλο». Αλλά ο Κύριος λέει, «Δεν θα γίνω όπως εσύ». Φίλε, βλέπουμε, αδερφή, καρδιά, το παράδειγμα του Κυρίου. Αλήθεια τώρα σου λέω, όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι εναντίον σου, ξέρεις ότι θα σε προδώσει. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί. Και έχεις μια τέτοια καρδιά, πώς θα νιώσει ο άλλος? Έχεις νικήσει το κακό με το αγαθό, ναι ή όχι? Το έχεις νικήσει. Είναι μια μαχαιριά πολύ δυνατή. Η μαχαιριά που έδωσε ο Πέτρος και έκοψε το αυτί του Μάλκου ήταν μια κακή μαχαιριά. Ήταν μια μαχαιριά η οποία ήταν φόβος, αλλά αυτή η λέξη, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Κύριος, πιστεύω ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Ιούδα. Εύχομαι να μας δώσει ο Κύριος μια τέτοια συμπεριφορά αγιότητας, καθαρότητας, να εξαλείψουμε το κακό δια του αγαθού, αδερφοί. Αν γινόμαστε, το κακό είναι εδώ, φέρομαστε και εμείς με τον ίδιο τρόπο ανεβαίνει και το κακό ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει, πού θα φτάσει το κακό? Πρέπει να αρχίσουμε να νικάμε το κακό δια του αγαθού για να διώξουμε κάθε δόλωμα, κάθε πειρασμό και τα έργα του σκότους. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς στο Λουκά, στο 22:48, ο δε Ιησούς είπε προς τον Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου? Του είχε πει νωρίτερα, όταν ήταν στο τραπέζι, τον ρώτησε ο Ιούδας, του λέει, Κύριε, μήπως εγώ θα σε παραδώσω? Και του λέει ο Κύριος, σύ το είπες. Σύ το είπες. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, του λέει, ο παραδίδων με. Βλέπω κάτι σε αυτά τα λόγια. Δεν πήγε ο Κύριος να του πει, ξέρεις κάτι, Ιουδά, ούτε οι μαθητές, μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Δεν προσπάθησε να αλλάξει τη βουλή του Ιούδα. Όταν είναι κάποιος σκανδαλισμένος, γιατί σκανδαλίστηκε ο Ιούδας? Σκανδαλίστηκε, λέει, γιατί δεν πούλησαν, λέει, το μύρο να το δώσουν στους φτωχούς και το έβαλαν, λέει, στο κεφάλι του Κυρίου. Και ήταν πολύ μεγάλο αυτό το σκάνδαλο, ώστε να γίνει προδότης του Κυρίου. Άμα διαβάσεις τον Μαρκό στο 14:4-10, εκεί λέει κάθε λεπτομέρεια. Ο Ιησούς αφήνει λοιπόν τον Ιούδα να κάνει τις επιλογές του. Αφήνει ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα να κάνουν τις επιλογές τους όταν ο διάβολος έρχεται με δόλο και τους πλησιάζει. Μην νομίζεις ότι θα έρθει ο Κύριος μπροστά σου την ώρα του δολώματος και θα σου πει, όχι μην το φας, αυτό δεν κάνει. Κάνεις λάθος. Η Γραφή φωνάζει. Σου λέει που είναι τα δολώματα, που είναι οι κακοτοπιές. Εσύ πρέπει να προσέξεις. Στη Γένεση, στο 3:1-4, ο φρόνιμος, λέει, όφης, έρχεται και βάζει αμφισβήτηση, την βάζει να σκεφτεί κακό και την βάζει να ζυγίσει την εντολή του Θεού, το λόγο του Θεού. Δεν βλέπουμε να έρχεται εκεί κανένας άγγελος να τη σταματάει, να της λέει, όχι, μην την κάνεις αυτή την πράξη. Δεν βλέπουμε τους μαθητές να του λένε, Ιούδα, μην το κάνεις αυτό τώρα, όχι. Οι μαθητές άκουσαν τη συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τον Ιούδα. Δεν πήγανε να τον πιάσουν από κοντά, να τον προτρέψουνε. Τι μου διδάσκει αυτό, ότι είναι όσα και να σου πούν οι άνθρωποι, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι, θα το κάνεις, τελείωσε. Είναι αποφασισμένο. Όταν έχει έρθει σκάνδαλο, όταν έχεις καταπιεί το δόλωμα του σατανά, θα το πράξεις αυτό. Θα σε τραβήξει ο εχθρός εκεί που θέλει αυτός. Ξέρετε, τα δολώματα, κάποιοι από εμάς είναι ψαράδες, τα δολώματα δολώνονται με πολύ τέχνη. Το αγκίστρι είναι πολύ μικρό, το δόλωμα μεγάλο, πολλές φορές μικρό, αναλόγως τι θες να πιάσεις. Η πετονιά, ωστόσο, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και τελικά πηγαίνει αυτός που παίρνει το δόλωμα προς αυτόν που τον έχει δολώσει. Αυτό μου λέει πάρα πολλά. Ας προσέξουμε τι δολώματα καταπίνουμε. Ας προσέξουμε ποιον ακολουθούμε. Τι μας σερβίρουνε και τι τρώμε. Δεν θα έρθει ο Κύριος ποτέ να σου πει ότι αυτό είναι δόλωμα, πρόσεξε. Μέσα στο λόγο του αναφέρεται πως ο όφης ψαρεύει. Και οφείλουμε να έχουμε γνώση. Λέει στον Ιώβ, στο 33:14, διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Ο Θεός μας έχει πει και μία και δύο φορές κάτι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είσαι αποφασισμένος να πάει να το κάνεις. Παροιμίες 4:20, γιέ μου πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίου σου εις τα λόγια μου. Για να δολώσουμε το αγκίστρι για τον άλλον είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως επίσης πολύ εύκολο είναι να καταπιούμε ένα δολωμένο αγκίστρι. Όταν κάποιος λέει, έπεσα, δεν είμαι καλά, δεν είμαι δυνατός, αυτό που προέρχεται, κάποιος του δόλωσε ένα αγκιστράκι. Κάπου πλησίασε ένας καλός ψαράς, σου πέταξε το αγκίστρι, το έφαγες εσύ, σε πιασέ και σε σέρνει τώρα. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι αγαθός, όταν έρχεται και κατοικεί μέσα μας, εντός ημών, μας μορφώνει το χαρακτήρα Του. Διαβάσαμε στον Πέτρο για τη λιδωρία, λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Λιδωρία είναι η κακολογία. Είναι η ύβρις και ο ονειδισμός. Να ονειδήσουμε, να κακολογήσουμε, να βρίσουμε κάποιον που δολώνει εναντίον μας και μας προσκαλεί να το κάνουμε. Θα το κάνουμε? Απαντήστε μου. Όχι. Ποια θα είναι η στάση μας στην προδοσία? Κοίταξα λίγο τη λέξη προδότης. Στο λεξικό λέει προδότης είναι ο εγκαταλείπων σε κατάσταση κινδύνου. Όταν δει τα σκούρα, γρήγορα φεύγει, εγκαταλείπει τη φιλία, τον αγώνα. Ξαφνικά, ενώ είμαστε όλα καλά, όμορφα, ειρήνη, βλέπεις κάποιον, ξαφανίζεται. Τι έγινε? Γιατί? Τι λέτε? Ο κόσμος έξω γνωρίζει και το λέει πολύ απλά. Όταν είναι κάτι στα κεραμίδια και κάνει νιάου νιάου, είναι μια γάτα. Πολλές φορές οι χριστιανοί λένε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ λέω, όταν βλέπω αυτές τις συμπεριφορές, ξέρω ότι έχεις καταπιεί ένα δόλωμα από το διάβολο και σε σέρνει όπου θέλει. Όταν βλέπω άτομα να απομακρύνονται από τη σκέπη του Κυρίου, ξέρω ότι ο διάβολος τους έχει δολώσει και τους τραβάει. Δόλος, λοιπόν, η κατηγορία μεταξύ αδερφών. Ποια θα είναι η στάση μας? Αν ακούσει η Εκκλησία μια κατηγορία για κάποιον, ποια θα είναι η στάση μας? Τι έκανε ο Κύριος στο παράδειγμα? Πάσχων δεν απειλεί, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Η προδοσία, αδερφοί, είναι κακό. Η απάτη είναι κακό, το ψέμα είναι κακό. Όλα αυτά ανήκουν στο κακό. Πώς θα τα νικήσουμε όλα αυτά? Δια του αγαθού. Εάν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης μέσα μας, δεν μπορούμε να τα νικήσουμε. Όταν γίνει το κακό, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο ένας δρόμος της δικαιολογίας, ο άλλος φταίει, και ο άλλος δρόμος είναι η μετάνοια. Έκανα λάθος, το έφαγα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δικαιολογία είναι το κακό και η μετάνοια είναι το αγαθό. Όταν λοιπόν μας τριμώξει ο διάβολος και μας πλανήσει, και αδερφοί, όλοι κινδυνεύουμε να πλανηθούμε. Όλοι κινδυνεύουμε, εάν δεν προσέξουμε, να απατηθούμε. Και μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι προφητικό που λέω, μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ξέρω ένα πράγμα, ότι η μετάνοιά μας, αν έχουμε καταπιεί κάτι και είμαστε αγκιστρωμένοι και μας σέρνει κάποιος από πίσω του, η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Πάω πάλι στον Πέτρο στο Α23. Πάσχων λοιπόν δεν υπήλει. Το συλλαμβάνουν. Ο Πέτρος λοιπόν παίρνει το μαχαίρι για να δώσει λύση. Με το να πονέσεις κάποιον δεν λύνεται το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που σηκώνει μαχαίρι είναι αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του και δεν αφήνει τον Θεό να δώσει λύσεις. Ο Ιησούς παρέδωσε τον εαυτό του, λέει, στον κρίνοντα δικαίως. Δεν αμάρτησε. Δεν ευρέθη δέλος, λέει, στο στόμα αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Και παρέδωκε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είναι 5 στάσεις ζωής. Και επειδή κρίθηκε και βρέθηκε δίκαιος, μπόρεσε, λέει, να βαστάσει, όπως διαβάσαμε, τις αμαρτίες μας. Πήρε πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το ξύλο για να ζήσουμε εν δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ναι, το διακηρύττουμε ότι ο Χριστός πήρε την αμαρτία μας επάνω στο σταυρό, αλλά έδωσε επάνω στο σταυρό και το παράδειγμα πώς πρέπει να ταυτιστούμε με τη ζωή του. Τι έκανε πάνω στο σταυρό, αδερφοί? Πείτε μου, τι έκανε? Ευαγγέλιζε. Κοίταξε να σωθούν οι άνθρωποι. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Θα πρέπει να νικήσουμε το κακό δια του αγαθού. Όταν έρθει ο πειρασμός να αμαρτήσω, θα πρέπει να μείνω άγιος, επειδή αυτός είναι το παράδειγμά μου. Εάν έρθει ο δόλος, δεν θα πρέπει να τον καταπιώ. Δεν πρέπει να γίνω μέτοχος με τα λόγια της δολιότητας. Δεν μπορώ να λιδωρώ, δεν μπορώ να απειλώ όταν πάσχω. Δεν θα έρθει ο Κύριος να σου πει, ξέρεις τι, μη με προδώσεις. Θα σου πει όμως, όπως είπε στον Πέτρο, πρόσεξε γιατί θα με προδώσεις. Και ο άνθρωπος τι λέει, όχι, εγώ δεν θα σε προδώσω. Άκου τι σου λέει ο Κύριος. Πολλές φορές γίνονται κηρύγματα προφητικά. Εκείνο ήταν μια προφητεία για τον Πέτρο. Του λέει, σήμερα θα αμαρνηθείς, του λέει. Αδερφοί, δεν θα έρθει ο Κύριος να μας πει μην τον προδώσουμε ή μην τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα μας έρθει να μας πει πρέπει να πάτε στην εκκλησία ή πρέπει να κάνετε προσευχή ή πρέπει να διαβάζετε. Δεν θα το πει ο Κύριος. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν θέλεις, το κακό έρχεται και θα σου πει εγκατέλειψε τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο πολύ πνευματικός να διαβάζεις συνέχεια το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να τον νικήσεις εσύ δια του αγαθού. Πάρε το Λόγο του Θεού, διάβασε τον και νίξεις το διάβολο. Τι λέει στο 25, Α' Πέτρου 2:25. Διότι λέει υπήρχατε ως πρόβατα πλανόμενα. Η πλάνη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αδερφοί. Είναι πολύ αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλοί ζουν σε μια φαντασίωση ότι εγώ δεν θα πλανηθώ και όλοι οι άλλοι έχουν πλάνη, αλλά εγώ δεν έχω. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο δόλωμα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταπιεί, ότι αυτός είναι δίκαιος και όλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για τα κατορθώματά τους, μιλάνε για αυτό που ζουν σε μια φανταστική ζωή και όχι σε πραγματική, και η αλήθεια στη ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ζουν. Ωστόσο ο καρπός τους είναι ανύπαρκτος. Ψαλμός 34:14. Έκλεινον από το κακού και πράτε το αγαθό, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Μην κυνηγάς τα ψάρια του Θεού. Ζήτα το αγαθό και την ειρήνη. Ψαλμός 37:27. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Ακούστε, είναι μια υπόσχεση με ευλογία μακροζωίας. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Στηρίζει ο Κύριος τον άνθρωπο που μπαίνει στη διαδικασία να απορρίπτει το κακό. Κλείνει, φεύγει δεξιά και αριστερά, δεν πάει επάνω στο κακό. Ψαλμός 1:125. Αγαθοποίησον Κύριε τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αγαθοποιήσει τους αγαθούς. Ξέρετε τι ψάχνει ο Κύριος μέσα μας, αδερφοί? Αυτό το σπόρο τον αγαθό που έχει βάλει αυτός. Ψάχνει να βρει μέσα μας τον εαυτό του, το χαρακτήρα του. Όταν βλέπει ότι μέσα μας κατοικούν άλλα πράγματα, λυπάται, λέει, το Πνεύμα του Θεού. Ψαλμός 143:10. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το Πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδό ευθεία. Το αγαθό του Πνεύμα. Όταν λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι λαμβάνουμε? Το αγαθό του Πνεύμα, αδερφοί. Έρχεται δηλαδή να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί? Για να μας κάνει αγαθούς, αδερφοί. Ξέρετε κάτι? Είμαστε με τις ημέρες μας. Με τους μήνες μας, δεν ξέρω. Είμαστε, ο κόσμος έξω λέει, αυτός είναι, λέει, με το φεγγάρι. Όπως πάει το φεγγάρι, πάει και αυτός. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Χριστός μας δίνει ένα χαρακτήρα και πρέπει να είμαστε εκεί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και όλο το χρόνο. Αμήν. Τη μια μέρα, ω, γεια σου αδερφέ μου, καλοσύνες, αγάπες. Και την άλλη, θυμούς, πικρίες. Πρέπει να τον νικήσουμε αυτό το πράγμα. Η εκκλησία πρέπει να είναι γεμάτη από καλοσυνάτους και αγαθούς ανθρώπους. Και αυτοί είμαστε εμείς. Ξέρεις, δεν μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου πει με το που πας στην εκκλησία, κοίταξε, σήμερα θα είσαι αγαθός. Αυτό πρέπει να το επιλέξεις από μόνος σου. Και να διώξει τον κακό χαρακτήρα. Όταν έρχεται το δόλωμα του διαβόλου να σε πειράξει με τον ΑΒ, γιατί έγινε αυτό, είπα γιο πίσω μου, πες του Σατανά. Αγαπάω την Εκκλησία, αγαπάω το λαό του Θεού και σε νικάω δια του αγαθού. Εάν φερθούμε έτσι στο διάβολο, θα του κλείσουμε την πόρτα. Θα του χαλάσουμε το ψάρεμα, αδερφοί. Χαίρομαι όταν νικάμε, όταν είμαστε νικητές. Μετά έρχεται χαρά επάνω στην καρδιά μας. αφού νικήσουμε τον πειρασμό. Παροιμίες 14:22 λέει, δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακό. Αυτός που βουλεύεται κακό δολώνει για να ψαρεύει τα αγαθά ψάρια. Είναι πλάνος. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει αυτό το εδάφιο, αλλά είναι εδώ. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλευμένους αγαθό. Μια προφητεία έχουμε ακόμα, θα τελειώσω, στον Ισαΐα 7:14-15. Λέει εκεί για την Παρθένο που θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα υιό και το όνομα αυτού θα καλεστεί Εμμανουήλ. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Τι έκανε ο Κύριος μας? Διάλεξε να υπηρετεί το αγαθό. Έχω πάρει μια απόφαση, αδερφοί, και θέλω όποιος θέλει να την ακολουθήσει να κάνουμε σήμερα μια συμφωνία με τον Κύριο. Να ακολουθήσουμε το αγαθό. Να πούμε όχι στο κακό. Όχι στο δόλωμα του διαβόλου. Υπάρχει ένα βιβλίο, το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Το δόλωμα, λέει, του σατανά. Δεν το θυμάμαι, είναι πριν πολλά χρόνια και δεν είχα και χρόνο να κάτσω να το διαβάσω. Θα σας το σύστηνα. Καλό είναι να το διαβάσουμε. Στον Ιερεμία διακηρύττει, Ιερεμίας 5:25, για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Αλλά ούτως ο λαός έχει, λέει, καρδία στασιαστική και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν την καρδίαν αυτών, ας φοβηθόμεν τώρα, Κύριε, το Θεόν ημών, ως της δίνει βροχή, πρόημο και όψιμο εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι' ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθό. Ω, αδερφοί, ακούστε τι λέει. Όταν κλείσει ο ουρανός, όταν δεν έρθουν βροχές πρόημες και όψιμες, και ξέρει πολύ καλά η Εκκλησία ποιες είναι αυτές οι ευλογίες, είναι γιατί δεν υπάρχει το αγαθό. Θέλετε να έρθουν όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά σε όλη τη γη οι ευλογίες των προφητών και των Αποστόλων και της τελευταίας Εκκλησίας. Πρέπει να έρθει το αγαθό πνεύμα μέσα στην καρδιά των Αγίων. Αυτό είναι που θα ελκύσει τη βροχή του Κυρίου. Οι ανομίες σας, λέει, απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν ενέδρα, καθώς οστίνων βρόχια θέτουσι παγίδες συλλαμβάνουσι ανθρώπους. Οσιέ 8:3, ο Ισραήλ απέρριψε το αγαθόν, ο εχθρός θέλει καταδιώξει αυτόν. Και ένα τελευταίο εδάφιο για όλους εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε αλάνθαστοι και είμαστε υπερβολικά καλοί και είμαστε και πολύ δίκαιοι. Πλησιάζει κάποιος τον Ιησού, ήταν νέος και του λέει, τι δάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή. Ουδή προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις η ζωή, φύλαξε τα σεντολάς. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγάπησε τον πλησίο σου ως εαυτόν. Και έχεις μπει στη Βασιλεία του Θεού. Για να μπορέσουμε να μην φωνεύσουμε, να μην μιχεύσουμε, να μην κλέψουμε, να μην ψευδομαρτυρήσουμε, να έχουμε την τιμή προς τους γονείς, τους πνευματικούς και τους φυσικούς, και να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, πρέπει να αποκτήσουμε μια αγαθή καρδιά, αδερφοί. Όταν κατοικεί μέσα μας το σαράκι, αφήνουμε το σκουλίκι και τρώει την καρδιά μας. Τα αυτιά μας σφυρίζουν για τον έναν, για τον άλλον καταστάσεις. Φεύγει το αγαθό πνεύμα, αδερφοί. Και είμαστε κάτω από σκανδαλισμό. Είμαστε συνέχεια, ο διάβολος παίρνει μια πετονιά. Δεν φαίνεται η πετονιά. Είναι διάβολος, διαβάλλον. Έχει κρεμάσει κάτι, εσύ βλέπεις το δόλωμα και στο πετάει. Και κοιτάς να το αρπάξεις. Με το αγαθό διώξε κάθε δόλωμα. Διώξε από τη ζωή σου οτιδήποτε χαλάει την αγαθή σου καρδιά. Και ο Κύριος

0: Ξέρε ότι θα αποχωριστεί από τον πατέρα γιατί θα γινόταν η αμαρτία αυτός. Αλλά τι έκανε? Η αγαθή του καρδιά. Η αγαθή. Δεν άφησε να υπάρχει από την παιδική του ηλικία πονηρία μέσα του. Ήτανε πάντα στο να πράττει το θέλημα του πατέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν μάθουμε να πράττουμε το θέλημα του πατέρα, η χριστιανική μας ζωή μετά είναι εύκολη. Εάν είμαστε μία μέρα Άγιοι, τρεις μέρες αμαρτωλοί, νικάει το ένα προς τρία το αμαρτωλό, είναι πιο πολύ. Εάν είμαστε 7 ημέρες Άγιοι, και η 8η θα είναι Άγιοι, και η 9η θα είναι Άγιοι, και οι 365 μέρες θα είναι Άγιοι, και ο Ενόχ θα αρπαχτεί, λέει, και θα είναι με τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα δολώματα να πλησιάζουν τη ζωή μας, να τα καταπίνουμε. Ο διάβολος θέλει να καταπιεί, θέλει να κατασπαράξει την Εκκλησία, αδερφοί. Έρχονται ημέρες πονηρές. Έρχονται ημέρες σκότους. Ας αρχίσουμε να ζούμε με φόβο Θεού περισσότερο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ελάτε να νικήσουμε, να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα, να ξεκινήσουμε με την καθημερινότητά μας. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξπυρος, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον θήτα. Άκουε Ισραήλ, σύ διαβαίνεις σήμερον τον Ιορδάνην δια να εισέλθεις να κληρονομήσεις έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερά σου, πόλης μεγάλας και τετυχισμένας έως του ουρανού, λαών μέγαν και υψηλών το ανάστημα, ιούς των Ανακήμ, τους οποίους γνωρίζεις και οίκουσας. Τι δύναται να σταθεί έμπροσθεν το ινιόν του Ανάκ? Γνώρισον λοιπόν σήμερον ότι Κύριος ο Θεός σου είναι ο προπορευόμενος έμπροσθεν σου. Είναι πυρ καταναλίσκον. Αυτός θέλει εξολοθρεύσει αυτούς και αυτός θέλει καταστρέψει αυτούς απέμπροσθεν σου. Και θέλει εκδιώξει αυτούς και ταχαίως εξολοθρεύσει αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Αφού Κύριος ο Θεός σου εκδιώξει αυτούς απέμπροσθεν σου, μη είπεις εν την καρδία σου λέγον, δια την δικαιοσύνη μου με εισήγαγεν ο Κύριος να κληρονομήσω την γην ταύτην. Αλλά δια την ασέβεια των εθνών τούτων εκδιώκει αυτούς ο Κύριος απέμπροσθεν σου. Ουχή δια την δικαιοσύνη σου, ουδέ δια την ευθύτητα της καρδίας σου εισέρχεσαι να κληρονομήσεις την γην αυτών. Αλλά δια την ασέβεια των εθνών τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτά απέμπροσθέν σου και δια να στερεώσει των λόγων των οποίων ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Γνώρισον λοιπόν ότι Κύριος ο Θεός σου δεν συρρίδει την γην ταύτην την αγαθή να κληρονομήσεις αυτήν δια την δικαιοσύνη σου, διότι είσαι λαός σκληροτράχυλος. Εν θυμού, μη λησμονήσεις πόσον παρόργησας Κύριον τον Θεόν σου εν τη ερήμο. Αφής ημέρας εξήλθετε εκ γης Αιγύπτου, έως σου εφθάσατε εις τον τόπον τούτον, πάντοτε εστασιάσατε κατά του Κυρίου. Και εν Χορήβ παρόργησατε τον Κύριον, και εθυμώθη ο Κύριος εναντίον σας δια να σας εξολοθρεύσει. Ότε ανέβην εις το όρος δια να λάβω τας πλάκας τας λιθίνας, τας πλάκας της διαθήκης την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς. Τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, γεγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Και επ' αυτάς ήσαν γεγραμμένοι πάντες οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος προς εσάς επί του όρους εκ μέσου του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως. Και εις το τέλος των 40 ημερών και των 40 νυχτών έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, τας πλάκας της Διαθήκης. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη κατάβα ταχαίως εντεύθεν, διότι ο λαός σου τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου ηνόμησε. Ταχαίως εξέκλειναν από τη σοδού την οποίαν προσέταξα εις αυτούς. Έκαμον εις αυτούς είδωλον χιτών. Είπεν έτι ο Κύριος προς εμέ λέγον, είδον των λαών τούτων και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφες με να εξολοθρεύσω αυτούς και να εξαλείψω το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλω σε κάμι εις έθνος δυνατότερον και μεγαλύτερον παρά τούτους. Και επέστρεψα και κατέβην από του όρους, και το όρος εκέτο με πυρ, και δύο πλάκες της Διαθήκης ήσαν εις τας δύο χείρας μου. Και είδον και ειδού είχετε αμαρτήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σας, κάμνοντες εις αυτούς μόσχων χιτών. Είχετε εκκλίνει ταχαίως εκ της οδού, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς ο Κύριος. Και πιάσας τας δύο πλάκας έριψα αυτάς από τον δύο χειρών μου και συνέτριψα αυτάς έμπροσθεν τον οφθαλμό σας. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου καθώς πρώτερον 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον εξαιτίας πασών των αμαρτιών σας τας οποίας ημαρτήσατε πράττοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν. Διότι κατεφοβήθην δια των θυμών και την οργήν, με την οποία ο Κύριος ήτο θυμωμένος εναντίον σας, δια να σας εξολοθρεύσει. Αλλά ο Κύριος εισήκουσέ μου και ταύτην την φοράν, και ήτο ο Κύριος θυμωμένος σφόδρα κατά του Αρών, δια να εξολοθρεύσει αυτόν. Και εδεήθην και υπέρ του Αρών εν το καιρό εκείνο. Και έλαβον την αμαρτία σας, των μόσχων των οποίων εκάμετε, και κατέκαυσα αυτόν εν πυρή, και συνέτριψα αυτόν, και κατελέπτηνα αυτόν, έως σου έγινε λεπτόν ως σκόνη. Και έριψα την σκόνη τούτου εις τον χήμαρον, τον καταβαίνοντα από του όρους. Και εν ταβερά, και εν μασά, και εν κυβρόθ ατάβα, παροργήσατε τον Κύριον. Και ότε ο Κύριος σας απέστειλεν από Κάδης Βαρνή, λέγον, «Ανάβητε και κληρονομήσατε την γην την οποίαν έδωκα εις εσάς, τότε εσείς εστασιάσατε εναντίον της προσταγής Κυρίου του Θεού σας και δεν επιστεύσατε εις Αυτόν, ουδέ εισηκούσατε της φωνής Αυτού. Πάντοτε εστασιάσατε εναντίον του Κυρίου, αφήσατε

0: βίας αυτών, μήτε εις τας αμαρτίας αυτών. Μήπως ύπος είναι οι κάτοικοι της γης, εκ της οποίας εξήγαγες ημάς, επειδή ο Κύριος δεν είναι δυνατό να εισαγάγει αυτούς εις την γη την οποίαν υπεσχέθη προς αυτούς, και επειδή εμείς οι αυτούς εξήγαγεν αυτούς για να φωνεύσει αυτούς εν διαιρήμο. Αλλούτι είναι λαό σου και κληρονομία σου, τους οποίους εξήγαγες με την δύναμή σου την μεγάλην και με τον βραχίωνά σου τον εξυπλωμένο.
1: Παροιμίε. Κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Καλύτερον ξηρών ψωμίων και ειρήνη μεταυτού, παρά οίκον πλήρη θυμάτων μεταέριδος. Ο φρόνιμος υπηρέτης θέλει εξουσιάζει επί ιού εσχήνης και θέλει συμμοιραστεί την κληρονομία μεταξύ αδελφών. Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος των χρυσών, ο δε Κύριος τας καρδίας. Ο κακοποιός υπακούει εις τα άνομα χείλη. Ο ψεύστης δίδει ακρόασιν εις την κακήν γλώσσαν. Ως της περιγελά των πτωχών, ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Ως της χέρι εις συμφοράς, δεν θέλει μείνει ατιμόρυτος. Τέκνα τέκνων είναι ο στέφανος των γερόντων, και η δόξα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Χείλη υπεροχής δεν αρμόζουσιν εις τον άφρονα, πολύ ο λιγότερον χείλη ψεύδους εις τον άρχοντα. Το δώρον είναι ως λίθος πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του δωροδοκουμένου, όπου τούτο εμφανιστεί κατορθώνει. Ως της κρύπτη παράβασιν ζητεί φιλίαν, αλλώς της επαναλέγει το πράγμα, χωρίζει τους στενοτέρους φίλους. Περισσότερον τύπτει ο έλεγχος των φρόνιμων, παρά εκατόν μαστιγώσει στον άφρονα. Ο κακός ζητεί μόνον στάσεις, δια τούτο άγγελος σκληρός θέλει πεμφθεί κατά αυτού. Ας απαντήσει τον άνθρωπον άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής, και ουχή άφρον εν τιμωρία αυτού. Ως της αποδίδει κακόν αντί καλού, κακόν δεν θέλει αναχωρήσει από του οίκου αυτού. Ως της αρχίζει φιλονικίαν, είναι ως ο εκφράτων ύδατα. Όθεν παύσον από της φιλονικίας πριν εξαφθεί. Ο δικαιώνων τον ασεβεί και ο καταδικάζων των δίκαιων, αμφότεροι είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Τι χρησιμεύουσι τα χρήματα εις την χείρα του άφρονος, δια να αγοράσει σοφίαν, αφού δεν έχει γνώσιν. Εν παντή καιρό αγαπά ο φίλος και ο αδελφός γεννάται δια καιρών ανάγκης. Άνθρωπος εν δεείς φρενών δίδει χείρα και εγγυάται δια των φίλων αυτού. Ο αγαπών έρηδας αγαπά αμαρτήματα. Ο υπεριψώνων την πύλην αυτού ζητεί όλεθρον. Ο σκολιός την καρδίαν δεν ευρίσκει καλόν και ο διεστραμμένος την γλώσσαν αυτού πίπτει η συμφοράν. Ως της γεννά άφρονα, γεννά αυτόν διαλείπειν αυτού και ο πατήρ του ανοήτου δεν απολαμβάνει χαράν. Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικών. Το δε κατατεθλιμμένον πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Ο ασεβής δέχεται δώρον από του κόλπου για να διαστρέψει τα σοδούς της κρίσεως. Επί του προσώπου του συνετού είναι σοφία. Αλλοί οφθαλμοί του άφρονος βλέπουσιν εις τα άκρα της γης. Ο άφρονιός είναι βαρυθυμία εις τον πατέρα αυτού και πικρία εις την γεννήσα σαν αυτόν. Δεν είναι ποτέ καλόν να επιβάλλεται ποινή εις τον δίκαιον, να επιβουλεύει τέτη στους άρχοντας δια την ευθύτητα αυτών. Ο κρατών τους λόγους αυτού είναι γνωστικός. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός. Και ο κλείον τα χείλη αυτού συνετός.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16. Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λίστραν, και ειδού ήτο εκεί μαθητής τη ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικός την ως Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ώστις είχε καλήν μαρτυρίαν υπό τον εν Λίστρης και εικονίου αδελφών. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος να εξέλθει με θεαυτού, και λαβών αυτόν περιέτεμε, για τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέραν αυτού ότι ήτο Έλλην. Ως δε διήρχοντα τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσει τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούτου

0: εις την πίστην και υυξάνανται των αριθμών καθημέραν, διελθώντες δε την Φρυγίαν και την γήν της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσιν τον λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και εδοκίμαζον να υπάγωσιν προς την Βυθινίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Περάσοντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα εφάνει διανυκτώσεις των Παύλων, αν ήρθει εις Μακεδόν ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον «Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμε να υπάγομεν στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψαντες λοιπόν από τη Τροάδος, επεράσαμεν κατευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολην και εκείθεν εις Φιλίππους, ήδη είναι πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, αποικία ρωμαϊκή, και διατρίβομεν εν την πόλη ταύτη ημέρα στηνάς. Και τη ημέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίων του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή και καθίσαντες ελαλούμεν προς τα εκεί συνελθούσας γυναίκας. Και γινή της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας, εκπόλεως θεατήρων σεβωμένη των θεών οίκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν, δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε ευαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, «Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστής των Κύριων, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε, και μας εβίασεν. Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος, ήδη εισέδιδε πολύ κέρδος εις τους Κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ή την εσκυρίτουση προς ημάς όντων σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, προστάζωσε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής, και εξήλθε την αυτήν ώραν. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσοντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλη ημών Ιουδαίοι όντρες και διδάσκουσιν έθιμα τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένο να παραδεχόμεθα, μηδέν απράτομεν Ρωμαίοι όντες. Και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτόν τα αιμάτια, προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Ως τις λαβών τι αυτήν παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθείς ηνύχθησαν πάσε εθύρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, έστειρε μάχεραν και έμελε να θανατώσει εαυτόν νομίζουν ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον «Μη πράξεις μηδέν κακόν εις εαυτόν, διότι πάντες είμαι εδώ». Ζητήσας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Οι δε είπων «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθεί σύ και ο οίκος σου». Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντα στους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσε τα σπληγάς αυτών και ευαπτίστη ευθύς αυτός και πάντες ή αυτού. Και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και φράνθη πανική, πιστεύσας εις τον Θεόν. Αφού δε έγιναν ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους δραπδούχους λέγοντες «Απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους». Και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε τους λόγους τούτους προς τον Παύλον λέγον «Ότι οι στρατηγοί έστειλαν για να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγεται εν ειρήνη». Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς «Αφού έδιραν ημάς δημοσία χωρίς να καταδικαστόμεν ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλουσι κρυφίως. Ουχή βεβαίως. Αλλά αυτή εσέλθωσι και ας μας εκβάλλωσιν». Ανήγγειλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και αφού εξέβαλον παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγονοι στον οίκον της Λυδίας και ειδώντας τους αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Διοδέθσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά την συνήθειάν του, ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται με ταυτόν από των γραφών, εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς, τον οποίον εγώ σας κηρύττω. Και τίνες εξ αυτών επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σύλλα, και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος, και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Φθονίσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι, και λαβώντες με θεαυτόν κακούστινας ανθρώπους εκ των Χιδαίων, και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλην, και εφορμήσαντες εις την οικίαν του Ιάσονος, εζήτουν αυτούς να φέρωσιν εις τον Δήμον. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άς αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες, ότι οι αναστατώσαντες την οικουμένην, ούτι ήλθον και εδώ, τους οποίους υπεδέχθη ο Ιάσον, και πάντες ούτι πράττουσιν εναντίον των προσταγμάτων του Κέσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος, ο Ιησούς. Ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Και λαβώντες εγγύησιν παρά του Ιάσονος και των λοιπών, απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδελφοί ευθύς δια της νυχτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν, ή την εσελθόντες υπήγον στην συναγωγήν των Ιουδαίων. Ούτι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, διότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθημέραν τας γραφάς, αν ούτως έχωσι ταύτα. Πολλοί μεν λοιπόν εξ αυτών επίστευσαν, και εκ των επισήμων Ελληνίδων γυναικών και εκ των ανδρών ούκο λίγοι. Ως δε έμαθον οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία εκηρύχθη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και ετάρατον τους όχλους. Και ευθύς τότε οι αδελφοί εξαπέστειλαν τον Παύλο να υπάγει ως εις την θάλασσαν, ο Σύλλας δε και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλον έφεραν αυτόν έως Αθηνών. Και αφού έλαβαν παραγγελίαν προς τον Σύλλαν και Τιμόθεον να έλθεσι προς αυτόν όσον τάχιστα, ανεχώρησαν. Ενώ δε περιέμεναν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό επειδή έβλεπε την πόλην γέμουσαν ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκάστην ημέραν μετά των τυχόντων. Τινές δε των Επικουρίων και Στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετά αυτού. Και ημέν έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει, ή δε, ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυτε προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάστασιν. Και επιάσαντες αυτόν, έφεραν εις τον Άριον Πάγων, λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τι αυτή η νέα διδαχή ή τη κηρύτεται υπό σου. Διότι φέρεις εις τας ακουάς ημών παράδοξα τινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν οι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν αλλών υφκέρουν, παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση την νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητες ναείς. Ουδέ λατρεύετε υποχειρών ανθρώπων, ως έχων χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, για να κατοικώσιν εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, για να ζητώσουν τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρον ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισεν ημέραν ενήμελη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, δια ανδρός τον οποίον διόρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ή δε είπων, περί τούτου θέλομεν σε ακούσει πάλιν. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες προσεκολύθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήταν και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτών. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18. Μετά δε ταύτα, αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον, και ευρών την Άν Ιουδαίων ονόματι Ακύλαν, γεγεννημένων εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από της Ιταλίας, και πρίσκυλαν την γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσωσι πάντες οι Ιουδαίοι εκ της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς, και επειδή ήτο ομότεχνος, έμενε παρά αυτής και εργάζεται, διότι ήσαν σκηνοποιεί την τέχνην. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον, και έπιθεν Ιουδαίους και Έλληνας. Ότε δε κατέβησαν από της Μακεδονίας ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφίγγετο κατά το πνεύμα, διαμαρτυρώμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιούντο και ευλασφήμουν, εκτινάξα στα ημάτια αυτού, είπε προς αυτούς: «Το αίμα σας επί την κεφαλήν σας, εγώ είμαι καθαρός, από τον ίν θολοϋπάγει στα έθνη». Και μετά βάσε κήθεν ήλθε εις την οικίαν την έως ονομαζομένου Υιούς του, ώστις εσέβεται των Θεών, του οποίου η οικία συνήχετο με την συναγωγήν. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος, επίστευσεν εις τον Κύριον μεθόλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και ευαπτίζοντο. Και ο Κύριος είπεν ενικτή προς τον Παύλον διοράματος: «Μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει η χείρα επί σε για να σε κακοποιήσει, διότι έχω ο λαόν πολλήν εν τη πόλη ταύτη». Και εκάθισεν εκεί εν έτος και μήνα σεξ, διδάσκων μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Ότε δε ο Γαλλίων ήτο ανθύπατος εις Αχαΐας, οι Ιουδαίοι ασηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν εις το δικαστήριον, λέγοντες ότι ούτως πείθει τους ανθρώπους να λατρέμπουσι τον Θεόν παρά τον νόμον. Και ότε έμελεν ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους: «Εάν μεν ήτο οτι αδίκημα ή ραδιούργημα πονηρών, ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελον σας υποφέρει. Εάν δε είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω». Και επιδίωξεν αυτούς από το δικαστηρίου, πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες σωσθένην των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου, και παντελώς δεν έμελεν των Γαλλίων απερί τούτων. Ο δε Παύλος, αφού προσέμεινεν έτη ημέρας ικανάς, αποχαιρετήσας τους αδελφούς, εξέπλευσε εις την Συρίαν, και μετ' αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε την κεφαλήν εν Κεχρεές, διότι είχεν ευχήν, και κατήντησεν εις Έφεσον, και εφήκεν εκείνους αυτού, αυτός δε εις ελθόν εις τη συναγωγήν, συνδιελέχθη μετά των Ιουδαίων, και παρακαλούμενος υπ' αυτό να μείνει πλειότερων καιρών παρά αυτής, δεν συγκατένευσεν, αλλά απεχαιρέτησεν αυτούς, υπόν: «Πρέπει εξάπαντος να κάμω την ερχομένη εορτήν εις Ιεροσόλυμα. Θέλω δε επιστρέψει πάλιν προς εσάς του Θεού θέλοντος». Και απέπλευσεν από της Εφέσου, και από βάσης Κεσάριαν, ανέβη εις Ιερουσαλήμ και χαιρετήσα στην εκκλησίαν, κατέβη εις Αντιόχιαν. Και διατρίψας καιρόν τεινά, εξήλθε και διήρχετο κατά σειράν την γην της Γαλατίας και την Φρυγίαν, επιστηρίζον πάντα στους μαθητάς. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, Ανήρ Λόγιος, κατρίνησεν εις Έφεσον, ώστις ήτο δυνατός εκ τες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, και ζέων κατά το πνεύμα. Ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γίνωσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισεν ελαλή με τα παρησίας εν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει εις την Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθώσουν αυτόν, ώστις ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Είμαστε σήμερα στο τρίτο μέρος και τελευταίο που έχει να κάνει με το εδάφιο που είπαμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε ως εις τον Κύριο. Αμήν. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη να καταλάβουμε τι είναι να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μιλήσαμε στην αρχή για την πρόσκληση και ελπίζω αυτό να έχει περάσει μέσα μας, να έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα, όπως λέει μέσα λόγος του Κυρίου, της προσκλήσεώς μας. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας καλεί για πράγματα που δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι εφήμερα, δεν έχουν να κάνουν με εδώ τη γη, αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι ουράνια, που είναι αιώνια. Να κατανοήσουμε ότι όπως ο Κύριος νίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο να νικήσουμε και εμείς και να καθίσουμε στο θρόνο. Και αυτή η πρόσκληση, αν δεν είναι τιμιότερη πρόσκληση, αδερφοί, η πιο μεγάλη πρόσκληση, τι άλλο μπορεί να είναι. Αμήν. Και ο Κύριος την κάνει σε εμάς αυτή την πρόσκληση. Μετά βλέπουμε πάλι μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να γίνουμε σαν δούλοι που είμαστε έτσι κι αλλιώς δούλοι, αλλά είδαμε το παράδειγμα του Κυρίου μας που είναι το ανώτερο παράδειγμα, που αν και υπήρξε ίσα με το Θεό, παρόλα αυτά μας λέει ο λόγος μέσα ότι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε, πήρε μορφή δούλου και μας υπηρέτησε μέχρι τέλος και λέει μας υπηρέτησε μέχρι θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Και βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε την υπακοή. Και μιλήσαμε τόσο πολύ για την υπακοή στο να υπακούμε το Θεό και αυτό είναι κάπως εύκολο σαν κήρυγμα. Αλλά το σημερινό κήρυγμα είναι δύσκολο γιατί για μένα είναι δύσκολο γιατί έχει να κάνει με την υπακοή σε ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό φτάνουμε όσοι στον Κύριο. Και θέλω να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, για να εργαστούμε σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μας καλεί. Είχαμε πει σαν τα τελευταία εδάφια ότι και είδαμε από το παράδειγμα του Σαμουήλ που σήμερα πάλι τον έχουμε σαν παράδειγμα ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να διατάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε δούλοι του, είμαστε υπηρέτες του και αυτό που ακούμε από τον Κύριο πρέπει να το εργαζόμαστε με όλη μας τη ψυχή, με όλη μας την καρδιά και θα λάβουμε την ανταμοιβή μας από τον ίδιο τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος στο σημερινό κήρυγμα μας λέει από την Α' Πέτρου, που νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το εδάφιο αυτό στα τελευταία εδάφια ήταν στην Α' Πέτρου στο 2 κεφάλαιο και 13 εδάφια. Λέει υποταχθείτε λοιπόν εις πάσα ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Μας λέει πάλι ότι να υποταχτούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Για τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπόμενους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινο δε αγαθοποιών. Διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Λέει αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να υποταχθούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο λέει αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία σε άνθρωπους που είναι άφρονες. Και μάλιστα να το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Και να μην έχουμε λέει την ελευθερία σαν επικάλυμα της κακίας, αλλά σαν δούλοι τίνος του Θεού. Πάντες λέει τιμήσετε και μιλάει ιδιαίτερα για τα αδέρφια, λέει την αδερφότητα αγαπάτε, τον Θεό να φοβάστε, τον βασιλέα να τιμάτε. Βλέπετε ο Κύριος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Αμήν. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που υποτάξαν τον εαυτό τους κάτω από κάθε ανθρώπινη διάταξη, κάτω από βασιλείς, κάτω από άρχοντες. Και αν σήμερα εμείς λέμε πως η δική μας βασιλείς είναι διεστραμμένη, είναι κακή είναι οτιδήποτε. Φανταστείτε τον καιρό του Δανίλ. Έχουμε φέρει παραδείγματα. Εκεί η βασιλής δεν ήταν για αστεία. Αμήν. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορα να μαζεύει όλους τους επιστήμονες που ήταν εκεί πέρα και να τους λέει, πείτε μου το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του όνειρου. Είδα αλλιώς τι γίνεται. Σφαγή. Κάτω από αυτούς ήταν ο Δανιήλ, τους βασιλείς. Αμήν. Σε μια σειρά από βασιλείς. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τον τρόπο που ο Δανιήλ συμπεριφερόταν. Σήμερα βέβαια δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να μπαίνει ενάντια στην πίστη μας, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να μην υπακούσουμε. Αμήν. Όπως και ο Δανιήλ όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσει εκεί, αντιστάθηκε. Δεν υπάρχει παταγή εκεί. Βλέπετε, έχουμε έναν μεγαλύτερο βασιλιά. Αμήν. Δεν ανήκουμε στους βασιλείς αυτής της γης. Αλλά όσα έχουν δικαίωμα, ο Κύριος λέει να συμπεριφερόμαστε σαν υπηρέτες, σαν δούλοι. Από εκεί και πέρα η υπακοή μας είναι στο μεγαλύτερο βασιλιά μας. Και αυτό που λέω τώρα έχει να κάνει και με το επόμενο, γιατί το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα έχει να κάνει με την Εκκλησία. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να κηρύξω για τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους, θα πάμε στο 13 και 17 εδάφιο. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο, για να κάνω σιτό τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Τι σημαίνει η λέξη προϊστώτας? Είναι αυτός που στέκεται πριν από σένα. Αμήν. Τον έβαλε ο Κύριος υπεύθυνο για την ψυχή σου, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σηκώνει ανθρώπους για να είναι υπεύθυνοι για την ψυχή άλλων ανθρώπων. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί, λέει, αγρυπνάνε με για τις ψυχές μας. Και μην φανταστείτε ότι ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω, κοιμάμαι και καλά μάλιστα. Δεν μιλάει για τέτοια αγρύπνια, αδερφοί. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για μια πνευματική αγρύπνια. Αμήν. Είσαι εκεί σαν ένα ραντάρ που προσέχει να μην πειραχτεί μια ψυχή, να μην γίνει κάτι για αυτή τη ψυχή, μην την πειράξει κάποιος άλλος αυτή τη ψυχή. Μην τύχω και ακούσει κάποια διδασκαλία ψεύτικη και φάει από αυτό και μετά χαθεί η ψυχή του. Αλλιώς δεν θα με λέγανε ή δεν θα με έλεγε ο Κύριος, δεν θα μου έδινε ο Κύριος την τιμή σε παρένθεση να λέγομαι ποιμένας. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Ότι έχει πρόβατα και τα προσέχει, βλέπει που θα φάνε, πώς θα φάνε, αν ήπιανε. Λέει μέσα ο λόγος ότι πρέπει να προσέχω καλά τι συμβαίνει μέσα στο ποιμνίο μου. Πώς πηγάνε τα πρόβατα? Σε έχει λοιπόν ο Κύριος υπεύθυνο κάπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, προφανώς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία και έχει περάσει προφανώς όλη η υπεύθυνη μέσα στην Εκκλησία, είτε ανήκει κάποιος και είναι υπεύθυνος μέσα σε μία ομάδα, σε ένα γκρουπ μέσα στην Εκκλησία είτε όχι, καταλαβαίνει αυτό που μιλάμε αυτή την ώρα, που κηρύττουμε αυτή την ώρα. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί υπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. Ξέρω ότι μία μέρα, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το επιθυμήσει κάποιος άλλος ή να μου το διδάξει ή να μου το κηρύξει κάποιος. Ξέρω ότι μία μέρα θα πάω να αποδώσω λόγο. Όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο. Αμήν. Εγώ δεν φτάνει που θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, θα δώσω λόγο και για άλλους. Ανάλογα που σε βάζει ο Κύριος, ανάλογα το βάρος που σου δίνει ο Κύριος, θα σου ζητήσει και λόγο. Αμήν. και λέει ότι αγρυπνούν για τις ψυχές, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στο Θεό και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Και λέει να πείθεσαι για να μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος με τα χαράς και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Το να πείθεσαι λοιπόν είναι καλό για σένα. Και πάλι μιλάμε για τι πράγματα πνευματικά, θα μιλήσουμε μετά. Δεν είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για όλα τα προβλήματα. Είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για πνευματικά πράγματα. Και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό. Και λέει μη στενάζοντες. Τι σημαίνει η λέξη στενάζω? Έχετε στενάξει πολλές φορές? Αν τη δούμε λίγο τη λέξη στο λεξικό, είναι από το στένο και το άζω. Το άζω είναι σαν να πολλαπλασιάζει, σαν να δίνει έναν υπερμεγεθυντικό βαθμό στο στένο. Και σημαίνει ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Ταλαιπωρούμε. Βρίσκομαι κάτω από έντονη στεναχώρια. Βογκώ, οδύρωμαι, θρηνώ. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ακούει και ξέρω ότι αυτό δεν είναι για το καλό του, εγώ τι κάνω μέσα μου? Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Όταν βλέπω ότι πειράζεται μία ψυχή μέσα στην εκκλησία, αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο πνευματικά για αυτόν, πώς λέτε να νιώθω? Τι λέτε ότι νιώθω μέσα μου? Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν ακούει, τι μπορώ να του προσφέρω, τι μπορώ να κάνω? Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο? Και μόλις βλέπεις ποιος είναι τώρα με το κινητό, τι κάνεις? Τι κάνετε? Πάλι αυτός, Θεέ μου. Και δεν έχει καμία διάθεση να ακούει. Βάζει την ανοιχτή ακρόαση και το μόνο που κάνει είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μα αδερφέ, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αδερφέ, μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ πολλές φορές να ορθώσω μία λέξη. Πολλές φορές λένε ο αδερφός μου είπε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Πιστέψτε με. Σου μιλάει τόσο πολύ ο άλλος που κάποια στιγμή λες κάν το παιδάκι μου να ησυχάσεις. Και μετά λέει ο Μανώλης μου είπε να το κάνω. Αφού με σάλισες. Αφού δεν ακούς. Δεν έχεις αυτιά να ακούσεις πνευματικά. Δεν είναι ανοιχτά τα πνευματικά σου αυτιά για να ακούσεις. Τι θα σου πω? Ο Θεός τι θα σου πει? Θέλω την κληρονομιά μου, παπά. Θέλω να φύγω. Μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει. Όπως ο γιος μου. Μπορώ να τον κρατήσω? Μπορώ? Όχι. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Αμήν. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Μετά στεναχωριέσαι, λες, δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοίξει τα πνευματικά του αυτιά, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, τι κάνει, τι ακούει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στενάζω. Όπως ο Απόστολος Παύλος προφανώς τι έκανε, σε τέτοιες περιπτώσεις τι έκανε. Στέναζε. Πω Θεέ μου, δώσ' το αυτιά να ακούσει αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξε οι Γαλάτες, τι γίνεται με αυτούς, ποιος τους βάσκανε, πώς μέσα από το πνεύμα του Κυρίου ξαναμπήκανε μέσα από αυτό το πνεύμα της ελευθερίας σε πνεύμα δουλείας. Τι τους μάγεψε? Μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά του Απόστολου Παύλου. Ένας ποιμένας ενδιαφέρεται, ένας καλός ποιμένας, δεν θέλω να πω για μένα, ενδιαφέρεται τα πρόβατά του να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Κυρίου, όποιο κόστος και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω μία συμβουλή που να είναι ενάντια στο λόγο του Κυρίου. Δεν σε οδηγώ σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικές μου ιδέες, δεν έχω δικές μου αντιλήψεις, δεν έχω δικά μου όνειρα. Τα έχω πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα. Ο μόνος στόχος μου είναι να δω την εκκλησία του Κυρίου να τρέχει, την ύφη να ντύνεται, να ετοιμάζεται. Δεν έχω άλλο στόχο. Αμήν. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλο στόχο όλοι μας. Θα φέρουμε λίγο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και θα φέρουμε σαν ένα πρώτο παράδειγμα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μεγάλη τιμή, ε! Είχε πρόσκληση. Το γάδαρό του έψαχνε ο άνθρωπος. Και ο Κύριος, ενώ έψαχνε το γάδαρό του αυτός, ο Κύριος τον έψαχνε για να τον κάνει βασιλιά. Δεν είναι θαυμάσιο? Πάρα πολλοί είμαστε σε άλλη συχνότητα αλλού και ο Κύριος βλέπει μέσα μας ότι υπάρχει μια βασιλικότητα, υπάρχει ένα πνεύμα που μπορεί ο Κύριος να μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έθνος Άγιο. Τον ψάχνει ο Κύριος με τον Σαμουήλ, ε? Ο Σαμουήλ ακούει τη φωνή του Κύριου και τον χρεί, τον έκρισε βασιλιά και πάει και του λέει ότι οι Φιλιστέοι θα έρθουν, ήρθαν μάλλον εναντίον του Ισραήλ, και από ό,τι μας γράφει η Γραφή, ο Σαούλ είχε 2.000 στρατιώτες και άλλους 1.000, είχε 3.000 κοντά στρατό είχε ο Σαούλ. Και από την άλλη μεριά παραταχθήκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του με 30.000 άμαξες, λέει, και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι, λέει, στα άκρα της θαλάσσης, πλήθος μέγα. Φανταστείτε λοιπόν την καρδιά εκεί πέρα του Σαούλ, αλλά και την καρδιά ολόκληρη του λαού. Να βλέπεις, εμείς είμαστε 3.000 και απέναντί μας ο εχθρός να είναι δεκαπλάσιος, 30 και τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Ο Σαμουήλ τι του είχε πει? Του είχε πει ότι θα με περιμένεις να κάνω θυσία και μετά να ξεκινήσουμε μέσα τη μάχη. Αμήν. Αυτή, θα έλεγα, η οδηγία από ποιον ήτανε? Από το Θεό ή από το Σαμουήλ? Από το Θεό. Μπορεί ο Σαμουήλ να μην την άκουσε από το Θεό, αλλά την ήξερε μέσα από το λόγο. Είναι έτσι? Μπορούσε ένας βασιλιάς να κάνει θυσία? Για έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Και του λέει, κοίτα, άκου να σου πω, θα περιμένεις μέχρι να έρθω. Όμως, λέει, ο λαός Ισραήλ, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ήτανε σε αμηχανία. Είχε μικροψυχήσει και αυτά τα έβλεπε ο Σαούλ. Άλλοι ανθρώποι, λέει, κρυβόντουσαν μέσα στις σπηλιές. Γινόταν ένα χάος. Άλλοι σε πυκνόφυτα, λέει, φυτά μέσα ο λόγος του Κυρίου. Άλλοι σε βράχια, άλλοι σε οχυρά μέρη, άλλοι μέσα στους λάκους. Φανταστείτε το λαό Ισραήλ τώρα, ε? Καμία σχέση με το σημερινό. Και τι γινότανε? Άλλοι μέσα στα φυτά, άλλοι μέσα στους λάκους, άλλοι όπου βρίσκανε, βράχια, οχυρά, μέρη, παντού ήταν κρυμμένοι οι Ισραηλίτες, φοβισμένοι από τον υπόλοιπο λαό. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο Σαούλ, τι σκέφτηκε? Φεύγουν οι άνθρωποι. Εξαφανίζονται. Δηλαδή, αν είχα 3.000 στρατό, τώρα να μείνω και με 200, 300. Έχουν αρχίσει και φεύγουν όλοι. Εξαφανίζονται. Είναι λοιπόν λογικό να κάθομαι εγώ να περιμένω το Σαμουήλ να έρθει? Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι έπρεπε να κάνει 7 μέρες για να έρθει. Συγκρατήστε τα αυτά. Και άργησε να έρθει. Περάσαν οι 7 μέρες που του είπε, περίμενε μέχρι τις 7 μέρες που του είπε και αργούσε να έρθει. Πού είναι ο Σαμουήλ, ο στρατός φεύγει. Φέρτε εδώ τα πρόβατα, φέρτε εδώ τα μοσχάρια, φέρτε εδώ να κάνουμε θυσία. Τι λέτε, μοιάζει λογικό? Μοιάζει. Ο κόσμος φεύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Να κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Δεν ακούγεται άσχημο, όμορφο είναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και να μπούμε μέσα στη μάχη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος απαιτεί το στράτευμά του να έχει τι? Υπακοή. Λέει στην Α' Σαμουήλ στο 13 και 8 εδάφιο, το περιγράφει αυτό. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα, ακούστε τις λέξεις, με τον διορισμένο καιρό. 7 μέρες ήταν ο διορισμένος καιρός. Κρατήστε τις λέξεις. Αλλά ο Σαμουήλ δεν έρχονταν στα Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά. Και όσο τελείωσε προσφέρουν το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή, ο Σαμουήλ άργησε λίγο. Αμήν. Με το που τελείωσε το ολοκαύτωμα, νάτος και ο Σαμουήλ. Και εξήλθε ο Σαούλ συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Όλος χαρά, α, ήρθε και ο Σαμουήλ. Ωραία, όλα καλά πάνε. Και ο Σαμουήλ άστραψε και βρόντιξε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Τι έκανες, άνθρωπέ μου? Και λέει, και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζονται από μου και εσύ δεν ήλθες τη διορισμένη ημέρα, οι δε φιλιστέοι συνεθρίζονται εις μιχμάς. Για τούτο είπα, τώρα θέλουν σε καταβεί φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Συ έπραξες αφρόνος. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ ως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτεί. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτό άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί το λαό αυτού, επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε είσαι ο Κύριος». Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που μπορεί να έκανε ο Σαούλ στη λογική και στα μάτια του Σαούλ, σαν άνθρωπος που ήταν σαρκικός, φαινόταν καλό. Όμως ο Κύριος τι είπε? Δεν εφύλαξες μέσα από το στόμα του Σαμουήλ, δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εισέ. Ποιος το πρόσταξε? Ποιος το πρόσταξε, αδερφοί? Ο Κύριος το πρόσταξε. Αμήν. Ο Κύριος μας δίνει οράσεις για το πώς να πρέπει να προχωρήσουμε σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Πώς θέλει ο Κύριος να είμαστε? Ένα σώμα. Να έχουμε μία κοινή όραση. Αμήν. Και προφανώς ο Κύριος για να το πετύχει αυτό, πού θα δώσει την όραση? Για πείτε μου. Πού θα δώσει ο Κύριος? Στον ποιμένα. Αμήν. Και όσοι έχουν την ίδια καρδιά με τον ποιμένα, θα δουν και αυτή η όραση. Θα έρθει η μαρτυρία μέσα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μέσα σε μια πνευματική μάχη και πρέπει να δούμε τους πνευματικούς νόμους ώστε να συντρίψουμε τον εχθρό. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλαπλάσιός μας. Μη φοβάσαι. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο να κάνει νευρικές κινήσεις, ανθρώπινες κινήσεις. Να συμπεριφέρεται με ανθρώπινους τρόπους. Μα κοίτα εδώ, τι γίνεται? Χάνουμε ψυχές, φεύγουνε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτά. Αμήν. Δεν έχει ο Κύριος ανάγκη από αυτούς που κρύβονται στις σπηλιές. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που κρύβονται σε οχυρά. Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που κρύβονται πίσω από πυκνόφυτα. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από ανθρώπους που έχουν φόβο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που αντιδρούν σε υψηλές θέσεις με δικούς τους τρόπους. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Κυρίου με δικό μου τρόπο, να πω πω δεν έρχεται αναζωπήρωση ρε παιδιά, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τη φέρουμε με το ζόρι. Έχει διορισμένο καιρό, αδερφοί. Το ξέρουμε αυτό? Έχει το καιρό της. Έχει διορισμένο καιρό για να έρθει. Τι λέτε, ο αριθμός 7 είναι τυχαίος? 7 μέρες του είπε. Πού βρισκόμαστε? Στην 7η. Και ο Κύριος λέει, μέσα θα τα διαβάσουμε μετά λίγο, τι κάνει ο Κύριος, τι κάνει σήμερα? Καθυστερεί. Και επειδή καθυστερεί ο Κύριος, εσύ τι κάνεις? Θα φέρεις εσύ αναζωπήρωση με το δικό σου τρόπο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Υπάρχει να γίνει κάτι πριν τον διορισμένο καιρό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Αυτό που έκανες θα χάσεις. Αν μπορώ να πω, θα κινήσω τη λιχνία σου. Αμήν. Ο Κύριος θέλει υπακοή. Ξέχασες από που σε μάζεψα? Θα το πεις στο επόμενο, την επόμενη φορά, γιατί ο Κύριος του δίνει μια και μια άλλη ευκαιρία. Του ξαναδίνει την ευκαιρία. Και στην επόμενη περίπτωση του λέει, ξέρεις κάτι, Σαούλ, πήγαινε να τιμωρήσεις τους Αμαλικίτες. Δεν θα αφήσεις κανέναν άνθρωπο. Ούτε μύγα, ούτε κουνούπι. Και ό,τι, γιατί οι Αμαλικίτες λέει, εμπόδισαν τον Ισραήλ όταν τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από την Αίγυπτο για να μπουν μέσα στη γη Κανάαν. Ήταν εμπόδιο. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, Πόσα χρόνια περάσανε? Δεν ξεχνάει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξεχνάει να ευλογεί. Δεν ξεχνάει να κρίνει. Αμήν. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Μπορεί όλοι να νομίζουν, εντάξει, βλέπεις, όλα είναι όπως πριν, τα ίδια. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον Αμαλίκ. Και χρησιμοποιεί τον Σαούλ. Και του λέει, πήγαινε. Και ό,τι από τα ζώα μαζέψεις, και όλα τα ζώα να τα σκοτώσεις, τίποτα να μην αφήσεις. Τίποτα. Και κάποια στιγμή πάει πάλι ο Σαμουήλ και τι βλέπει? Ότι εφύλαξε τον βασιλιά, δεν τον σκότωσε, τον βασιλιά ο Σαούλ των Αμαλικητών, και άκουγε και τη φωνή των ζώων. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Όχι πως δεν ήξερε ο άνθρωπος του Θεού. Και πάει πάλι και βρίσκει τον Σαούλ και του λέει, τι είναι όλα αυτά, τι γίνεται? Και λέει στο 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, είπε, λέει, δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί τον λαό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Βλέπετε, εμένα με χρησιμοποίησε ο Κύριος για να σε χρήσει βασιλέα. Τώρα λοιπόν άκου πιανού φωνή. Πιανού φωνή? Του Κυρίου, μέσα από ποιον? Μέσα από τον Σαμουήλ. Λέει, κοίτα, ο Κύριος με οδήγησε να σε κάνω βασιλιά. Σε έχρισα. Άκουσε αυτή τη φωνή που σε κάλεσε για να γίνεις τι? Βασιλιάς. Άκουσε αυτή τη φωνή. Την ακούμε, αδερφή, τη φωνή του? Την ακούμε? Να προχωρήσουμε σαν στράτευμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ είχε το δικό του ρεπερτόριο. τη δική του μουσική. Και τι του λέει? Του λέει, κοίτα, να σου πω κάτι, να στο διευκρινίσω λίγο. Σαμουήλ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ο λαός, ο Ισραήλ, αυτοί φταίνε. Το να είσαι ηγέτης και να τα ρίχνεις όλα στο λαό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Κάπου πρέπει ο ηγέτης τι να κάνει? Να σταθεί. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άμα έχουμε βασιλικό πνεύμα όλοι μας, ο Κύριος μας ζητάει να σταθούμε σε αυτά που ο Κύριος μας πιστώνει. Και λέει, κοίτα, ο λαός είδε τα πρόβατα αυτά και είτε τα πιο άχρηστα τα σκότωσε, εντάξει, δεν, αλλά τα καλύτερα τα διάλεξε για θυσία, για το Θεό του Ισραήλ, για να κάνουμε θυσία στον Θεό. Πάντα υπάρχουν, όταν υπάρχει ένας έλεγχος, όταν έρχεται ένας έλεγχος να σε ελέγξει ο Κύριος, πάντα υπάρχει πολλές φορές μια καλή τι? Τι? Δικαιολογία. Ναι, αδερφέ, αλλά δεν το έκανα με κακό κίνητρο. Για το Θεό του Ισραήλ το έκανα. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, μας έδωσε αυτιά για να ακούμε. Επειδή ξέρει ότι η καρδιά μας και η καρδιά μου και η καρδιά σας είναι σφόδρα, πατηλή και διεφθαρμένη, ο Κύριος μας έδωσε οτίο για να ακούμε. Και μας μια ζωή ο Κύριος, όταν κήρυται, όταν ήταν εις αρχή, έλεγε, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Όταν ο Κύριος σε ελέγχει σαν τον Αδάμ, δεν θα πας και θα του πεις, κοίτα, να, η Εύα φταίει. Τον έκανε βασιλιάς στον Ισραήλ και ο Σαούλ που τα ρίξε. Τι με έκανες βασιλιά σε αυτόν τον λαό, αυτός θα φταίει. Και στο κάτω-κάτω, θυσία στο Θεό τα κάνουμε όλα αυτά. Και εδώ είναι το εδάφιο αυτό που ξέρουμε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες? Μήπως νομίζεις ότι με τα καλά σου έργα, με τα ολοκαυτώματά σου και τις θυσίες σου θα τον ευχαριστήσεις? Μήπως θα μυρίσει ο Κύριος τα παϊδάκια που θα καούνε ή το μοσχαράκι και θα πει, τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή. Τον ενδιαφέρουν αυτά, τον Κύριο? Αρέσκεται σε αυτά? Εάν τα ήθελε ο Κύριος για θυσία, θα του το έλεγε. Αμήν. Καθώς εις το να υπακούομεν την φωνή του Κυρίου. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Τι περιμένει ο Κύριος? Είμαστε δούλοι, αδερφοί. Αμήν. Ο δούλος τι κάνει? Ακούει τη φωνή του Κυρίου του και υπακούει. Και ξέρετε κάτι? Είναι το συμφέρον μας.

0: Η δούλε, η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην απήθεια, είναι μέσα στην μαγεία. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι στην απήθεια, είναι μέσα στη μαγεία. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και του λέει, επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Ποιοι θέλουμε να είμαστε βασιλείς και ιερείς? Θέλουμε να είμαστε το βασίλειο ιεράτευμά του. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε και θέλουμε να κράζουμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας λέει «Ιδού εγώ». Λέει «Ιδού εγώ». Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να είμαστε βασιλείς του? Να περπατάς με ένα βασιλικό πνεύμα εδώ στη γη? Να δείτε κάτι, ότι αυτό που απλώνεται στη γη σήμερα τι είναι? Σκοτάδι. Αμήν. Είτε με την αμαρτία, με όλα αυτά που βλέπουμε, την ομοφιλοφιλία κτλ. Είτε με τους φόνους, παιδιά σκοτώνουν από τον ένα λαό, παιδιά από τον άλλο, δολοφονούν, μάχες, πολέμοι κτλ. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν τέτοιες κτηνοδίες. Ούτε τα ζώα. Είναι έτσι? Και είμαστε άνθρωποι, υποτίθεται είμαστε λογικά όντα. Και αυτό που γίνεται επάνω στο πρόσωπο της γης είναι να πέφτει απόλυτο σκοτάδι. Και αν αυτή τη στιγμή κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα γίνει εδώ μέσα? Σκότος, σκοτάδι. Έχουμε κλειστέ τις πόρτες, γίνεται ένα απόλυτο σκοτάδι. Αν ανάψει μία λάμπα, θα χαρείς? Θα υπάρχει φως? Θα πας στο φως της? Ο Κύριος μπορεί να ξεχωρίσει έτσι απλά την εκκλησία του. Έτσι απλά. Θα υπάρχει τόσο πολύ σκοτάδι που το φως που θα έχει η νύμφη του, η εκκλησία του, θα ελκύσει όλο τον κόσμο προς αυτήν. Αυτούς που διψάνε για τη δικαιοσύνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη και λέει ότι δεν ήταν αυτός το φως. Αυτός τι ήταν? Ένα λιχνάρι που είχε φως, που άνοιξε προς στιγμή μέχρι να έρθει ο Ιησούς που ήταν το απόλυτο φως. Και λέει και οι άνθρωποι πήγανε προς αυτό το λιχνάρι. Μαζευτήκανε γύρω από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης τι κήρυγμα έλεγε, αδερφοί? Ποιο ήταν το κήρυγμά του? Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Λέει, αδερφοί, ο Κύριος ότι διάλεξε, λέει, άνθρωπο κατά την καρδιά του. Το λέει, το διαβάσαμε αυτό στο Σαμουήλ στο 13 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 14 εδάφιο. Λέει, ο Κύριος, λέει, ζήτησε σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού. Και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξα σε εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όταν το είδε αυτό στο Σαούλ, τι έκανε? Άρχιζε και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά με αυτόν. Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους που να έχουν την ίδια καρδιά, για να τους χρήσει βασιλείς ιεράτευμα, να τους κάνει έθνος Άγιο. Τι λέτε, θα ήθελες εσύ σαν άντρας μία γυναίκα που να μην έχει την ίδια καρδιά με σένα και να βλέπει άλλα πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα, ή το αντίθετο? Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά μαζί με σένα? Όσο το δυνατόν γίνεται στα ανθρώπινα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος είδε ότι, ξέρετε, τον έχρισα αυτόν τον άνθρωπο και μόλις τον έχρισα και του είπα παίξε λαμινόρε, αυτός έπαιζε μη. Ήθελε να κάνει τι? Ήθελε να κάνει τα δικά του αυτός ο άνθρωπος. Πού θα βρω εγώ έναν για να μπορέσει να κάνει αυτά που εγώ θέλω? Ξέρουμε ότι βρήκε τον Ιησού. Αμήν. Όμως ο επόμενος βασιλιάς, αδερφοί, ποιος ήταν? Ο Δαβίδ. Αγαπητός. Τον έχρισε ο Κύριος με τον Σαμουήλ, τον καιρό του Δαβίδ. Ο προφήτης ήταν ο Νάθαν. Και βλέπετε και ο Δαβίδ τι ήτανε? Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα και μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος ήτανε που ο Κύριος όταν το βρήκε έψαλε ύμνους, είχε την κιθάρα του και τη λύρα τότε. Η κιθάρα ήτανε σαν και αυτό που την άρπα, σαν αυτό που βλέπουμε. Και έψαλε ο Δαβίδ με τα προβατάκια του. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, σκέπη μου είναι αγάπη του. Έβγαζε ύμνους, ψαλμούς. Ήταν ο τελευταίος της οικογένειας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ να πάει να χρήσει στο σπίτι του Ιεσέ τον επόμενο βασιλιά, και δεν του είπε ο Κύριος κάνει κάτι τέτοια όμορφα ο Κύριος, ποιον να χρήσει. Πάει ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ και τι κάνει? Βλέπει έναν ψηλό, τον πιο ψηλό εκεί αδερφό, που ήταν ο ίδιος ο Σαούλ, ψηλός. Και λέει, αφού ο Κύριος διάλεξε τον Σαούλ τότε που ήταν ψηλός, κάνα ψηλό πάλι θα θέλει. Και διαλέγει τον. Και του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο δεύτερο. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο τρίτο. Όχι, όχι, όχι. Είχε πολλά παιδιά. Τελειώνουν όλοι. Και λέει, δεν υπάρχει άλλος? Σ' όλος ο Κύριος μου λέει, όχι. Έχουμε έναν, αλλά είναι εκεί στα πρόβατα. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα παιδάκι, κοντούλης, ομορφόπαιδο, βέβαια, λέει η γραφή. Κοντούλης. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αμήν. Αυτός είναι. Βλέπετε, στο μάτι των ανθρώπων δεν μετράμε. Αμήν. Στο μάτι του Κυρίου όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς. και ο Κύριος προσπαθεί να μας κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εσάς έκλεξα. Μα Κύριε, δεν έχω σοφία. Εσένα έκλεξα. Μπορώ εγώ να σταθώ για σένα, για το λαό σου. Εσένα διάλεξα. Μα είμαι 80 χρονών, λέει ο Μωυσής. Εσένα διάλεξα. Δεν μπορώ να πάω. Εσένα διάλεξα. Σταμάτα. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Την έχουμε αυτή την πρόσκληση μέσα μας, αδερφοί. Διατήρησε τη ζωντανή. Διατήρησε τη ζωντανή. Μα ποιος ήταν ο Δαβίδ? Κάποια στιγμή εκεί που ήταν ξεκούραστος και του είπαν οι δικοί του, μην πας στη μάχη τώρα, έλα αδερφέ. Κουράζεσαι Μανώλη, μην κάνεις πολλά, σε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Κάτσε και ξεκουράσου. Και εκεί που ήταν ξεκούραστος ο Δαβίδ και έκανε τη βορτούλα του, να η Βίθ Σαβέ και έκανε τον μπανάκι της. Τάκ το μάτι του. Κούκλα είναι αυτή. Και έχει άλλες πόσες μέσα στο παλάτι. Βλέπετε, δεν πάει να έχεις όσες θέλεις. Το μάτι δεν χορταίνει. Πιστεύω ότι είχε και άλλες πανέμορφες γυναίκες εκεί μέσα, γιατί οι βασιλείς διάλεγαν όλη την αφρόκλεμα. Και παρόλο που είχε τόσες όμορφες γυναίκες, του άρεσε η γυναίκα του Ουρία, ήταν και παντρεμένη. Αχ, τι θα γίνει, πώς θα πάω μαζί της? Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος που ο Θεός τον διάλεξε. Τελικά τα κατάφερε, πήγε μαζί της. Ένας Θεός ξέρει τι δολοπλοκίες έκανε. Βασιλιάς κιόλας, δεν μπορούσε να το αρνηθεί και η γυναίκα. Φόβος εκεί πέρα. Πήγε μαζί της και την άφησε και έγκυο. Να τα καλά νέα. Ξέρεις κάτι, Δαβίδ, είμαι έγκυος. Ωχ, πώς θα το καλύψουμε τώρα αυτό? Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αμήν. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιάκωβος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, πρέπει να το συνειδητοποιούμε, το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, νομίζεις ότι είναι ο ένας ο Σούπερμαν, ο άλλος είναι ο Σπάντερμαν. Όλοι είναι με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας τους και βγήκανε Άγιοι. Τονκ! Φτουράει μπροστά τους ο Σαμψόν. Τι ήταν ο Σαμψόν? Ο Σαμψόν ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε συνέχεια τις γυναίκες. Εδώ μιλάμε τώρα για Άγιους Παΐσους. Η γραφή, αδερφή, δείχνει τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους. Τους Αγίους του Κυρίου. Αμήν. Αλλά θα δούμε και τα προτερήματα τους. Α, ωραία. Έχω μία σκέψη. Τακ, όμορφη. Στην αρχή ξεκίνησε με το να δικαιολογήσει την εγκυμοσύνη. Θα τον καλέσω εγώ τον Ουρία εδώ πέρα να διασκεδάσει με τη γυναίκα του, να πούνε αχ τι ωραία, όλα καλά, την άφησε έγκυο, και φωνάζει τον Ουρία από τη μάχη, από τον πόλεμο, και του λέει Ουρία, μάντεψε, holidays, διακοπές, είσαι ο καλύτερος πολεμιστής και έτσι σου κάνω δώρο 5 μέρες ξεκούραση στο σπίτι σου. Ποιος στραβός δεν θέλει να δει το φως, να ξεκουραστεί λίγο από τη μάχη, να βρεθεί λίγο με τη γυναίκα του, να ξεκουραστεί, να του κάνει ένα μασάζ τουλάχιστον. Ο Ουρίας, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Ο λαός Ισραήλ να πολεμάει και εγώ να διασκεδάζω με τη γυναίκα μου. Ο Δαβίδ. Θεέ μου, τι θα του κάνω αυτού του ανθρώπου? Πώς θα τα μπαλώσω τώρα? Ήρθε εδώ πέρα, δεν πήγε με τη γυναίκα του, φεύγει. Σατανικό μυαλό, αδερφέ. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και τι μας κάνει? Μας πειράζει. Ωραία. Εφόσον δεν ήθελες holiday, θάνατος. Το βάλανε στην πρώτη γραμμή τον Ουρία μαζί με τον στρατηγό του Δαβίδ, τα μιλήσανε στην πρώτη γραμμή της μάχης, στην πιο επικίνδυνη μάχη, στις πύλες του εχθρού μπροστά, και όταν ήταν η μάχη όλη στη δύναμη, όλοι φύγανε, τον αφήσανε τον Ουρία μπροστά μόνο του, τάγκ, τον σκοτώσανε τον Ουρία, το αφήσανε τις πλάτες χωρίς να τον προστατέψουν. Είναι σαν να σου τραβάνε ένα μαχαίρι από πίσω, το έχεις νιώσει ποτέ? Μπροστά η μαχαιριά είναι κάπως καλή, η πισόπλατη είναι χειρότερη. Δεν έφαγε τα βέλη από μπροστά ο Ουρίας, τα έφαγε από πίσω. Από το λαό του Κυρίου. Κάτω ο Ουρίας. Ο Δαβίδ στο σπίτι του ήσυχος. Τι ωραία, τι καλά. Τα ξεπλύναμε, τα καθαρίσαμε. Όλα καλά. Βλέπετε, ο Κύριος σε αγαπάει. Με αγαπάει και την αμαρτία μου θα τη φανερώσει. Αμήν. Και πάει και βρίσκει τον Νάθαν τον Δαβίδ και του λέει, άκου να σου πω Δαβίδ κάτι. Έχει ένα πλούσιο εδώ πέρα που έχει ένα σωρό προβατάκια. Και δίπλα του είχε έναν που έχει ένα μόνο προβατάκι και το είχε σαν την παρέα του. Αγκάλιαζε το. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μου έκανε, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, μου έκανε κλικ, γιατί έβλεπα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα μια σειρά στην τηλεόραση που ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία και είχε ένας βοσκός, είχε ένα προβατάκι και το είχε σαν το παιδί του. Του μιλούσε, ήταν η κούκλα του αυτό, του μιλούσε, δεν είχε ούτε τίποτα, το πρόβατο ήταν η ζωή του. Κάπως έτσι το είχε αυτός. Δεν το έχει για να το σφάξει. Και πάει, λέει, ο πλούσιος κάποια στιγμή που ήρθε κάποιος να του κάνει τραπέζι, του λέει του Δαβίδ, και δεν έπιασε από τα δικά του προβατά, πήγε και έσφαξε το προβατάκι του φτωχού, αυτού του ανθρώπου. Μόλις ακούει ο Δαβίδ, σηκώνεται από την καρέκλα, οργισμένος. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρεις τι του χρειάζεται αυτού νου? Τουλάχιστον να το αποδώσει αυτό τετραπλάσια. Οργισμένος, λέει ο Δαβίδ, ήταν σφόδρα οργισμένος. Οργίστηκε με ποιον? Με ποιον οργίστηκε? Με τον εαυτό του. Τον κοιτάει ο Νάθαν, φανταστείτε τη σκηνή στα μάτια, και του λέει, Δαβίδ, εσύ είσαι. Μ' αρέσουν αυτοί οι προφήτες. Εκείνη την ώρα κινδύνευε η ζωή του. Μπορούσε ο Δαβίδ να πει, ξέρεις κάτι, είσαι εμπόδιο στα σχέδιά μου, αποκεφαλίστε τον. Δεν ήταν τίποτα. Όμως βλέπετε, ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να σταθεί. Δυστυχώς πρέπει να σταθώ. Πρέπει να πω την αλήθεια για το καλό του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός τον αγαπάει τον Δαβίδ. Είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος, μπορεί να έχει κάνει φόνο, μπορεί να έχει κάνει μοιχεία, πορνεία. Τα πάντα μπορεί να έχει κάνει. Όμως ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά εγώ πρέπει να του πω την αλήθεια. Όταν ο άλλος είναι άνθρωπος του Κυρίου, τι θα κάνει, αδερφοί? Με το που του το λέει ο Νάθαν, ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Του λέει, αυτό που έκανες Δαβίδ θα έχει σκληρά αποτελέσματα μέσα στην οικογένειά σου. Έσπειρες και θα θερήσεις. Επέστρεψε η καρδιά του στον Κύριο. Επέστρεψε. Έβγαλε ψαλμό και λέει, Κύριε, ράντισέ με ίσωπο, ξέπλυνέ με, καθάρισέ με. Τον καθάρισε ο Κύριος. Τον καθάρισε. Μιλάει ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει, άνθρωπος κατά την καρδιά μου, ακόμα στην Καινή Διαθήκη για τον Δαβίδ. Ο γλυκός ψαλμωδός τον αναφέρει. το ότι έγινε ό,τι έγινε μέσα στη ζωή του, το ότι σκοτώθηκε ο Ουρίας εξαιτίας του. Ο Ουρίας προφανώς είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος θα έκανε ένα ολαχή, και αυτό με τη δύναμη της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει και ακούσει, ο Κύριος συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν μπορεί να το καλύψει. Η δυσκολία είναι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα ένας αδερφός και μου λέει: «Αδερφέ, δεν θα έρθω στην εκκλησία για...» Του λέω: «Όπα, όπα, σταμάτα», του λέω. «Είχαμε κανένα ραντεβού στην εκκλησία?» Μου λέει: «Όχι, θα έρθω στη συνάθρηση». Του λέω: «Με ποιον έχεις ραντεβού στη συνάθρηση?» «Με μένα?» «Όχι». «Έχουμε εμείς κανένα ραντεβού?» «Όχι». «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Με τον Κύριο». «Πάρ' τηλέφωνο τον Κύριο και πες το τι θέλεις. Πες το τη δικαιολογία σου. Πες του: Κύριε, δεν θα έρθω για αυτό το λόγο». «Εμένα τι μου το λες, αδερφέ μου?» Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ως εις τον Κύριο. Άμα το κάνω ανθρωπάρες, κάνω να έρθω εδώ για να πω ένα κήρυγμα καλό και να πούνε: «Πω, πω, πω, πω, τι ωραία που κηρύττει το Μανώλης». Δεν είναι σκέψη μου αυτή όταν βγάζω ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές λέω: «Πάπα, τι θα πω πάλι σήμερα, πώς θα το πω αυτό, Κυρία?» Γιατί ο Κύριος ελέγχει εσάς, ελέγχει και εμένα. Αμήν. Ελέγχει και τον Σαούλ. Ελέγχει και τον Δαβίδ. Λέει κάποιος στο Λουκάς το 12 και 13. Είπε κάποιος, λέει, προς τον Κύριο από τον όχλο: «Δάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Πάρε και βρίσκει κάποιος τον Ιησού και τι του λέει: «Πήγαινε και πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά». Και του λέει ο Κύριος: «Ο δε αυτόν, άνθρωπε, κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφ' ημάς?» Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε και φυλάστε από τις πλεονεξίας, διότι αν τις έχει περίσα, η ζωή αυτού δεν συνιστάται εκ των υπαρχών».
2: Ο Κύριος
1: μας λέει μέσα λόγος του Κύριου ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος. Αμήν. Ακόμα και για αυτές τις υποθέσεις ο Κύριος μας συμβουλεύει. Πάρα πολλοί αδερφοί έρχονται και με συμβουλεύονται για το ένα, για το άλλο, για πράγματα που δεν είναι μέσα στη διακονία μου. Ο Κύριος, βλέπετε, ήρθε για να συμβουλεύει για τη βασιλεία του Θεού. Και όχι πώς θα μοιράσουμε τις περιουσίες μας, αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό. Λέει: «Δεν ήρθα εγώ για αυτά. Ποιος με βάλε δικαστή για εσάς σε αυτά τα πράγματα?» Ήξερε ο Κύριος να αποφεύγει, σε παρένθεση, τις κακοτοπιές. Γιατί έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτό τι είχε, τι μέσα του. Τι είχε? Πλεονεξία. Δεν σκεφτόταν για τη βασιλεία. Και εφόσον έβλεπε ότι ήταν πλεονέκτης ο άνθρωπος, δεν τον ενδιάφερε η βασιλεία, ο Κύριος λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε όπου θέλεις, βρες κάποιον να σε συμβουλεύσει. Εγώ δεν είμαι εδώ για αυτά. Είμαι με άλλα, για άλλα πράγματα». Και μετά άρχισε να συμβουλεύει τους μαθητές και λέει στο 34, στο 12 και 34: «Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας». Πού είναι η καρδιά σου? Τι σκέφτεσαι? Ποιο είναι το πρώτο που έχεις μέσα στη ζωή σου? Ποιο είναι? Αυτό που έχει η καρδιά σου σαν πρωτεύον, εκεί δείχνει ότι είναι και ο θησαυρός σου. Μη λες: «Κύριε, Κύριε», και ότι ο Κύριος είναι number one. Άστο. Δες τι είναι αυτό που ψάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί, τι σκέφτεσαι κάθε πρωί. Αν τα 35 ευρώ θες να τα κάνεις 70, αν τα 70 θες να τα κάνεις 140, αν τα 140 θες να τα κάνεις 280, και πάει λέγοντας. Και δεν έχει και τέλος αυτό το πράγμα. «Άφρον, άφρον», λέει, «αυτή τη νύχτα ζητάνε τη ψυχή σου». Δες λοιπόν πού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου τοποθετημένη. Το δεύτερο που λέει ο Κύριος μέσα σε όλα αυτά είναι στο 39: «Αγρύπνησε και δεν θα διορυχθεί ο οίκος σου». Έχεις ένα σπίτι, έχεις έναν οίκο. που ο διάβολος θέλει τι να τον κάνει? Να τον ανοίξει. Τον φυλάς τον οίκο σου? Τον φυλάς? Εκεί μέσα μένει ο Κύριος. Και ο διάβολος τον Κύριο θέλει να τον βγάλει, τον πετάξει έξω. Του το έκλεψε αυτό το σπίτι. Ήρθε, σε αναγέννησε, σε καθάρισε, μένει μέσα σου και ο διάβολος λέει, όπα, με έβγαλε έξω. Θέλω να ξαναγυρίσω και θα πάω και με φίλους μου μαζί. Όταν διαβάζεις τη λέξη αγρύπνησε, μην νομίζω ότι πρέπει να κάθεσαι το βράδυ, να ξενυχτάς. Σου λέει ότι τα ραντάρ σου πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Μπορεί και εσένα κάποιος να σου πει, έλα αδερφέ λίγο, σε παρακαλώ, χαλάρωσε, άσε τώρα, συνέχεια αγιασμό, συνέχεια αφιέρωση, συνέχεια προσευχές, συνέχεια νηστεία, χαλάρωσε. Δες το παράδειγμα του Δαβίδ τι ώρα που είναι. Μόλις χαλαρώσεις έρχεται κάποιος άλλος στη χαλάρωση και σου λέει, συνέχισε να χαλαρώνεις, θα σου φέρω εγώ κι άλλα να χαλαρώσεις ακόμα. Αγρύπνησε. Το τρίτο που μας λέει ο Κύριος εδώ, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Αμήν. Μα αργεί ο Κύριος. Συνέχεια τα ίδια. Αυτά που λέμε εμείς αδελφοί, τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πριν από μας. Ο Κύριος λέει, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Είπε 7 μέρες και έχει αργήσει. Ακούγαμε κηρύγματα που μας τοποθετούσαν ότι ο Κύριος θα έρθει το 2028, το 2024, το 2000, το 2000. Και έρχονται αυτές οι ημερομηνίες και έχουν περάσει κάποιες άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να υπολογίσουμε, να δούμε τους τύπους, να καταλάβουμε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, θα καθυστερήσω. Μακροθυμώ. Αγρύπνη. Περίμενε. Λέει, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είμαστε πάντα τι. Πώς πρέπει να είσαι πάντα? Έτοιμος, λέει. Και λέει τώρα, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή? Τι δίνει? Δεν δίνει οποιαδήποτε τροφή. Τι τροφή δίνει, αδερφοί? Εν καιρό δίνει αυτή την τροφή που πρέπει, τη διορισμένη τροφή. Βλέπετε το πώς πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί με τον Κύριο, ώστε να κάνεις αυτό που είναι διορισμένο από τον Κύριο να κάνεις. Εάν δεν είσαι σε αυτή την πιστότητα, μοιάζεις με αυτό που το δούλο που λέει λίγο παρακάτω και λέει, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντας ούτως. Αυτό δεν το έκανε ο Σαούλ. Έβλεπε ότι ο Σαμουήλ αργούσε, καθυστερούσε και σου λέει, όπα, θα κάνω εγώ θυσία. Δεν το έκανε αυτό. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν σαν τον Δαβίδ. Θα τον καταστήσω άνδρας κατά τη δικιά μου καρδιά. Επί πάντων των υπαρχών αυτού. Εάν δε υπή ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, μες στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Και όταν το πεις αυτό μες στην καρδιά σου, αρχίζεις μετά να συμπεριφέρεσαι άσχημα στην εκκλησία. Και λέει, και αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθην ημέρα δεν προσμένει και καθην ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστο. Λέει λοιπόν στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αμήν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Και έτι δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Εξεύρωμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Την έχεις αυτή την ελπίδα? ότι θα έρθει μια μέρα και θα δεις τον Κύριο πως είναι. Και μάλιστα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι θα είσαι όμοιος με αυτόν. Αμήν. Αυτό το λέει για μένα, το λέει για σένα, το λέει για όλους μας. Θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει τον εαυτό του? Τι κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Ετοίμασέ τον. Εάν λες βραδίνη, δεν πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος λέει θέτει τη μερίδα των ανθρώπων αυτών μαζί με ποιους? Με τους άπιστους. Τελειώνει ο λόγος του Κυρίου στην Αποκάλυψη και μας δείχνει την Εκκλησία, λέει, και το Πνεύμα, και λέει στον Κύριο τι του λέει του Κυρίου. Τι του λέει? Ελθέ. Το Πνεύμα και η νύφη λένε ελθέ. Πότε το λες το ελθέ? Όταν είσαι έτοιμος. Αμήν. Μπορείς τώρα να πεις ελθέ? Όταν η νύφη δίνεται, ο γαμπρός δεν είναι εκεί. Αμήν. Και η νύφη θέλει να παρουσιαστεί στο γαμπρό μπροστά με όλη τη την ομορφιά, όλη τη την μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η μέρα η γυναίκα είναι σε όλο της το μεγαλείο. Θα βαφτεί, θα κάνει τα μαλλιά της μπούκλες, θα τα κάνει όμορφα, θα βάλει το νυφικό της, θα στολιστεί και θα πάει μπροστά στο νυφείο της. Και αυτό μας δείχνει όλη αυτή την όμορφη εικόνα, ότι θα είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Αμήν. Θα είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τι κάνει ο κόσμος και ας πάρουμε το πνεύμα της υπακοής του λαού του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είμαστε σαν το Σαούλ, βραδίνει ο Κύριος να έρθει, ή θα είμαστε σαν το Δαβίδ, που παρόλα τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε να πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, να σπάμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και από εκεί να βγαίνει ένα όμορφο άρωμα. Αμήν. Μπορείς να κάνεις την πτώση σου, να την κάνεις ψαλμό. Ο Δαβίδ τα έκανε. Έκανε την πτώση του ψαλμούς, αδερφή, που τους διαβάζουμε μέχρι τώρα, και οι Ιουδαίοι τους ψάλαν αυτούς τους ψαλμούς. Για σκεφτείτε να ήταν και ο Δαβίδ εκείνο τον καιρό και να ψάλανε τον ψαλμό του Δαβίδ και να ήταν η πτώση του. Από τα λάθη μας ο Κύριος ξέρει να βγάζει μαργαριτάρια. Από την αμαρτία μας, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τα μύδια, ξέρει ο Κύριος να δημιουργεί μαργαριτάρι. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας προσκάλεσες, άντρες και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσουμε που προσκάλεσες τα παιδιά μας, Κύριε, από νεαρή ηλικία, Πατεράγε, που είναι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε, και απολαμβάνουν, Κύριε, την παρουσία σου, Κύριε. Πατεράγε, προσευχόμαστε, Κύριε, να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να κλείσεις, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, τη φωνή του εχθρού, Κύριε, να την αποκλείσεις, Κύριε, από μέσα μας, Πατεράγε. Να μάθουμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, και να υπακούμε, Κύριε, το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε, ώστε να σταθούμε, Κύριε, σε αυτή τη γενιά, Πατεράγε, όπως εσύ, Κύριε, μας ζητάς, Κύριε. Πατέρα, προσεύχομαι, Κύριε, ώστε να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι ο Φαραώ, Κύριε, δεν λυπάται, Κύριε, όπως εκείνες τις μέρες, Πατεράγε. Φρόντιζε, Κύριε, να βάζει διπλό βάρος, Κύριε, και πολλαπλό βάρος, Κύριε, πάνω στο λαό Ισραήλ, Πατεράγε, για να ξεχάσει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να σε λατρεύει ελεύθερα, Πατεράγε. Αλλά εσύ, Κύριε, κατέβηκες, Κύριε, και τον ελευθέρωσες, Πατεράγε, για να ζει, Κύριε, μέσα στην ελευθερία της παρουσίας σου, Πατεράγε. Και θέλουμε και εμείς, Πατεράγε, σήμερα, Κύριε, να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Θέλουμε να είσαι προμήθεια, Κύριε, στο λαό σου, Πατεράγε. Να μας δώσεις, Κύριε, όπως ο λόγος σου μας λέει, τα προζωή και προσευσέβεια, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, κάθε ασθένεια, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε, που μας παιδεύει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Θέλουμε να αφήσουμε, Κύριε, τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, Κύριε, μπροστά στο σταυρό σου, Πατεράγε. Και εσύ ο Άγιος, Κύριε, να τις σηκώσεις, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, Κύριε, με λάθη, Πατεράγε, όπως ο Δαβίδ, Πατεράγε. αλλά εσύ μας δίνεις καρδιά, Κύριε, επιστροφής, Πατεράγε. Καρδιά μετάνοιας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Ώστε μέσα από τα λάθη μας, Κύριε, να βγει ένα ευόδες θυμίαμα, Κύριε, μπροστά στο θρόνο σου, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 9. Άκου Ισραήλ, εσύ διαβαίνεις σήμερα τον Ιορδάνη για να μπεις μέσα να κληρονομήσεις έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σένα, πόλεις μεγάλες και περιτυχισμένες μέχρι τον ουρανό. Λαό μεγάλο και ψηλόν στο ανάστημα, τους γιους των Ανακίμ, που γνωρίζεις και άκουσες, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στους γιους του Ανάκ. Γνώρισε λοιπόν σήμερα ότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι εκείνος που προπορεύεται μπροστά σου. Είναι φωτιά που κατατρώει. Αυτός θα τους εξολοθρεύσει και αυτός θα τους καταστρέψει από μπροστά σου. Και θα τους διώξεις και γρήγορα θα τους εξολοθρεύσεις, όπως ο Κύριος σου είπε. Αφού ο Κύριος ο Θεός σου τους διώξει από μπροστά σου, μην πεις στην καρδιά σου λέγοντας «Εξαιτίας της δικαιοσύνης μου ο Κύριος με έφερε να κληρονομήσω αυτή τη γη», αλλά «Εξαιτίας της ασέβειας αυτών των εθνών ο Κύριος τα διώχνει από μπροστά σου». Όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, ούτε εξαιτίας της ευθύνητας της καρδιάς σου μπαίνεις μέσα να κληρονομήσεις τη γη τους, αλλά εξαιτίας της ασέβειας αυτών των εθνών ο Κύριος ο Θεός σου τα διώχνει από μπροστά σου για να στερεώσει το λόγο που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου δεν σου δίνει τη γη αυτή την αγαθή να την κληρονομήσεις εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος. Να θυμάσαι, μη λησμονήσεις πόσο παρόρχησες τον Κύριο το Θεό σου στην έρημο. Από την ημέρα που βγήκατε από τη γη της Αιγύπτου, μέχρι ότου φτάσατε σε τούτο τον τόπο, πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο. Και στο Χορίβ παροργήσατε τον Κύριο, και ο Κύριος θύμωσε εναντίον σας για να σας εξολοθρεύσει. Όταν ανέβηκα στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες, τις πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε σε εσάς. Τότε έμεινα στο βουνό 40 μέρες και 40 νύχτες. Ψωμί δεν έφαγα και νερό δεν ήπια. Και ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Και πάνω σε αυτές ήσαν γραμμένα όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε σε εσάς πάνω στο βουνό από το μέσο της φωτιάς την ημέρα της σύναξης. Και στο τέλος των 40 ημερών και 40 νυχτών, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες, τις πλάκες της Διαθήκης. Και ο Κύριος μου είπε, «Σήκω, κατέβα γρήγορα από εδώ, επειδή ο λαός σου που έβγαλες από την Αίγυπτο ανόμισε. Παρεξέκλειναν γρήγορα από το δρόμο που τους πρόσταξα. Έκαναν για τον εαυτό τους χυτό είδωλο». Ο Κύριος μου είπε ακόμα τα εξής. «Είδα αυτό το λαό και δες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφησέ με να τους εξολοθρεύσω και να εξαλείψω το όνομά τους κάτω από τον ουρανό και θα σε κάνω ένα έθνος δυνατότερο και μεγαλύτερο από αυτούς». Και επέστρεψα και κατέβηκα από το βουνό και το βουνό καιγόταν με φωτιά και οι δύο πλάκες της Διαθήκης ήταν στα δυο μου χέρια. Και είδα, και να, είχατε αμαρτήσει ενάντια στον Κύριο το Θεό σας, κάνοντας για τον εαυτό σας χυτό μοσχάρι. Είχατε παρεκκλίνει γρήγορα από το δρόμο που σας πρόσταξε ο Κύριος. Και πιάνοντας τις δύο πλάκες, τις έριξα από τα

και για τον Ααρών εκείνο τον καιρό. Και πήρα την αμαρτία σας, το μοσχάρι που κάνατε, και το κατέκαψα σε φωτιά και το σύντριψα και το καταλέπτυνα μέχρι ότου έγινε λεπτό σαν σκόνη. Και έριξα τη σκόνη του στο χύμαρο που κατέβαινε από το βουνό. Και στην Ταβερά και στη Μασά και στην Κυβρόθα Ταβά παροργήσατε τον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σας έστειλε από την Κάδης Βαρνή λέγοντας «Ανεβείτε και κληρονομήστε τη γη που σας έδωσα», τότε εσείς στασιάσατε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου του Θεού σας και δεν πιστέψατε σε Αυτόν ούτε εισακούσατε τη φωνή Του. Πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο από την ημέρα που σας γνώρισα. Και έπεσαν μπροστά στον Κύριο 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπως είχα προσπέσει και πριν, επειδή ο Κύριος είπε να σας εξολοθρεύσει. Και δεήθηκα στον Κύριο λέγοντας «Κύριε Θεέ, μη εξολοθρεύσεις το λαό σου και την κληρονομιά σου που λύτρωσες με τη μεγαλοσύνη σου, που τον έβγαλες από την Αίγυπτο με κρατεό χέρι. Θυμήσου τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη επιβλέψεις στη σκληρότητα του λαού αυτού, ούτε στις ασέβειές τους, ούτε στις αμαρτίες τους. Μήπως οι κάτοικοι της γης από την οποία μας έβγαλες πουν, επειδή ο Κύριος δεν μπορούσε να τους βάλει μέσα στη γη που τους υποσχέθηκε και επειδή τους μισούσε, τους έβγαλε για να τους φωνεύσει στην έρημο. Αλλά αυτοί είναι λαός σου και κληρονομιά σου που τους έβγαλες με τη μεγάλη σου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά σου». Καλύτερα ξερό ψωμί και ειρήνη μαζί του, παρά σπίτι γεμάτο εδέσματα με φιλονικία. Ο φρόνιμος υπηρέτης θα εξουσιάζει πάνω σε ένα γιον ντροπής και θα συμμοιραστεί την κληρονομιά ανάμεσα σε αδελφούς. Το χωνευτήρι δοκιμάζει το ασήμι και το καμίνι το χρυσάφι, ο Κύριος όμως της καρδιάς. Ο κακοποιός υπακούει στα άνομα χείλη. Ο ψεύτης δίνει ακρόαση στην κακή γλώσσα. Όποιος περιγελάει το φτωχό, κοροϊδεύει το δημιουργό του. Όποιος χαίρεται σε συμφορές, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Το στεφάνι των γερόντων είναι τα παιδιά των παιδιών και η δόξα των παιδιών οι πατέρες τους. Χείλη υπεροχής δεν αρμόζουν στον άφρονα. Πολύ λιγότερο χείλη ψεύδους στον άρχοντα. Το δώρο είναι σαν πολύτιμη πέτρα στα μάτια του δωροδοκούμενου. Όπου αυτό εμφανιστεί, κατορθώνει. Όποιος κρύβει παράβαση, ζητάει φιλία. Όποιος όμως ξαναλέει το πράγμα, χωρίζει τους στενότερους φίλους. Περισσότερο τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο, παρά 100 μαστιγώματα τον άφρονα. Ο κακός ζητάει μονάχα στάσεις. Γι' αυτό ένας σκληρός άγγελος θα σταλεί εναντίον του. Ας συναντήσει τον άνθρωπο αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και όχι άφρονας στη μορία του. Όποιος ανταποδίδει κακό αντί για καλό, κακό δεν θα αναχωρήσει από το σπίτι του. Όποιος αρχίζει φιλονικία είναι σαν εκείνον που ανοίγει ένα φράγμα με νερά. Γι' αυτό σταμάτα από τη φιλονικία πριν ανάψει. Εκείνος που δικαιώνει τον ασεβή και εκείνος που καταδικάζει το δίκαιο και οι δύο είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Τι χρησιμεύουν τα χρήματα στο χέρι του άφρονα για να αγοράσει σοφία αφού δεν έχει γνώση? Σε κάθε καιρό αγαπάει ο φίλος και ο αδελφός γεννιέται για καιρό ανάγκης. Άνθρωπος χωρίς μυαλό δίνει το χέρι και εγγυάται για το φίλο του. Εκείνος που αγαπάει φιλονικίες αγαπάει αμαρτήματα και εκείνος που υπερυψώνει την πύλη του ζητάει όλεθρο. Ο στρεβλός στην καρδιά δεν βρίσκει καλό και ο διεστραμμένος στη γλώσσα του πέφτει σε συμφορά. Όποιος γεννάει άφρονα τον γεννάει για λύπη του και ο πατέρας του ανόητου δεν απολαμβάνει χαρά. Η καρδιά που εφραίνεται δίνει ευεξία σαν γιατρικό, ενώ το πνεύμα του καταθλιμμένου ξεραίνει τα κόκαλα. Ο ασεβής δέχεται δώρο από τον κόρφο για να διαστρέψει τους δρόμους της κρίσης.

0: Επάνω στο πρόσωπο του Συνετού είναι σοφία, αλλά τα μάτια του Άφρονα βλέπουν στα άκρα της γης. Ο Άφρονας γιος είναι βαρυθυμία στον πατέρα του και πικρία σε αυτήν που το γέννησε. Δεν είναι ποτέ καλό να επιβάλλεται ποινή στο δίκαιο, να επιβουλεύεται κάποιος τους άρχοντες για την ευθύτητά τους. Εκείνος που κρατάει τα λόγια του είναι γνωστικός. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Και ο ίδιος ο Άφρονας, όταν σωπαίνει, θεωρείται σοφός. Και εκείνος που κλείνει τα χείλη του, θεωρείται συνετός. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16. Ο Παύλος έφτασε στη Δέρβη και ύστερα στα Λύστρα. Εκεί ζούσε ένας χριστιανός που τον έλεγαν Τιμόθεο. Η μητέρα του ήταν χριστιανή Ιουδαϊκής καταγωγής και ο πατέρας του Έλληνας. Στους χριστιανούς των Λύστρων και του Ικονίου είχε καλή φήμη. Ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του για συνοδό. Για να διευκολύνει τη δράση του μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης της περιοχής, του έκανε περιτομή γιατί όλοι ήξεραν πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Στις πόλεις που περνούσαν, γνωστοποιούσαν στους πιστούς τις αποφάσεις που είχαν λάβει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ και τους πρότρεπαν να τις τηρούν. Έτσι οι εκκλησίες στερεώνοντας την πίστη και μεγάλωναν κάθε μέρα πιο πολύ. Ύστερα διέσχισαν τη Φρυγία και τη Γαλατεία, επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μυσίας, ήθελαν να συνεχίσουν το δρόμο για τη Βυθινία. Το Πνεύμα του Ιησού όμως δεν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για πλοίο ώστε να πάμε στη Μακεδονία. Γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Θεός να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε κατευθείαν στην Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, αποικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες και όταν ήρθε το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πύλη, στο ποτάμι, όπου σκεφτήκαμε ότι θα συγκεντρώνονταν οι Ιουδαίοι για προσευχή. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτιρα που την έλεγαν Λυδία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων, προσήλυτη, άκουγε και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Όταν βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακάλεσε «Αν με κρίνετε πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου» και μας το ζήτησε με πολλή επιμονή. Μια μέρα καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της έφερνε πολλά λεφτά στους ιδιοκτήτες της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και εμάς και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Να δεχθείς τον Ιησού για Κύριό σου και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους και ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, οι άρχοντες έστειλαν τους κλητήρες στο δεσμοφύλακα και του είπαν: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας μετέφερε τα λόγια αυτά στον Παύλο λέγοντας: «Οι άρχοντες έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε και πηγαίνετε στο καλό». Ο Παύλος όμως είπε στους κλητήρες: «Μας έδιραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, και μας έκλεισαν στη φυλακή. Και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά? Όχι βέβαια. Να έρθουν να μας βγάλουν αυτοί ήδη». Οι κλητήρες μετέφεραν στους άρχοντες τα λόγια αυτά. Εκείνοι όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι φοβήθηκαν. Ήρθαν και τους ζήτησαν συγγνώμη, τους έβγαλαν έξω και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. Και αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λυδίας. Εκεί είδαν τους αδελφούς, τους ενθάρρυναν και αναχώρησαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του, πήγε στη συναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη Γραφή και δείχνοντας πως, σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Και αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω», τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι πίστεψε πλήθος πολύ και από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία πίστεψαν όχι λίγες. Τότε οι Ιουδαίοι κυριεύτηκαν από φθόνο, προσέλαβαν μερικούς πονηρούς τύπους από εκείνους που γυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν με τη βοήθειά τους τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσωνα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα μπροστά στην Λαϊκή Συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράβγαζαν: «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αυτούς τους φιλοξενεί ο Ιάσων. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του Κέσσαρα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς». Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλης που τα άκουγαν. Οι άρχοντες, αφού πήραν την χρηματική εγγύηση που έπρεπε από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν ελεύθερους. Μόλις νύχτωσε, οι χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρεια. Αυτοί, όταν έφτασαν εκεί, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Δέχθηκαν το κήρυγμα με πολύ προθυμία και κάθε μέρα εξέταζαν τη γραφή για να ελέγξουν αν ήταν έτσι όπως τα έλεγε ο Παύλος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις Ελληνίδες της ανώτερης τάξης και από τους άντρες όχι λίγοι. Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας και ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Οι χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί. Η συνοδεία έφεραν τον Παύλο ως την Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω με την εντολή να πούν στο Σίλα και στον Τιμόθεο να έρθουν να το συναντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν εσωτερικά που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με αυτούς που συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και μερικοί έλεγαν: σαν τι θέλει να πει τούτος ο παραμυθάς. Και άλλοι έλεγαν, φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς. Και αυτό το έλεγαν γιατί κήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντας, μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις, γιατί μερικά παράξενα φέρνεις στα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά. Γιατί οι Αθηναίοι, όλοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα, για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή για να ακούνε κάτι το καινούριο. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Άριου Πάγου και είπε «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που το λατρεύετε χωρίς να το γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν έχει ανάγκη από κάτι αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Από ένα άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν το Θεό και να προσπαθούν να το βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί λένε σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του γενιά είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε η γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παράβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους από κάθε τόπο να μετανοούν, γιατί καθόρισε μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω ενός ανδρός που τον όρισε γι' αυτό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κοροϊδεύαν και άλλοι είπαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί και ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 18. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε ένα Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα επειδή ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος μπόρεσε να αφοσιωθεί στη διδασκαλία, προσπαθώντας να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός ντύναξε την σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε «Δική σας η ευθύνη για το χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς». Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Τίτιος Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι του και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα. Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή. Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί ένα χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το Λόγο του Θεού. Όταν έγινε ανθύπατος της Αχαΐας ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο που είναι αντίθετος στον νόμο. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους «Αν ήταν για κανένα δίκημα ή για ένα κακούργημα δόλιο, θα ήταν λογικό να σας ακούσω οι Ιουδαίοι. Εφόσον όμως πρόκειται για θέματα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας. Δικαστής εγώ αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Τότε όλοι έπιασαν το σωσθένη, τον αρχισυνάγωγο, και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτά. Ο Παύλος, αφού έμεινε αρκετές μέρες στην Κόρινθο, αποχαιρέτησε τους αδερφούς και ξεκίνησε να πάει με πλοίο στη Συρία. Μαζί του αναχώρησαν και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Προηγουμένως, στις Κεχραίες, κούρεψε το κεφάλι του γιατί είχε τάξιμο. Όταν έφτασαν στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα εκεί και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Αυτοί τον παρακάλεσαν να μείνει περισσότερο χρόνο, εκείνος όμως δεν θέλησε. Τους αποχαιρέτησε και τους είπε «Πρέπει οπωσδήποτε τη γιορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα. Αν θέλει ο Θεός, θα ξαναγυρίσω πάλι σε εσάς». Και έφυγε με πλοίο από την Έφεσο. Αποβιβάστηκε στην Κεσάρια και από εκεί ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ να χαιρετήσει την κοινότητα των πιστών. Ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Εκεί έμεινε λίγο καιρό και ύστερα αναχώρησε. Περιόδευσε τη χώρα της Γαλατίας και τη Φρυγία, στηρίζοντας στην πίστη όλους τους χριστιανούς. Στο μεταξύ έφτασε στην Έφεσο ένας Ιουδαίος που τον έλεγαν Απολό και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. Είχε κατοικηθεί στην οδό του Κυρίου και με μεγάλο ζήλο κήρυτε και δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και του ήταν γνωστό μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Και αυτός άρχισε να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Όταν τον άκουσαν οι Πρίσκυλα και ο Ακύλας, τον πήραν κοντά τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με πιο μεγάλη ακρίβεια. Όταν κατόπιν αυτός ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδερφοί έγραψαν στους πιστούς και τους συνιστούσαν να το δεχτούν με εμπιστοσύνη. Πραγματικά όταν πήγε εκεί βοήθησε πολύ με τα χαρίσματά του εκείνους που είχαν πιστέψει. Γιατί με δύναμη αποστόμωνε σε δημόσιες συζητήσεις τους Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την ομοιότητα που ο Κύριος φτιάχνει μέσα μας, θέλει να φτιάξει, να μας κάνει όπως είναι εκείνος. Και διαβάσαμε το εδάφιο στο Λουκά 6:40 που λέει ότι δεν είναι μαθητής ανώτερος του δασκάλου, κάθε ένας τετελειωμένος θα είναι όπως ο δάσκαλος αυτού, και στο αρχαίο κείμενο λέει ουκ εστίν μαθητής υπέρ το διδάσκαλο, κατηρτισμένος δε πας έστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Και είδαμε ότι η τελειότητα ο Κύριος την ταυτίζει με τον καταρτισμό μας, καθώς καταρτιζόμαστε, τελειοποιούμαστε. Και πιστεύω ότι, όπως λέει ο Λόγος Θεού, ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι, η τελειότητα αυτή που θα έχουμε να είμαστε όπως εκείνοι δεν θα γίνει εκείνη τη στιγμή της αρπαγής, δεν θα λάβει χώρα εκείνη την ώρα. Γι' αυτό όταν ξεκίνησε ο Κύριος, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, στη Γένεση το Α26 λέει «Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης, των πετεινών του ουρανού, επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Προσέξτε αδερφοί, μας έφτιαξε ο Θεός σύμφωνα με την εικόνα Του. Και αυτή η εικόνα που ο Κύριος μας έδωσε και η ομοίωση που κάνει τώρα, γιατί αυτή είναι η επιθυμία Του, δηλαδή ο Κύριος σε έκανε και σε επιθυμεί να σε κάνει όπως είναι εκείνος. Και όπως είναι εκείνος, σου έδωσε και σένα, λέει, εξουσία να εξουσιάζεις πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Μωυσής. Να εξουσιάζει ο άνθρωπος. Και η ομοίωση έχει να κάνει το να είμαστε όπως είναι εκείνος. Σκεφτόμουν λίγο το να είμαστε όπως είναι εκείνος, τι σημαίνει. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι θα είμαστε όπως είναι εκείνος όταν θα πάμε στον ουρανό. Αλλά εδώ όταν λέει να τον κάνουμε τον άνθρωπο κατά την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, και μια άλλη φορά θα το έχουμε αναφέρει τι σημαίνει κατά την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, ότι εκεί πέρα μιλάει μέσα στην πρόγνωση ο Θεός βάσει του σχεδίου Του, έχει να κάνει συνεργασία του Πατέρα με τον άνθρωπο Χριστό δια της θυσίας και με όλους τους εργάτες, ώστε να φέρουν τους ανθρώπους στην ομοιότητα του Κυρίου. Και αυτό είναι τώρα επιθυμία του Θεού να γίνει, όχι τότε. Και σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου στο 4 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφι. Λέει, εκ τούτου γνωρίζετε, λέει, το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις αρχή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις αρχή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Και ο κόσμος ακούει το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί τον πιάνει. Φόβος. Φόβος. Το πνεύμα του Αντίχριστου, το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει, έρχεται και είναι στον κόσμο. Και λέει στο 4, σεις, εδώ τώρα υπάρχει μια αντίθεση, σεις εκ του Θεού είστε, τεκνία, και νικήσατε αυτούς. Ποιους? Όλους αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο έρχεται και ήδη είναι, λέει, εσείς τους νικήσατε. Πότε τους νικήσαμε? Και μιλάει ο Ιωάννης για μια πράξη η οποία έχει ήδη λάβει χώρα. Αμήν. Λέει, τους νικήσατε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο νικήσαμε? Γιατί μεγαλύτερος είναι εκείνος ο οποίος είναι μέσα σας παρά αυτόν ο οποίος είναι στον κόσμο. Αμήν. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, τώρα που γίνεται όλο αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα και βλέπουμε, όλο το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο προετοιμάζεται και το λανσάρεται με όμορφο τρόπο, έτσι, γιατί είναι το συμφέρον μας. Πάντα είναι το συμφέρον μας. Και το λανσάρουν έτσι οι άνθρωποι και ο κόσμος το φοβάται και το τρέμει. Ο Ιωάννης λέει, εσείς τώρα το νικήσατε, γιατί τώρα το πνεύμα το οποίο είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι στον κόσμο. Δηλαδή, έχει βάλει ο Θεός, έχει κάνει εσένα και εμένα κατοικητήριο Του, μας έχει δώσει από τον εαυτό Του, ώστε να μας φέρει να μοιάσουμε σε Εκείνον. Και μέσα στην ομοιότητα είναι αυτή η εξουσία που ο Κύριος θέλει να πάρεις, ώστε και αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, αδερφοί, είναι, θα λέγαμε, το ισχυρότερο πνεύμα το οποίο επικρατεί πάνω στο πρόσωπο της γης. Γιατί αυτό θα εξουσιάσει πάνω στον κόσμο. Αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο τι είναι στην ουσία? Είναι ο διάβολος, ο οποίος θα εκφραστεί μέσα από τον άνθρωπο του για να φέρει τη δική του βασιλεία πάνω στο πρόσωπο της γης. Δηλαδή, το ισχυρότερο πνεύμα σκότους που μπορεί ποτέ να υπάρξει. Και ο Ιωάννης τι λέει γι' αυτό? Αυτός το νικήσατε αυτό το πνεύμα, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι μεγαλύτερος από όλα αυτά. Μεγαλύτερος, το καταλαβαίνουμε? Άρα, η ομοιότητα που ο Κύριος θέλει να χτίσει, αδερφοί, εντός μας, και χτίζει. Και θέλω να δούμε απόψε, γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Το θέμα όλο της γραφής έχει να κάνει με το πόσο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται, ώστε να πάρει και να ζήσει αυτά τα οποία ο Θεός ήδη του έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μας τα έχει δώσει. Το θέμα τώρα είναι εμείς τι θα κάνουμε με αυτά που είναι, μας είναι δοσμένα. Όταν ο Κύριος ήταν στη γη, αδερφοί, και καταρχήν δεν μας αναφέρει ο Λόγος Θεού τίποτα από τα σαρκικά χαρακτηριστικά του Κυρίου μας. Τίποτα. Μας λέει ο Ισαΐας ότι πάνω στο Σταυρό ήταν, λέει, σκόλιξη με και οχή άνθρωπος και δεν είχε ωραιότητα, λέει, ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το πώς έγινε ο Χριστός εξαιτίας όλου αυτού του μαρτυρίου που πέρασε, του σαρκικού, έτσι. Αλλά δεν μας αναφέρει να τα χαρακτηριστικά του, αν ήταν γαλανομάτης, αν ήταν, ξέρω εγώ, ξανθομάλης, αν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Κανείς δεν μας λέει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά, ούτε μας αναφέρει πουθενά λόγους Θεού ότι εξαιτίας της ομορφιάς του ο Κύριος έλκει τους ανθρώπους. Τι ήταν αυτό το οποίο, θα λέγαμε, έκανε μπαμ όταν ο Κύριος μιλούσε? Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Ματθαίο 7:28. Λέει, όταν δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττον το ιόχλι για τη διδαχή αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τους ανθρώπους να είναι έκπληκτοι? Τι λέει? Δίδασκε με εξουσία. Επίσης, στο Μάρκο, διαβάζω το πρώτο κεφάλαιο στο 21. Μάρκος, α21, λέει, και εισέρχονται εις Καπερναούμ και ευθύς εν το Σαββάτο, εισελθών ο Ιησούς εις τη συναγωγή, εδίδασκε και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως γραμματείς. Και συνεχίζει και λέει, και ήταν στη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχουν πνεύμα ακάθαρτο και ανέκραξεν λέγον φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω τι είσαι, ο Άγιος του Θεού. Έρχεται ο δαιμονισμένος, μαρτυρεί, και ο Κύριος λέει, επιτίμησαν αυτό ο Ιησούς, λέγουν σιώπα και έξελθε εξ αυτού, και το πνεύμα το ακάθαρτο αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθεν εξ αυτού και πάντες εξυπλάγησαν, ώστε συζητούσαν προς αλλήλους λέγοντες, τι είναι τούτο, ποια αυτή η νέα διδαχή, διότι με εξουσία προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούν σε αυτόν. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι έχουν έκπληξη εξαιτίας της εξουσίας της διδασκαλίας και έχουν και έκπληξη εξαιτίας ότι μπορεί ο Κύριος να διατάζει τους δαίμονες και οι δαίμονες τι να κάνουν, να φεύγουν. Αυτό το οποίο τραβούσε τους ανθρώπους και έβλεπαν που ήταν πάνω στον Κύριο και τους έλκυε, ήταν η εξουσία η οποία ενεργούσε ο Κύριος, η εξουσία Του. Και τι κάνει τους μαθητές Του τώρα? Τι κάνει? Λέει στο Μάρκο στο 6 κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Αρχίζει τώρα ο Κύριος και λέει, και προσκαλέσας τους 12. Ήκησε να αποστέλει αυτούς 2 και έδιδεν εις αυτούς εξουσία κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει, απευθείας. Προσέξτε, εδώ οι μαθητές δεν έχουν λάβει πνευμάγιο ακόμα. Έτσι. Και πάνε, τους στέλνει και τους δίνει, λέει, τι τους δίνει, εξουσία. Τους δίνει την εξουσία ο Κύριος, η οποία εξουσία διαβάσαμε από την αρχή ότι η επιθυμία του Θεού όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, ποια ήταν. Αδερφοί, θέλω λίγο να ανοίξει η καρδιά μας και ο νους μας να καταλάβουμε. Έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο και του έδωσε εξουσία. Και βλέπουμε μετά το διάβολο ο οποίος έρχεται να πειράξει τον άνθρωπο και από την ώρα που πειράζει τον άνθρωπο η εξουσία τι κάνει, τον άνθρωπο χάνεται. Δηλαδή η εξουσία από τον Θεό η νόμιμη σε ποιον είναι δοσμένη. Τον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν είναι εξουσία δοσμένη από το Θεό. Δεν έδωσε ο Θεός την εξουσία το να ενεργούνται πάνω στη γη πράγματα στο διάβολο. Πού την έδωσε? Στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος ότι ενεργούσε πάνω σε όλα τα στοιχεία της φύσης και πώς ενεργούσε?
2: Εξουσία.
1: Δεν μπορούσε τίποτα να μπει εμπόδιο. Μπορούσε όταν ήταν να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ και ενώ ήταν μέσα στο πλοίο ο Κύριος κοιμόταν και ξαφνικά σηκώνεται άνεμος δυνατός και όλοι πνιγότανε και οι μαθητές σαν καλοί άνθρωποι τι κάνανε? Φοβήθηκαν και προσπαθούσαν εκεί πέρα να τα καταφέρουν να τραβήξουν το πλοίο έξω, αλλά δεν γινόταν τίποτα και ο Κύριος κοιμόταν ήσυχος και τον ξυπνάνε τον Κύριο, Κύριε ξύπνα. Δεν σε μέλει ότι χανόμαστε. Ο Κύριος τι έκανε. Μόλις σηκώθηκε. Τι έκανε. Ονείδησε την απιστία τους. Ονείδησε την απιστία τους. Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι. Δηλαδή ο Κύριος τι περίμενε εκεί πέρα τους μαθητές του να κάνουν. Αυτό το οποίο έκανε αυτός και διέταξε τον άνεμο να σταματήσει, να ησυχάσει, ο Κύριος περίμενε, το είχαν κάνει οι μαθητές. Αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αυτό ήταν το φυσιολογικό. Γιατί τους έδωσε εξουσία. Βλέπετε, γι' αυτό το λόγο ο Κύριος διέταζε τους δαίμονες και οι δαίμονες εξαφανίζονταν, γιατί η εξουσία ήταν πάνω στον Υιό, ο οποίος Υιός την εξουσία που ο πατέρας του έδωσε δεν την παράδωσε ποτέ στο διάβολο, γιατί δεν αμάρτησε.
2: Αμήν.
1: Δεν αμάρτησε. Και μας λέει, ο Λόγος Θεού λέει στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Λέει, όσοι δε έδωσαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Μας έχει δώσει την εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Και ο Υιός πρώτα, ο οποίος ενέργησε αυτή την εξουσία τέλεια, μπορούσε να την ενεργεί ανεμπόδιστα, γιατί δεν την είχε παραδώσει στο διάβολο. Και όλη η εξουσία μπορούσε να ενεργήσει χωρίς να μπορεί κανείς μπροστά να τη διακόψει. Μπορούσε όταν ο Κύριος διέταζε ένα δαιμόνιο να πει ο δαίμονας, δεν φεύγω. Δεν μπορείς να με βγάλεις, δεν έχεις εξουσία. Δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά του. Γιατί ενεργούσε την εξουσία του πατέρα, αυτή την εξουσία που ο Θεός του έδωσε χωρίς εμπόδιο. Θυμάστε αδερφοί ότι όταν ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο στους πειρασμούς, ποιο ήταν το μόνιμο μότο του διαβόλου εναντίον του Χριστού? Τι ήθελε να του χαλάσει? Εάν είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος του Θεού. Γιατί συνέχεια ήθελε να χαλάσει αυτό το εάν είσαι γιος του Θεού και ήθελε να τον κάνει να το αμφιβάλλει? Γιατί αν κατάφερνε να πάρει από μέσα του, να τον κάνει να αμαρτήσει και να χάσει την εξουσία αυτή η οποία είναι δοσμένη στους γιους του Θεού, εκεί είχαν τελειώσει όλα. Και μάλιστα όταν του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης σε μία στιγμή, λέει, και του είπε, θυμάστε, του είπε, λέει, βλέπεις όλα τα βασίλεια αυτά και την εξουσία τους, και τι είπε ο διάβολος? Σε μένα είναι παραδεδομένη. Δηλαδή αυτή την εξουσία πάνω σε όλα τα βασίλεια κάποιος την παράδοσε. Ποιος την παράδοσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παράδοσε στο διάβολο την εξουσία αυτή την οποία ο Θεός αρχικά την όρισε για να την έχει ο άνθρωπος. Έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο να εξουσιάζει, έβαλε τον άνθρωπο να είναι η κορνίδα της δημιουργίας και να διατάζει πράγματα και να γίνονται. Και ο διάβολος την έκλεψε από τον άνθρωπο εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος αμάρτησε. Και πώς αμάρτησε η Εύα, αδερφή? Ανυπακοή από την ίδια της την επιθυμία. Καταλαβαίνουμε τι λέει ο Ιάκωβος, πώς πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Δεν σου λέει ότι ο διάβολος κάνει τον άνθρωπο να αμαρτήσει. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει. Εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει. Λέει, ο άνθρωπος βλέπει και η Εύα έτσι έκανε. Είδε, λέει, την τροφή, ότι ήταν ωραία στην όψη, την επιθύμησε και μετά την πήρε και την ευχαριστήθηκε. Και μετά από αυτό, λέει, άνοιξε τα μάτια της και έχασε τη θέση της εξαιτίας της αμαρτίας. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί, που βλέπουμε μέσα στον Κύριο, το οποίο ο Κύριος το έδωσε στους μαθητές του. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσω λίγο στους Ρωμαίους, το 8 κεφάλαιο, στο 16. Λέει ο Παύλος, αυτό το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Είμαστε τέκνα Θεού. Πότε είμαστε τέκνα Θεού? Όταν πάμε στον ουρανό. Τώρα. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Πότε? Τώρα. Λέει, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Δηλαδή, όλες τις ευλογίες της κληρονομίας που ο πατέρας έδωσε στο γιο και ο γιος έγινε κληρονόμος του πατέρα, όλες αυτές τις ευλογίες τώρα ο γιος σε ποιον τις έχει δώσει? Μας έκανε εμάς συγκληρονόμους του. Συγκληρονόμους όλων των ευλογιών, όλης της κληρονομίας του Θεού τις έδωσε τώρα σε εμάς. Προσέξτε, γιατί είπαμε τη γραφή δεν μπορούμε να την πιστέψουμε μισή-μισή. Να πεις, πιστεύω ή δεν πιστεύω. Λέει στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Κύριος πριν αναλυφθεί, λέει στους μαθητές, περιμένετε εδώ μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους. Λέει στο 8, και θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θα είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα έσχατα της γης. Και λέμε ότι ο Κύριος μας δίνει το Πνεύμα Του. Ωραία, μας δίνει το Πνεύμα. Και λέμε ότι έχουμε το Πνεύμα. Τι είναι αυτό το οποίο πάει μαζί με το Πνεύμα? Τι λέει? Η δύναμη. Η δύναμη. Η δύναμη το να πάρεις το Πνεύμα, να γεμίσεις με δύναμη, ώστε να μαρτυρήσεις για τον Κύριο, όπως ο Κύριος, όπου σε στείλει, όπου σε στείλει, και μαζί με τη μαρτυρία του κηρύγματος, τι ακολουθεί? Με δύναμη να ενεργείς όλα αυτά τα οποία ο Κύριος παράγγειλε στους μαθητές. Τι τους είπε στο Μάρκο Ιώτα Σίγμα? Τι τους είπε? 16. Μάρκος 16 κεφάλαιο, από το 16 εδάφιο. Λέει, πηγαίνετε από το 15 σε όλο τον κόσμο και ρίξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και λέει στο 17, σημεία δε εις τους πιστεύσαντες θέλουν σι παρακολουθεί ταύτα. Βλέπετε, το ανοίγει. Δεν μιλάει στους μαθητές να πει σημεία δε σε εσάς είναι αυτά. Είναι σε όλους τους πιστεύσαντες. Το ανοίγει, βάζει και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Είναι ο Κύριος, είναι οι μαθητές που είναι εκεί και αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν. Θα παρακολουθούν τα αυτά. Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες. Όφης θα πιάνουν και αν θανάσιμο την πίωση, δεν θέλει βλάψη αυτούς, επί αρρώστους θα επιθέσουν τα σχήρας και θέλουν συνιατρεύεστε. Προσέξτε, λέει. Πάμε στο 17. Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια. Ποιος θα εκβάλει τα δαιμόνια? Ποιος? Και γιατί να μην πεις, να προσευχθείς και να πεις, Κύριε, εσύ θα εκβάλεις το δαιμόνιο. Είναι σωστή αυτή η προσευχή, λέτε? Και ο Κύριος τι θα πει? Εγώ σου είπα εσύ που πιστεύεις να εκβάλεις το δαιμόνιο στο όνομά μου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει τις γλώσσες?
2: Εμείς.
1: Εσύ τις μιλάς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πιάνει όφηση και θα πίνει το θανάσιμο? Ο Κύριος. Κύριε, αν σου δώσουν να πιεις κάτι θανάσιμο, αν μου δώσουν να πιω, θέλω εσύ να... Όλα τα πάμε... Ξέρετε ότι βολεύει τον άνθρωπο να είναι αυτός αμέτωχος, γιατί συνήθως οι χριστιανοί βαδίζουν στα δύο άκρα. Δηλαδή, ο χριστιανός ή θα περιμένει ο Θεός να τα κάνει όλα, και αν δεν γίνει τίποτα, ο Θεός φταίει που δεν τα έκανε, ή ο χριστιανός θα πιστεύει ότι αυτός πρέπει να τα κάνει όλα και αφήνει τον Κύριο απόξω να τα κάνει όλα όπως θέλει αυτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ιωνά, ο οποίος ήθελε αυτός να τα κάνει όπως ήθελε εκείνος. Πήγαινε στην Νινεβή, κήρυξε να σωθεί η Νινεβή. Όχι, για να σωθεί η Νινεβή θα έρθουν αντίον στην Σαμάρια, στον Ισραήλ, και θα καταστρέψουν τη Σαμάρια και θα την πατήσουν οι Σαμάριτες. Μπριτς, δεν πάω να κήρυξω. Του λέει ο Κύριος, πήγαινε στην Νινεβή, λέει αυτός, πάω στη Θαρσής. Και τον έφαγε το κήτος. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα κάνει όπως εκείνος θέλει. Μια άλλη περίπτωση ήταν ο Μωυσής. Τα κάνω όπως εγώ θέλω. Δια της ανθρώπινης δυνάμεως, τι έκανε, σκότωσε τον Αιγύπτιο. Καπού το Αιγύπτιος. Τώρα θα με δούνε ότι έχω δύναμη να τα βάλω με τους Αιγυπτίους και θα με βάλουν αρχηγό και θα γίνει η δουλειά. Μία περίπτωση είναι αυτή, το να τα κάνει ο άνθρωπος όπως εκείνος νομίζει. Και η άλλη περίπτωση είναι να τα κάνει ο Θεός, ενώ εμείς είμαστε... Ο Θεός θα τα κάνει. Και δεν γίνονται γιατί εμείς δεν τα κάνουμε. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Ιωνά, αδερφοί? Ιωνάς τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα ο Ιωνάς την κατάλαβε τη δουλειά, έτσι. Σου λέει, εδώ στην κοιλιά του κήτους καλά δεν είμαστε. Η ανοησία μας έβαλε σε πρόβλημα. Μετανόησε, έκραξε στον Κύριο, ο Κύριος τον άκουσε και αμέσως ο Κύριος τον αποκαθιστάνει και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον, σήκω, πήγαινε στην Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο λαλώ προσέ. Τι του λέει ο Κύριος? Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Ο Ιωνάς έπρεπε να το κάνει. Ο Ιωνάς έπρεπε να σηκωθεί και να πάει και να κηρύξει. Δηλαδή, εάν ο Ιωνάς δεν σηκωνότανε να πάει και να κηρύξει, τι θα γινόταν στην Νινεβή, αδερφή? Καταστρεφόταν. Θα καταστρεφόταν εξαιτίας της αμαρτίας. Τι θα γίνει αν εσύ και εγώ δεν σηκωθούμε και δεν πάμε και δεν κηρύξουμε, ενώ απλά περιμένουμε και λέμε, Κύριε, σώσε, φέρε αναζωπήρωση. Καλές προσευχές. Αλλά η αναζωπήρωση πού ξεκινάει, αδερφή? Από τη ζωή σου και από τη ζωή μου. Από το πόσο ποθείς τον Κύριο και έχεις τη φωτιά μέσα να ανάβει, από το πόσο είσαι στραμμένος σε εκείνον με όλη σου την καρδιά, από το πόσο σε ενδιαφέρει το να υπακούσεις στο λόγο του και τις εντολές του πάνω από οτιδήποτε άλλο, από οτιδήποτε άλλο, από εκεί ξεκινάει η αναζωπήρωση, και η αναζωπήρωση ξεκινάει από μας. Βλέπετε, δεν βλέπουμε πουθενά μες στη γραφή το πατρόν το να πέφτει η φωτιά από τον ουρανό μέσα σε μία πόλη και ξαφνικά όλοι να αρχίσουν να... Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Συνήθως τι γίνεται? Ο Κύριος πού κατέβασε τη φωτιά? Στο θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο, και έπρεπε φωτιά να ανάβει και να καίει. Στο θυσιαστήριο. Και λέει, το έχουμε πει, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο είναι δοσμένο σε σένα. Ποια είναι η δουλειά ήταν συνέχεια να το δουλεύει? Του Τιμόθεου. Του Τιμόθεου. Πώς ο Κύριος έσωσε τη Σαμάρια? Τι έκανε? Μιλάω στην Καινή Διαθήκη. Σήκωσε τους μαθητές και τους πήγε στη Σαμάρια. Πήγε ο Φίλιππος, κήρυξε. Σώθηκαν άνθρωποι, έγιναν θαύματα, έγινε εκκλησία και άκουσε. Πώς έσωσε ο Κύριος την Αιθιοπία? Πώς την έσωσε? Σηκώνει τον Φίλιππο, τον στέλνει στην έρημο, βρίσκει τον Αιθίωπα, τον ευνούχο της Κανδάκης, τον βρίσκει, διαβάζει τον Ισαΐα, κάθεται δίπλα του, τον ρωτάει, τι κάνεις τώρα, διαβάζεις, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις? Πώς θα καταλάβω αν δεν μου το εξηγήσει κάποιος? Και ενώ του μιλάει, του κηρύττει, αγγίζεται ο άνθρωπος, του λέει, να νερό εδώ, να βαπτιστώ αμέσως. Και βαπτίζεται ο άνθρωπος και λέει η ιστορία ότι πήγε πίσω και ο Κύριος έσωσε την Αιθιοπία. Έσωσε την Ινδία Πήγε ο Θωμάς, λέει η ιστορία, στην Ινδία. Κάποιος έπρεπε να πάει ώστε να βγει η φωτιά του Θεού και να σωθούν οι άνθρωποι.
2: Αμήν.
1: Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει, αδερφοί. Έτσι ο Θεός δουλεύει. Σηκώνει ανθρώπους. Και τώρα η φωτιά είναι το να σηκωθείς εσύ, εγώ, με τη δύναμη του Πνεύματος και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πρώτα με τη ζωή μας. Γιατί είπαμε ότι εάν η ζωή σου δεν κηρύττει το Χριστό, καλύτερα μην κηρύττεις. Καταλαβαίνουμε. Περιμένει ο Κύριος να ζήσουμε το Χριστό, να καταλάβουμε. Σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, με τι λεπτομέρεια ο Θεός φρόντιζε τον Ισραήλ, τον φρόντιζε στο να τον δίδασκε, στο να είναι Άγιοι, γιατί εκείνος είναι Άγιος. Με λεπτομέρεια. Ενδιέφερε το Θεό το πώς θα ντυθούν οι ιερείς. Έβαλε, τον είπε στο Μωυσή, πώς θα φτιάξουν τα ρούχα των ιερέων. Και του λέει κιόλας, θα φτιάξεις λινά περισκελή να φοράνε από μέσα, από την οσφή τους μέχρι κάτω των αστράγαλων, να είναι δεμένα, μην τυχόν και φανεί η ασχημοσύνη τους. Μην τυχόν και φανεί η ασχημοσύνη τους. Δηλαδή ο Κύριος τι πρόσεχε. Πώς ντύνονται. Τους είχε πει τα ρούχα που θα φοράνε, από τι θα είναι φτιαγμένα. Και αν δείτε χαρακτηριστικά, ό,τι τους λέει είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που είχε ο κόσμος. Ακριβώς αντίθετα. Και κοιτούσε ο Θεός με τέτοια λεπτομέρεια και τους λέει, θα τα κάνετε όλα αυτά γιατί είστε λαός Άγιος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός τους έβλεπε και τους είχε ξεχωρίσει για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του. Δεν ήταν ένας λαός ο οποίος μπορούσε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Κοιτάξτε πόσο όλα αυτά στην Πεντάτευχο, που μας φαίνονται λίγο παράξενα, διαβάσει το Λεβιτικό τώρα, να πεις, αλλά ο Θεός με τι λεπτομέρεια μιλάει, με τι λεπτομέρεια μιλάει και πώς περιμένει ο λαός του να ακούσει και να ανταποκριθεί. Κάτι είπαμε για την, σχετικά με τη μακροζωία, με τον κατακλυσμό, και είδαμε την κυβωτό του Νόε. Τι έχουν πει επιστήμονες, αδερφοί? Έχουν μελετήσει τις διαστάσεις, οι οποίες είναι περίπου στο μέγεθος ενός γηπέδου, και έχουν πει ότι αν η κυβωτός ήταν λίγο παραπάνω τη διάσταση αυτή ή λίγο μικρότερη, θα έσπαγε εξαιτίας της πίεσης του νερού, θα έκοβε. Και έδωσε ο Κύριος στον Νόε ακριβώς τα μέτρα. Σκεφτείτε λίγο, ο Νόε να έλεγε, τι να την κάνω τώρα, ξέρω εγώ, 150 μέτρα παράδειγμα, να την κάνουμε 153 μέτρα. Τώρα σε 3 μέτρα, όπως κάνουμε εμείς. Σας έχω πει που ένας γνωστός μου έχτισε ένα τοίχο, ο οποίος πήγαινε έτσι, ήταν λοξός. Και βάλαν το νήμα της στάθμης και ο τοίχος ήταν. Του λένε, θα πέσει ο τοίχος. Θα έρθει με, θα ισιώσει με το σοβά. Λοιπόν, και εμείς πολλές φορές, ξέρεις ότι ο Θεός έβαλε, μας έβαλε, αδελφοί, να χτίσουμε. Εκεί που είσαι. Εκεί που είσαι. Σε έβαλε να χτίσεις. Και εδώ μας έβαλε να χτίσουμε τον οίκο του. Πώς χτίζεται ο οίκος? Και όταν λέμε να χτιστεί ο οίκος, προσέξτε, ο οίκος με τι έχει να κάνει? Με ανθρώπινες ζωές, με τη ζωή σου, με τη ζωή μου. Μας χτίζει ο Κύριος, λέει, οίκο πνευματικό, βασίλειο ιεράτευμα. Οίκος πνευματικός, δηλαδή χτίζεται η ζωή σου. Σκέψου λίγο λοιπόν, όταν ο Κύριος σου λέει στο λόγο του, σου δίνει μια εντολή, και εσύ αποφασίζεις να κάνεις κάτι άλλο γιατί έτσι σου αρέσει. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε με τον Νόε. Τι να τον κάνουμε 150 μέτρα παράδειγμα του πλοίου, ας το κάνουμε 153. Για 3 μέτρα χάλασε ο κόσμος. Εντάξει τώρα, ο Θεός μου λέει αυτό, μέσα στη χάρη ζούμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Και πολλές φορές λέμε ότι, εντάξει, ο Κύριος το παραβλέπει. Έρχεται κρίση πάνω στον Ισραήλ και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, γιατί έγινε αυτή η κρίση? Και ο Κύριος του λέει, γιατί ο Σαούλ σκότωσε τους Γαβαονίτες. Τους σκότωσε τους Γαβαονίτες. Και εξαιτίας ο Ισραήλ είχε κάνει με τον Ιησού του Ναβί συνθήκη με τους Γαβαονίτες, ότι δεν θα τους πειράξουν και θα είναι δούλοι τους, θα ήταν δούλοι τους και αχθοφόροι και ό,τι υπηρεσία χρειαζότανε. Και ο Σαούλ, θέλοντας να δείξει τον υπερβάλλοντα ζήλο, γιατί αυτός ήξερε καλύτερα, ο Κύριος του λέει, εξολόθρευτος τους Αμαλικίτες, τι έκανε ο Σαούλ? Δεν τρέχει τίποτα. Ο Κύριος του λέει, έχετε κάνει συνθήκη με τους Γαβαονίτες, τι έκανε? Να τους σκοτώσουμε. Να τους σκοτώσουμε. Και τι λέτε, δεν ένιωθε τίποτα, γαβαονίτες ήταν. Ο Κύριος τι είπε, που τιμάει τις συνθήκες. Εξαιτίας του φωνικού οίκου του Σαούλ, γιατί θανάτωσε τους γαβαονίτες. Και ο Δαβίδ έκανε αποκατάσταση ώστε να σταματήσει η κρίση. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή, ότι ο Κύριος πώς μετράει τα πράγματα. Μπορεί ο Κύριος να πει, δεν πειράζει. Εντάξει. Λέει να βάζουμε άζυμο άρτο στην κοινωνία, θα βάζουμε εμείς λίγο ένζυμο, να τον κάνουμε πιο νόστιμο. Και χαλάς τον τύπο. Και έρχεται ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος τη δεύτερη φορά, του λέει θα πας, θα σταθείς μπροστά στην πέτρα, θα μιλήσεις στην πέτρα και η πέτρα θα βγάλει νερό για να πιει ο λαός. Και τι κάνει, έρχεται μπροστά στην πέτρα και χτυπάει την πέτρα δεις. Και βγαίνει νερό, αλλά ο Κύριος τι του είπε, δεν με αγίασες μπροστά στο λαό Ισραήλ, γι' αυτό δεν θα μπεις μες στη γη Χαναν. Γι' αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι ο Θεός τη λεπτομέρεια τι κάνει, την προσέχει, την προσέχει. Τα μάτια του είναι στραμμένα επάνω μας κάθε μέρα της ζωής μας για να προσέχει τι κάνεις, πώς το κάνεις, τι βλέπεις, τι σκέφτεσαι, πώς το σκέφτεσαι, ποια είναι τα κίνητρα της καρδιάς σου. Και όχι βέβαια για να μας κρίνει, γιατί θέλει να μας φτιάξει και να μας φέρει να γίνουμε όμοι με Αυτόν. Για να μπορούμε να ενεργήσουμε όλη αυτή την εξουσία που ο Κύριος θέλει να μας δώσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φτιάξτε τη λέει στην Εμπροσεβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως, μέτοχοι. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Μας έκανε ο Κύριος μετόχους του ουρανού του. Πότε? Όταν θα πάμε? Τώρα. Διαβάζω τον προς Εβραίους, κεφάλαιο τρίτο, το ίδιο κεφάλαιο στο 14 εδάφιο. Λέει, διότι μέτοχοι γίναμε του Χριστού. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την αρχή της πεποιθήσεως. Αλλά τώρα τι λέει ότι γίναμε, που κρατάμε? Μέτοχοι. Γίναμε μέτοχοι του Χριστού. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι από όλα αυτά από τα οποία μετήχε ο Χριστός, από όλα αυτά μετέχουμε τώρα. Βλέπεις, ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν με κάλεσε για να είμαι ο φτωχός συγγενής. Ή για να πει ο Θεός, κοίταξε, όλα αυτά είναι για λίγους. Είναι για λίγους. Για ποιους είναι? Όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε όλους αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αυτό ήτανε από την αρχή. Από την αρχή. Και λέει, έδωσε τη γη και λέει, τους λέει στο 28, στη Γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, κυριεύσατε τη γη και εξουσιάζετε. Εντάξει, λέει στο Ψαλμό 115, εδάφιο 15, λέει, «Σεις είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη». Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου. Τη δε γη έδωκε στους υιούς των ανθρώπων. Οι ουρανοί των ουρανών είναι δικοί του. Τη γη ο Θεός που την έδωσε. Σε μας. Μας έδωσε τη γη, αδερφοί, να κατοικούμε και να εξουσιάζουμε πάνω στη γη. Και αυτή η εξουσία ενεργεί όταν μάθεις να ζεις δια του Πνεύματος, όταν μάθεις να υπακούς τις εντολές του, όταν μάθεις να ζεις μέσα στο θέλημά του και σε ό,τι ο Κύριος σου λέει είσαι ναι και αμήν με όλη σου την καρδιά, λειτουργεί όλη αυτή η εξουσία η οποία μας δόθηκε. Πείτε μου, αδερφοί, έχουμε παραδείγματα μέσα στη γραφή ανθρώπων οι οποίοι ενεργούσαν μέσα στην εξουσία του? Όλοι οι Άγιοι. Και πώς ενεργούσε ο Κύριος την εξουσία? Την εξουσία που ο Πατέρας του έδωσε, πώς την ενεργούσε? Με το λόγο. Με το λόγο. Διαβάσουμε λίγο στο νησού του Ναβί, στο 10ο κεφάλαιο. Πολεμάει ο Ισραήλ τους Αμορρέους και πρέπει να τους εξολοθρεύσει πριν τελειώσει η μέρα. Και λέει, τότε λάγησε ο Ιησούς προς τον Κύριον. Καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωσε τους Αμορρέους έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ, στήθη ύλη επί τη Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη Φάραγγα Αιαλών. Τι έκανε ο Ιησούς Ναβί? Να πει κανείς, ανήκουν στα πράγματα. Είπαμε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος, ώστε είτε θα πεις ότι όλα είναι αλήθεια, είτε όλα θα είναι ψέματα. Και έρχεται η ώρα, πρέπει να κάνουμε τη μάχη, δεν τους φτάνει η μέρα, οπότε το πιο απλό πράγμα ποιο είναι? Το πιο απλό. Τον άκουγαν οι άλλοι από κάτω, ή φανταστείτε να είναι κανείς από εμάς για να πάει να το κάνει. Εμείς να το κάνουμε, θα το κάναμε, να μην μας ακούσει κανείς. Ε? Μας πούνε κιόλας ότι είμαστε. Στήσου ήλιε επί Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη Φάραγγα Αιαλών. Σταμάτησαν. Σταμάτησαν. Σταμάτησαν. Λέει, και ο ήλιος στάθηκε και η σελήνη έμεινε εωσού ο λαός εξεδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένο στο βιβλίο του Ιωσή.

στέκεται ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια και δεν θα βρέξει. Ανοησίες. Σιγά, ποιος είσαι εσύ? Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με τον Ηλία. Και ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με τον Νίκο. Και λέει ο Ηλίας στον Αχάβ, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια. Έκλεισε. Άρα ο Νίκος που είναι ομοιοπαθής με τον Ηλία και ο Ηλίας έκανε ό,τι έκανε που είναι ομοιοπαθής με τον Νίκο, ο Νίκος τι πρέπει να κάνει? Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Μας έδωσε εξουσία, αδερφή, ο Κύριος. Με το λόγο του στόματός του, έκλεισε ο ουρανός και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Και όταν ήταν η ώρα να... και πέρασαν τα 3,5 χρόνια, τι έκανε ο Ηλίας? Το ίδιο πράγμα. Προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος έριξε βροχή. Και ο υπηρέτης του που τον έστελνε ο Ηλίας δεν έβλεπε τίποτα. Ο Ηλίας τι έλεγε? Πήγαινε και δες, γιατί έρχεται βροχή. Και πηγαίνετε πείτε στον Αχάβ να τρέξει, γιατί έρχεται πλημμύρα. Καλά βρε παιδί μου, εδώ πέρα 3,5 χρόνια δεν έχει πέσει τίποτα. Τίποτα. Ξεραίλα, ξεραθήκανε οι πηγές, ξεραθήκανε τα πάντα, ψοφάνε τα ζώα, δεν έχουν να φάνε, η γη δεν δίνει καρπό. Πώς έγινε όλο, αδερφή? Με το λόγο του Ηλία. Έπρεπε να περάσει ο Ισραήλ την Ερυθρά θάλασσα. Και ο Ισραήλ γόγγιζε. Και ο Μωυσής έκανε βέβαια ό,τι κάνουμε κι όλοι εμείς. Τι έκανε? Άρχισε να βοά στον Κύριο. Φωνάζει. Κύριε, σε παρακαλούμε, σώσε μας από τους Αιγύπτιους. Κύριε, σε παρακαλούμε, ελευθέρωσε μας από τους δαίμονες. Κύριε, σε παρακαλούμε, δώσε μας το ένα, δώσε μας το άλλο. Και ο Κύριος τι του λέει? Έξοδος, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Το έχουμε μάθει, ε. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Μωυσή, ε, τι φωνάζεις? Τσάμπα φωνάζεις, αν του λέει. Όλα αυτά τα οποία λες είναι τσάμπα. Γιατί τι πρέπει να κάνεις? Κούνα. Πες τον Ισραήλ να κουνήσει τα πόδια του. Και του λέει, πες προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσουν. Εσύ δε ύψωσε τη ράβδο σου, έκτινε το χέρι σου στη θάλασσα και σχίσον αυτή. Και ρωτάω, αδερφοί, λέει ο Μωυσής, δεν μιλάω, δεν σηκώνω το χέρι μου και δεν χτυπάω τη θάλασσα με το ραβδί μου να ανοίξει. Νο. Τι θα γινότανε? Ήταν εκεί ο Μωυσής, ο οποίος υπάκουσε στον Κύριο και εκτέλεσε ο Μωυσής, γιατί ο Θεός του είχε δώσει την εξουσία. Λέει ο Κύριος, όταν είναι να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, ακριβώς η ίδια σκηνή. Και του λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, θα πάει η Κιβωτός με τους ιερείς και μόλις πατήσουν το πόδι τους μέσα στον Ιορδάνη, θα συρθούν τα ύδατα του Ιορδάνη και θα περάσετε από μέσα να μπείτε μέσα στη γη. Και ο Ιορδάνης ξεχυλισμένος, λέει, στους όχθες του. Δεν ήταν δηλαδή ποταμάκι. Έτσι, έμπαινες μέσα σε παρέσερνο ποταμός και σε ψάχνανε οι δίτες της ΕΜΑΚ και δεν σε βρίσκανε. Και έπρεπε τώρα να πάνε οι ιερείς που σήκωναν την Κιβωτό να βάλουν το πόδι τους μέσα στα ορμητικά νερά. Και τι κάνουνε εκείνη την ώρα, τι κάνεις? Βάλ τον εαυτό σου τώρα σε μια παρόμοια περίπτωση που σου ζητάει ο Θεός να κάνεις κάτι το οποίο είναι αδύνατο, επικίνδυνο. Γιατί βλέπετε, η πίστη δεν δουλεύει με τα φυσιολογικά δεδομένα. Άκουγα κάποιον και έλεγε, αυτό που ο Θεός του ζήτησε να κάνει δεν ήταν φυσιολογική πίστη. Έλεγε κάποιος, για κάποιον άλλο. Δεν ήθελε φυσιολογική πίστη. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η φυσιολογική πίστη? Δηλαδή, υπάρχει φυσιολογική πίστη και μη φυσιολογική πίστη? Συνήθως η πίστη είναι μη φυσιολογική, γιατί λειτουργεί πάνω σε αυτά τα οποία δεν τα βλέπεις. Αλλά όμως είναι τα πραγματικά. Γιατί από αυτά που δεν βλέπεις φτιάχτηκαν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.

0: είπε και έγινε. Είπε και έγινε γη, είπε και έγιναν τα ύδατα, είπε και έγιναν τα άστρα, είπε και έγιναν τα πτά και ούτω καθεξής. Είπε και έγινε. Και σε βάζει τώρα ο Θεός και εσύ να κάνεις κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό είπε στο νησού την Αβή να κάνουν. Και ρωτάω, εάν δεν το έκαναν, εάν φοβόταν οι ιερείς, λέγανε τώρα... Το ξανά είχαμε αυτή την περίπτωση του φόβου στον Ισραήλ. Πήγαν οι κατάσκοποι, οι 12, και λένε στον Μωυσή, πού μας περστέλνεις εδώ πέρα. Εδώ αυτοί ήταν μέχρι το βουνό Ανακίμ και μας βλέπανε, τους βλέπαμε σαν θηρία, σαν γίγαντες, και αυτοί μας βλέπαν σαν μυρμήγκια. Και η καρδιά του λαού φοβήθηκε, τα έβαλαν με τον άνθρωπο του Θεού και ο Κύριος είπε, όπως ακριβώς είπατε, έτσι ακριβώς θα γίνει. Θα μείνετε στην έρημο. Προσέξτε. Δεν έκαναν αυτό που ο Κύριος τους είπε. Δεν ενέργησαν με την εξουσία που ο Θεός τους είχε δώσει. Γιατί είχαν εξουσία. Τι είπε ο Χάλεβ, θυμάστε τι είπε. Ψωμίων η νησί μας. Δηλαδή, θα πάμε εμείς και θα τους κατατροπώσουμε, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και ο Κύριος όλη αυτή τη γενιά τι έκανε. Είχε πρόβλημα ο Θεός να πει. Δεν πειράζει τώρα. Τι να τα λέω. Είμαστε εδώ πέρα 40 χρόνια, βάλτε τους μέσα να τελειώνουμε. Όχι. Όχι. Και εξαιτίας του ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στάθηκαν σε αυτό που ο Θεός τους έδωσε, έχασαν την επαγγελία τους. Έχασαν την εξουσία τους. Από εκεί που ο Θεός τους κάλεσε να γίνουν κεφαλή, τι έγινε, ουρά. Ουρά. Και εξαιτίας της ανυπακοής έχασαν. Και ξέρετε ποια ήταν η ανυπακοή τους, αδελφοί, λέει, δεν ήταν ο λόγος στην καρδιά τους ενωμένος με την πίστη. Δηλαδή ο λόγος όταν ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά τι κάνει. Πράξεις. Πράξεις. Όλα είναι η εξουσία του Θεού θα σε οδηγήσει να κάνεις πράξεις. Ο Κύριος τι έκανε συνέχεια. Πράξεις. Η αγάπη του τι είναι. Πράξεις. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε. Πράξεις. Έκανε πράξη ο Θεός, έδωσε. Και γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης, να μην αγαπάμε με λόγο, ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και η αγάπη του Θεού είναι πράξεις, δεν έχει να κάνει με συναίσθημα. Θυμάστε, ο Κύριος τι είπε, λέει, όποιος με αγαπάει, τι θα κάνει. Θα φυλάξει τις εντολές μου. Όποιος με αγαπάει θα φυλάξει τις εντολές μου. Δηλαδή το να φυλάξεις το λόγο του Θεού, που σημαίνει το να τον πιστέψεις, να τον εγκολποθείς για να τον πράξεις. Όταν το κάνεις αυτό τι δείχνει. Ότι αγαπάς το Θεό. Προσέξτε. Γιατί λέμε ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Γιατί μπορείς να πεις σήμερα αισθάνομαι ότι θα φυλάξω το λόγο του Θεού. Γιατί αισθάνομαι σήμερα ότι τον αγαπώ. Ενώ αύριο δεν το αισθάνομαι. Μπορείς να το πεις. Αλλά όμως λέει όποιος αγαπάει τον Κύριο θα φυλάξει τις εντολές του. Η αγάπη είναι καρπός της ζωής σου από τον ουρανό και σε κάνει να πράξεις τις εντολές. Το καταλαβαίνουμε, που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος δεν πράττει τις εντολές, αυτό το αποτέλεσμα, είναι το αποτέλεσμα ότι μέσα του δεν αγαπάει τον Κύριο ώστε να φυλάξει τις εντολές του. Αμήν. Αμήν. Είναι δοσμένο σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος έκανε, μας έδωσε από την αρχή, από την ώρα που τον δεχόμαστε, μας έδωσε την προμήθεια ώστε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να τερματίσουμε το δρόμο μας με νίκη και θρίαμβο. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο εδάφιο, καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε νησί μας πάντα τα προζωή και ευσέβη. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να βαδίσεις έτσι όπως ο Κύριος σε θέλει, ο Θεός τα χάρισε. Στα χάρισε. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Θα τα πάρεις, ώστε να τα ζήσεις. Ο Πέτρος, όταν ο Κύριος τον περπατούσε πάνω στο νερό και είπαν οι μαθητές, μόλις είδαν τον Κύριο να έρθει, τι είπανε. φάντασμα. Πιστεύαν και στα φαντάσματα. Φάντασμα. Και ο Πέτρος λέει, ο Κύριος είναι. Κύριε, να έρθω. Έλα. Είχε την εξουσία. Γι' αυτό περπάτησε πάνω στο νερό. Γιατί πίστεψε μέσα του ότι είχε την εξουσία να βαδίσει πάνω στο νερό. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί, γιατί προσέξτε, η πίστη, παρόλο που φαίνεται αδύνατο, είναι το εύκολο. Τι είναι πιο εύκολο, να περπατάει κάποιος ή να κολυμπάει. Ξέρετε πόσους ξέρω που δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Δεν ξέρουν μπάνιο. Δεν ξέρω κανένα που να μην ξέρει να περπατάει. Ποιο είναι πιο εύκολο, να περπατήσεις πάνω στο νερό ή να κολυμπήσεις. Το πιο εύκολο είναι να περπατήσεις. Να περπατήσεις. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, να περπατήσω. Περπάτα, έχεις την εξουσία. Σου έδωσα την εξουσία επάνω στα στοιχεία της φύσης. Να εξουσιάζω, λέει, επί των νυχθείων της θαλάσσης και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο. Να ανοίξει η ερυθρά θάλασσα, λέει, τα ύδατα δεξιά και αριστερά σηκώθηκαν σαν βουνό και πέρασαν από μέσα ως διαξηράς, ή να προσπαθήσουν 3 εκατομμύρια κόσμος, αν πούμε ότι ήταν, να κολυμπήσουν, να περάσουν απέναντι. Το θέμα ποιο είναι, αδερφοί. Ότι ο Ισραήλ φοβότανε, το σκεφτόμουν, λέω, κοίτα, ο Ισραήλ φοβότανε να μπει, ενώ οι Αιγύπτιοι τους ένοιαζε. Αυτούς δεν τους ένοιαζε. Πέρασε ο Ισραήλ από μέσα, μόλις έφυγε η στήλη του πυρός που τους προστάτευε, λένε οι Αιγύπτιοι, πάμε κι εμείς όλοι. Και μπήκανε μέσα. Δεν τους ένοιαζε. Ενώ ο Ισραήλ, και αν πάω, και αν πάω τι θα γίνει, και αν δεν πάω τι θα γίνει, και αν πάω και γίνει αυτό και μετά θα γίνει εκείνο. Είμαστε λαός του Θεού, αδερφοί. Κοιτάξτε το φόβο του εχθρού. Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 6. Έχουν φέρει τον Κύριο στον Πιλάτο για να τον σταυρώσουν και λέει, όταν τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες, κράβγασαν λέγονται, σταύρωσαν, σταύρωσαν αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς νόμο έχουμε και κατά τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Αυτοί τώρα ήτανε οι χριστιανοί της εποχής. Ήτανε. Και λέει, έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, το λένε σαν κατηγορία εναντίον του Κυρίου. Μα στους ψαλμούς, ο Δαβίδ τι λέει. Λέει, αληθώς εγώ είπα, σεις θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Δηλαδή, είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μας καλεί και λέει, εγώ σας έκανα στη γη επάνω να είστε θεοί. Και δεν αναφέρεται θεοί με την έννοια της θεότητας, όπως είναι ο Θεός, αλλά μας έδωσε την εξουσία, λέει, σεις θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Και έρχονται αυτοί και λένε, πρέπει να τον σκοτώσουμε γιατί έκανε τον εαυτό του γιο του Θεού. Πρέπει να τον σκοτώσουμε γιατί ενεργούσε την εξουσία του Πατέρα. Ανασταίνει το Λάζαρο, πρέπει να το σκοτώσουμε και αυτόν και το Λάζαρο. Βλέπεις τι κάνει στο πνεύμα του κόσμου μέσα όταν ενεργήσεις κάτι από την εξουσία του Θεού. Και αυτό το πράγμα έχει χαθεί και σήμερα, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Κύριος σου λέει, αληθώς εγώ είπα εσείς, θεοί είστε και οι του υψίστου πάντες. Τι θα πούμε? Αμήν. Είμαστε οι του υψίστου πάντες. Αυτό σημαίνει ότι, όπως λέει ο Ιωάννης, όσοι τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εφόσον είμαστε ή του υψίστου πάντες, ο Θεός σου έδωσε την εξουσία. Και ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Και μόλις τα ακούει αυτό ο Πιλάτος, λέει, ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, πιστεύω ότι τα πόδια του θα διαλύσανε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν τα πόδια του να κρατήσουν το σώμα του. Μάλλον εφοβήθη. Και μπαίνει πάλι στο περιτόριο και λέγει προς τον Ιησού, από πού είσαι εσύ? Ο Ιησούς απόκριση δεν έδωσε σε αυτόν. Λέει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δε λαλείς? Ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, δεν έχεις καμία εξουσία, δεν θα έχεις εναντίον μου, εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Γι' αυτό που σε παρέδωσε έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Εκείνη την ώρα Τελείωσε ο Πιλάτος. Λέει, αυτός με τον οποίο έχω να κάνω, η εξουσία του είναι πολύ ανώτερη από τη δική μου εξουσία. Που ο Πιλάτος ήταν η μεγαλύτερη εξουσία πάνω στον Ισραήλ. Η μεγαλύτερη. Και ο Κύριος του λέει, δεν έχεις καμία εξουσία εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Άρα αυτή η εξουσία που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς αδερφοί που είναι η άνωθεν εξουσία. Τι είδους εξουσία είναι? Η ανώτερη. Η ανώτατη. Η μεγαλύτερη εξουσία που υπάρχει πάνω στη γη, ο Κύριος την έχει δώσει στους Αγίους. Γι' αυτό είπε ότι δέσετε στη γη είναι δεμένο στον ουρανό και ότι λύσετε στη γη είναι λυμένο στον ουρανό. Γιατί μας έδωσε την εξουσία. Μας έδωσε την εξουσία. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Θυμάστε ότι όταν ο Κύριος μίλησε στο διάβολο, πώς τον χαρακτήρισε στους ανθρώπους το διάβολο? Είναι κλέφτης. Κλέφτης. Ξέρετε τι σημαίνει κλέφτης? Ο κλέφτης έχει εξουσία. Μπαίνει σε ένα σπίτι να κλέψει. Εάν έχει εξουσία, αυτός ο οποίος έχει την εξουσία είναι αυτός που έχει το κλειδί του σπιτιού του, ανοίγει το σπίτι, θα ανοίξει, θα μπει μέσα, θα κάτσει, θα ανοίξει το ψυγείο. Ε? Έχετε δει καμιά φορά που μπορεί να έρθει κάποιος καλεσμένος στο σπίτι και να πάει να ανοίξει? Συνήθως είναι βέβαια παιδιά μπορεί να το κάνουν, να πάει να ανοίξει το ψυγείο, να κοιτάει μέσα και σκέφτεσαι και λες, μα τι κάνει αυτός, δικό του είναι το σπίτι? Ε? Αυτός που έχει το σπίτι, αυτός είναι η εξουσία. Ενώ ο κλέφτης πώς πάει? Βράδυ, δεν τον δει κανείς. Για να κλέψει. Ακούσατε την ιστορία του Γιάννη. Χαρακτηριστική ήταν. Μπήκαν στο σπίτι τους και τους κλέψαν τα χρυσαφικά και τα πήρανε χαμπάρι μετά από καιρό όταν ήταν να πάνε σε ένα γάμο. Και ποιος το έκανε? Ο κλέφτης. Μπήκε μέσα στο σπίτι παράνομα να κλέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, αδερφοί. Γιατί δεν έχει την εξουσία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του, φυλάει τον εαυτό του. Ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Δεν μπορεί να έρθει ο εχθρός. Όταν πάει να πλησιάσει ο εχθρός, τι πρέπει να γίνει? Αρχίσουν να χτυπάνε συναγερμός. Συναγερμός, ο λόγος του Θεού μπροστά. Αμήν. Γιατί έχουμε ένα Κύριο που μας έβαλε, είναι η ανώτατη εξουσία και μας έδωσε να ενεργήσουμε την εξουσία Του πάνω στο πρόσωπο της γης, προκειμένου να έρθει η Βασιλεία Του και να γίνει το θέλημά Του μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε και μας έχει δώσει όλα τα όπλα και λέει αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, στην Α Ιωάννου 4:2, λέει αυτός ο οποίος κατοικεί μέσα σου, προσέξτε, είναι μεγαλύτερος από το φρόνημα αυτό του Αντίχριστου που είναι μέσα στον κόσμο. Και ρωτάω, τι θα κάνουμε? Θα φοβόμαστε το φρόνημα αυτό? Η αρπαγή, αδερφοί, προσέξτε, η αρπαγή δεν είναι διαφυγή. Γιατί φοβόμαστε δηλαδή. Να μας αρπάξει ο Κύριος να γλιτώσουμε. Με αυτή την έννοια. Η αρπαγή είναι νίκη και θρίαμβος. Γι' αυτό η Εκκλησία όταν αρπάζεται δεν είναι κακομοίρα, κακομοιριασμένη, είναι στη μεγαλοπρέπειά της, στη δόξα της μέσα, έχει φέρει θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θηρίου και την παίρνει ο Κύριος μέσα στην παρουσία Του. Και είναι θρίαμβος. Θα έχουμε κάνει το θέλημα του Θεού, θα έχουμε νικήσει ο κάθε ένας από εμάς σε κάθε τομέα της ζωής του, θα έχουμε θριαμβεύσει, θα έχουμε τελειώσει το έργο Του και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να μας βάλει μέσα στη δόξα Του. Και δεν θα είναι να γλιτώσουμε γιατί αν τυχόν και βάλουν τα τσιπάκια και δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, τι θα κάνουν? Ε? Και φοβόμαστε και... Δεν είναι αυτό η αρπαγή. Η αρπαγή είναι ότι ο Κύριος το λαό του, ο οποίος θα είναι ένδοξος, που θα ζήσει να κάνει το θέλημά του, θα έρθει η ώρα που επειδή θα έχει θριαμβεύσει και θα έχει νικήσει και θα έχει τελειώσει το έργο του Θεού πάνω στη γη, θα πει τώρα, ελάτε να σας βάλω μέσα στην παρουσία μου, να καθίσετε μαζί μου στο θρόνο. Στο θρόνο αυτό που ο Κύριος θέλει να μας μάθει να καθόμαστε από τώρα. Όχι βέβαια να καθόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, το έχω ακούσει αυτό. Όχι αυτό. Γιατί τώρα μας βάζει ο Θεός μέσα στην ανάπαυσή Του, που η ανάπαυση του Θεού τώρα τι είναι? Δουλειά. Δουλειά. Λέει, όσοι μπήκαμε στην ανάπαυσή Του, σταματήσαμε από τα έργα μας για να κάνουμε τα δικά Του έργα. Έχει δουλειά τώρα. Καθόμαστε, στο θρόνο του και να παυόμαστε δουλεύοντας. Γιατί πρέπει να γεμίσουν οι αποθήκες. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιώτα. Κατ' εκείνον των καιρών είπε Κύριος προς εμέ, λατόμισον εις αυτόν δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας, και ανάβα προς εμέ εις το όρος, και κάμε εις αυτόν κυβωτόν ξυλίνη. Και εγώ θέλω γράψει επί τας πλάκας τα λόγια τα οποία ήσαν εις τας πρώτας πλάκας, τας οποίας συνέτριψας, και θέλησε να αποθέσει αυτάς εν τη κυβωτό. Και έκαμα κυβωτόν εξ ύλου σιτήμ, και ελατόμησα δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας, και ανέβην εις το όρος, έχων τας δύο πλάκας εις τας χείρας μου. Και έγραψεν επί τας πλάκας κατά την γραφήν την πρώτην τας δέκα εντολάς, τας οποίας ελάλησε Κύριος προς εσάς εν το όρι, εκ μέσου του πυρός, εν τη ημέρα της συνάξεως. Και έδωκεν αυτάς ο Κύριος εις εμέ. Και επιστρέψας κατέβην από του όρους, και ενέθεσα τας πλάκας εν τη κυβωτό, την οποίαν έκαμον. Και είναι εκεί, καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Και οι Ισραήλ εσηκώθησαν από Βηρώθ Βενέ Ιακάν εις Μοσερά. Εκεί απέθανεν ο Ααρών και εκεί ετάφη. Και ιεράτευσεν Ελεάζαρ ο γιος αυτού ανταυτού. Εκείθεν εσηκώθησαν εις Γαδγάδ και από Γαδγάδ εις Ιωτβαθά γίν ποταμών υδάτων. Κατ' εκείνον των καιρών εξεχώρησεν ο Κύριος την φυλή του Λεβί δια να βαστάζει την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, να παρίσταται ενώπιον του Κυρίου δια να υπηρετεί Αυτόν και να ευλογεί εν το ονόματι Αυτού έως της ημέρας ταύτης. Δια τούτο δεν έχουν συνηλεβείτε μερίδιον ή κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών Αυτών. Ο Κύριος είναι η κληρονομία Αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σου υπεσχέθη εις Αυτούς. Και εγώ εστάθην επί του όρους, ως το πρώτερον, τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτες. Και εισήκουσέ μου ο Κύριος και ταύτην την φοράν, και δεν ηθέλησεν ο Κύριος να σε εξολοθρεύσει. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη προπορεύου του λαού, δια να εισέλθωσι και κληρονομήσωσι την γην, την οποίαν όμως απρός τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου, ήμι να φοβήσαι Κύριον τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στα σοδούς αυτού και να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και να φυλάτεις τα σέντολας του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον δια το καλό σου. Ιδού Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Και όμως τους πατέρας σου προετοίμησεν ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτην. Περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδίας σας και μη σκληρύνετε πλέον τον τραχυλό σας, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, ούκ αποβλέπων εις πρόσωπον, ουδε λαμβάνων δώρων, ποιον κρίσιν εις των ορφανών και εις την χείραν και αγαπών των ξένων, δίδων εις αυτών τροφήν και ενδύματα. Αγαπάτε λοιπόν των ξένων, διότι σεις ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήστε, Αυτόν θέλεις λατρεύει και εις Αυτόν θέλεις είστε προσιλωμένος και εις το όνομα Αυτού θέλεις ομνεί. Αυτός είναι καύχημά σου και Αυτός είναι Θεός σου, ως της έκαμε δια σε τα μεγάλα ταύτα και τρομερά τα οποία είδον οι οφθαλμοί σου. Με τα εβδομήκοντα ψυχών κατέβησαν οι πατέρες σου εις την Αίγυπτον και τώρα Κύριος ο Θεός σου σε κατέστησεν ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο ιδιογνώμων ζητεί κατά την επιθυμίαν αυτού και εναντιώνεται εις παν ό,τι είναι ορθόν. Ο άφρον δεν ειδύνεται εις την σύνεσιν, αλλης ότι φαντάζεται η καρδία αυτού. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνησης, και μετά του ονίδους η ατιμία. Οι λόγοι του στόματος του ανθρώπου είναι ύδατα βαθαία και η πηγή της σοφίας χύμαρος αναπηδών. Δεν είναι καλόν να προσωποληπτείται στον ασεβή για να ανατρέπει το δίκαιον εν τη κρίση. Τα χείλη του άφρονος εμβαίνουν συν εις έρηδας και το στόμα αυτού προσκαλεί ραπίσματα. Το στόμα του άφρονος είναι ο αφανισμός αυτού και τα χείλη αυτού παγής

0: αποκρίνητέ της πριν ακούσει, είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Το πνεύμα του ανθρώπου θέλει υποστηρίζει την αδυναμίαν αυτού, αλλά το κατατεθλιμμένον πνεύμα τις δυνατή να υποφέρει. Η καρδία του φρονίμου αποκτά σύνεσιν, και το οτίο των σοφών ζητεί γνώσιν. Το δώρον του ανθρώπου ανοίγει τόπον εις αυτόν και φέρει αυτόν έμπροσθεν των μεγάλων. Ο πρωτολογών εν τη κρίση αυτού φαίνεται δίκαιος, αλλά ο αντίδικος αυτού έρχεται και εξελέγχει αυτόν. Ο κλήρος πάβει τας αντιλογίας και αποφασίζει μεταξύ των δυνατών. Αδελφός διχοστατή σας, υποτάσσεται δυσκολότερα παρά οχυρά πόλης. Εδέ διαφορέ αυτόν είναι ως μοχλή φρουρίου. Εκ των καρπών του στόματος του ανθρώπου θέλει χορταστεί η κοιλία αυτού. Από του προϊόντος των χιλέων αυτού θέλει εμπλιστεί. Θάνατος και ζωή είναι εις την χείρα της γλώσσης. Και οι αγαπώντες αυτήν θέλουσι φάγει τους καρπούς αυτής. Ώστις έβρικε γυναίκα, έβρικε αγαθόν και απήλαυσε χάριν παρακυρίου. Ο πένης λαλεί με τα οικεσιών, αλλά ο πλούσιος αποκρίνεται με τα σκληρότητος. Ο άνθρωπος ο έχων φίλους πρέπει να φέρεται φιλικός και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού.
1: Οι πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19.
2: Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Έφεσον και ευρώντινας μαθητάς είπε προς αυτούς: «Ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού εμπιστεύσατε». Ιδέ είπον προς αυτόν: «Αλλού δε αν υπάρχει πνεύμα Άγιον νικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς: «Εις τι λοιπόν εβαπτίστητε?». Ιδέ είπον: «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπεν ο Παύλος: «Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσω συν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το πνεύμα του Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλη μετά παρησίας, διαλεγόμενος 3 μήνας, και πείθων εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσες κλινίνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς απ' αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο την όσως της ελέγεται ο Τύρανος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασίαν, ήκουσαν τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίοι και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα, και έφευγαν από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντα από αυτόν. Και την έσα από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων, επεκήρυσαν να προφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες: «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και οι πράτοντες τούτου ήσαν 7 τινές οι Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών είπε: «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω. Σεις δε τίνες είστε, και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος εις τον οποίον είτε το πνεύμα των πονηρών, και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε οι γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου». Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας, Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνει το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων ήτινες έκαμνον τας μαγείας, φέρονται στα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων, και αριθμίσαντες στα θυμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεός ύψανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Ως δε τελέστησαν ταύτα, ο Παύλος απεφάσισεν εν εαυτό, αφού διέλθει την Μακεδονίαν και Αχαΐαν, να υπάγει στην Ιερουσαλήμ, λοιπόν, ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και την Ρώμη. Και αποστήλεσαι στην Μακεδονίαν 2 των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεον και Έραστον, αυτός έμεινε καιρόν την άεντη Ασία. Έγινε δε κατ' εκείνον των καιρών ταραχή ούκο λίγη περί ταύτης της οδού, διότι αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος, κατασκευάζων ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει στους τεχνίτας ούκο λίγων κέρδος, τους οποίους συναθρήσας και τους εργαζομένους στα τιάφτα, είπεν: «Άνδρες, εξεύρετε ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών, και θεωρείτε και ακούεται ότι πολλήν λαών ού μόνο της Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας, ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε, λέγον ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι,

0: Κυρίου, μόνον η τέχνη ημών αυτή κινδυνεύει να εξουθενωθεί, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογιστεί εις ουδέν, και μέλει μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και εμπληστέντες τιμού, έκραζον λέγοντες «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων», και η πόλη όλη επλήστη ταραχής, και όρμησαν μοθυμαδών στο θέατρο, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και αρίσταρχον τους Μακεδόνας, συνειδηπόρους του Παύλου. Ενώ δε ο Παύλος ήθελε να εισέλθει στον Δήμον, οι μαθητές δεν άφηνον αυτόν. Τινές δε και εκ των Ασιαρχών, όντες φίλοι αυτού, έστειλαν προς αυτόν και παρεκάλουν να μην εκτεθεί στο θέατρο. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζον άλλον τι και άλλοι άλλο, διότι η σύναξη ήταν συγκεχημένη, και οι πλειότεροι δεν ήξευρον δια τι είχον συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαχον τον Αλέξανδρον για να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι επρόβαλον αυτόν, και ο Αλέξανδρος ίσα στην χείραν ήθελε να απολογηθεί προς τον Δήμον. Αφού δε γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μία φωνή εκ πάντων των κραζόντων έως 2 ώρας, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Καθησυχάσας δε ο γραμματεύς των όχλων, λέγει, «Άνδρες Εφέσιοι, και τι άνθρωπος είναι ώστις δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς Αγάλματος? Επειδή λοιπόν τάφτα είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάσετε και να μην πράτετε μηδέν προπετές. Διότι εφέρετε τους άνδρας τούτους, ήτινες ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε την θεάν σας βλασφημούσιν. Εάν μεν λοιπόν ο Δημήτριος και η συντεχνίτη αυτού έχωσιν διαφοράν μετατινός, υπάρχουσι δικάσιμη ημέρε και υπάρχουσιν ανθύπατη, ας εγκαλέσω συναλλήλους. Εάν δε ζητείτε δι' περί άλλων πραγμάτων, εν την ομίμω συνελεύση θέλει διαλυθεί. Διότι κινδυνεύομαι να κατηγορηθούμε ως θασιαστέ για την σημερινή ταραχήν, χωρίς να υπάρχει μηδεμίαν αιτία δια της οποίας θέλουμε δυνηθεί να δικαιολογήσουμε τον θόρυβον τούτων. Και λοιπόν ταύτα απέλυσε την συνέλευση. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Αφού δε έπαυσαν ο θόρυβος, προσκαλέσας ο Παύλος τους μαθητάς και ασπαστής, εξήλθε για να υπάγει στην Μακεδονία. Και διαπεράσας τα μέρη εκείνα και προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθεν στην Ελλάδα. Και αφού διέτριψε 3 μήνες, επειδή έγινε κατά αυτού επιβολή υπό των Ιουδαίων, ενώ έμελε να αποπλέψει στην Συρία, ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Συνικολούθη δε αυτόν μέχρι της Ασίας Σόπατρος ο Βεριαίος και εκ των Θεσσαλονικαίων Αρίσταρχος και Σεκούνδος και Γάιος ο Εκδέρβης και ο Τιμόθεος, Ασιανή δε ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Ούτε ελθόντες πρώτεροι περιέμενον ημάς στην Τροάδα. Εμείς δε εξεπλέψαμεν από Φιλίππων μετά τας ημέρας των Αζήμων και εις 5 ημέρας ήλθομεν προς αυτούς εις την Τροάδα, όπου διετρύψαμεν ημέρα 7. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον να αναχωρήσει τη επαύριον και παρέτεινε τον λόγον μέχρι μεσονυκτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανέοι στο ανώγιον όπου ήσαν συνηγμένοι, και νεανίαστης ονόματι Εύτυχος, καθήμενος επί του παραθύρου, κατεφέρετο εις ύπνον βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος και κυριευθείς υπό του ύπνου έπεσε κάτω από το τρίτο πατώματος και σήκωσαν αυτόν νεκρόν. Κατά βάση δε ο Παύλος επέπεσαν επ' αυτόν και εν αγκαλιστής είπε «Μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό». Αφού δε ανέβη και έκοψεν άρτον και εγεύθη και ομίλησεν ικανός μέχρι της αυγής, μετά ταύτα ανεχώρησε. Τον δε νέον έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Εμείς δε καταβάντες, πρώτεροι στο πλοίον, απεπλέψαμεν εις την Άσον, μέλλοντες να αναλάβομεν εκείθεν τον Παύλο, επειδή ούτως είχε διατάξει μέλλον αυτός να υπάγει πεζός. Και καθώς συνήθισεν ημάς εις την Άσον, αναλαβώντες αυτόν ήλθομεν εις Μυτιλήνην, και εκείθεν αποπλέψαντες κατηντήσαμεν την επιούσαν αντικρή Χίου, την δε άλλην εφθάσαμεν εις Σάμον, και μείναντες εν το Τρογυλίο, την ακόλουθον ημέρα ήλθομεν εις Μίλητον. Διότι ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσον, για να μην συμβεί σε αυτόν να χρονοτριβήσει εν τη Ασία, διότι έσπευδεν, αν ήτο δυνατόν εις αυτόν, να ευρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής εις Ιεροσόλυμα. Πέμψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις εξεύρετε, από τις πρώτες ημέρες αφήσε πάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων, δουλεύων των Κύριων με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίος τε και Έλληνας, την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Και τώρα ιδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσουν εις εμέν αυτοί, πλην ότι το πνεύμα του Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμον την ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία ανέλαβαν παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ήδη το πρόσωπό μου στις πάντες μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττων την Βασιλείαν του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλο το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα του Άγιον σας έθεσε επισκόπους, για να απειμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συνεισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλω συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς το πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέραν δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις των Θεών και εις των λόγων της χάριτος αυτού, ώστε δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επιθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις σας χρίας μου και εις τους όντας μετεμού, εχείρε αυτε υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξε σε εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίσετε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε ταύτα, γονατί σας προσευχήθη με τα πάντων αυτών. Έγινε δε πολύς κλαθμός πάντων, και πεσώντες επί των τράχυλων του Παύλου, κατεφύλουν αυτόν. Υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπεν, ότι δεν θέλουν συνειδεί πλέον το πρόσωπο αυτού, και προέπεμπον αυτόν εις το πλοίον. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 21. Καθώς δε αποσπασθέντες από αυτόν εξεπλέψαμεν, ήλθομεν κατευθείαν εις την Κον, την δε ακόλουθον ημέραν εις την Ρόδον, και εκείθεν εις Πάταρα. Και ευρώντες πλοίον μέλλον να περάσει εις Φινίκην, επέβημεν εις αυτόν και απεπλέψαμεν. Και αφού διεκρίναμεν μακρόθεν την Κύπρον, και αφήκαμεν αυτήν αριστερά, επλέομεν εις Συρίαν, και κατέβημεν εις Τύρον, διότι εκεί έμελε το πλοίον να εκβάλει το φορτίον αυτού. Και ευρώντες τους μαθητάς, εμείναμεν αυτού 7 ημέρας, ή την εσέλεγον προς τον Παύλον δια του Πνεύματος να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε τελειώσαμεν τας ημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και επορεύεμπον ημάς πάντες, συν γυναιξή και τέκνης, έως έξω της πόλεως, και γονατίσαντες επί των Αιγιαλών προσευχήθημεν. Και ασπασθέντες αλλήλους, επέβημεν εις το πλοίον, εκείνοι δε επέστρεψαν εις τα ίδια. Και εμείς τελειώσαντες τον πλούν, από Τύρου κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα, και ασπασθέντες τους αδερφούς, εμείναμεν παρά αυτής μίαν ημέραν. Την δε επαύριον, ο Παύλος και οι περί αυτών, αναχωρήσαντες, ήλθαμεν εις Κεσάριαν, και εισελθόντες στον οίκον του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντος εκ των 7, εμείναμεν παρά αυτό. Είχε δε ούτως 4 θυγατέρας Παρθένους, έτινες προεφύτεμον. Και ενώ διατρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβην από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος, και ελθόν προς ημάς έλαβε την ζώνη του Παύλου, και δε σας τρασχύρασε αυτού και της πόδας, είπε «Ταύτα λέγει το Πνεύμα του Άγιον, τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει στα σχήρας των εθνών. Και όσοι ακούσαμεν ταύτα, παρεκαλούμεν αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μην αναβεί εις Ιερουσαλήμ». Ο Παύλος όμως απεκρίθη «Τι κάμνετε κλαίοντας και καταθλίβοντας την καρδία μου, επειδή εγώ όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ με έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμεν, υπόντες ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Μετά δε τας ημέρας ταύτας ετοιμάσαντες την αποσκευή ημών, ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Ήλθον δε με θυμών και την έστων μαθητών εκ της Κεσαρίας, φέροντες Μνάσον Άτινα, Κύπριον παλαιών μαθητήν, παρά το οποίο εμέλαμεν να ξενιστόμεν. Και αφού ήλθομεν εις Ιεροσόλυμα, με τα χαρά σε δέχτησαν ημάς οι αδελφοί. Την δε ακόλουθον ημέραν πήγαινε ο Παύλος με θυμών προς τον Ιάκωβον και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι. Και ασπαστής αυτούς διηγείται ο καθένα έκαστον όσα έκαμεν ο Θεός μεταξύ των εθνών για της διακονίας αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες εδόξασαν τον Κύριον και είπαν προς αυτόν «Βλέπεις αδελφέ πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων ή την εσεπίστευσαν και πάντες είναι ζηλωτέ του νόμου. Έμαθον δε περί σου ότι διδάσκεις πάντα στο μεταξύ των εθνών Ιουδαίους να αποστατήσω συν από του Μωυσέως, λέγω να μην περιτέμνωσι τα τέκνα αυτών, μηδέν να περιπατώσει κατά τα έθιμα. Τι είναι λοιπόν? Μέλει βεβαίως να συναχθεί πλήθος, διότι θέλουσι να ακούσει ότι ήλθες. Κάμε λοιπόν τούτο το οποίο συλλέγομεν. Ευρίσκονται παροιμήν τέσσερες άνδρες, οι δίνες έχουσιν ευχή αθέ αυτών. Παράλαβε τούτους και καθαρίστη την μετ' αυτών και δαπάνησον δι' αυτούς, για να ξυριστώσει την κεφαλήν και να γνωρίσωσι πάντες ότι δεν υπάρχει ουδέν εκ των όσα έμαθαν περί σου, αλλά ακολουθείς και εσύ φυλάτων των νόμων. Περί δε των εθνών τα οποία επίστευσαν, εμείς εγράψαμεν αποφασίσαντες να μην φυλάτωσι μηδέν τιούτων, παρά μόνο να απέχουσιν από του ειδωλοθήτου και του αίματος και πνικτού και πορνείας. Τότε ο Παύλος παραλαμβάνει τους άνδρας, την ακόλουθον ημέραν καθαριστής μετ' αυτών, εισήλθεν εις το ιερόν, διεγγέλων πότε εκπληρούνται η ημέρα του καθαρισμού, ότε θέλει γίνει προσφορά υπέρ ενός εκάστου αυτών. Ως δε έμελον 7 ημέρες να συντελεστώσουν, οι υπό της Ασίας Ιουδαίοι ειδώντες αυτών εν το ιερό, ετάραξαν πάντα των όχλων και έβαλαν τα ισχύρας επ' αυτών, κράζοντες «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε! Ούτως είναι ο άνθρωπος ως εις διδάσκει πάντας πανταχού εναντίον του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου. Προς τούτης δε εισήγαγε και Έλληνας εις το ιερόν και ευεβήλωσε τον Άγιον του τον τόπο. Διότι είχον ειδεί προλαβώντος τρόφιμων των Εφέσιων μετ' αυτού εν την πόλη, τον οποίον ενόμιζον ότι ο Παύλος εισήγαγε εις το ιερόν. Και εκινήθη η πόλη όλη και έγινε συρροή του λαού. Και πιάσαντες τον Παύλον έσυρον αυτόν έξω του ιερού και ευθύς εκλείστησαν εθύρε. Ενώ δε ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, ανέβη η φήμη εις τον χιλίαρχον του τάγματος ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι τεταραγμένη. Ως τις παραλαβών ευθύς στρατιώτας και εκατοντάρχους, έδραμε κάτω προς αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας έπαυσαν ατύπτωσιν τον Παύλο. Τότε πλησιάστης ο χιλίαρχος επίασαν αυτόν και προσέταξε να δεθεί με δύο αλύσεις. Και ρώτα τι ήτο και τι είχε πράξει. Και εφώναζαν μεταξύ του όχλου άλλοι άλλοτι και άλλοι άλλο. Μη δυνάμενος δε δια τον θόρυβο να μάθει το βέβαιον, προσέταξε να φεθεί στο Φρούριον. Ότε δε έφτασεν εις τας βαθμίδας, συνέβη να βαστάζεται υπό των στρατιωτών δια την βία του όχλου. Επειδή το πλήθος του λαού οικολούθη κράζον, σήκωσον αυτόν. Ενώ δε έμελεν ο Παύλος να εισαχθεί στο Φρούριον, λέγει προς τον χιλίαρχον: «Μη είναι συγκεχωρημένον να σοι υπό τι?» Ο δε είπεν: «Εξεύρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ τάχο ο Αιγύπτιος ο πρώτων ημερών τούτων διεγείρασης αποστασίαν και εκβαλώνεις την έρημον τους 400.000 άνδρας φωνής?» Και ο Παύλος είπεν: «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος εκ της Ταρσού, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να λαλήσω προς τον λαόν». Και αφού έδωκεν εις αυτόν την άδεια, ο Παύλος σταθείς επί των βαθμίδων, έσυσε την χείρα εις τον λαόν και γενωμένης σιωπής μεγάλης ελάλησεν εις την εβραϊκή διάλεκτον λέγον:
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας, σε ευλογούμε και θέλουμε, Κύριε, καθώς τώρα θα κηρυχθεί ο λόγος σου, εσύ, ο Άγιος Πατέρας, να αναλάβεις τα πνευματικά ηνία του μηνύματος αυτού. Εσύ να οδηγήσεις, Κύριε, για να μας δώσεις μια όθηση σήμερα περισσότερη επιθυμίας για το Άγιο Πρόσωπό σου, Κύριε. Να μάθουμε να κοιτάμε στον ουρανό περισσότερο, επιθυμώντας περισσότερο, Κύριε, τη δικιά σου την καρδιά. Σκέπασέ μας, ευλόγησέ μας, άγγιξέ μας. Πάρε κάθε τι το οποίο έρχεται αλαζονικά να σταθεί εμπόδιο σήμερα στο να οικοδομήσει εσύ ο Άγιος Πατέρας αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Η χαρά ενός εργάτη, ξέρετε ποια είναι? Μια συμμαρτυρία. Για να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι αυτό το οποίο εργάζεται, κηρύττει, λέει, προφητεύει, είναι από τον Θεό. Και πραγματικά, με άγγιξε πάρα πολύ όταν ο αδελφός μας που άνοιξε σήμερα τις προσευχές, μέσα από την προσευχή του, ουσιαστικά, φανέρωσε το τι θα κηρυχθεί σήμερα. Σε ένα περιοδικό χριστιανικό βρήκα κάποια στοιχεία. Δεν είναι κάποιας σπουδαίας γνώσης, αλλά μίας πραγματικής αλήθειας. Και θα ήθελα, λέγοντάς τα, αυτά τα στοιχεία, να βάλω θεμέλιο για να χτιστεί επάνω σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, το υπόλοιπο μήνυμα. Αμήν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 50% των ανθρώπων στην γη ζει με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εάν λοιπόν εσύ έχεις περισσότερο από 2 ευρώ, είσαι στο 50% των πιο προνομιούχων ανθρώπων. Αν μάλιστα από εργασία, επιδόματα ή άλλα έσοδα έχει συνολικά 10 ευρώ την ημέρα, είσαι στο 20% των πιο πλουσιωτέρων ανθρώπων στην γη. Το 80% λοιπόν σήμερα ζει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο παιδί στην οικογένειά σου ή στην εκκλησία? Κινδυνεύει? Δόξα στον Κύριο, όχι. Κι όμως 30.000 παιδιά κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα και την φτώχεια. 30.000 παιδιά ημερησίως πεθαίνουν από την φτώχεια και την πείνα. Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Δόξα στον Κύριο, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν έστω ένα εδάφιο ή να μπορούν να γράψουν μόνο το όνομά τους. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να γράψουν έστω και το όνομά τους. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας άνθρωπος καταναλώνει περίπου 50 λίτρα νερού την ημέρα μόνον στην τουαλέτα. 50 λίτρα μόνον στην τουαλέτα ένας άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως, το 1/3 του πληθυσμού της γης, 1.800.000.000 άνθρωποι, δεν έχουν διαθέσιμα περισσότερα από 20 λίτρα νερού την ημέρα για όλες τις ανάγκες τους. Μαγείρεμα, υγιεινή, πλύσιμο ρούχων. Αν το παιδί σου διψάσει, τι θα κάνεις? Πολύ απλά, θα πιάσει ένα ποτήρι, θα ανοίξει την βρύση, θα γεμίσει το ποτήρι και θα το προσφέρεις. 1.500.000 παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής. 1.500.000 παιδάκια πεθαίνουν γιατί είτε δεν έχουν νερό, είτε πίνουν μολυσμένο νερό τον χρόνο. Πεθαίνουν 1.500.000 παιδάκια. Να θυμάσαι πως 2,5 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν επειδή οι γονείς τους δεν είχαν 10 ευρώ να δώσουν, να αγοράσουν το εμβόλιο και να τα εμβολιάσουν. 10 ευρώ, ένας θάνατος. Έχεις προσέξει ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από κουμπιά για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο, για να ανάβουμε το φως, τον υπολογιστή, το ραδιόφωνο. Κι όμως, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεσαίωνα. Εκκλησιάζεις όποτε θέλεις. Νομίζω ναι, κοιτάξτε. Δεν μας πειράζει κανένας, έτσι. Ωραία. Κι όμως, το 2008 πέθαναν 176.000 χριστιανοί αδελφοί μας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια χριστιανοί αυτή την ώρα διώκονται, κυνηγούνται, ταλαιπωρούνται, κρύβονται. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα ελεύθεροι να δοξάσουμε τον Κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αμήν. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 113 άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτά τα 7 λεπτά πέθαναν γύρω στα 800 άτομα στον κόσμο. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί, υγιείς, ευλογημένοι, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αμήν. Να τα ξαναδιαβάσω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα λόγια και κατανοητά. Και πρέπει πια κάποια στιγμή, αδέλφια, εμείς που τα έχουμε όλα, να παύσουμε, να επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι καθαρά από την εγωκεντρική μας διάθεση, να παύσουμε, να επιθυμούμε πράγματα και να επιθυμήσουμε τι, αδέλφια, περισσότερο στη ζωή μας. Το Χριστό. Όλα τα έχουμε, αδέλφια. Όλα δικά μας είναι, κάτω από την εξουσία μας. Όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Κι όμως, είμαστε τόσο τυφλοί πολλές φορές που κοιτάμε τα όποια μικρά δεν έχουμε, μη κοιτώντας τα πολλά πράγματα που έχουμε. Έθελο τυφλούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε μια ζωή εγωκεντρική, να κλείνει πίστη, γιατί να κοιτάμε τον Κύριο, να κοιτάμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Σωστά. Και πολύ απλά το μήνυμά μου σήμερα είναι οι τρεις επιθυμίες που ως πιστοί πρέπει να έχουμε. Οι τρεις επιθυμίες που πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο μες στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί αυτό που πρέπει να επιθυμήσουμε μες στη ζωή μας, αδέλφια, σύ της άλλης, αλλά καθώς τα έπονται, είναι ο Χριστός. Να θελήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να επιθυμήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να ζήσουμε με τον Χριστό περισσότερο μέσα στην ζωή μας. Αμήν. Θέλω τον Χριστό περισσότερο. Θέλω σένα, Κύριε, περισσότερο. Αυτή να είναι η επιθυμία μας. Κάθε μέρα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Περισσότερος Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Παύλος, στην προς Φιλιππησίς επιστολή, γράφει για τρεις επιθυμίες, οι οποίες επιθυμίες, πολύ απλά, πρέπει να γίνουν και δικές μας. Γι' αυτό μας έγραψε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Παύλου. Αλληλούια, τρεις επιθυμίες. Φιλιππησίους γάμα 10. Η πρώτη επιθυμία. Διαναγνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Τι λέει ο Παύλος? Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? Να γνωρίσω τον Κύριο. Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? να γνωρίσει τον Κύριο, αδέλφια. Ο Παύλος ζούσε και επιθυμούσε η καρδιά του να ανοίξει κυριολεκτικά και μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Παύλος το επιθυμούσε, εμείς, γιατί αδέλφια, το ότι είμαστε εδώ πέρα δεν πάει να πει τίποτα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μία εκκλησιαστική παρουσία. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μερικές ανθρώπινες θρησκευτικές ενέργειες. Η γνωριμία μας με τον Κύριο έχει συστατικά, έχει ενέργειες, έχει συντριβή, έχει μετάνοια, έχει κατάνοιξη, έχει ταπείνωση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας περισσότερο και να πούμε του Κύριου, Κύριε, έλα σε παρακαλώ και πλημμύρισε αυτήν την καρδιά, να αλλάξω επιτέλους. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, να ζήσω για σένα. Εσύ να μου οδηγείς, όχι εγώ εμένα. Εσύ να οδηγείς εμένα, Κύριε, μέσα στην ζωή μου. Μπες μπροστά, προπορεύσου και άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τα ίχνη σου για να ακολουθώ αυτά. Να μην ξεκλίνουν τα βήματά μας δεξιά ή αριστερά, αδέλφια. Πως παρήγγειλε στον Ιησού του να βγει ο Κύριος στο Α κεφάλαιο. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, την Ανάστασή Του, τα παθήματά Του. Τι σημαίνει να γνωρίσει την Ανάσταση? Να γνωρίσουμε τις δυνάμεις Του, αδελφιά. Να μην είμαστε ξεροί σαν άνθρωποι. Ο λόγος είναι γεμάτος υποσχέσεις, αδελφιά. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς προχωρούσαν στους δρόμους και από την σκιά τους έπαιρναν θεραπείες καρκινοπαθείς και αρρώστοι. Από την σκιά τους. Ομοιοπαθείς ήταν, αδέλφια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Χριστό. Τον είχαν γνωρίσει, του είχαν παραδώσει τα πάντα. Και καθώς κατοίκησε πλήρως το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αυτό εκφραζόταν συνέχεια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να μην είμαστε μια ξερή εκκλησία ή ένας ξερός χριστιανός. Όπου και αν είμαστε, το φως της Ανάστασης του Κυρίου να εκπέμβεται από μέσα μας. Αλληλούια! Αλλά να γνωρίσουμε και τα παθήματα του Κυρίου. Να γνωρίσουμε τον πόνο του Κυρίου, τα δεινά του Κυρίου, την αγωνία του Κυρίου, το κλάμα του Κυρίου, τη συντριβή του Κυρίου. Αλληλούια! Όχι μόνο να είμαστε εδώ για τις χαρές, αλλά ακόμη και αν έρθουν οι θλίψεις, να είμαστε παρόν, με δύναμη, με αγιασμό, με ενότητα, με σεβασμό στον Κύριο. Όχι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που συνεχώς γόγγιζαν όταν έβλεπαν την όποια δυσκολία σηκωνότανε. Στα καλά, Κύριε, σε ευλογώ. Και στις δυσκολίες, δεν θέλω να σε ξέρω. Μια σχέση δεν έχει τέτοιους όρους. Μια σχέση καλή δίνει και παίρνει κάθε στιγμή και τα αρνητικά και τα θετικά, αδέλφια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να Του παραδοθούμε επιτέλους, να υποταχθούμε στο θέλημά Του, να συντριφτούμε. Αμήν. Ιώβ, μη βήτα, 5. Ιώβ, 42, 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Προσέξτε, μιλάμε για τον Ιώβ. Έτσι, έναν άγιο άνθρωπο. Κάθε μέρα πρόσφερε θυσίες. Πρόσφερε ολοκαυτώματα. Ήταν μεταξύ των συγχρόνων του τέλειος. Αγαπούσε τον Θεό. Αλλά τον είχε γνωρίσει, ναι ή όχι? Όχι μέχρι την στιγμή που τελείωσαν τα δεινά του. Ενώ έλεγε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, του πρόσφερε θυσίες, έψαλε ευλογούς το όνομά του, είχε ακούσει μόνο για αυτόν. Ενώ μετά τα δεινά, τον είδε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το άκουσα και από το βλέπω. Πιθανόν σήμερα κάποιος από εσάς που δεν με ήξερε, να άκουσε ότι ο Νικήτας θα έρθει να κηρύξει. Άκουσε, αλλά δεν με ήξερε. Τώρα όμως με βλέπει και με ξέρει. Και ο Ιώβ γνώρισε τον Κύριο, ένιωσε τον Κύριο. Μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του Κυρίου και δεν ήταν στην αυλή, γιατί εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί αδέλφια συνεχώς περιπατούμε στην αυλή. Σε μια τυπική γνωριμία με τον Κύριο. Είχες κάποια πνευματική εμπειρία? Σε οδήγησε ο Κύριος σε μια ψυχή? Σε έδωσε έναν ύπνιο πνευματικής ομορφιάς? Σου μίλησε κατάψυχα ο Κύριος? Τον έχεις γνωρίσει πραγματικά ή απλώς τον ακούς? Αν απλώς τον ακούς, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Ήρθε η ώρα να ακούς την φωνή του να κατεβαίνει και να σου διαλύει τα εντός σου. Η ζεστασιά του να σε πλημμυρίζει, να σε καίει. Να τον βλέπεις κάθε στιγμή μες στην ζωή σου. Να τον αισθάνεσαι. Να πηγαίνεις στον Ευαγγελισμό και να αισθάνεσαι την παρουσία του. Να προσεύχεσαι και να είναι παρόν ο Κύριος. Να σου μιλάει και να του μιλάς. Να κοιμάσαι το βράδυ και να αισθάνεσαι τον Κύριο σαν ουρίζει. Το έχεις αισθανθεί αυτό? Αν όχι, απλά τον έχεις ακούσει. Και είναι η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι αληθινός και είναι κρίμα να μην μπορείς να του έρθεις πιο κοντά του. Αλληλούια. Αμήν. Όχι τυπικότητα, όχι θρησκευτικότητα. Να συντριφτούμε, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί να καθίσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου και να τον δούμε. Και μετά να βάλουμε και το αυτάκι μας στο στήθος του. Να ακούσουμε την καρδιά του που χτυπάει για εμάς. Να αισθανθούμε ασφάλεια και ησυχία. Είχα ένα πρόβλημα, αδέλφια. Μεγάλο στην Κάρπαθο. Πολύ μεγάλο. Έκαιγε η ψυχή μου. Φωτιά. Και λέω, Κύριε, εσύ λες μέσα στο λόγο ότι αναπαύεις τον κεκοπιασμένο και τον πεφορτισμένο. Αμήν. Είμαι πεφορτισμένος και κεκοπιασμένος. Βοήθησέ με. Ο Κύριος μου λέει, όποιος τολμήσει να σε πειράξει, γέ μου, είναι σαν να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι μου. Και ησύχασα. Ησύχασα. Έβλεπα τις φωτιές. Δεν με ενδιαφέρει. Είχα το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Έβλεπα τα προβλήματα να σηκώνουν τους γίγαντες, δεν με ενδιαφέρε. Γιατί είχα ακούσει τον Κύριο να μου οδηγεί. Έμεινα στην υπόσχεση και βγήκα νικητής. Αλληλούια. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε. Και όχι απλά να είμαστε εδώ, τυπολάτρες, θρησκευόμενοι. Όχι, αδέλφια, να ανοίξει περισσότερο η καρδιά μας και να ανάψει μια τεράστια φωτιά. Να κατακάψει τα πάντα. Και επιθυμία να είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένας όρος. Που τον λέει πάλι ο Παύλος στην Φιλιππισίους γάμα 8. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σκύβαλα. Ναι, να έχω κάποιες βλέψεις, κάποιες υγιείς φιλοδοξίες για μια όσο πιο ευλογημένη ζωή, αλλά να μην είναι αυτό ο σκοπός μας. Αμήν. Όλα είναι σκύβαλα, αδέλφια. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο και το έξοχο της γνώσης Του, πρέπει να ζημιωθούμε κάποιες αρκικές μας επιθυμίες. Και όταν δει ο Κύριος αυτή την καρδιά να ανοίγει, τότε θα έρθει και θα σου γνωριστεί, θα σου μιλήσει και θα σου οδηγήσει. Αμήν. Ας σπάσουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Ας πάψουμε να πηγαίνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στην ζωή μας. Δεν είμαστε ικανοί, αδέλφια, δεν αξίζουμε. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε. Έχουμε όρια. Έχουμε όρια. Και από αυτά τα όρια κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είμαστε ως εδώ και μη παρέκει. Παρέκει είναι ο Κύριος. Αλληλούια, είναι σκύβαλα, σκουπίδια, ανοησίες, μικροπρέπειες, λεπτομέρειες ασήμαντες. Το έξοχο είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο και να κερδίσουμε τον Χριστό. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία του Παύλου. Η πρώτη μεγάλη επιθυμία την οποία είχε χαράξει ο Άγιος του Θεού στην καρδιά του. Να πάμε στην δεύτερη. Φιλιππισίους Α20. Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη επιθυμία του Παύλου? Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από την ζωή του. Αλληλούια! Η πρώτη να τον γνωρίσει. Και καθώς τον γνωρίσουμε, όχι να τον ακούμε, αλλά να τον γνωρίσουμε, το δεύτερο είναι ο Κύριος να εργαστεί μέσα από μας για να μεγαλυνθεί το όνομά Του. Τι είμαστε, λέει ο Κύριος? Το άλας της γης. Το φως που το βάζουνε κάτω ή πάνω στο λιχνοστάτη? Πάνω. Αμήν. Είμαστε ιερείς του Κυρίου. Τι φέρουμε στο νόμο μας? Την κιβωτό της Διαθήκης. Τον Κύριο. Αλληλούια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, αδέλφια? Να αφήσουμε όλη αυτή την ευλογία να βγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας, αδέλφια. Όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, να ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σε αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Να του εκφράσουμε την αγάπη του Κυρίου. Να του δείξουμε τον δρόμο για τον ουρανό. Να του δείξουμε ότι κάποιος κάπου, κάποτε πέθανε και για αυτόν. Να τον πάρουμε σε εκείνον ο οποίος μπορεί να περιθάλψει τις πληγές του. Να του πάρει ταλαιπωρία. Να του σώσει το γάμο του. Να τον βγάλει τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από εμάς, αδέλφια. Είμαστε πρεσβευτές Του. Αντιπρόσωποι Του. Πέτρες, λέει, θα σηκώσει αν δεν εργαστούμε εμείς το έργο του Κυρίου. Γαϊδούρη μίλησε. Και μετά από τόση γνώση που έχουμε, είναι αδιανόητο αυτή να μην γίνεται επίγνωση. Άλλο η γνώση, άλλο η επίγνωση. Επίγνωση είναι ότι βάζω σε εφαρμογή όσα έμαθα μέσα από το πνεύμα μου, κάνοντας τα βίωμα μέσα στη ζωή μου. Αλληλούια! Να ζήσουμε τον Κύριο, να μεγαλυνθεί ο Κύριος, να φέρουμε ψυχές στην παρουσία του Κυρίου. Να μιλήσουμε για τον Κύριο, να σαλπίσουμε για τον Κύριο. Να βροφοντοφοντάξουμε ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός που έστειλε το Υιό Του να σταυρωθεί για τον καθένα αμαρτωλό, χωρίς ντροπή και φόβο. Να σπάσει αυτό το κέλυφος που μας κρατάει σιωπηλούς, φοβισμένους. Αν είναι δυνατόν να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην λέμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να λέμε τα πάντα εμείς οι άνθρωποι με τις παρέες μας και να μην λέμε για τον Κύριο. Να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε την απόρριψη. Κάποτε μιλούσα με έναν ορθόδοξο ιερέα εδώ στη Ρόδο. Λέγε, ο άνθρωπος είχε καλή καρδιά, μου λέει, έχεις δίκιο. Και του λέω, και τι κάνεις γι' αυτό? Και μου απαντά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και του λέω, ένας εσύ ο κούκος και εγώ δύο, και έχει και άλλους κούκους. Ένας εσύ, ένας εγώ δύο, έχω και άλλους γύρω μου. Θα φέρουμε την άνοιξη. Ξηρίστου, πέτα τα ράσα, πες την αλήθεια στο ποιμνιόν σου. Και έλα μαζί να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Φοβάμαι το πίμνιο, μου λέει. Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Του λέω, του ανθρώπου αυτού που είχε πάρα πολύ καλή καρδιά, Μα άνθρωπέ μου, αν φοβάσαι τους ανθρώπους, όταν πας στην παρουσία του Θεού, τι θα του πεις? Όταν πας στην παρουσία του Θεού και σταθείς στο βήμα και δεις το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου, τι θα του πεις? Φοβόμουν να σε ομολογήσω, να σε μαρτυρήσω, μη με απορρίψει ο άνθρωπος. Αυτό θα του πούμε? Ουέ και αλίμονό μας. Ουέ και αλίμονό μας. Και ήρθε η ώρα, καθώς τα χρόνια περνάνε και πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η σάλπιγγα να καθαριστεί, να γυαλιστεί, να την πιάσουμε και να σαλπίζουμε. Ήρθε η ώρα του σαλπίσματος. Ήρθε η ώρα τα έθνη να ακούσουν ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και τους περιμένει. Ήρθε η ώρα το όνομα του Κυρίου να διαφημιστεί έως τα πέρατα της γης. Β' Κορινθίους, σίγμα, 3-7. Μην δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατουδέν, για να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Ευαγγελισμός δεν είναι μόνο τα λόγια. Ευαγγελισμός είναι και η ζωή μας. Και πρέπει η ζωή μας να είναι τίμια και άγια, για να μην επικοληθεί κανένα ψεγάδι στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποτε οι Ισραηλίτες δυσφήμισαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη και ο Κύριος αμαρτυρήθηκε εντόνως. Και τώρα εμείς δεν πρέπει να δυσφημούμε το όνομα του Κυρίου στους εθνικούς. Η ζωή μας παρακαλώ να άγια, το στόμα μας καθαρό. Αμήν. Τα βήματά μας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, σε ό,τι πρέπει. Να αλλάξουμε, αδελφιά, γιατί είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου, αντιπρόσωποι του. Κάθε ημέρα η ζωή μας να είναι άγια, άγια και καθαρή, άγια και καθαρή. Γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και να μην γινόμαστε εμείς πρόσκομα για τις ψυχές των ανθρώπων που είναι να σωθούνε. Στο 4. Αλλά πανδύ συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες. Στο 5. Εν εραυδισμής, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείας, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίου, εν αγάπη, εν υπόκριτη. Στο 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού για τον όπλον της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Ο Παύλος, καθώς επιθύμησε να γνωρίσει τον Χριστό και μετά επιθύμησε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα από αυτόν, πέρασε πάρα πολλά δεινά. Πάρα πολλά δεινά, μαστιγώσεις, ραβδισμούς. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον κατηγόρησαν, πήγε να πνιγεί στην θάλασσα. Οδηπόρες σε ερήμους, κλέφτες τον πείραξαν, αδέλφια τον συκοφάντησαν. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού, καθώς ήθελε να μεγαλυνθεί από μέσα το Κύριος, όλα τα σκέπαζε και προχωρούσε. Αυτά αντί να τον καθιστούν αδύναμο, τον γιγάντωναν. Του έδιναν δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Του έδιναν δύναμη να συνεχίσει. Κι αν κάποιος σε κακολογήσει, σε διώξει, λάβε δύναμη, αδελφέ μου. Κι αν σε μαστιγώνει, σε ραβδίζει με τον λόγο του, λάβε δύναμη. Κι αν σε κορυδέψουν, λάβε δύναμη. Μίλησε για τον Κύριο, εργάστε τον Θεό και φύγε από αυτή την ζωή με χειρόβολα. Αμήν. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου. Και εγώ στην Κάρπαθο σας το υπογράφω αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει στιγμές που το καμίνι καίει. Αλλά τι με αυτό? Τι με αυτό? Πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου, άλλη μια μέρα τελείωσε, Κύριε. Άρα ο ουρανός είναι και πιο κοντά. Ναι, έχει δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει κόπο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Εξυπνάω το πρωί ράκος. Αλλά είμαι εκεί, αδελφιά. Είμαι εκεί. Εδώ είμαι, Κύριε. Εδώ είμαι, Κύριε, του λέω. Βοήθησέ με. Και προχωράμε. Και οι μέρες περνάνε. Και οι μήνες περνάνε. Και τα χρόνια θα περάσουν. Και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε τότε στους μαθητές. Να μαθητεύσουμε, να πορευθούμε και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίου Σίγμα 19-20. Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους και υπέρ εμού δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξει το στόμα μου από τα Παρισίας για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, αν είναι δυνατόν. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Για τον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο, αδέλφια. Το ξέρετε αυτό? Είναι άγνωστο, μυστήριο. Μια σκιά, κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο. Δεν το ξέρουνε. Και ο Παύλος εδώ λέει ότι πρέπει το άγνωστο να γίνει γνωστό. Και από ποιους θα γνωστοποιηθεί, για πέστε μου? Από τις πέτρες, το γαϊδούρι, του Βαλαάμ ή από εμάς? Από εμάς. Πάρε πίστη. Μάθε το Λόγο του Θεού. Και με αγάπη στην καρδιά μίλησε τον Κύριο σου. Φέρε ψυχές. Γίνε καλός ψαράς. Βγάλε ψυχές, ψάρια τον κόσμο της θάλασσας και βάλτες στη βάρκα της Εκκλησίας του Κυρίου. Να μην. Κύριος, καθώς περπατούσε κάθε μέρα, έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει την κατάλληλη στιγμή να σώσει έναν άνθρωπο. Είχε ανοιχτά τα αισθητήρια του πνεύματός του, δεξιά, αριστερά. Και όταν έβλεπε κάποιον ότι πραγματικά θα τον ακολουθούσε, πήγαινε. Δεν έχανε ούτε λεπτό ο Κύριος από το να εργάζεται. Πρωί προσευχή και από τις 7-8 η ώρα στον αγρό, μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή του λέει μαθητές του, κάθισε να φάμε. Το φαγητό μου εμένα είναι το έργο. Το έργο είναι το φαγητό μου. Γι' αυτό με έμπεψε ο πατέρας μου. Και εμείς τρώμε οτιδήποτε άλλο, τον κόσμο, ξεχνώντας να φάμε από το Λόγο του Θεού και από το έργο του. Τρώμε τα πάντα, επιθυμούμε τα πάντα, καθώς τα έχουμε και τα πάντα, χωρίς να επιθυμούμε τον Κύριο περισσότερο. Στο 20. Υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών, άλυση, για να λαλήσω αυτού, περί αυτού, με τα Παρισίας, καθώς πρέπει να λαλήσω. Παλιά είχαμε αλυσίδες στα πόδια, που ήμασταν δεμένοι, στην αμαρτία και στον διάβολο. Ένα, χειροπόδαρα. Τώρα, τράχυλός μας, σε ποιον ανήκει? Στον Κύριο. Είμαστε ποταγμένοι, έχουμε βάλει μια λυσίδα αγάπης με το θέλω μας και έχουμε ποταχθεί στον Θεό. Αλληλούια. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Ο τράχυλός μας να είναι δικός του. Ποταγμένος. Αμήν. Υποταγμένος στον Κύριο, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Όχι στο δικό μας εαυτό ή στην αμαρτία. Να πάψουμε να εργαζόμαστε για το εγώ μας. Για τις συνεχόμενες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ναι, αλλά στο μέτρο, πάνω απ' όλα ο Κύριος. Διαβάσαμε τα στοιχεία, όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Και ζούμε μια ζωή άγχους και προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Και αυτό κλείνει τα μάτια τις επιθυμίες μας για τον ουρανό και χάνουμε την όραση και το στόχο και επιγμαχούμε στον αέρα, χωρίς στόχο, χωρίς αποτέλεσμα. Η τρίτη επιθυμία και η τελευταία. Φιλιππησίους γάμα 9. Φιλιππησίους γάμα 9, η τρίτη επιθυμία του Παύλου και η δικιά μας. Και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Η τρίτη επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Αλληλούια! Αν δεν το γνωρίσεις και αν δεν μεγαλυνθεί από σένα, δεν θα βρεθείς με εκείνον. Θα έχεις χάσει το στόχο. Είναι η διαδικασία. Το ένα βήμα που φέρνει το άλλο. Αν κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βρεθούμε στον ουρανό. Τον γνωρίζω, του παραδίδομαι, μεγαλύνεται εκείνος μέσα από εμένα και το τέλος της υποθέσεως είναι να πάμε στον ουρανό, αδέλφια. Αλληλούια! Να βρεθούμε με εκείνον ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές του. Να τον δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να αλλάξει η καρδιά μας, να σε ψηλαφίσουμε, να σε επιθυμίσουμε, να σε ζήσουμε, να σε βιώσουμε. Να δούμε το πλούσιο έλεος του. Να τον ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Αλληλούια! Να ησυχάσουμε, αδέλφια. Έρχεται η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε από τις καταιγίδες και τις τρικυμίες της ζωής και θα μπούμε στο λιμάνι του ουρανού και θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσει η καρδούλα μας πια. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα. Περνάει η ζωή. Και τι μένει? Τι θα μείνει πίσω, αδελφιά? Ο ουρανός περιμένει. Αμήν. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Στην Φιλιππησίους Α21-26 ο Παύλος λέει: «Εγώ θεωρώ καλό για μένα να φύγω από αυτή την ζωή. Εκεί πάνω είναι καλύτερα. Θέλω να πάω με τον Χριστό. Αλλά επειδή το κέρδος του έργου είναι να μείνω μαζί σας, θα μείνω. Για να καρποφορήσει το έργο του Κυρίου μέχρι να έρθει εκείνος και να με παραλάβει». Γιατί ο Παύλος είπε αυτόν τον λόγο? Γιατί είπε ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ? Να το διαβάσουμε, β'

0: Να, δεν μας το εκφράζει, αλλά το υποδεικνύει. Στο 3. Και γνωρίζω τον Διού των άνθρωπων, είτε εντός σώματος, είτε εκτός σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλτα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Ο Παύλος, καθώς πήγε στον τρίτο ουρανό, στην παρουσία του Θεού, και είδε όλη αυτή την ομορφιά, δεν είχε λόγια να μας μεταφέρει αυτό το οποίο έζησε. Και ο Παύλος δεν ήταν όποιος όποιος, ήταν από τους πιο μορφωμένους Αγίους. Ήταν σπουδαγμένο παλικάρι. Και δεν είχε λόγια να περιγράψει την ομορφιά του Θεού, γιατί θα ήταν ανσυγχώρητο αν περιέγραφε αυτή την ομορφιά με λόγια τα οποία δεν θα έδιναν τον έπαινο που ήταν σωστό να αποδοθεί. Και έτσι είπε, παρά να πάρω μόμο, αφού δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευλογία του ουρανού, καλύτερα να μην πω τίποτα. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αμήν. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αλλού λόγος λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ψυχή δεν ένιωσε, καρδιά δεν γνώρισε. Από αυτή την ευλογία που μας περιμένει, αδελφιά. Λέω στα αδέλφια στην Κάρπαθο, δεν ζούμε μια αυθυποβολή. Δεν κηρύττουμε έναν Χριστό απλώς για να αισθανόμαστε καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή για να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και ο ουρανός μας περιμένει, αδελφιά. Και η επιθυμία μας η τρίτη είναι να πάμε στον ουρανό και αιώνια μαζί με αγγέλους και αγίους να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Να τον γνωρίζουμε καθημερινά στην αιωνιότητα που δεν θα υπάρχει μέρα και ώρα. Αμήν. Γνώρισε τον Κύριο. Άφησέ τον μέσα από εσένα να δείξει τα μεγαλεία του που είναι τόσο πλούσια και πολλά. Και έρχονται οι μέρες που θα πας στον ουρανό, αδελφέ μου. Εκεί που, όπως μας λέει ο λόγος, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυ, ταλαιπωρία, αλλά αιώνια χαρά. Αιώνια χαρά. Ας σηκωθούμε. Κύριε, αυτή την ώρα βλέπεις τον λαό σου και αυτό το οποίο κράζουμε, Κύριε, είναι να μας αλλάξεις την καρδιά. Κύριε, να μην γογγίζουμε και να μην με ψημιρούμε νιώθοντας ότι δεν έχουμε τίποτα, καθώς τα έχουμε όλα, Κύριε. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και επιτέλους να φύγει αυτή η εγωκεντρική παθητική συμπεριφορά του εαυτού μας προς τον εαυτό μας και να επιθυμήσουμε περισσότερο εσένα, Χριστέ μας. Να σε γνωρίσουμε, Κύριε, να μάθουμε την προσευχή, τη μελέτη του Λόγου, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Σου, να βιώνουμε εμπειρικές πνευματικές ομορφιές με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Εσύ να μας πλημμυρίσεις με Πνεύμα Άγιο, με πάσα οδηγία, ώστε να μεγαλυνθείς μέσα από μας, αλληλούια. Να σε πρεσβεύσουμε, να μιλήσουμε για εσένα, να σε δείξουμε, να σε μορφώσουμε σε ψυχές και πνεύματα ανθρώπων, να σωθούν άνθρωποι, Κύριε. Και το τέλος της υποθέσεως, αλληλούια, η τρίτη μεγάλη επιθυμία, την οποία τώρα θέλω να βάλεις μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα το διεκδικήσουμε και δεν θα το λάβουμε. Να βρεθούμε μαζί Σου, Πατέρα Ουράνιε, εκεί στην αιώνια Άγια Παρουσία Σου. Εκεί, Κύριε, εκεί που η ειρήνη θα είναι άπλετη και το φως ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ αυτή την ώρα το λαό της Δρόδου και θέλω, Πατέρα Ουράνιε, Εσύ να βάλεις βαθιά τις επιθυμίες του Παύλου μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν δίνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 10. Κατά τον καιρό εκείνο ο Κύρος μου είπε «Κόψε για τον εαυτό σου δύο πέτρινες πλάκες, όπως τις πρώτες, και ανέβασε μένα στο βουνό και κάνε για τον εαυτό σου μια ξύλινη κυβωτό. Και εγώ θα γράψω επάνω στις πλάκες τα λόγια που ήσαν στις πρώτες πλάκες που σύντριψες και θα τις εναποθέσεις στην κυβωτό». Και έκανα μια κυβωτό από ξύλο σιτήμ και έκοψα δύο πέτρινες πλάκες όπως τις πρώτες και ανέβηκα στο βουνό έχοντας τις δύο πλάκες στα χέρια μου. Και έγραψε πάνω στις πλάκες, σύμφωνα με την πρώτη γραφή, τις 10 εντολές που ο Κύριος μίλησε σε εσάς στο βουνό από μέσα από τη φωτιά την ημέρα της σύναξης. Και ο Κύριος μου τις έδωσε. Και επιστρέφοντας, κατέβηκα από το βουνό και εναπέθεσα τις πλάκες στην κυβωτό που είχα κάνει. Και είναι εκεί, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε. Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν από την Βηρώθ Βενέη Ακάν προς τη Μοσερά. Εκεί πέθανε ο Ααρών και εκεί θαύτηκε. Και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ, ο γιος του, στη θέση του. Από εκεί σηκώθηκαν προς την Γαδγάδ και από την Γαδγάδ προς την Ιωτβαθά, γη με ποτάμια νερών. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Κύριος ξεχώρισε τη φυλή του Λεβί για να βαστάζει την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να παραστέκεται μπροστά στον Κύριο για να τον υπηρετεί και να ευλογεί στο όνομά του μέχρι τούτη την ημέρα. Γι' αυτό οι Λεβίτες δεν έχουν μερίδιο ή κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια τους. Ο Κύριος είναι κληρονομιά τους, όπως ο Κύριος ο Θεός σου τους υποσχέθηκε. Και εγώ στάθηκα πάνω στο βουνό όπως και πριν, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και ο Κύριος με εισάκουσε και αυτή τη φορά και ο Κύριος δεν θέλησε να σε εξολοθρεύσει. Και ο Κύριος μου είπε «Σήκω, να προπορεύεσαι του λαού για να μπουν και να κληρονομήσουν τη γη που ορχίστηκα στους πατέρες τους να δώσω σε αυτούς». Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός σου, παρά να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, να περπατάς σε όλους τους δρόμους του και να τον αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω για το καλό σου. Δες, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών είναι του Κυρίου του Θεού σου, η γη και όλα όσα είναι σε αυτή. Κι όμως, ο Κύριος προτίμησε τους πατέρες σου να τους αγαπάει και έκλεξε το σπέρμα τους μετά από αυτούς, εσάς από όλους τους λαούς, καθώς συμβαίνει τη σημερινή ημέρα. Κάντε λοιπόν περιτομή στην ακροβιστία της καρδιάς σας και μην σκληρύνετε πλέον τον τραχυλό σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, Θεός μεγάλος, ισχυρός και φοβερός, που δεν αποβλέπει σε πρόσωπο ούτε παίρνει δώρο, που εκτελεί κρίση στον ορφανό και στη χείρα και αγαπάει τον ξένο, που δίνει σε αυτόν τροφή και ενδύματα. Αγαπάτε λοιπόν τον ξένο, επειδή κι εσείς σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Θα φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, αυτόν θα λατρεύεις και σε αυτόν θα είσαι προσιλωμένος και στο όνομά του θα ορκίζεσαι. Αυτός είναι το καύχημά σου και αυτός είναι ο Θεός σου που έκανε για σένα αυτά τα μεγάλα και τρομερά που είδαν τα μάτια σου. Με 70 ψυχές κατέβηκαν οι πατέρες σου στην Αίγυπτο και τώρα ο Κύριος ο Θεός σου σε κατέστησε όπως τα αστέρια του ουρανού σε πλήθος.
2: Ο ιδιογνώμονας ζητάει σύμφωνα με την επιθυμία του και εναντιώνεται σε κάθε τι που είναι ορθό. Ο άφρονας δεν ευχαριστιέται στη σύνεση αλλά σε ό,τι φαντάζεται η καρδιά του. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνηση και μαζί με το όνειδος η ατιμία. Τα λόγια του στόματος του ανθρώπου είναι βαθιά νερά και η πηγή της σοφίας χύμαρος που αναπηδάει. Δεν είναι καλό να προσωποληπτεί κάποιος απέναντι στον ασεβή για να ανατρέπει το δίκαιο στην κρίση. Τα χείλη του άφρονα μπαίνουν σε φιλονικίες και το στόμα του προσκαλεί γιαραπίσματα. Το στόμα του άφρονα είναι ο αφανισμός του και τα χείλη του παγίδα στη ψυχή του. Τα λόγια του ψιθυριστή καταπίνονται ευχάριστα και κατεβαίνουν μέχρι τα ενδόμηχα της κοιλιάς. Ο οκνηρός στο έργο του είναι σίγουρα αδελφός του ασώτου. Το όνομα του Κυρίου είναι Πύργος Οχυρωμένος. Ο δίκαιος, καταφεύγοντας σε αυτόν, είναι σε ασφάλεια. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρωμένη πόλη του και τα φαντάζεται σαν ένα ψηλό τείχος. Πριν από τον αφανισμό υψώνεται η καρδία του ανθρώπου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Το να απαντάει κάποιος πριν ακούσει είναι σε αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Το πνεύμα του ανθρώπου θα υποστηρίζει την αδυναμία του, αλλά το καταθλιμμένο πνεύμα ποιος μπορεί να υποφέρει? Η καρδία εκείνου που έχει φρόνηση αποκτάει σύνεση και το αυτί το σοφόν ζητάει γνώση. Το δώρο του ανθρώπου ανοίγει σε αυτόν τόπο και τον φέρνει μπροστά στους μεγάλους. Εκείνος που πρωτολογεί στην κρίση του φαίνεται δίκαιος, όμως έρχεται ο αντίδικός του και τον ανασκευάζει. Ο κλήρος σταματάει τις αντιλογίες και αποφασίζει ανάμεσα στους δυνατούς.

0: μιλάει με οικεσίες. Ο πλούσιος όμως απαντάει με σκληρότητα. Ο άνθρωπος που έχει φίλους πρέπει να συμπεριφέρεται φιλικά και υπάρχει φίλος στενότερος από αδελφό.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19. Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα κατέβηκε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Και αυτοί απάντησαν «Μα εμείς ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Ο Παύλος τους ρώτησε «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε?» Και αυτοί είπαν «Το βάπτισμα του Ιωάννη». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε «Ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως στο λαό να πιστέψουν σε εκείνο που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού». Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άντρες. Τους επόμενους 3 μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που τον έλεγαν τύρανο. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες. Ο Θεός έκαμνε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμη και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιες τους και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αρρώστους από πνεύματα πονηρά και έλεγαν «Σας εξορκίζω στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γιοι κάποιου Σκεβά, Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Και ορμώντας πάνω τους, ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε όλους κάτω και τους κακοποίησε τόσο, ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνες, και όλους τους κυρίεψε ο φόβος, και έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους σε μαγείες. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγείες έφερναν τα μαγικά βιβλία και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι στοίχιζαν 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου ξαπλωνόταν και δυνάμωνε. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από εκεί είπε «Πρέπει να δω και τη Ρώμη». Έτσι έστειλε στη Μακεδονία 2 από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Εκείνο το καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας. Υπήρχε στην Έφεσο κάποιος που λεγόταν Δημήτριος Αργυροχώος, που κατασκεύαζε ασημένια ομοιώματα του ναού της Άρτεμις και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν και αυτούς και τους εργάτες που απασχολούσε και τους είπε «Άντρες, ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτή την εργασία. Τώρα βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που γίνονται με τα χέρια. Και δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμις να χάσει την σημασία του. Η θεά κινδυνεύει να χάσει το μεγαλείο της, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη». Όταν τ' άκουσαν αυτά πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων». Η ταραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε το Γάιο και τον Αρίστο.

0: αρχό, που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος, δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης, μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας, που είχαν φιλικά αισθήματα για αυτόν, έστειλαν αγγελιαφόρους και του συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχτεί. Οι Ιουδαίοι έσπρωξαν μπροστά κάποιο Αλέξανδρο και μερικοί από το πλήθος του εξήγησαν τι συμβαίνει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σοπάσουν και ήθελε να επιρασπιστεί τους Ιουδαίους μπροστά στο πλήθος. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος, βγήκε μια φωνή από όλους που φώναζαν 2 ώρες συνέχεια «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων». Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όχλο, τους είπε «Άντρες της Εφέσου, υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει το ναό της μεγάλης θεάς Άρτεμις και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε τίποτε απερίσκεπτο. Σας τα λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς που ούτε το ναό έκλεψαν ούτε τη θεά μας πρόσβαλαν. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον άνθρωπο, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές. Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους όσοι έχουν λόγους εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα λυθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Αλλιώς κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάση με αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία να μπορέσουμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή. Και αφού τα είπε αυτά, διέλυσε τη συγκέντρωση. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος συγκέντρωσε τους χριστιανούς. Τους ενίσχυσε, τους αποχαιρέτησε και ανεχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Αφού περιόδευσε τα μέρη εκείνα και τους ενίσχυσε με πολλούς λόγους, ήρθε στη Νότια Ελλάδα. Εκεί έκανε 3 μήνες. Κατόπιν σκόπευε να πάει με το πλοίο στη Συρία. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να το σκοτώσουν, αποφάσισε να επιστρέψει περνώντας από τη Μακεδονία. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν ο Σόπατρος, ο γιος του Πύρου, από τη Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, ο Γάιος από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος και από την επαρχία της Ασίας ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί προπορεύτηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς οι άλλοι αποπλέψαμε μετά το Πάσχα από τους Φιλίππους και τους συναντήσαμε στην Τροάδα ύστερα από 5 μέρες. Εκεί μείναμε 7 μέρες. Την Κυριακή μαζευτήκαμε για τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα και παρέτεινε το λόγο ως τα μεσάνυχτα. Ήμασταν μαζεμένοι στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και εκεί υπήρχαν πολλές λαμπάδες. Ένας νεαρός, που τον έλεγαν Εύτυχο, καθόταν πάνω στο παράθυρο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να μιλάει, ο Εύτυχος έπεσε σε ύπνο βαθύ. Παραλυμένος από τον ύπνο, έπεσε κάτω από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρό. Ο Παύλος όμως κατέβηκε κάτω, έπεσε πάνω του, τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε «Μην ανησυχείτε γιατί είναι ζωντανός». Ύστερα ανέβηκε πάνω, τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Κατόπιν συνέχισε να μιλάει για πολύ ακόμη ως το πρωί και ύστερα αναχώρησε. Το νεαρό τον έφεραν στο σπίτι ζωντανό και χάρηκαν πολύ. Εμείς οι άλλοι επιβιβαστήκαμε στο πλοίο πριν από τον Παύλο και αποπλέψαμε για την Άσο. Εκεί θα παίρναμε τον Παύλο, που τα είχε έτσι κανονίσει, γιατί αυτός θα ερχόταν με τα πόδια από τη στεριά. Όταν μας συνάντησε στην Άσο, τον πήραμε και πήγαμε στην Μυτιλίνη. Από εκεί την άλλη μέρα αποπλέψαμε και φτάσαμε απέναντι από τη Χίο. Την επόμενη μέρα σταματήσαμε στη Σάμο και την παραπάνω φτάσαμε στη Μίλητο. Και αυτό γιατί ο Παύλος είχε αποφασίσει να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα αν του ήταν δυνατό τη μέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν τους είπε «Εσείς ήδη ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλο τον καιρό, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολλή ταπείνωση, με δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτίας των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πως κανένα από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας το έκρυψα από φόβο, αλλά σας το είπα και σας δίδαξα και δημοσίως και σε συνάξεις στα σπίτια. Και οι Ιουδαίους και Έλληνες εξόρκιζαν να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας τον Ιησού. Τώρα, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμοί. Εγώ όμως καθόλου δεν λογαριάζω τη ζωή μου. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω τη χαρμόσυνη είδηση της δωρεάς του Θεού. Και τώρα εγώ ξέρω πως δεν θα με ξαναδείτε πια εσείς όλοι που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμιά ευθύνη αν κάποιος από σας χαθεί. Γιατί δεν παρέλειψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία σας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πείμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επικεφαλής για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πείμνιο. Ακόμη και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν στραβά για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα σας εμπιστεύουμε στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους εκείνους που Του ανήκουν. Ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό ποτέ δεν ζήτησα. Εσείς ήδη ξέρετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Και αφού τα είπε αυτά γονάτισε και αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα και έπεσαν στην αγκαλιά του και τον καταφιλούσαν. Αυτό κυρίως που τους προξενούσε ο Δίνη ήταν ο λόγος που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπιν τον ξεπροβόδισαν ως το πλοίο. Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 21. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Όταν φάνηκε η Κύπρος, την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Στην Τύρο αράξαμε γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε σε αυτούς 7 μέρες. Και αυτοί, γνωρίζοντας από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος τι θα συμβεί, έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες, ξεκινήσαμε για το πλοίο, και αυτοί μας ξεπροβόδιζαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, έως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και ανεβήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε και από την Τύρο καταλήξαμε στη Πτολεμαΐδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδερφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επομένη συνεχίσαμε από τη Στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστή, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε 4 θυγατέρες παρθένες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε μερικές μέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης με το όνομα Άγαβος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άντρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε «Γιατί κλαίτε και μου σκίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου μου Ιησού. Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε «Του Κυρίου το θέλημα ας γίνει». Ύστερα από αυτά ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για τα Ιεροσόλυμα. Ήρθα μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιο Μνάσονα Κύπριο, παλιό χριστιανό που θα μας φιλοξενούσε. Όταν φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα μας υποδέχθηκαν με χαρά οι αδερφοί. Την άλλη μέρα πήγε ο Παύλος μαζί με μας στον Ιάκωβο. Είχαν έρθει και όλοι οι πρεσβύτεροι. Ο Παύλος τους χαιρέτησε και τους διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα έκανε ο Θεός ανάμεσα στους εθνικούς με τη δική του διακονία ως Αποστόλου. Όταν αυτοί τα άκουσαν, δόξασαν τον Θεό και του είπαν «Βλέπεις, αδερφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίοι υπάρχουν που έγιναν χριστιανοί και όλοι αυτοί ακολουθούν με ζήλο το νόμο του Μωυσή. Σε αυτούς σε κατηγόρησαν ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που ζουν ανάμεσα στους εθνικούς την αποστασία από τον Μωυσή και ότι τους λες να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να ζουν σύμφωνα με τους κανόνες του Μωσαϊκού νόμου. Τι να κάνουμε λοιπόν? Οπωσδήποτε θα ακούσουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέμε. Έχουμε 4 άντρες που έχουν κάνει τάξιμο. Πάρ' τους και λάβε και εσύ μέρος μαζί με αυτούς στις τελετές του αγνισμού. Πλήρωσε και τις δαπάνες για τις θυσίες για να τελειώσει το τάξιμο και να ξυρίσουν το κεφάλι τους. Έτσι θα μάθουν όλοι ότι οι κατηγορίες που τους είπαν εναντίον σου δεν στέκουν, αλλά ότι και εσύ ζεις σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και τον τηρείς. Όσο για τους εθνικούς που έγιναν χριστιανοί, εμείς τους στείλαμε επιστολή, ύστερα από την απόφαση που πήραμε να φυλάγονται μόνο από τα ειδωλόθητα, από το αίμα, από το κρέας του πνιγμένου ζώου και από την πορνεία. Τότε ο Παύλος πήρε τους άντρες μαζί του. Την επόμενη μέρα έκανε τις τελετές του αγνισμού μαζί με αυτούς και μπήκε στο ναό για να δηλώσει πότε θα συμπληρώνονταν οι ημέρες του αγνισμού, οπότε θα προσφερόταν θυσία για τον καθένα από αυτούς. Όταν κόντευαν να συμπληρωθούν οι 7 μέρες, οι Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας, βλέποντας τον Παύλο στο ναό, ξεσήκωσαν όλο το λαό και τον πιάσανε, φωνάζοντας «Ισραηλίτες, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει τους πάντες εναντίον του λαού και του Μωσαϊκού νόμου και του ναού αυτού. Επιπλέον έχει εισαγάγει ακόμη και Έλληνες στο ναό και μόλυνε τον Άγιο αυτό τόπο». Τα έλεγαν αυτά γιατί είχαν δει προηγουμένως στην πόλη μαζί του τον Τρόφιμο από την Έφεσο και νόμιζαν ότι τον πήρε μαζί του στο ναό. Η αναταραχή επεκτάθηκε σε όλη την πόλη. Συνέρευσε ο λαός, πιάσανε τον Παύλο, τον τράβηξαν έξω από τον ιερό τόπο και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες του ναού. Ο όχλος ήθελε να το σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές σε όλη την Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι, μόλις είδαν τον διοικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε πλησίασε ο διοικητής και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με 2 αλυσίδες. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε. Από τον όχλο φώναζε ο ένας τούτο και ο άλλος εκείνο. Αυτός, επειδή με το θόρυβο δεν μπορούσε να σχηματίσει μια σωστή εικόνα για το τι έγινε, διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Στα σκαλοπάτια του στρατόνα ήταν τόσο το στρίμωγμα του όχλου ώστε οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να το σηκώσουν στα χέρια, γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και φώναζε «Θάνατος, θάνατος». Καθώς πήγαιναν να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στο διοικητή «Μπορώ να σου πω κάτι?» Και αυτός του είπε «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ λοιπόν ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο 4.000 οπλισμένους ζηλωτές επαναστάτες?» Ο Παύλος απάντησε «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Κιλικία, πολίτης της ξακουστής πόλης Ταρσού. Σε παρακαλώ, άφησε με να μιλήσω στο λαό». Εκείνος του επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλιά και έκανε νόημα με το χέρι στο λαό να σταματήσει ο θόρυβος. Όταν έγινε πολύ ησυχία, τους μίλησε εβραϊκά και είπε
1: «Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Αδερφοί, αν θέλουμε η ζωή μας ως χριστιανοί να είναι για τη δόξα του Θεού, πρέπει αυτή η ζωή να είναι μεταμορφωμένη. Όχι σαν τη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων, που και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αλλά σκέφτονται αλλιώς. Έχουν το φρόνημα της σάρκας. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Άλλαξε όταν αναγεννηθήκαμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι σε μια συνεχή αλλαγή, γιατί όπως το βλέπω έχεις μια σταθερή πίεση πάνω σου από το σύστημα, από το πνεύμα του κόσμου και δαιμονικές δυνάμεις, αλλά και γενικά οι συνήθειες των ανθρώπων, οι παραδόσεις τους, τα αυτά που νομίζουν ότι πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς, αυτό επηρεάζει και εμάς γιατί είμαστε ανάμεσά τους. Πρέπει δηλαδή να ανακαινίζεται ο νους μας. Λέει στο 12ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους στην αρχή. Σας παρακαλώ αδελφοί, με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε πιο το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Θέλει ο νους μας να ανακαινίζεται, να βγάζεις τα παλιά και να βάζεις καινούργια. Όπως ένα σπίτι που το ανακαινίζεις και βάζεις τα έπιπλα και το διορθώνεις και το βάφεις. Αφού το ανακαίνεις. Ναι, αλλά από την άλλη μέρα θα αρχίσει πάλι να μπαίνει η σκόνη, η υγρασία, ένα συστός αράχνης. Λίγη λαδιά έπεσε εκεί. Συνέχεια πρέπει να είμαστε στο καθάρισμα και στην ανακαίνιση, για να παραμένει ο νους μας καθαρός και μεταμορφωμένος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να διακρίνουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Ο στόχος λοιπόν είναι η μεταμόρφωσή μας. Και αυτό γίνεται καθώς το Πνεύμα του Θεού γράφει μέσα μου την αλήθεια Του. Με τα μέσα που μας έδωσε, όπως τώρα ακούτε ένα κήρυγμα, με την προσευχή, με το Λόγο του Θεού, με την κοινωνία των πιστών που συμμεριζόμαστε, εμπειρίες, ομολογίες. Δεν μας δίνει απλά εντολές, όπως ήταν ο νόμος, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, αλλά ο Κύριος μας αλλάζει από μέσα. Ανακαινίζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Δηλαδή, πώς βλέπω τη ζωή, πώς ερμηνεύω τις καταστάσεις. Βλέπεις ένα πρόβλημα, μια κατάσταση. Πώς θα τη σκεφτείς? Με το σαρκικό νου, που είναι ο εύκολος δρόμος, ο πλατής, θα κάνω έτσι, έτσι, να τελειώνει, να εγώ ξέρω πώς να το λύσω. Ή θα πας μέσα από τον Κύριο και πώς ο Κύριος θέλει. Ανακαινισμένος νους, αυτό θέλει να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί αδερφοί, αυτός ο νους μας οδηγεί σε μια μεταμορφωμένη ζωή που αυτό φέρνει έναν αγιασμό πάνω μας. Και όταν γίνει αυτό, τότε μπορώ να καταλαβαίνω κάθε φορά τι θέλει ο Θεός από μένα, τι θέλει ο Κύριος από μένα, γιατί είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, τι θέλεις, τα έκανα θάλασσα, έκανα λάθος. Διότι ο νους μας δεν είναι στη θέση που ο Θεός ήθελε. Μαθαίνουμε λοιπόν, όπως είδαμε εδώ στους Ρωμαίους, στο δεύτερο εδάφιο, πως το θέλημα του Κυρίου είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Αυτό πρέπει να το γράψουμε μέσα μας ανεξίτηλα. Το θέλημα του Κυρίου είναι αγαθό, είναι ευάρεστο και τέλειο. Και αυτόν το θέλημα διαβάζουμε ότι είναι καλό. Όταν διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού τις εντολές, μη κλέψεις. Είναι καλό. Έτσι, όταν γράφει μη φωνεύσεις. Και αυτό είναι καλό. Το να μην επιθυμώ από τον πλησίον μου. Καλό. Να τιμώ τους γονείς μου. Καλό. Να προσεύχομαι, να χαίρομαι σε κάθε τι, να ευχαριστώ το Θεό για κάθε τι. Το θέλει ο Θεός. Είναι καλό. Το να ζητώ συγγνώμη και να αποκαθιστώ αυτούς που έβλαψα. Είναι καλό. Το να συγχωρώ αυτούς που πείραξα. Το θέλει ο Κύριος. Να αγαπώ τους εχθρούς μου. Είναι καλό. Να αγαπώ το διπλανό μου σαν τον εαυτό μου και το Θεό πάνω απ' όλα. Αμήν. Το να ευεργετώ αυτούς που με έβλαψαν. Να πηγαίνω δεύτερο μίλι. ενώ δεν πρέπει να κάνω ούτε το πρώτο, λέω, ας το κάνω και αυτό. Πας να με εκμεταλλευτείς, εντάξει, εκμεταλλεύσουμε. Θες να σου δώσω κι άλλο, ας σου δώσω κι άλλο. Να γυρνώ δηλαδή και το άλλο μάγουλο. Θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να ζητούμε πρώτα-πρώτα τη βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη Του. Να μην αγχωνόμαστε, αλλά με την ευχαριστία και τη δέηση να παίρνουμε όλα τα βάρη μας στα πόδια Του. Κύριε, να το πρόβλημα μου εκεί. Σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι το θέλημά Σου είναι τέλειο, είναι καλό, είναι αγαθό. Και όλα αυτά και πολλά ακόμη ανήκουν στο θέλημα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι μήπως αυτό το θέλημα του Θεού είναι κουραστικό. Να πρέπει να κάνω αυτό που είναι το σωστό. Το ξέρω ότι είναι το σωστό, αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος όπως είναι από τη φύση του, εάν δεν κάνει τίποτα να αλλάξει τη φύση του, θα πάει στο χαμό. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αφήνεται με το ρεύμα και πάει. Το να αλλάξεις δρόμο και να περάσεις από τη στενή μπύλη και να πιάσεις το ανήφορο για να φτάσεις στον Κύριο, που είναι ωραίο μεν, ωραίο βάδισμα, αλλά είναι κουραστικό. Είναι ένας πνευματικός αγώνας. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και αρχίσει να αλλάζει, γίνονται αρεστά αυτά που ο Θεός θέλει και στον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το τέλειο, το ιδανικό. Να μην πολεμάς δηλαδή ο Λάζαρος με τον Λάζαρο μέσα μου να πολεμώ για να κάνω το θέλημα του Κυρίου, αλλά το ιδανικό είναι, Κύριε, αυτό θέλεις, μα αυτό θέλω κι εγώ. Δεν θέλεις να κλέβω, δεν θέλω να κλέψω. Είναι πολύ ωραίο, δεν στερούμε. Δεν καίγεται το χέρι μου να κλέψει, αλλά λέω δεν πρέπει να το τραβάω πίσω, αλλά θα ήθελα να πάρω. Γιατί ανακαινίζεται το μυαλό μου και μένει ο λόγος του μέσα μου. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού γράφει αυτές τις αλήθειες μέσα μου και μέσα σου και μας αλλάζει εσωτερικά. Και όταν είναι η καρδιά σου καθαρή από μέσα, είναι όλα εύκολα. Γιατί βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Ζεις και ζω για να πάρουμε το μπράβο του Θεού, όχι των ανθρώπων. Έχει κόστος γιατί όλοι θέλουμε τον μπράβο των ανθρώπων. Αλλά δεν μας νοιάζει τελικά αν οι άλλοι άνθρωποι μας θεωρούν παράξενους. Γιατί θα έχουμε βρει το θησαυρό, τον Κύριο της δόξας. Και λέμε, Κύριε, για Σένα, αφού ξέρω με ανακαινισμένο νου ότι αυτή η ζωή είναι σύντομη και το τι θα μου πει ο ένας και ο άλλος δεν έχει τόση σημασία όσοι εσύ τι θα μου πεις. Και θα είμαι στους αιώνες των αιώνων μαζί Σου. Τι βλάκας είμαι να ασχολούμαι με τα γήινα, με τα τετριμένα, με αυτά που έχουν ημερομηνία λήξης. Το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, αδερφοί. Και τέλειο σημαίνει ότι δεν μπορούσε να είναι καλύτερο. Το τέλειο είναι τέλειο. Γιατί αν υπήρχε και κάτι καλύτερο θα ήταν ατελές. Και επιπλέον έχει και ένα συγκεκριμένο στόχο, τη δόξα του Θεού. Εφεσίους 4:13. Γιατί το θέλημα του Θεού τι είναι, να μας κάνει όπως τον Ιησού Χριστό. Λέει, μέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού σε άνθρωπο τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή το μέτρο του πλήρους αναστήματος του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως είναι θέλημα Θεού να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και στη βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Ποιος είναι ο Κύριος? Ήρθε ο Χριστός πριν 2000 χρόνια ως ιστορικό πρόσωπο, δίδαξε, κήρυξε, προφήτευσε, θεράπευσε, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε. Ως εκεί, ποιος είναι ο Υιός του Θεού σήμερα? Σήμερα, ανάμεσά μας. Ζει, υπάρχει, είναι ζωντανός. Τότε θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που το μέτρο της είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η τελειότητα. Αδερφοί, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι το τελειότερο πρόσωπο που έζησε στη γη. Το μοναδικό τέλειο. Είναι ο μόνος που δόξασε τον Πατέρα και ακολούθησε το θέλημά Του. Όταν λοιπόν εμπιστεύουμε αυτό που θέλει ο Θεός και το κάνω, το θέλημα αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Αφού το θέλεις, Κύριε, να το κάνω, ναι, κάνω το παιδί μου. Ωραία, θα κάνω το παν να το κάνω και είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Με οδηγεί σε ένα σκοπό. Όχι δηλαδή απλά να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος, αλλά να μοιάσω του Κυρίου Ιησού. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα ανακαινισμένο μυαλό για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει και να παραδεχθεί πως αυτό που λέει ο Θεός ότι είναι καλό, είναι αρεστό, είναι τέλειο. Δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί χρειάζεται ένας τρόπος σκέψης που διαρκώς μάλιστα να ανακαινίζεται. Γιατί ο άλλος θα πει είναι κουραστικό συνέχεια να αλλάζω, συνέχεια να βγάζω παλιά και να βάζω καινούρια, να φρεσκάρω συνέχεια. Ποια γυναίκα θέλει να σφουγγαρίζει το σπίτι της όλη μέρα ή κάθε μέρα πες. Και να μην το κάνουμε αραιά όταν έτσι θα έρθουν οι ξένοι. Κολοσσαΐς 3:9. Κοιτάξτε την εικόνα με τον ντύσιμο και το ξεντύσιμο. Λέει, γδυθήκατε τον παλαιόν άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και ντυθήκατε τον νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που τον δημιούργησε. Ποιος μας δημιούργησε, εκείνος που μας δημιούργησε, εκείνη την εικόνα. Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει ανακαινιστεί, που δεν γνωρίζει τον Λόγο, το Πνεύμα του Θεού, να μοιάσει με τον Δημιουργό. Άρα, γιατί πρέπει να ανακαινίζω το μυαλό μου? Ένας λόγος είναι πως για χρόνια έχουμε συνηθίσει να ζούμε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί αδερφοί, ναι μεν αναγεννηθήκαμε, αλλά η σάρκα μας, ο παλαιός ημών άνθρωπος, δεν εξαφανίζεται. Είναι εκεί. Φυτοζωή που λέμε. Όσο είσαι πάνω, τον κρατάς κάτω. Αλλά είναι εκεί. Πάντα είναι εκεί. Όσο ζεις εδώ στη γη, υπάρχει ο κίνδυνος να αναστήσεις αυτό εάν δεν προσέξεις. Είτε επειδή ο ίδιος θέλεις να τον σηκώσεις, είτε να σε ξεγελάζει και να σε κοστεί μόνος του. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η μάχη του πιστού, να το κρατά αυτόν το σαρκικό φρόνημα κάτω. Έχουμε δηλαδή να παλέψουμε μέσα μας με τον παλαιόν άνθρωπο, τα πάθη, τις επιθυμίες του, με τον εγωισμό μας, με την υπερηφάνεια μας, με το άγχος μας, γιατί η υπομονή είναι καρπός του πνεύματος. Η εγκράτεια, η εγκαρτέρηση. Ο σαρκικός άνθρωπος τι θέλει? Θέλω τώρα αυτό να το πάρω, να το απολαύσω, να το δεχτώ. Δεν θέλω να περιμένω. Υπομονή. Ή θέλω αυτό το μεγάλο. Όχι, σε φτάνει το μικρό. Θέλω πιο πολύ. Το μάτι λέμε είναι αχόρταγο. Θες να φας και γεμίζεις ένα πιάτο γεμάτο φαγητά και τελικά δεν μπορείς να φας. Πονάς στο στομάχι σου, αλλά θα θέλεις να φας. Είναι η σάρκα. Πιο πολλά. Η τάση μας να θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, να δίνουμε τις δικές μας λύσεις, όπως είπα πριν, γρήγορα, χωρίς υπομονή. Η ανθρώπινη καρδιά, αδερφοί, που είναι απατηλή μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ένα εργοστάσιο που παράγει είδωλα, τα οποία πρέπει να γκρεμίζονται. Έτσι είναι η καρδιά. Η καρδιά, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Σου ανεβάζει ένα είδωλο. Πρέπει εσύ, ο πνευματικός άνθρωπος, να πεις: απ, είδωλο, έλα εδώ. Το συντρίβω, το κάνω σκόνη, το πετάω. Μα μετά βγήκε ακόμα ένα, ξανά. Αυτή δουλεύει έτσι, σάρκα, εσύ δουλεύεις αλλιώς, στο πνεύμα. Όταν αφήνω τον παλιό άνθρωπο τσουπ να βγει στην επιφάνεια, και τότε δεν έχει σημασία το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό μου. Αρχίζεις και χαλαρώνεις χωρίς να το αντιληφθείς. Αυτά που λένε άλλοι έξω φέρνονται πιο λογικά. Έχουν βάση. Κάτσε, παιδί μου, εντάξει, είμαστε πιστοί, χριστιανοί, αλλά το επιχείρημα του είναι καλό, λέει. Γιατί και ο πονηρός και το σύστημα του κόσμου δεν είναι ανόητοι. Είναι, αν το δεις πνευματικά, γιατί το συμφέρον τους είναι να προσκοληθούν στον Κύριο της δόξας και να σωθούν, αλλά μέσα στην πλάνη τους έχουν λογικά επιχειρήματα. Και έτσι την παθαίνουν και πολλοί πιστοί. Και άνθρωποι που είναι καλά με τον Θεό. Να δούμε δύο παραδείγματα. Πράξεις 15:37. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό που καθώς ο Παύλος με τον Βαρνάβα ήθελαν να ξεκινήσουν τη δεύτερη περιοδία και ο Βαρνάβα σκέφτηκε, λέει, να παραλάβουν μαζί τους και τον Ιωάννη που καλείται Μάρκος. Είχε όμως προηγηθεί ένα επεισόδιο. Ο Παύλος αξίωνε να μην συμπεριλάβουν αυτόν που αποστάτησε από αυτούς από την Παμφιλία και δεν ήρθε μαζί τους στο έργο. Κοιτάξτε, άνθρωποι του Θεού και οι δύο. Αγαπούν το έργο του Θεού και οι δύο. Έχουν ζήλο για τον Κύριο και οι δύο. Σου λέει ο Παύλος ένα λεπτό. Τον πάρουμε μαζί μας να μας την καταλήψει πάλι. Έγινε ζημιά πριν. Ο άνθρωπος του Θεού ήθελε να πάρει καλό συνεργάτη μαζί του για να μην έχει προβλήματα. Όσο γίνεται. Έγινε τότε παροξισμός ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλο και ο Βαρνάβας, αφού παράλαβε τον Μάρκο, να εκπλέψει για την Κύπρο, ενώ ο Παύλος, αφού επέλεξε τον Σίλα, εξήλθε από την πόλη και παραδόθηκε στη χάρη του Κυρίου από τους αδελφούς. Δηλαδή οι τρεις γίνανε τέσσερις, δύο και δύο. Εκεί που θα πήγαινε έναν γκρουπ πιστών για το έργο του Θεού, χωρίστηκαν. Τώρα, όσο να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τους αγαπημένους μας αδελφούς, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, είναι η πίεση του έργου ο εχθρός, ναι, μπορεί να συμβεί σε κάθε ένα. Η αλήθεια όμως είναι αυτό που συνέβη ό,τι γράφει. Λέει «παροξισμός». «Εγένετε ουν παροξισμός ώστε αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλων», λέει το αρχαίο. Παροξισμός μεταξύ αδερφών πλήρους Πνεύματος Αγίου, εργατών, αποστόλων. Γιατί? Γιατί ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήταν άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι, ο Κύριος καλεί. Ελάτε, έλθετε κοντά μου όλοι. Άνθρωποι διαφορετικοί, με διαφορετική παιδική ηλικία, έχουν τον νόμο του Θεού, ήταν Ισραηλίτες μεν και οι δύο, αλλά δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Θέλει ο Κύριος να μας τελειοποιήσει, αλλά στην τελειοποίηση ο Κύριος εργάζεται με ατελή σκεύη. Αυτό να το θυμάστε. Είμαστε ατελή σκεύη. Και εγώ, και εσύ, και ο διπλανός σου, και ο παραδίπλα και η διπλανή σου. Όταν δεις το λάθος, μην πεις, μα τι είναι αυτό. Είναι αυτό γιατί δεν είναι τέλειο το πρόσωπο αυτό. Βαδίζει προς την τελειότητα, αλλά ακόμα έχει δρόμο. Πόσο δρόμο? Όσο να αφήνουμε του Κυρίου, μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά, μπορούμε να είμαστε στάσιμοι πνευματικά, μπορούμε να πηγαίνουμε και πίσω-πίσω. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά, ο καθένας από την πλευρά του. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι κανένας δεν υποχωρούσε. Γι' αυτό έγινε παροξισμός. Σίγουρα ο Παύλος επέμενε στο δικό του, με τη λογική του, το θέλημα του Κυρίου, να έχουμε καλούς συνεργάτες, να μην έχουμε προβλήματα στο έργο του Κυρίου. Ο Βαρνάβας, αντίθετα, επέμενε στο δικό του ότι ο Μάρκος μια χαρά ήταν. Εντάξει, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Τον καταδικάσουμε. Έχουμε ανάγκη. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Είναι δύσκολο πράγμα να πιστεύουν δύο άνθρωποι πως έχουν δίκιο και πώς ο άλλος να μην το βλέπει. Δεν βλέπεις το επιχείρημα μου, αφού σου λέω αυτό είναι το σωστό. Αυτό θα ήθελε ο Κύριος. Και ο άλλος απαντά ακριβώς το ίδιο από τη μεριά του. Η σάρκα μας, αδερφοί, μπορεί να μας εμποδίζει και να μην βλέπουμε. 1 Κορινθίους 13, το κεφάλαιο της αγάπης, στο 5, ο ίδιος ο Παύλος γράφει. Έτσι, παροξισμόν είδαμε εδώ. Η αγάπη δεν συμπεριφέρεται άσχημα. Δεν ζητά τα δικά της. Δεν παροξύνεται. Δεν λογίζεται το κακό. Και όμως έγινε παροξισμός. Βέβαια, αργότερα λύθηκαν όλα. Οι αδερφοί δεν έμειναν τσακωμένοι. Αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι έγινε παροξισμός και έγιναν δύο ομάδες. Η χάρη του Κυρίου κάλυψε τη διαφορά, γιατί ξέρει ο Κύριος ότι έχει να κάνει με ατελή σκεύη. Δεν είπε, επειδή είσαστε οι Απόστολοι, είστε μαθητές μου, σας βάφτισα με το πνεύμα μου, είσαστε τέλειοι και διεκδικώ τελειότητα διαφορετικά. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Είναι όμως ένα παράδειγμα πως έχουμε να παλεύουμε όλοι μας μέσα μας με τον παλιό άνθρωπο. Το μυαλό χρειάζεται διαρκή ανακαίνιση για να βλέπει και να παραδέχεται πως το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Γαλάτας 2:11. Ας θυμηθούμε τι έγινε με τον Πέτρο στην Αντιόχεια. Γράφει ο Παύλος στους Γαλάτας. «Όταν όμως ήρθε ο Κυφάς», εννοεί τον Πέτρο, «στην Αντιόχεια, του αντιστάθηκα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί προτού να έρθουν μερικοί από τον Ιάκωβο, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς». Τότε απαγορεύεται ο Ισραηλίτης προ Χριστού να φάει με εθνικό, μολύνεται. Γιατί ήταν σκύλος, δεν μπορούσε να φας μαζί τους. Χωρίζαν. Μπορεί να ήταν εκεί να τρώνε, εσύ θα χωριστείς, έρθεις εδώ. Όμως αυτό άλλαξε. Ο Κύριος τους έκανε όλους τους ανθρώπους ένα. Έτρωγε λοιπόν μαζί με τους εθνικούς. Αλλά όταν ήρθαν, αποσύρθηκε και αποχώρησε τον εαυτό του, επειδή φοβόταν αυτούς από την περιτομή, που προέρχονταν δηλαδή από την περιτομή, τους Ισραηλίτες. Και υποκρίθηκαν μαζί του και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε στην υποκρισία τους. Ο Πέτρος ήξερε πολύ καλά τι ήθελε ο Θεός. Ο ίδιος πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου προηγουμένως του εκατόνταρχου μετά από το άραμα που του είχε δώσει ο Θεός με την οθόνη, με όλα τα ζώα κάθαρτα, και να φάγω ακάθαρτο. Και ο Θεός το εννοούσε ότι όσα ο Θεός εκαθάρισε, μη λέγει ακάθαρτα, και τακ, τακ, τακ, χτυπούν την πόρτα και έρχονται υπηρέτες και λέει, ναι, έλα σε αυτόν τον ακάθαρτον να μας μιλήσει, τον Κορνήλιο. Και είχε πει αργότερα, αληθινά γνωρίζω πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, και είχε αυτήν την αποκάλυψη. Όμως ήρθε στο σημείο να κάνει ακριβώς το ανάποδο. Γιατί φοβήθηκε. Τι θα πούν οι άλλοι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή στη φοβισμένη σκέψη του σημασία είχε τι θα έλεγαν οι άλλοι άνθρωποι και όχι το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, μπορεί να μην είναι μαύρο-άσπρο, τι θα πούν οι άνθρωποι και δεν θα ακολουθήσουν τον Κύριο και μπορεί να σκανδαλιστούν και δεν θα γίνει το θέλημα του Κυρίου και να το σμίξεις. Συμβαίνει και σε εμάς. Όμως βλέπουμε τον Παύλο πώς τον έλεξε. Γιατί σου λέει δεν περιπατεί σωστά και τον έλεξε μπροστά στους άλλους. Ο νους λοιπόν χρειάζεται διαρκή ανακαίνιση. Γιατί αδερφοί, για χρόνια έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε αλλιώς. Είναι η φύση μας. Η αμαρτωλή που λέμε είναι η φύση μας. Είναι αυτή. Ο Κύριος επεμβαίνει να την αλλάξει. Αλλά η βάση είναι αυτή η φύση. Η αμαρτωλή. Και ο Κύριος είναι μέσα και αλλάζει. Γι' αυτό λέω συνέχεια αν πρέπει να το κάνεις ένα refresh συνέχεια, ένα καθάρισμα συνέχεια. Γιατί αν το αφήσεις, αν σταματήσεις να προσεύχεσαι, αν σταματήσεις να διαβάζεις, να πηγαίνεις εκκλησία, θα ξανάρθεις στη βάση σου, στη φύση σου. Εκεί που είναι η αμαρτωλότητά σου. Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι το DNA σου. Αυτό κληρονόμησες από τον προπάτορά σου τον Αδάμ. Με έναν τρόπο που στο κέντρο της σκέψης είναι ο εαυτός μας, αυτό που καταλαβαίνουμε πως είναι καλό για μας. Έτσι σκεφτόμαστε. Εγώ, για μένα, είναι καλό αυτό. Μα το θέλημα του Κυρίου. Αν δεν πλησιάζεις τον Κύριο, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν πιάσεις ένα σαρκικό άνθρωπο και του πεις το θέλημα του Κυρίου, δεν θα καταλάβει. Θα το θεωρήσει αγάπα τον εχθρό σου. Σου πει, αυτό είναι ανόητο. Δεν το καταλαβαίνω, δεν θα το κάνω. Θα αγαπώ αυτόν που με αγαπά, θα μισώ αυτόν που με μισεί. Είναι το πιο λογικό ανθρωπίνος. Ένας άλλος λόγος που ο νους μας συνεχώς χρειάζεται ανακαίνιση για να μπορούμε να επιλέγουμε αυτόν που είναι πραγματικά καλό από τον Κύριό μας είναι το γεγονός πως ζούμε σε έναν κόσμο που έχει αντιστρέψει βασικές αξίες. Δηλαδή η σοφία του Θεού και η σοφία του κόσμου, γιατί ο κόσμος έχει σοφία, αλλά χωρίς τον Κύριο, τις πιο πολλές φορές είναι αντίθετες. Είναι φορές που ταιριάζουν. Πάλι οι προγονείς μας έχουν παροιμίες κλπ. Που είναι σωστά. Ταιριάζουν με το λόγο του Θεού. Όμως είναι φορές που είναι αντίθετες. Η αλήθεια που ο Κύριος μας φανερώνει και αυτό που ο άνθρωπος χωρίς Θεό θεωρεί αληθινό είναι δύο τρόποι σκέψης που πολλές φορές είναι αντικρουόμενοι. Και εκεί τώρα πρέπει να σταθείς και για τους άλλους να το ομολογήσεις αλλά και μέσα στον εαυτό σου. Γιατί δεν είναι να λέω ο Κύριος αυτό θα ήθελε αλλά ποθώ θα ήθελα εγώ να κάνω αυτό, αυτό που θέλει ο κόσμος. Γιατί είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και βλέπω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό φαίνεται, αδερφοί, αυτός ο τρόπος σκέψης, η διαφορά δηλαδή, φαίνεται από τον τρόπο, από τις εκφράσεις, από τις σκέψεις μέσα από το Λόγο του Θεού που περιγράφεται η Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία του κόσμου. Δηλαδή, μας λέει ότι το ένα είναι άσπρο και το άλλο είναι μαύρο. Δηλαδή, δεν τα σμίγει, τα χωρίζει. Να δούμε 2-3 εδάφια έτσι μαζεμένα. Δευτέρα Κορυθίους 6:14. Μη ετεροζυγείτε με άπιστους, γιατί ποια συμμετοχή έχουν η δικαιοσύνη και η ανομία. Ποια κοινωνία έχουν το φως με το σκοτάδι. Καλά, εγώ δηλαδή που είμαι πιστός είμαι η δικαιοσύνη και ο άλλος είναι ο άνομος. Έτσι το βλέπει ο Λόγος του Θεού. Δίκαιος, άδικος. Γιατί στο τέλος έτσι θα γίνει. Όλη η ανθρωπότητα θα χωριστεί. Αυτή είναι η δίκαιη. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Αυτός είναι ο άδικος. Ναι, αλλά ήταν λιγότερο δίκαιος και λίγο άδικος να μην ήταν τόσο πολύ άδικος. Ο Κύριος ξέρει που να χωρίσει. Κολοσσέης 1:13. Ο Θεός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Υπάρχει η εξουσία του σκότου. Ποιο σκότο, βλέπετε εσείς σκοτάδι, μόνο τη νύχτα είναι σκοτάδι. Δεν μιλάει για αυτόν το σκοτάδι τη μέρα και τη νύχτα. Υπάρχει η εξουσία του σκότου. Σκέψου μια πόλη πανέμορφη, ολοφώτα, λεωφόρη, αυτοκίνητα, κόσμος διασκεδάζει, ολόφωτη, ένα Λούνα Πάρκ. Είναι ένα σκοτάδι, λέει ο Κύριος. Είναι εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Και Ρωμαίους 13:12, η νύχτα προχώρησε, δηλαδή αυτό που ζούσατε ως τώρα. Η ημέρα έχει πλησιάσει, γιατί μπαίνουμε στην αιώνια μέρα. Ας αποθέσουμε, παίρνει την εικόνα του Ρωμαίου στρατιώτη που έχει τα όπλα και τα αποθέτει κάτω, ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Άρα, είχαμε τα έργα του σκότους για να τα αποθέσουμε, τα κρατούσαμε. Αυτά τα έργα που είχες ως τώρα, λέει, που είσαι συνηθισμένος, άφησε τα κάτω, τοποθέτησε τα κάτω και ντύσου τα όπλα του φωτός. Δηλαδή υπάρχει δικαιοσύνη στη μία βασιλεία και αδικία στην άλλη. Βλέπετε τις αντιθέσεις. Δικαιοσύνη, ανομία. Ψέμα, αλήθεια. Μέρα, νύχτα. Φως, σκοτάδι. Δηλαδή οι όροι με τους οποίους περιγράφονται οι δύο αυτοί κόσμοι δεν είναι φιλικοί. Για να μπούμε κι εμείς και να πούμε εντάξει ο κόσμος, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο τέρατα. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Είναι άνθρωποι όντως και ο Κύριος έλα τους σώσει. Αλλά το χωρίζει ο Κύριος πολύ, τα ξεχωρίζει. Δεν είναι όροι συνδιαλλαγής, είναι πολέμου. Με αποτέλεσμα ο Θεός να μας καλεί να λέμε πως οι χριστιανοί είναι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου. Πατέρα μου, στην προσευχή του θυμάστε. Δεν σου ζητώ να τους βγάλεις, αλλά τους φυλάξεις από τον πονηρό. Γιατί αδερφοί, ποιος είναι ο κίνδυνος? Γιατί ζώντας μέσα στον κόσμο, το μυαλό μας, το μυαλουδάκι μας, είναι πολύ εύκολο να συνηθίσει αυτό που κάνουν οι άλλοι. Και το κάνουν πολύ καλά. Να το εκλογικεύσει. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, ένας βομβαρδισμός παγκόσμια. Τα μέσα ενημέρωσης, τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα. Γενικά το σύστημα σε βομβαρδίζει συνέχεια με τις ιδέες του. Πολλοί λένε ξέρω ότι είναι ψέματα, δεν τα ακούω, αλλά το ακούς. Ξέρω είναι ψέματα, δεν το βλέπω, αλλά το βλέπεις. Κάθεσαι στην τηλεόραση και βλέπεις τα μηνύματα. Ακούς συνέχεια, βλέπεις τις ταπέλες, ακούς τις συζητήσεις. Όπου μπεις, συνέχεια βγαίνει αυτό. Όσο και να αντισταθείς, εφόσον το απορροφάς αυτό συνέχεια, θα αλλάξει το μυαλό σου υποσυνείδητα, χωρίς να το ξέρεις. Ενώ λες είναι λάθος, δεν το ακούω, είναι λάθος, και το ακούς και το ακούς και το ακούς, έρχεται η ώρα που λες, μα είναι λάθος τελικά. Γιατί ξέρουν αυτοί ότι αν το πούν πολλές φορές το ίδιο πράγμα συνέχεια, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, θα το δεχτείς ενώ δεν ήθελες να το δεχτείς. Και νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος ενώ τελικά βρέθεσαι σκλαβωμένος. Γι' αυτό αυτό που λέει ο Θεός τελικά αρχίζει στο μυαλό να φαίνεται παράξενο. Και τελικά μήπως είμαι ο πιστοδρομικός, αφού όλοι είναι έτσι. Όλοι είναι λάθος. Εγώ είμαι ο σωστός. Εμείς, μια μικρή ομάδα, είμαστε οι σωστοί. Μα η Γραφή, εντάξει, η Γραφή μπορεί να την εξηγούμε διαφορετικά. Πολλοί λένε γιατί η Γραφή είναι θέμα ερμηνείας. Όλοι κρατάνε μια Γραφή σήμερα. New Age κλπ. Διαλέγουν τα εδάφια που θέλουν, τις διδασκαλίες που θέλουν και λέει ο λόγος του Θεού, λέει. Έτσι. Αυτή είναι η κοσμικότητα, αδερφοί. Και ξέρετε, κοσμικότητα είναι η λογική. Δηλαδή περιλαμβάνει τα κίνητρα, τον τρόπο που σκέφτομαι, τι θεωρώ σημαντικό. Σκεφτείτε σήμερα ένα νέο 30 χρόνο, με τη δουλειά του, ελεύθερος, ωραίος, όμορφος. Γνωρίζει μια κοπέλα 28 χρονών, ωραία και αυτή, σπουδασμένη, μορφωμένη. Νοικιάζουν ένα διαμερισματάκι, μένουν μαζί, συζούν, δουλεύουν. Αγαπημένο ζευγάρι, πάνε στους γονείς του παιδιού και της κοπέλας. Κυριακές, να φάνε, να μιλήσουν στους θείους, στις θείες, να πάνε την εκδρομή τους, να πάνε το ταξίδι τους. Όλα ωραία. Πού είναι το κακό? Ο λόγος του Θεού λέει όχι. Να παντρευτείτε, να μένετε μαζί. Άντε τώρα πες στον κόσμο, που είναι το σύστημα του κόσμου, ο βομβαρδισμός αυτός, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Μα είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Ο Θεός δεν είναι αγάπη. 1 Κορυφαίους 13, όλων κεφάλαιων. Ας το διαβάσουμε το κεφάλαιο, θα μας πούν. Αγάπη είναι ο Θεός, δεν κάνουν σε κανέναν κακό. Άντε τώρα να τους πεις ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Δηλαδή, κοσμικότητα είναι οτιδήποτε σε μια κοινωνία κάνει την αμαρτία να φαίνεται φυσιολογική, και η δικαιοσύνη του Θεού παράξενη. Και είναι παράξενη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σκεφτείτε κάποια παραδείγματα ανακερισμένης σκέψης. Δηλαδή, γίνεται μια κηδεία και βρέθηκε το παιδί του Θεού μπροστά, στο θάνατο. Αγαπημένο πρόσωπο. Που είναι εχθρός ο θάνατος, έτσι μας το λέει ο λόγος του Θεού. Έσχατος εχθρός ο θάνατος όταν θα καταργηθεί. Αντιμετωπίζεις με λύπη, θα κλάψεις για το αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά μέσα σου έχεις ελπίδα. 1 Θεσσαλονικής 4:14. Γιατί στεκόμαστε στον τάφο, αλλά διακηρύττουμε ότι αυτό δεν είναι το τέλος. Έχει στην άλλη όχθη κάτι άλλο. Υπάρχει Ανάσταση. Αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν μέσω του Ιησού, ενώ πέθαναν, θα τους φέρει μαζί του. Αμήν. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Όμως όταν ο άλλος δεν έχει τον Χριστό, είναι παράξενο που να ακούσει ότι ο θάνατος είναι και κέρδος. Τι κέρδος του λέει, αφού πέθανε, τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε. Και τραβούν τα μαλλιά τους και οδύρονται γιατί τέλειωσε. Αυτός είναι ο κόσμος, ενώ ο πιστός έχει ελπίδα. Τα χρήματα, Λουκάς 12:20, με την παραβολή του άφορονα πλούσιου. Γιατί ο συνειδητός χριστιανός διαβάζει αυτά τα λόγια και σκέφτεται. Είπε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα. Και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι. Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Ενώ το παιδί του Θεού ξέρει να πλουτίσει στα πράγματα εκείνα που έχουν σημασία για τον Κύριο. Χρησιμοποιεί λοιπόν ό,τι του έχει δώσει ο Θεός για τη δική του βασιλεία και δόξα. Και αδερφοί, δεν μένει του Θεού που λέμε πάνω του. Δεν είναι ότι θα δουλεύεις και θα κάνεις και θα παράξεις και ό,τι έχεις και όλη τη ζωή σου θα τη δώσεις στον Κύριο και εσύ να μείνεις. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Αυτή όμως είναι εντελώς άλλη αντίληψη για το χρήμα. Το χρησιμοποιείς διαφορετικά, το χειρίζεσαι αλλιώς. Κύριε, για τη δόξα σου, γιατί ξέρεις ότι είσαι ένας δούλος του Κυρίου και ό,τι παρήξες και έχεις και έβγαλες, το ξέρεις ότι είναι επειδή ο Κύριος επέτρεψε να το βγάλεις. Η κοσμική σκέψη αντιδρά. Δηλαδή, όταν έρθει ένας Ζακαίος και λέει τα μισά μου χρήματα τα δίνω στους φτωχούς, σου λέει τρελάθηκες. Άντε, δώσε κάτι. Τα μισά. Και αν είσαι και πλούσιος. Είναι παράξενο το θέλημα του Κυρίου. Κολοσσαίς 3:23. Ανακαινισμένος τρόπος σκέψης στην εργασία. Ό,τι και αν κάνετε, με τη ψυχή σας να το εργάζεστε. Όπως τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Γιατί ο εργοδότης μου είναι ο Κύριος. Αν ήταν ο Κύριος, μάλιστα να εργαστώ σκληρά για τον Ιησού. Να έρθει εδώ, να ανοίξει μια δουλειά, να είναι ο εργοδότης μου, να δουλέψω σκλάβος για τον Κύριο. Αλλά ο εργοδότης μου, αδερφή, θα δουλεύει σαν το σκλάβο για τον εργοδότη, τον πλούσιο, που εκμεταλλεύεται τους υπάλληλους και έχει πολλά χρήματα. Και όλοι οι εργοδότες συνήθως. Οι υπάλληλοι δεν θέλουν τους εργοδότες γιατί έχουν παραπάνω. Μα για ρωτά τον πόσο ρίσκον πήρε και πόσα ξενύχτια κάνει για να στήσει αυτή τη δουλειά για να έχει εσύ μισθό να παίρνει κάθε μήνα. Ο χριστιανός καταλαβαίνει πως όταν πηγαίνει να εργαστεί, δεν θα βγάλει την ταπέλα του χριστιανού, θα την αφήσει έξω και να πάει να δουλέψει και να προσπαθήσει να κλέψει και να κοιμηθεί και να μην δουλέψει αφού δεν με βλέπει κανείς. Αλλά την παίρνει μαζί του. Και ό,τι κάνει, το κάνει σωστά, καλά, με συνέπεια, με αποδοτικότητα, γιατί λέει εργάζομαι ως εις τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό είναι παράξενο για τον κόσμο. Δηλαδή το θέλημα του Κυρίου είναι δουλεύοντας να τον υπηρετούμε, να φέρνουμε δόξα στο όνομά του. Μα δεν με βλέπει, πού το ξέρω ότι δουλεύω. Εσύ δούλεψε, σε βλέπει ο Κύριος. Δεν είναι να σε δει αμέσως και να σου πει μπράβο. Μπορεί να δουλεύεις σκληρά και να σε κατηγορήσει κάποιος και να χάσεις και τη δουλειά σου ή να τρως παρατηρήσεις ενώ δεν φταίς. Γι' αυτό είναι το ανακαινισμένο πνεύμα, ότι Κύριε, εσύ με βλέπεις. Πρέπει να εκπληρώσουμε τον προορισμό μας ως οικονόμοι και συνεργάτες στον κόσμο, συνεργάτες του Κυρίου. Να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και τις οικογένειές μας με τον τρόπο που εκείνος θέλει και να υπηρετούμε τους άλλους. Εγώ είμαι υπηρέτης. Ναι, είμαστε υπηρέτης ο ένας του άλλου. Διάκονοι. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε πως με ό,τι κάνουμε

Το βλέπεις σαν εχθρό, σαν κίνδυνο και θέλεις να προστατευτείς ή να βγεις από πάνω. Εφεσίους 5:25. Όμως είμαστε συγκληρονόμοι της ζωής. Λέει οι άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Φανταστείτε αγάπη. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τη γυναίκα του τόσο πολύ όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Έχουμε εμείς αγάπη του Χριστού τόση πολύ αγάπη, γιατί ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία, για την νύφη. Αλλά σου λέει το παράδειγμα πώς πρέπει να αγαπάς. Θέλει ο Κύριος τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό σημαίνει θυσία. Αυτές οι εντολές, αν ακολουθηθούν, οδηγούν σε άλλη σχέση, αδερφοί, που δεν μπορεί άλλος να το πιάσει με το φυσικό. Και αν με εκμεταλλευτεί, θα πει ο άντρας, αγαπώ τη γυναίκα μου τόσο πολύ, θα το. Και αν είναι τέλεια σύζυγος και το αντιληφθεί αυτή την αγάπη μου και κάνει τα πάντα και είναι χαλή για μένα, να την αγαπώ, αφού αξίζει τον κόπο. Αν όμως δεν είναι όπως τη θέλεις ή δεν εκτιμά αυτό που έχεις, δεν σου λέει εδώ αν είναι πολύ καλή γυναίκα σου, αν είναι τέλεια, αν είναι πολύ όμορφη, να σου κάνει όλα τα θέληματά σου. Σου λέει θα αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να το παράδειγμα της Εκκλησίας. Είμαστε τέλειοι εμείς και τόσοι άλλοι. Και για τις γυναίκες το ίδιο. Αν πάμε στο προηγούμενο εδάφιο, στο 24. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους άνδρες τους. Σε κάθε τι. Να υποτάσσονται. Σε κάθε τι. Σε κάθε τι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι παράξενη. Και όταν ζεις μέσα στο σύστημα του κόσμου και το εισπράττεις για πολλές ώρες κάθε μέρα και για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου, τότε χρειάζεσαι αντίδοτο. Σκέψου ότι δηλητηριάζεσαι συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Χρειάζεσαι αντίδοτο. Χρειάζονται γερές δόσεις πραγματικής αλήθειας, προσέξτε, αλήθειας που ο κόσμος τη λέει ότι είναι ψέμα. Γιατί τα έχουν αλλάξει τώρα. Το φως είναι σκοτάδι και το σκοτάδι φως και ούτω καθεξής. Χρειάζεσαι τέτοιες αλήθειες ώστε το μυαλό να ανακαινίζεται. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέγεται στον εαυτό σου. Μα φαίνεται λογικό. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Γιατί αδερφοί, να σας πω, όλοι συμφωνούν στο μη κλέψεις. Αν όλοι δεν έκλεβαν κανένας, δεν θα είχαμε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο τίμια. Γιατί να πρέπει να μπαίνω στο τμήμα και κλειδώνω την πόρτα και τα παράθυρα και όλα. Μήπως έρθει ο κλέφτης. Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Ποιος δεν θαυμάζει τη γενναιοδορία, τη συγχώρηση των εχθρών, το να μην κρίνετε για να μην κριθείτε, την αγάπη προς τους γονείς, την εκτίμηση. Όμως οι άνθρωποι σκοντάφτουν όταν όλα αυτά αντιβαίνουν στο προσωπικό τους όφελος. Ακούγονται ωραία, αλλά όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς εσύ από αυτό και γίνεται εύκολο, το παραβιάζεις εύκολα, θα βρεις μια δικαιολογία να μην το κάνεις. Προσέξτε, το θέλημα του Θεού είναι αρεστό στο Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέλημα του το θέλει ο Κύριος. Του αρέσει γιατί είναι το θέλημα του και θέλει να γίνεται. Και μια μέρα δεν θα σταθούμε να δώσουμε λόγο ούτε στο συγγενή μας, ούτε στον εργοδότη μας, ούτε στη γυναίκα μας, ούτε στα παιδιά μας, ούτε στους συγγενείς μας, στους γονείς μας, σε κανένα άνθρωπο. Μια μέρα θα σταθούμε όλοι μας μπροστά στον Κύριο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Είναι σημαντικό δηλαδή να διαλέξουμε σε ποιον θα αρέσουμε και σε ποιον όχι. Και αυτή είναι ουσιαστικά η απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο Ιησού και να πάρουμε ο καθένας το δικό του σταυρό, όπως εκείνος. Σε μια γενιά μάλιστα που γινόμαστε ανάμεσά τους φώτα. Μας έβαλε να λάμπουμε. Πνευματικά δηλαδή βλέπεις ένα σκοτάδι, όπως είπαμε, και να βλέπεις φωτάκια. Το ένα παιδί του Θεού, το άλλο παιδί του Θεού, το άλλο παιδί του Θεού και η άβρα, το φως αυτό να βγαίνει και να επηρεάζει τους άλλους. Όπως είπα αδερφοί, το θέλημα του Θεού είναι τέλειο. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Έχει σκοπό και τέλος του τον Ιησού. Έχει ευλογία από αυτήν τη ζωή. Παρόλο που το παιδί του Θεού δεν εξαιρείται από προβλήματα και δοκιμασίες, η υπακοή στο θέλημα του Θεού φέρνει ευλογία. Γιατί, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, ακόμα και οι απαγορεύσεις του, είναι η έκφραση της αγάπης του ουράνιου Πατέρα. Μας αγαπάει και μας έδωσε το θέλημά του. Αυτό είναι επαναστατική

0: σκέψη. Γιατί ο Σατανάς τι θέλει? Θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε πως ο Θεός έχει σκοπό να κλέψει κάθε χαρά από τη ζωή μας. Να μας δώσει νόμους, να μας δώσει εντολές, το ένα το άλλο, δυσβάστακτα φορτία που λέει η Γραφή, και κανείς ποτέ δεν μπορεί να επακούσει. Γι' αυτό κανένας λέει δεν μπορεί να είναι τέλειος, όπως είπα. Είναι αδύνατο να τα κάνεις όλα. Άρα ο Θεός ζητάει πολλά και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό κάνει πάντα. Το έκανε και με την Εύα στον κήπον της Εδέμ. Της είπε βασικά πως ο Θεός τους είπε ψέματα. Όταν είπε ότι θα πεθάνουν αν φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γένεση 2:16. Ότι ο Θεός δηλαδή είχε άλλη ατζέντα που λέμε. Ότι δεν ήθελε να γίνουν θεοί σαν και αυτόν. Δηλαδή την έκανε να πιστέψει την Εύα ότι η απαγόρευση του Θεού της έκανε τη ζωή μίζερη. Από κάθε, ο Θεός μιλάει, από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Και μετά βάζει την απαγόρευση. Προσέξτε. Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Πόσα δέντρα έχει ο παραδείσος? Εκατοντάδες, χιλιάδες, ας πούμε εκατοντάδες. Ας πούμε δεκάδες. Δεν ξέρουμε την έκτασή του. Ένα δέντρο να μην φας. Από κάθε δέντρο θα φας. Πώς το είδε η Εύα? Το επόμενο κεφάλαιο, 3:2. Όταν τη ρώτησε εκεί ο διάβολος, λέει, από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Από κάθε δέντρο να φας ελεύθερα. Πώς το μεταφράζει η σάρκα, γιατί θέλει να βάλει την απαγόρευση μέσα και να πει ο Θεός είναι κακός? Ενώ σου λέει, φάε ελεύθερα παιδί μου από όλα τα δέντρα, εκτός από αυτό. Έτσι. Το άλλο τι λέει, από τον καρπό του δέντρου μπορούμε να φάμε, αλλά από τον καρπό του δέντρου που είναι στο μέσο, όχι. Την τόση ελευθερία που σου δίνει ο Θεός και την τόση απαγόρευση, αυτήν την έκανε τόση ελευθερία και τόση απαγόρευση. Την έκανε δηλαδή να πιστέψει ότι η απαγόρευση του Θεού της έκανε τη ζωή μίζερη, ενώ ήταν αυτή η ίδια απαγόρευση που τους προστάτευε. Αυτό θέλει σήμερα να μας ρίξει στην ίδια παγίδα. Να με πείσει και να σε πείσει πως το θέλημα του Θεού καταστρέφει τη ζωή σου. Και πως αν θέλεις πραγματικά να την απολαύσεις, πρέπει να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Ελεύθερος, ελευθερία. Δεν ακούγεται ωραίο? Ποιος δεν θέλει να είναι ελεύθερος? Μα ο Κύριος λέει δεν μπορεί να δουλεύεις δύο κυρίους. Υπάρχουν κύριοι ή στον ένα ή στον άλλο. Δεν με θέλεις εμένα γιατί σου βάζω απαγορεύσεις. Θα πας αναγκαστικά στον άλλο. Δεν υπάρχει ελευθερία. Γιατί τελικά τι θα γίνεις? Ο μεγαλύτερος σκλάβος. Είμαι ελεύθερος. Μπορώ να καπνίζω όσο θέλω. Κάπνισε παιδί μου. Να πίνω όσο θέλω. Πιες παιδί μου. Να πάρω ναρκωτικά να ταξιδέψω σε άλλους κόσμους. Πάρε παιδί μου. Τελικά τι είσαι? Ένας εξαρτημένος. Σκλαβωμένος, το σώμα σου λιώνει, η ψυχή σου λιώνει, δεν έχεις τίποτα. Αλλά ήθελες να είσαι ελεύθερος. Ο Θεός ενεργεί από αγάπη. Πριν να δώσει τις 10 εντολές, λέει στο Μωυσή, θύμισέ τους πως τους έφερα πάνω στα φτερά τους αετού. Έτσι τους έβγαλε και τους έφερε. Δηλαδή θύμισέ τους πως τους αγαπώ. Και ο Θεός μας δίνει τον νόμο του για το δικό μας το καλό. Για το παιδί του Κυρίου, οι εντολές του Θεού δεν είναι αγκαρία, γιατί έχει γνωρίσει την αγάπη του. Είναι χαρά, είναι ευλογία. Ξέρει ο Κύριος, είναι ο Δημιουργός μας, μας έχει πλάσει, ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τις ορμές μας, ξέρει τους πόθους μας, τα πάθη μας, τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να πάει ίσια. Μας έχει δημιουργήσει, δεν είναι ο διάβολος καλύτερος από το Θεό ως προς το να γνωρίζει τις ανάγκες μας, γιατί πολλοί πέφτουν σε αυτήν την ψευδέστηση, ότι ο Θεός δεν καταλαβαίνει τις στερήσεις μου, τι θα ήθελα, τα όνειρά μου. Τα ξέρει όλα. Μας δημιούργησε γι' αυτό. Και μας έδωσε τις εντολές του για να υπάρχει μια τάξη. Για όλους. Γιατί όπως είπα πριν, είναι εύκολο να κλέψω, να γεμίσω εγώ το σπίτι μου πράγματα για την οικογένειά μου, για το υπόλοιπο της ζωής μου. Να απολαύσω εγώ. Ναι, σου λέει, αλλά θα κλέψεις από κάποιον άλλο. Θα στερηθεί ο άλλος. Εγώ βλέπω το κοινό καλό. Γι' αυτό λέει ένας άντρας, μια γυναίκα, οικογένεια. Παιδιά, σπίτι, κοινωνία, όμορφα όλα, σε τάξη, χαρά, ευτυχία. Το να αρπάξεις να κάνεις αυτό που θέλεις δεν είναι λύση. Δεν μπορείς να ζεις σε βάρος του άλλου. Γι' αυτό ο Κύριος έρχεται από πάνω και σου λέει «Δεν θα έχεις εχθρό και αν έχεις εχθρό θα τον αγαπήσεις». για να σπάσει αυτόν τον κακό. Κάθε εντολή είναι άγια και καλή, αδερφοί, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει πραγματικά. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, σκέπασε μας, σε παρακαλούμε ακόμα μια φορά με το αίμα σου το πολύτιμο και ανακαίνισε το νου μας, Κύριε. Εσύ μας μεταμορφώνεις, Χριστέ μας, κάθε μέρα, Κύριε. Χρειάζεται να είμαστε στη μεταμόρφωση καθημερινά, Ιησού μας. Γιατί ο εχθρός παρισφρεί, Κύριέ μας, με χίλιους δυο τρόπους. Και από τις ιδέες μας και από τις φαντασίες μας και τους ψήθυρους και από τις εικόνες που βλέπουμε και από τους ήχους και από τα συναισθήματα και από τις παλιές αναμνήσεις. Είμαστε συνέχεια σε ένα πόλεμο, Κύριε, σε ένα πνευματικό πόλεμο. Αλλά Εσύ ήρθες για να ελευθερώσεις τους δεσμίους και να μας κρατήσεις ελεύθερους καθημερινά. Αλλά πρέπει και εμείς να μένουμε στη σκοπιά μας. Να έχουμε δεσιτήρια γυμνασμένα, να αφουγκραζόμαστε και μόλις έρθει η ιδέα του εχθρού, η εισήγηση του εχθρού, να μπορούμε να την εχμαλωτίζουμε άμεσα, Κύριε. Να μην αφήνουμε να μπει μέσα, να καταστρέψει, να φτιάξει οχυρό μέσα μας. Αλλά να φεύγει άμεσα, Κύριε, για να μένει η Χαναάν μας, Κύριε, καταπράσινη, χωρίς αγκάθια, χωρίς παράσιτα, χωρίς ζυζάνια, Κύριε. Για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μαζί Σου, Ιησού μας. Και Εσύ μας έδειξες το θέλημά Σου, Κύριε, και μέσα από τα λόγια Σου, και μέσα από τη ζωή Σου, μέσα από τη συμπεριφορά Σου, μέσα από το χαρακτήρα Σου. Και μας διδάσκεις πώς πρέπει να είμαστε και πώς να ζούμε, Χριστέ μου, και Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Αγάπα λοιπόν Κύριον τον Θεό σου και φύλατε τα φυλάγματα αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα σέντολάς αυτού πάσας τας ημέρας. Και γνωρίσατε σήμερον, διότι ουχή τα παιδεία σας, τα οποία δεν εγνώρισαν και τα οποία δεν είδαν την παιδείαν Κυρίου του Θεού σας, τα μεγαλεία αυτού, την χείρα αυτού την κρατεάν και των βραχίων αυτού των εξυπλωμένων και τα σημεία αυτού και τα έργα αυτού, όσα έκαμεν εν μέσω της Αιγύπτου κατά του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και κατά πάσης της γης αυτού και όσα έκαμεν εις το στράτευμα των Αιγυπτίων εις τους ύπους αυτών και εις τα σαμάξας αυτών, την ιτρόπο έκαμεν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης να καταποντίσωσιν αυτούς ότε σας κατεδίωκον όπισθεν και ο Κύριος εξολόθρευσεν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και τι έκαμεν εις εσάς εν διερήμο έως να εισέλθετε εις τον τόπον τούτον και τι έκαμεν εις τον Δαθάν και Αβυρών τους ιούς Ελιάβ ιού του Ρουβίν πως η γη ίνιξε το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς και τας οικογενείας αυτών και τας κοινάς αυτών και πάσαν την περιούσιαν αυτών εν μέσω παντός του Ισραήλ. Άλλοι οφθαλμοί σας είδον πάντα τα έργα του Κυρίου, τα μεγάλα όσα έκαμε. Δια τούτο θέλετε φυλάτι πάσας τας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, δια να κρατεωθείτε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γην εις την οποίαν υπάγετε δια να κληρονομήσετε αυτήν και δια να μακροημερεύσετε επί της γης, την οποίαν όμως ο Κύριος προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών, γιν ρέουσαν γάλα και μέλι. Διότι η γη στην οποίαν εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν, δεν είναι ως η γη της Αιγύπτου, εκ της οποίας εξήλθετε, όπου έσπηρες των σπόρων σου και επότιζες δια του ποδό σου ως κήπων λαχάνων. Αλλη γη στην οποία διαβαίνετε δια να κληρονομήσετε αυτήν, γη ωραίων και κοιλάδων από τις βροχής του ουρανού πίνει είδωρ. Γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτή από τις αρχής του έτους έως τέλους του έτους. Και αν επιμελώς ακούσετε τα σεντολάς μου, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει την βροχήν της γης σας εν το καιρό αυτής, την πρώιμον και την όψιμον, δια να συνάξεις τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλαιό σου. Και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου δια τα κτίνη σου, δια να τρώγεις και να χορταίνεις. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε πλανηθεί η καρδία σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς. Και εξαυθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και κλείσει τον ουρανόν δια να μη βρέξει και η γη να μη δώσει τους καρπούς αυτής. Και εξολοθρευθείτε πάρα αυτά εκ της γης της αγαθής, την οποίαν δίδει εις εσάς ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχή σας και θέλετε δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σας και θέλου συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας. Και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας ομιλούντες περί αυτών, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου. Δια να πολυπλασιαστώ είναι οι μέρες σας και οι μέρες των τέκνων σας επί της γης την οποίαν ο Κύριος όμως έπρος τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς, ως οι μέρες του ουρανού επί της γης. Επειδή εάν φυλάξετε επιμελώς πάσας τας εντολάς ταύτας τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς, ώστε να εκτελείτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας, να περιπατείτε εις πάσας τας οδούς αυτού και να είστε προσκεκολλημένοι εις αυτόν, τότε θέλει εκδιώξει ο Κύριος πάντα ταύτα τα έθνη απεμπροστές σας και θέλετε κληρονομήσει έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σας. Πας ο τόπος, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, η δικό σας θελήστε. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως τις θαλάσσεις της προσδισμάς, θελήστε το όριό σας. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστέ σας. Τον φόβο σας και τον δρόμο σας θέλει εμβάλει Κύριος ο Θεός σας επί προσώπου πάσης της γης, την οποίαν πατήσετε καθώς είπεν εις εσάς. Ιδού εγώ βάλω σήμερον εμπροστέ σας ευλογίαν και κατάραν. Την ευλογίαν εάν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον. Και την κατάραν εάν δεν υπακούετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκκλίνετε από τη σοδού, την οποία εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε. Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε εισαγάγει εις την γην, εις την οποίαν υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν, θέλεις θέσει την ευλογίαν επί το όρος Γαριζήν και την κατάραν επί το όρος Εβάλ. Δεν είναι ταύτα πέραν του Ιορδάνου, κατά την οδόν την προς της μας ηλίου εν τη γη των Χαναναίων, των κατοικούντων εν τη πεδιάδη κατέναντι Γαλγάλων πλησίων της Δριός Μορέχ, διότι εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να εισέλθετε να κληρονομήσετε την γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς, και θέλετε κληρονομήσει αυτήν και κατοικήσει εν αυτή, και θέλετε προσέχει να εκτελείτε πάντα τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας εγώ βάλω ενώπιόν σας σήμερον. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταβήτα. Ταύτα είναι τα διατάγματα και κρίσεις τα οποία θέλετε προσέχει να εκτελείτε εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός των Πατέρων σου δίδει εισέ δια να κληρονομήσεις αυτήν πάσας τας ημέρας τας οποίας ζείτε επί της γης. Θέλετε καταστρέψει πάντα στους τόπους όπου τα έθνη τα οποία θέλετε κυριεύσει. Ελάτρευον τους θεούς αυτών επί τα υψηλά όρη και επί τους λόφους και υποκάτω πάντως δένδρου δασέως. Και θέλετε κατεδαφίσει τους βωμούς αυτών και συντρίψει τα στήλας αυτών και κατακάψει εν πυρή τα άλση αυτών και κατακόψει τα είδωλα των θεών αυτών και εξαλείψει τα ονόματα αυτών εκ του τόπου εκεί.

Θεού σας και θέλετε εφραίνεστε σεις και οίκοι σας εις όσα επιβάλλετε τα σχήρα σας εις ότι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Δεν θέλετε κάμνη κατά πάντα όσα εμείς κάμνομεν εντάφθα σήμερον, έκαστος ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Διότι δεν ήρθετε έτη εις την ανάπαυση και εις την κληρονομία την οποία δίδει εις εσάς Κύριος ο Θεός σας. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνη και κατοικήσετε επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς να κληρονομήσετε και δώσει εις εσάς ανάπαυση από πάντων των εχθρών σας κύκλο, ώστε και κατοικήσετε μετά ασφαλείας, τότε εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σας δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, εκεί θέλετε φέρει πάντα όσα προστάζω εις εσάς, τα ολοκαυτώματά σας και τα στησία σας, τα δέκατά σας και τα συψουμένας προσφοράς των χειρών σας και πάσας τας εκλεκτάς ευχάς σας, όσας ευχηθείτε εις τον Κύριον. Και θέλετε εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, σεις και οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σας. Διότι αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομίαν με σας. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε προσφέρεις το ολοκαύτωμά σου εις πάντα τόπον όντι να είδεις, αλλά εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος εν μια των φυλών σου, εκεί θέλεις προσφέρει τα ολοκαυτώματά σου και εκεί θέλεις κάμνη πάντα όσα εγώ σε προστάζω. Δύνασε όμως να σφάζεις και να τρώγεις κρέας εντός πασών των πυλών σου, κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου, κατά την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου την οποίαν σοι έδωκεν. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός δύναντε να τρώγωσιν εξ αυτού, καθώς την δορκάδα και καθώς την έλαφον. Πλην το αίμα δεν θέλετε τρώγει, επί την γην θέλετε χύνει αυτό ως είδωρ. Δεν δίνεσαι να τρώγεις εντός των πυλών σου το δέκατον του σίτου σου ή του ίνου σου ή του ελαίου σου ή τα πρωτότοκα των βοών σου ή των προβάτων σου ουδε καμίαν των ευχών σου όσα σε ευχηθείς ουδέ τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς σου ή τα συψουμένας προσφοράς των χειρών σου. Αλλά πρέπει να τρώγεις ταύτα ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου. Και θέλεις εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εις όσα επιβάλλεις την χείρα σου. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε εγκαταλείπεις τον Λεβίτην όσων χρόνων ζεις επί της γης σου. Όταν Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς υπεσχέθη προσέ και είπεις «Θέλω φάγει κρέας, διότι επιθυμεί η ψυχή σου να φάγει κρέας, δύνασε να τρώγεις κρέας κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου. Εάν ο τόπος τον οποίον Κύριος ο Θεός σου έκλεξε δια να θέσει εκεί το όνομα αυτού, απέχει πολύ από σου, τότε θέλει σφάζει εκ των βοών σου και εκ των προβάτων σου τα οποία σοι έδωκεν ο Κύριος, καθώς εγώ προσέταξα εις εσάς, και θέλεις τρώγει εντός των πυλών σου κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου. Καθώς τρώγεται η δορκάς και η έλαφος, ούτω θέλεις τρώγει αυτά. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός θέλουσι τρώγει από αυτόν εξίσου. Μόνον άπεχε ισχυρός από του να φάγεις το αίμα, διότι το αίμα είναι η ζωή και δεν δίνασαι να φάγεις την ζωή μετά του κρέατος. Δεν θέλεις τρώγει αυτό. Επί την γην θέλεις χύνει αυτό ως είδωρ. Δεν θέλεις τρώγει αυτό. Δια να ευημερείς, σύ και τα τέκνα σου μετασέ, όταν πράττεις το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου. Πλην τα αφιερώματά σου, όσα ανέχεις και τα σευχά σου, θέλεις λάβει και θέλεις υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος. Και θέλεις προσφέρει τα ολοκαυτώματά σου, το κρέας και το αίμα επί του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου και το αίμα των θυσιών σου θέλει χυθεί εις το θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου το δε κρέας θέλει σφάγει.

0: είχε και άκουε πάντα στους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω εις σε, δια να ευημερείς, σύ και τα τέκνα σου μετά σε εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλόν και το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Όταν Κύριος ο Θεός σου εξολοθρεύσει τα έθνη απέμπροσθέν σου, όπου υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτά και κληρονομήσεις αυτά και κατοικήσεις εν τη γη αυτών, πρόσεχε εις αυτών, μήποτε παγιδευτείς και ακολουθήσεις αυτούς αφού εξολοθρευθώσιν απέμπροσθέν σου. Και μήποτε εξετάσεις περί των θεών αυτών λέγον, πώς ελάτρευον τα έθνη ταύτα τους θεούς αυτών, ούτω θέλω κάμι και εγώ. Δεν θέλεις κάμι ούτως εις Κύριον τον Θεό σου, διότι παν βδέλυγμα το οποίον ο Κύριος μισή έκαμον εις τους θεούς αυτών, επειδή και τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών καίουσιν εν πυρή προς τους θεούς αυτών. Πάνω τι προστάζω εγώ εις εσάς, τούτο προσέχετε να κάμνετε. Δεν θέλεις προσθέσει εις αυτό, ουδε θέλεις αφαιρέσει απ' αυτού.
1: Παροιμίε. Κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Καλύτερος ο πτωχός, ο περιπατών εν τη ακαιρεότητη αυτού, παρά των πλούσιων των διαστραμμένων τα χείλη αυτού και όντα άφρονα. Ψυχή άνευ γνώσεως, βεβαίως δεν είναι καλόν. Και ως τη σπέβδη με τους πόδας προσκόπτει. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού και η καρδία αυτού αγανακτεί κατά του Κυρίου. Ο πλούτος προσθέτει φίλους πολλούς, ο δε πτωχός εγκαταλείπεται υπό του φίλου αυτού. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμόρητος και ο λαλόν ψεύδη δεν θέλει εκφύγει. Πολύ κολακεύουσι το πρόσωπον του άρχοντος και πάστης είναι φίλος του διδόντος ανθρώπου. Των πτωχών μισούσι πάντες οι αδελφοί αυτού, πόσο μάλλον θέλουσι να αποφεύγει αυτόν οι φίλοι αυτού. Αυτός ακολουθεί φωνάζον, αλλά εκείνοι δεν αποκρίνονται. Ως της αποκτά σοφίαν, αγαπά την ψυχήν αυτού. Ως της φυλά τη φρόνησιν, θέλει ευρύ καλόν. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμόρητος και ο λαλόν ψεύδι θέλει απολεστεί. Η τρυφή δεν αρμόζει εις άφρονα, πολύ ο λιγότερον εις δούλων να εξουσιάζει επαρχόντων. Η φρόνησης του ανθρώπου συστέλει τον θυμόν αυτού και είναι δόξα αυτού να παραβλέπει την παράβασιν. Η οργή του βασιλέως είναι ως βρυχυθμός λέοντος, η δε εύνοια αυτού ως δρόσος επί των χόρτων. Ο άφρον ιός είναι όλεθρος εις τον πατέρα αυτού και εέριδες της γυναικός είναι ακατάπαυστον στάξιμον. Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αληφρόνιμος γηνή παρακυρίου δίδεται. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνον και η άεργος ψυχή θέλει πεινά. Ο φυλάτων την εντολήν φυλάτει την ψυχήν αυτού. Ο δε καταφρονών τα σοδούς αυτού θέλει απολεστεί. Ο ελαιών πτωχών δανείζει εις τον Κύριον και θέλει γίνει εις αυτόν η ανταπόδοση αυτού. Πέδευε τον ιόν σου ενώσο είναι ελπής, αλλά μη διεγείρεις την ψυχήν σου ώστε να θανατώσεις αυτόν. Ο οργύλος θέλει λάβει ποινήν, διότι και αν ελευθερώσεις αυτόν, πάλιν θέλεις κάμι το αυτό. Άκουε συμβουλήν και δέχου διδασκαλίαν, για να γίνεις σοφός εις τα έσχατά σου. Είναι πολλοί λογισμοί εν τη καρδία του ανθρώπου. Η βουλή όμως του Κυρίου, εκείνη θελημένη. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότης αυτού και καλύτερος ο πτωχός παρά τον ψεύστην. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακόν δεν θέλει συναπαντήσει. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον και δεν θέλει ουδέ εις το στόμα αυτού να επιστρέψει αυτήν. Εάν μαστιγώσει στον χλεβαστήν, ο απλούς θέλει γίνει προσεκτικός και αν ελέγξει τον φρόνημον, θέλει εννοήσει γνώσιν. Ως της ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί την μητέρα, είναι ιός προξενών εσχήνιν και όνιδος. Παύσον ιέ μου να ακούεις διδασκαλίαν παρεκτρέπουσαν από τον λόγον της γνώσεως. Ο ασεβής μάρτης χλεβάζει το δίκαιον και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομίαν. Κρίσεις ετοιμάζονται δια τους χλεβαστάς και ραβδισμοί δια την ράχην των αφρόνων.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσαντες δε ότι ελάλη προς αυτούς στην εβραϊκήν διάλεκτον, έδειξαν περισσότεραν ησυχίαν και είπεν: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος, Ιουδαίος γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβειαν του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντε εσείς είστε σήμερον. Ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου τάφην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδρας τέ και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί σε με και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας, για να τιμωρηθώσουν. Ενώ δε ο διπορών επλησίαζον εις την Δαμασκών, περί την μεσημβρίαν, εξέφνους ύστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού. Και έπεσον εις το έδαφος και ήκουσα φωνήν λέγουσαν προς εμέ: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Εγώ δε απεκρίθην: «Τι είσαι, Κύριε?» Και είπε προς εμέ: «Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ διώκεις. Οι όντες δε με τεμού, το μεν φως είδων, και κατεφοβήθησαν. Την φωνήν όμως του λανούντος προς εμέ δεν ήκουσαν. Και είπον: «Τι να κάνω, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε προς εμέ: «Σηκωθείς, είπαγε, εις Δαμασκόν, και εκεί θέλει συλλαληθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάμεις. Και επειδή εκ της λαμπρότητος του φωτός εκείνου δεν έβλεπον, χειραγωγούμενος υπό τον όντων με τεμού ήλθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και εσταθείς επάνω μου, μη είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον». Και εγώ τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν: «Ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού. Διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδύνεις? Σηκωθείς βαπτίστητη και απολούσθητη από των αμαρτιών σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμενε το ιερό, ήλθον εις έκστασιν και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ: «Σπεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσι παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρίαν σου». Και εγώ είπον: «Κύριε, αυτή εξεύρωσιν ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον εν τα συναγωγές τους πιστεύοντας εις σε, και ότι εχύνετο το αίμα του Στεφάνου του μάρτυρό σου, και εγώ είμαι παρών και συνεφώνην εις των φώνων αυτού, και εφύλατον τα ημάτια των φανευόντων αυτών». Και είπε προς εμέ, είπαγε: «Διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει εις έθνη μακράν». Και μέχρι τούτου του λόγου οίκουον αυτόν. Τότε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών, λέγοντες: «Σήκωσον από τη γη των τιούτων, διότι δεν πρέπει να ζει». Και επειδή αυτοί εκράβγαζον και ετίναζον τα ημάτια, και έριπτον κονιορτών εις τον αέραν, ο χιλίαρχος προσέταξε να φερθεί εις το Φρούριον, παραγγείλας να εξεταστεί δια μαστίγων, για να γνωρίσει δια ποιαν αιτίαν εφώναζον ούτω κατά αυτού. Και καθώς εξύπλωσεν αυτόν δεδεμένον με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχον: «Είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον να μαστιγώνετε?» Ακούσας δε ο εκατόνταρχος, υπήγε και απήγγειλε προς τον χιλίαρχον λέγον: «Βλέπε τι μέλης να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτος είναι Ρωμαίος». Προσελθόν δε ο χιλίαρχος είπε προς αυτόν: «Λέγε μη, σύ Ρωμαίος είσαι?» Ο δε είπε: «Ναι». Και απεκρίθη ο χιλίαρχος: «Εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα ταύτην την πολιτογράφηση». Ο δε Παύλος είπεν: «Αλεγώ και εγεννήθην Ρωμαίος. Ευθύς λοιπόν απεσύρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσωσιν αυτόν. Και ο χιλίαρχος έτι εφοβήθη, γνωρίσας ότι είναι Ρωμαίος και διότι είχε δέσει αυτόν. Τι δε επαύριον θέλω να μάθει το βέβαιον, περί τίνος κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και προσέταξε να έλθωσιν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριον αυτών. Και καταδιβάσας τον Παύλον, έστησεν έμπροσθεν αυτόν».
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και έχω πει πολλές φορές, αδερφοί, ότι είναι μεγάλο το προνόμιο μας, το ότι μπορούμε να έχουμε το Λόγο του Θεού ελεύθερα. Στα βιβλία μας, στα κομπιούτερ μας, στα κινητά μας, παντού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Θεός συνεχώς μας διδάσκει χρησιμοποιώντας την καθημερινότητά μας. Αμήν. Καταστάσεις της καθημερινότητας, χρησιμοποιεί καταστάσεις μέσα από τις σχέσεις μας, αμήν, προκειμένου τελικά να μπορέσει να χτίσει αυτό το οποίο επιθυμεί μέσα στον κάθε ένα από εμάς. Και βέβαια εννοείται ότι για να καταλάβουμε αυτή την εργασία που ο Θεός κάνει, πρέπει τα μάτια μας να είναι ανοιχτά. Έτσι, ώστε να μπορούμε να δούμε. Εάν ζεις κάθε μέρα και είσαι στραμμένος εκείνον και βλέπεις αυτόν, οτιδήποτε ο Θεός φέρει στη ζωή σου έχει αξία. Γιατί ξέρουμε ότι τύχη δεν υπάρχει. Και ο Θεός χρησιμοποιεί το κάθε τι προκειμένου μέσα από αυτό να δεις εκείνον. Και είπα ότι δουλεύει μέσα από σχέσεις ο Θεός. Μπορεί να σου δείξει πράγματα μέσα από σχέσεις. Και μια τέτοια σχέση είναι οι σχέσεις που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Ξέρετε ότι για όσους έχουν παιδιά, και οι υπόλοιποι θα τα έχουν στο μέλλον, αλλά για όσους έχουμε παιδιά, όταν γεννάς ένα παιδί, η χαρά αυτή η οποία αισθάνεσαι είναι απερίγραπτη. Και βέβαια όλη αυτή η χαρά είναι η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στον άνθρωπο και έχει να κάνει με τη χαρά που εκείνος αισθάνεται όταν γεννάει τέκνα. Και πείτε μου, αδερφοί, θέλουμε να χαιρόμαστε που γεννάμε τέκνα? Έτσι και ο Θεός θέλει να χαίρεται που γεννάει τέκνα. Και είμαστε εδώ εμείς γιατί όπως ο Κύριος έχει βάλει τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι έχουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Και είναι δουλειά μας να συνεργαστούμε με τον Κύριο προκειμένου ο Θεός να γεννήσει τα τέκνα Του. Και αντίστοιχη βέβαια σχέση που ο Θεός μας διδάσκει είναι η σχέση του παιδιού με το γονιό του. Το παιδί με το γονιό. Και καθώς ο γονιός είναι, θα λέγαμε, τύπος του ουράνιου γονιού, του ουράνιου πατέρα, περιμένει ο Κύριος να πάρει το παιδί μέσα από αυτή τη σχέση όλες αυτές τις αξίες και τις διδασκαλίες που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Και κοιτάξτε πώς ο Κύριος χρησιμοποιεί όλο αυτό και το λέω γιατί ο Θεός το χρησιμοποιεί μέσα στο λόγο του, αδερφοί. Και ό,τι λέει μέσα στο λόγο του είναι για να μας μάθει πράγματα, να, όταν λέμε να μας μάθει, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε για να γίνει το σχέδιο του Θεού μέσα μας. Και κοιτάξτε ο Κύριος πώς χρησιμοποιεί τη σχέση αυτή και λέει στο Λουκά κεφάλαιο 11 εδάφιο 9 μιλάει για την πιστότητα του Θεού και λέει και εγώ σας λέω, κοιτάξτε, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Τι λέει εδώ πέρα σε όλους αυτούς που ζητούν ο Κύριος, τι θα κάνει? Θα δώσει. Και προκειμένου να στηρίξει μέσα την καρδιά σου, να καταλάβεις ότι ο Θεός θα δώσει, κοιτάξτε μετά ποιο παράδειγμα σου φέρνει. Λέει και αν τις από σας είναι πατέρας και ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον? Ποια σχέση φέρνει? Σου φέρνει τη σχέση του γονέα με το παιδί του για να σου δώσει, να σου δείξει ότι όσο σίγουρο είναι ότι ο γονιός θα ευλογήσει το παιδί του στην ανάγκη του, τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Θεός θα ευλογήσει το παιδί του στην ανάγκη του. Αμήν. Και αυτό πρέπει μέσα μας να γίνει βάση. Κοιτάξτε τι λέει. Και αν ψάρι, μήπως αντί ο ψαρίου θα δώσει σε αυτόν φίδι? Και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα δώσει σε αυτόν σκορπιό? Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίνετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο στους ετούντας παρά αυτού. Και αυτό τι μας λέει? Περιμένει ο Θεός να μάθουμε από αυτού. Να γεμίσει η καρδιά μας σιγουριά ότι κοίτα, όσο σίγουρο είναι ότι ο γονιός θα ευλογήσει το παιδί του, τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Κύριος θα σε ευλογήσει εσένα.
2: Αμήν.
1: Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία. Και εάν κάτι στραβώσει, και αν κάτι πάει στραβά και ο γονιός είναι στραβός και το κλίμα είναι στραβό και δεν ευλογήσει το παιδί του, τότε τι θα κάνεις? Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει, εμένα οι γονείς μου δεν ήταν καλοί. Και ήμουν ένα παιδί απεριμένο. Κοιτάξτε τι λέει Ισαΐας, κεφάλαιο 49, εδάφιο 15. Λέει, δύναται γυνή, μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αυτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Οπότε το πακέτο τι κάνει? Κλείνει. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει ή να μην σου προμηθεύσει. Καμία.
2: Αμήν.
1: Καμία. Και αυτό πρέπει να είναι μέσα σου βράχος, να στέκεσαι επάνω, ότι ο Θεός είναι που θα προμηθεύσει σε όλες τις ανάγκες.
2: Αμήν.
1: Και σε ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αμήν. Να ρωτήσω, πόσοι από εμάς που είμαστε γονείς και έχουμε ελέγξει τα παιδιά μας, λέγοντάς τους, πόσες φορές σου είπα να μην το κάνεις αυτό? Πόσες φορές σου είπα να μην το κάνεις, εσύ το έκανες? Ή λέμε, πόσες φορές σου είπα ότι θέλω να κάνεις αυτό και εσύ δεν το έκανες? Το έχουμε πει γονείς. Και τι κάνεις όταν το λες και το παιδί σου δεν ακούει? Τι κάνεις? Ή πόσα παιδιά είναι αυτά τα οποία ακούνε τους γονείς να λένε αυτό το πράγμα? Στο έχω πει, στο έχω ξαναπεί, στο έχω ξαναπεί. Και γιατί δεν το κάνεις? Και σε όλο αυτό μέσα ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδελφοί. Θέλει να μάθεις ότι όπως εσύ που είσαι γονιός σου αρέσει. Πόσες φορές σου αρέσει να λες το πράγμα στο παιδί σου και να ακούει? Το πολύ μία. Άλλοι γονείς δεν θέλουν να το λένε καθόλου, συνεννοούνται με τα μάτια. Και βλέπει το παιδί, το βλέμμα του μπαμπά ή της μαμάς και καταλαβαίνει. Τουλάχιστον εγώ πολλές φορές το πέρασα αυτό. Καθόμασταν παρέα και πείραζα και έβλεπα τον μπαμπά από μακριά και μου έκανε. Ήξερα ότι έπρεπε να επακούσω, αλλιώς θα είχαμε επακόλουθα. Έτσι. Και μας αρέσει. Μας αρέσει να έχουμε παιδιά ή να έχουμε παιδιά τα οποία να είναι υπάκουα, να ακούνε αμέσως, όπως και τα παιδιά τους αρέσει να έχουν γονείς οι οποίοι είναι γεμάτοι αγάπη και στοργή. Και ο Κύριος θέλοντας να μάθει, να μάθουμε το μάθημά μας, τι κάνει όπως ο καλός γονιός? Το λέει, το ξαναλέει και περιμένει να μάθουμε. Βέβαια, το καλύτερο είναι να μάθουμε με τη μία. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 6. Λέει, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν είστε στην καρδιά σου και θα διδάσκεις αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου και για αυτά θα μιλάς καθήμενος στο σπίτι σου και περιπατών στην οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Δηλαδή έβαλε το λαό του τι να κάνει στα παιδιά του, στην οικογένεια μέσα. Δεν θα μιλήσουμε για τη σχέση των γονιών και τα παιδιά. Καμία σχέση. Απλά η εισαγωγή μας είναι αυτή. Έτσι. Τους έβαλε να μιλάνε το λόγο του Θεού και να διδάσκουν με επιμέλεια τα παιδιά τους όταν λέει κάθονται στο σπίτι, όταν περπατάνε στον δρόμο, όταν πλαγιάζουν και όταν σηκώνονται. Που σημαίνει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής και όχι μία φορά. Γιατί είναι νεστότας ο χρόνος, έχει διάρκεια. Πλαγιάζουν και γυρώμενος. Σημαίνει το βράδυ όταν το παιδί πάει για ύπνο πρέπει να το διδάξεις, το πρωί που σηκώνεται πρέπει να το διδάξεις, όταν κάθεται στο τραπέζι πρέπει να το διδάξεις, γενικά πρέπει να το διδάσκεις. Επίσης διαβάζω στον Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, περνάει ο λαός μέσα από τον Ιορδάνη για να μπει στην Ιεριχώ και λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί και αφού πάσει ο λαός τελείωσε διαβαίνον τον Ιορδάνη, λέει ο Κύριος στον Ιησού, λάβετε στους εαυτούς σας 12 άνδρες από το λαό, ανά ένα άνδρα κατά φυλή, και πρόσταξον αυτούς λέγον, λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων υπόδες στάθηκαν στερεοί 12 λίθους. Τους διατάζει να πάρουν 12 λίθους, να τους μετακομίσουν μαζί τους και να τους βάλουν στον τόπο που θα στρατοπεδεύσουν. Και ο Ιησούς προσκαλεί τους άνδρες, ένα άνδρα από κάθε φυλή, και τους βάζει να πάνε μπροστά από την Κιβωτό, να πάρουν από τον Ιορδάνη τους στήλους και τους βάζει σαν σημείο. Για ποιο λόγο βάζει ο Θεός σημεία? Σήμερα ο Θεός μας βάζει σημεία, αδερφή. Κοιτάξτε τι λέει. Για να είναι σημείο μεταξύ σας, ώστε όταν ρωτάνε οι γης σας εις το μέλλον λέγοντας, τι δηλούν σε εσάς αυτοί οι λήθοι, τότε θα αποκριθείτε προς αυτούς. Εκόπησαν τα έντατα του Ιορδάνα απέμπροσθεν της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, όταν διέβαινε τον Ιορδάνη, τα ύδατα του Ιορδάνου κόπηκαν. Και η λήθη αυτή θα είναι για τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνο έως αιώνος. Τους έβαλε δηλαδή ο Κύριος να βάλουν ένα σημείο, ώστε συνεχώς το σημείο αυτό τι να κάνει κάθε γενιά? Να την διδάσκει. Να τη διδάσκει ότι ο Θεός είναι ο οποίος εδώ στην προκειμένη περίπτωση έκοψε τα ύδατα για να περάσει ο λαός του και να έχει μέσα η κάθε γενιά την γνώση αυτή ότι έχουν να κάνουν με ένα Θεό ο οποίος είναι πανίσχυρος, είναι παντοδύναμος, είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο μπροστά κανένα φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να σταθεί, και προκειμένου να φέρει τον λαό του μέσα στην επαγγελία θα κάνει τα πάντα. Θα κάνει τα πάντα. Και βλέπετε, σαν καλός γονιός, ο Κύριος θέλει να διδάξει τα παιδιά του. Και μας δίνει και μας ξαναδίνει το μάθημά μας. Και βάζει μέσα στο λόγο του σημεία για να ξέρουμε ότι θα γίνουν αυτά τα οποία έχει πει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας δίνει σημεία να καταλάβουμε και το πώς θα γίνουν. Το πώς θα γίνουν. Και ότι ο Θεός ο οποίος τα έκανε, θα τα ξανακάνει. Και ο τίτλος του μηνύματος σήμερα, για να μπούμε λίγο περισσότερο, είναι «Ο Θεός της Επανάληψης». Ο Θεός της Επανάληψης. Και φανερώνεται ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Και οι μαθητές που έπρεπε να ξέρουν τι έχει γίνει, ξέροντας τις γραφές. Και τώρα ας αρχίσουμε την παράλληλη πορεία των μαθητών με των μαθητών. Ξέροντας τις γραφές, ξέροντας τι έχει γίνει, έχοντας ακούσει όλα αυτά τα οποία έχουν διδαχτεί από τον Κύριο όλο αυτό το διάστημα, και ενώ ο Κύριος ήταν μαζί τους, ο Κύριος φανερώνεται σε αυτούς. Και λέει μάλιστα ότι από την πολλή χαρά τους τι κάνανε? Τι έκαναν, λέει? Απιστούσαν. Από την πολλή χαρά απιστούσαν. Αλλά ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Και θα πει κανείς, έχεις τον Κύριο της δόξης, ο οποίος έχει περπατήσει μαζί σου, έχεις δει τόσες δυνάμεις, έχεις δει τόσα θαύματα. Σου έχει πει ότι θα με σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ, όπως ακριβώς το παράδειγμα του Ιωνά, ο οποίος ήταν μέσα στη γυλιά του κήτους. Και τώρα έρχονται οι μαθητές και σου λένε, ο Κύριος αναστήθηκε, τον είδαμε. Και θα πει κανείς, τι θα έπρεπε να κάνει ο Θωμάς? Το πιο φυσικό ποιο ήταν? Όταν έρχονται όλοι και του λένε, τον είδαμε τον Κύριο. Τον είδαμε. Και σε κάτι τέτοιο δεν κάνεις αστεία, ούτε πλάκα. Έτσι. Τον είδαμε. Και ο Θωμάς θα έπρεπε να πει ότι ναι, το πιστεύω. Και βάλουμε τον εαυτό μας στην ανάλογη κατάσταση σήμερα που είμαστε και ακούμε το κάλεσμα του Θεού και ακούμε ότι ο Κύριος έρχεται και εμείς σαν καλοί μαθητές παίρνουμε κάθε μέρα τη ζωή μας το 100% να προετοιμαστούμε για τον έρχομό του. Πιστεύω ότι το κάνουμε. 100% να προετοιμαστούμε για τον ερχομό του. Και όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη σε εκείνον. Αλλά ο Κύριος έχει υπομονή. Και κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 1. Ιωάννη 21:1 λέει, μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτους. Λέει, μετά τα αυτά εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι ο Ιησούς. Ξαναφανέρωσε τον εαυτό του. Άραγε, Πόσες φορές πρέπει να δεις κάποιον που σου είπε ότι είναι ο Μεσσίας και που είδες οι γραφές να εκπληρώνονται σε αυτόν, που τον βλέπεις αναστημένο, πόσες φορές πρέπει να τον δεις για να πιστέψεις? Ότι ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Αλλά κοιτάξτε την υπομονή και την επιμονή του Θεού, ο οποίος προκειμένου τελικά να πιστέψουνε με... Τι κάνει? Προκειμένου τελικά να μπορέσει ο άνθρωπος να εμπιστευτεί τον μπαμπά του. Να τον εμπιστευτεί. Γιατί η πίστη τι έχει? Εμπιστοσύνη. Προσέξτε, η πίστη λειτουργεί σε τέσσερα στάδια. Είναι πιστεύω, αφού πιστέψω ομολογώ, πράττω, λέει ο Ιάκωβος, τα έργα της πίστης, και μετά τι κάνω? Αναπαύομαι. Έχει ανάπαυση. Και αν μέσα σε αυτά τα τέσσερα στάδια κάτι δεν λειτουργήσει, δηλαδή λες ότι πιστεύεις, αλλά δεν το διακηρύττεις. Γιατί λέει, επίστευσα, γι' αυτό και μίλησα, ελάγησα. Εάν πιστεύεις και δεν ομολογείς, κάτι πάει στραβά. Εάν πιστεύεις και ομολογείς, αλλά δεν πράττεις, πάλι κάτι πάει στραβά. Και αν πιστεύεις και ομολογείς και πράττεις, αλλά μετά δεν αναπαύεσαι, πάλι κάτι πάει στραβά. Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω και θέλω να προσευχθούμε ο Κύριος να κάνει αυτό. Αμήν, προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, να γίνει έτσι και τελείωσε. Και μετά, τι έχεις μέσα σου? Ανάπαυση και εμπιστοσύνη ή... Θα γίνει, δεν θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει και αν θα γίνει, τι θα γίνει. Εκεί σημαίνει ότι πίστη κάτι έχει θέμα, έχει θέμα. Και λέει, εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητές. Βλέπετε, θα δούμε τώρα ότι ο Θεός δουλεύει με την επανάληψη. Με την επανάληψη. Και θα λέγαμε ότι είναι Θεός επανάληψης. Και εμείς το λέμε, η επανάληψη τι είναι? Η μήτρη της μάθησης. Η μήτρη της μάθησης. Και ο Θεός δουλεύει με την επανάληψη γιατί περιμένει επιτέλους ο άνθρωπος να εμπιστευθεί. Και να μάθει. Και θέλω να δούμε μερικά παραδείγματα τέτοια. Και έχουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, είναι το παράδειγμα της Ιεριχού. Και τους λέει ο Κύριος, όταν έφτασα στην Ιεριχό, θα κάνετε πόσους κύκλους? Θα κάνετε κάθε μέρα ένα κύκλο, κάθε μέρα ένα κύκλο, χωρίς να ακουστεί κιχ, και την 7η μέρα θα κάνετε 7 κύκλους. 7 κύκλους. Σκεφτείτε, κάθε μέρα που έκαναν ένα κύκλο και τι έβλεπα? Τι έβλεπα? Πάμε τον κύκλο. Πάμε τη δεύτερη μέρα τον κύκλο. Πάμε την τρίτη μέρα τον κύκλο. Και πες μου εσύ και εγώ πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν την πρώτη μέρα δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπεις κάτι. Ζητάς, αλλά δεν βλέπεις κάτι. Και ποια είναι η αντίδρασή μας? Γιατί ο Θεός τι λέει στο λόγο του? Τι είπαμε? Έχει πίστη, έχει πίστη, διακήρυξη, πράξη και ανάπαυση. Και αυτό περίμενε ο Κύριος να κάνουν. Και εμείς με το πρώτο πολλές φορές δεν βλέπουμε τίποτα. Προσευχήθηκα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα γίνει. Να ψάξουμε άλλες διεξόδους. Αφού ο Θεός δεν ακούει και ο Θεός δεν κάνει, να ψάξουμε τις εναλλακτικές που έχουμε. Ο Ισραήλ δεν είχε εναλλακτικές και μακάρι να καταλάβουμε ότι και εμείς δεν έχουμε εναλλακτικές όταν ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρετε, μια άλλη περίπτωση ανάλογη είναι η περίπτωση του Νεεμάν του Σύρου. Θυμάστε τον Νεεμάν του Σύρου, ο οποίος ακούει, πάει, είχε μια δούλη από μια επιδρομή από τον Ισραήλ, η οποία και ο Νεεμάν κόλλησε λέπρα και πάει η δούλη αυτή στην κυρία της και της λέει, διαβάζουμε στη Β' Βασιλέων, 5ο κεφάλαιο, 3ο εδάφιο. Β' Βασιλέων 5:3. Λέει, και είπε προς την κυρία αυτής, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, γιατί ήθελε ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθώνων αεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτου και ούτου σε λάγησε η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και σου λέει ο Νεεμάν, του λέει και ο βασιλιάς ο Σύριος, του λέει πάρε δώρα και πήγαινε στη Συρία να βρεις αυτόν τον άνθρωπο να σε κάνει καλά, δεν είσαι να χάσεις κάτι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει τι θα χάσω, και ξεκινάει να πάει, ο οποίος βέβαια πήγε πρώτα στο βασιλιά στη Σαμάρια και ο βασιλιάς νομίζω ότι τον κοροϊδεύε, αλλά βρέθηκε κάποιος και του λέει δεν θέλει εσένα, μη σχίζεις τα ρούχα σου, τον προφήτη θέλει. Και πάει στο 9 λέει, τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού, μετά τις αμάξεις αυτού και στάθηκε στη θύρα της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτή, λέγον, ο Ελισέ ήταν ειδοποιημένος από τον Κύριο και στέλνει τον υπηρέτη και του λέει, κοίτα πήγαινε και λούσου 7 φορές τον Ιορδάνη και θα επανέλθει η σάρκα σου σε σένα και θα καθαριστείς. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη. Θύμος ο άνθρωπος. Και ανεχώρησε και λέει, εγώ πίστευα ότι θα έβγαινε έξω, θα με προϋπάντιζε, θα έλεγε τις κουβέντες τις πολλές και τελικά θα με τιμούσε και θα θεραπευόμουν. Αλλά μήπως, λέει, δεν υπάρχει ο Αβανά και ο Φαρφάρ που είναι ποταμοί της Δαμασκού και καλύτερη από τον Ιορδάνη. Καλύτερη. Γιατί να πάω στον Ιορδάνη. Και όχι μόνο από τον Ιορδάνη, αλλά καλύτερη, λέει, από όλα τα ύδατα του Ισραήλ. Δεν μπορώ να λουστώ σε αυτά και να καθαριστώ. Και στραφής φεύγει με θυμό και τον πλησιάζουν οι δούλοι του στο 13 και του λένε, πάτερ μου, εάν ο προφήτης θα σου έλεγε μεγάλο πράγμα, θα το έκανες. Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέει λούσου, καθαρίσου, και τώρα τότε κατέβηκε, σκέφτηκε ο άνθρωπος, ήρθε στα λογικά του και βυθίστηκε επτάκι στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού, και η σάρκα σου αποκαταστάθηκε σαν σάρκα πεδίου, μικρού και καθαρίση. Κοιτάξτε λίγο. Έχουμε μπροστά μας να δούμε λίγο τον κινηματογράφο, την εικόνα. Βουτάει την πρώτη. Τι βλέπει? Τίποτα. Βουτάει τη δεύτερη. Τι βλέπει? Βουτάει την τρίτη. Βουτάει την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη. Τι βλέπει? Τίποτα. Τι λέει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται τον Κύριο, τι λέει? Τι λέει? Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται κάθε λόγο του Κυρίου, τι λέει? Ξαναδιευκρινίζω, δεν μιλάμε για μας. Έτσι, μιλάμε για τους άλλους. Αυτός που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται, τι λέει? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τίποτα δεν γίνεται. Προσεύχομαι και δεν βλέπω τίποτα. Ζητάω, ξαναζητάω, ξαναπροσεύχομαι. Τίποτα δεν βλέπω. Οπότε τίποτα δεν γίνεται και σταματάω. Προσευχήθηκα, αλλά τίποτα. Πείτε μου, αδερφοί, εάν ο Νεεμάν ο Σύρος μετά την τέταρτη, πέμπτη φορά ή σταματούσε στην έκτη, τι θα λάμβανε?
2: Τίποτα.
1: Ποιος φταίει? Φταίει ο άνθρωπος ή ο Κύριος? Εάν ο Ισραήλ έκανε 6 στροφές, θα γινόταν τίποτα? Τίποτα. Τίποτα. Ή θα μπορούσε ο Ισραήλ να πει έχουμε μία στροφή τη μέρα επί 6 μέρες 6 στροφές και την 7η μέρα 7 στροφές, 6 και 7, 13. Γιατί να περιμένω 7 μέρες? Θα τις κάνω εγώ σε μία μέρα να τελειώσουμε. Θα γινόταν τίποτα? Όπως το κάνουμε πολλές φορές. Θέλουμε να τα κάνουμε όπως θέλουμε εμείς για να δούμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος τι τους είπε? Μία στροφή τη μέρα και την 7η μέρα 7 στροφές και αλλαλαγμό. Και αλλαλαγμό. Και ρωτάω, ποιος φταίει, εμείς ή ο Κύριος? Αν δεν φυλάξω το λόγο όπως ο Κύριος μου έχει πει και να κάνω αυτό που με έχει πει όπως εκείνος μου έχει πει, ποιος φταίει? Κοιτάξτε τι λέει ο Ματθαίος. Λέει Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 18. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα εν ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Πάντα. Πολλοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί, ότι από εμπειρίες κρίνουν. Ο Κύριος δεν θέλει να βγάζεις το αποτέλεσμα της ζωής σου από τις εμπειρίες και τα γεγονότα. Το αποτέλεσμα και και οι εμπειρίες σου πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ο λόγος του λέει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το καταλαβαίνουμε? Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε τι λέει. Ώστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών. Μας τα λέει και μας τα ξαναλέει ο μπαμπάς, ο καλός, ώστε να πούμε επιτέλους, ναι, τα άμαθα. Και τι θα κάνω αφού τα άμαθα? Τι λέει πρέπει να κάνεις? Να τα εκτελέσεις και και να τα διδάξεις. Δεν σου λέει μόνο να τα εκτελέσεις εσύ για τον εαυτό σου. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Εάν νομίσεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να φτιάξει σένα και να είσαι όλα καλά και όλα ωραία και να περνάς ωραία, λάθος. Εδώ λέει όποιος εκτελέσει και διδάξει θα ονομαστεί μέγας. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή? Δεν εξαιρείται κανείς μέσα από το λαό του Θεού από το να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να φέρει τη βασιλεία του μέσα στους ανθρώπους. Κανένας. Κανένας. Αμήν. Να πούμε σαν παιδιά του Θεού και να ακούσει ο πατέρας μας και να ευχαριστεί ότι Κύριε, ναι, τα κατάλαβα, τα έμαθα, θα τα κάνω. Θα τα κάνω. Δηλαδή, εδώ λέει, ώστις αθετήσει μία των μικρών, των ελαχίστων. Που αυτό, τι μας λέει αδερφοί? Τι περιμένει ο Θεός να κάνουμε ακόμα και στα πιο μικρά? Στα πιο μικρά, τι περιμένει να κάνεις? Να τα υπακούσεις. Να τα υπακούσεις. Ζητάει ο Κύριος να υπακούσεις και να μάθεις από το παράδειγμα και του πιο μικρού πράγματος. Πόσο δύσκολο ήταν, αδερφοί, για τον Νεεμάν να πάει να κάνει ένα μπάνιο, δειχτεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Σκεφτείτε λίγο. Να πήγαινε ο Νεεμάν να έπρεπε να πάει στο γιατρό. Να πάει στο γιατρό και να του πει ο γιατρός, κοίτα να δεις, θα πας στο τάδε μηχάνημα, θα κάνεις τη τάδε εξετάσεις. Μετά θα πας στο άλλο μηχάνημα, θα τις ξαναεπαναλάβεις. Και θα πάρεις τα πας, θα πάρεις τα αποτελέσματα, πας και κάνεις τις εξετάσεις, περιμένεις τις ουρές, πας να πάρεις τα αποτελέσματα, να τα πας στο γιατρό και αφού τα δει ο γιατρός θα σου δώσει τη θεραπεία και αφού σου δώσει θεραπεία την κάνεις κάποιο διάστημα, θα ξαναπας μετά να σε ξαναδεί, να δει εάν έχει αποτέλεσμα η θεραπεία, μήπως κάτι πρέπει να φτιάξουμε, να διορθώσουμε και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Θα το έκανε? Το κάνουν οι άνθρωποι? Το κάνουν. Το κάνουν. Θα ξαναπάς και μετά θα πηγαίνεις και κάθε λίγο διάστημα για να κάνεις επαναληπτικά εξετάσεις. Κάνεις επαναληπτικές, μην τυχόν και συμβεί τίποτα. Βλέπετε, ο άνθρωπος στα λόγια του ανθρώπου είναι απόλυτα πρόθυμος να υπακούσει ό,τι του πει. Ό,τι του πει. Και ο Κύριος σου λέει, απλά θα βουτήξεις στον Ιορδάνη 7 φορές και θα καθαριστείς μια για πάντα. Τελείωσε. Ο Κύριος λέει, μην αμαρτάνεις πλέον για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο. Δεν σου λέει, κοίτα να δεις, κάθε χρόνο θα πας να κάνεις εξετάσεις, να δεις μη... Δεν υπέτσεις τον άνθρωπο. Μην αμαρτάνεις πλέον για να μην συμβεί σε σένα τίποτα χειρότερο. Άρα η δουλειά του ανθρώπου ποια ήτανε? Να κρατήσει τον εαυτό του καθαρό. Και σου λέει ο Κύριος, περιμένω να το μάθεις. Σου λέει ο Κύριος, εάν υπακούσεις στις εντολές μου, λέει στον Ισραήλ, έβαλα διαχωρισμό ανάμεσα σε σένα και στους Αιγύπτιους και δεν θα σας βρει καμία από τις ασθένειες της Αιγύπτου. Στόπε. Τι περιμένει από σένα να κάνεις, ο οποίος είδες την ιστορία του λαού Ισραήλ, ότι τους λέει ο Κύριος, περάσατε 40 χρόνια μέσα από την έρημο και τα παπούτσια σας δεν χάλασαν. Είχατε, λέει στους ψαλμούς, ήρθατε στο Μωυσή και γογγίσατε γιατί δεν είχατε να φάτε ούτε να πιείτε. Και εγώ, λέει, σας έστρωσα τράπεζα. 40 χρόνια ο Κύριος τους είχε τραπέζι, αδερφοί. Τραπέζι. Και περιμένει από εμάς να μάθουμε. Να μάθουμε, λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο. Λέει, πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Τι περιμένει να κάνεις? Όπως το καλό παιδί που ακούει τον μπαμπά του να πει, Κύριε, αφού εσύ το λες έτσι, σίγουρα το έχεις δει στο παρελθόν να συμβαίνει. Ε? Το έχεις δει να ξανασυμβαίνει, άρα αφού μου το λες, αξίζει να σε εμπιστευτώ. Γιατί έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει, με τις πληγές του, τι κάναμε? Θεραπευτήκαμε. Δεν λέει, με τις πληγές του θα θεραπευτείς. Λέει, με τις πληγές του θεραπευτήκαμε. Τι περιμένει να πεις? Πληγώθηκε ο Κύριος και το λέει ο προφήτης, το λέει ο Πέτρος, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας την προφητεία, λέει, με του οποίου το μόλοπα γιατρευτήκαμε. Και περιμένει να πεις ο Κύριος, το πιστεύω, αμήν. Και τόσα άλλα που μας λέει ξανά και ξανά και ξανά, αμήν, τον ευχαριστούμε. Και στον Ισραήλ τι του είπε, όταν ήταν να μπουν μέσα στην Ιεριχώ, αν την καταλάβουν? Δεν τους είπε, θα φτιάξετε κάτι ασπίδες ειδικής κατασκευής, που όταν ρίχνουν βέλη από πάνω θα κλείνουν. Και μετά θα ανοίγουν και θα σας προστατεύουν από μπροστά, άμα σας επιτεθούν από μπροστά. Τι τους είπε? Ούτε ασπίδες, ούτε βέλη, ούτε τόξα. Ένα κύκλο τη μέρα. Προσέξτε, αδερφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον κόσμο και δεν ξέρουν τον Κύριο, το μαθαίνουν το παράδειγμα. Κοιτάξτε τι διαβάζω τον Ιησού την Αβία από το δεύτερο κεφάλαιο του 9. Έρχονται οι κατάσκοποι και τους παίρνει ράβ στο σπίτι της. Τους κρύβει μέσα. Και λέει στους άνδρες, η Ραβ, γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκε σε εσάς τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας και όλοι κάτι της γης εδώ νεκρώθησαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε ότι ο Κύριος εξέρανε τα ύδατα της ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν εξήλθατε από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέρας του Ιορδάνου, στο Σιών και στον Ον, τους οποίους εξολοθρεύσατε. Δηλαδή, αυτοί οι λαοί τι κάνανε όσο ο λαός Ισραήλ πήγαινε μέσα στην έρημο? Τους παρακολουθούσαν. Και βλέπανε τι γινότανε. Και όσο βλέπανε, αυτοί τι κάνανε? Τρέμανε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πνοή σου δένα από του φόβου σας, διότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός στον ουρανό άνω και στη γη κάτω. Και δεν ξεχνούν οι άπιστοι την ενέργεια του Θεού. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ είναι 40 χρόνια μετά που μπαίνουμε στη γη Χανάν, η νέα γενιά. Και αυτοί οι 40 χρόνια τι είχαν στο νου τους? Άνοιξε ο Θεός την Ερυθρά Θάλασσα και το στράτευμα του Φαραώ που πήγε, εξαφανίστηκε. Και ζούνε με αυτό. Και μια στιγμή ξυπνάνε ένα πρωί και βλέπουν τον Ιορδάνη ανοιχτό και να ξαναπερνάει το στράτευμα από μέσα. Και τι έρθει αμέσως στο νου τους? Κάνουν σύνδεση. Σου λέει, άνοιξε η Ερυθρά, πάει ο Φαραώ. Άνοιξε ο Ιορδάνης,
2: πάμε κι εμείς.
1: Βλέπετε πως λειτουργεί ο εχθρός, αδελφοί? Ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Τώρα, να βάλω το πόδι μου μέσα στο νερό ή να μην το βάλω? Ναι, ο Θεός με ακούει και θα κάνει αυτό που του ζητάω. Βρε μπάσκι δεν το κάνει, γιατί θα γίνουμε? Και σε πιάνει το ζόρι όλη νύχτα και μένει άϊπνος. Τι έπαθες? Όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα από το άγχος μου, γιατί έχω να πληρώσω εκείνη, έχω να πληρώσω τ' άλλο, έγινε τ' άλλο. Ωραία, και έχασες τον ύπνο σου. Τα πλήρωσες. Τι περιμένει ο Θεός να κάνεις? Περιμένει να καταλάβεις ότι, κοίτα, η προμήθειά σου δεν είναι από το αφεντικό σου. Αμήν. Η προμήθειά σου είναι από εκείνα. Αμήν. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε σε εμάς σήμερα. Ποιος μας τον δίνει?
2: Κύριος.
1: Ο Κύριος μας τον δίνει. Και να αναπαυθείς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του? Λέει, εγώ κρατάω τη ζωή σου στα χέρια μου. Και οι εχθροί τους το είδαν, δηλαδή, προσέξτε, γιατί δεν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι μας λέει ότι καθώς έκαναν ένα γύρο κάθε μέρα, οι εχθροί τους έκαναν τίποτα από πάνω? Δεν αναφέρει κάτι. Πιστεύω ότι θα ήταν πάνω από τα τείχη και θα έβλεπαν και θα έλεγαν, τι μας ξημερώνει τώρα, τι θα πάθουμε? Αυτοί για να κάνουν ένα κύκλο κάθε μέρα κάτι έχουν στο νου τους. Κάτι έχουν. Ιδιαίτερα δε όταν αλλάλαξε ο λαός Ισραήλ, μπορεί τα τείχη να έτρεμαν για το φόβο τους που οι άλλοι. Γι' αυτό δεν έκαναν τίποτα. Γιατί είχαν συνδέσει μέσα τους. Λέει, άνοιξε η ερυθρά, καταποντίστηκε ο Φαραώ. Και με αυτό ζούσαν 40 χρόνια και η καρδιά τους ήταν διαλυμένη από φόβο. Και εμείς τι λέμε? Ο διάβολος έκανε εκείνο, ο διάβολος έκανε τ' άλλο. Ο εχθρός, αδερφοί, έχει δει όλους αυτούς τους αιώνες τις ενέργειες του Θεού και των Αγίων. Καταλαβαίνουμε. Ήξερε ποιος είναι ο Παύλος. Ήξερε. Λέει, θυμάστε τι είπε? Τα πνεύματα αυτά που ήταν μέσα στους 7 γιους του Σκεβά. Τον Κύριο, τον Παύλο τον ξέρουμε και τον Θεό του τον ξέρουμε. Τον ήξεραν τον Παύλο. Και τι γινότανε? Προσέξτε, εάν η εξουσία που είχε ο άνθρωπος του Θεού δεν ήταν μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του εχθρού, κανείς από εμάς δεν θα υπήρχε τώρα. Γιατί είναι τέτοια η κακία του εχθρού ενάντια στον άνθρωπο που δεν θα υπήρχε κανείς. Το ότι ζούμε και είμαστε και οι άνθρωποι είναι εξαιτίας της χάρης του Θεού, ο οποίος βρέχει σε δίκαιους και άδικους και περιμένει και μακροθυμεί να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και έχει βάλει πάνω στον κόσμο την εκκλησία του, η οποία λειτουργεί σαν εμπόδιο σε κάθε ενέργεια του σκότους. Αυτή είναι η δουλειά σου και η δουλειά μου και αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Και ο Ισραήλ μαθαίνει το παράδειγμά του από τον Θεό αυτό. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα τη ζωή του Μωυσή, ο οποίος, ξέρουμε την ιστορία, τον έβαλαν μέσα στο καλάθι και η αδερφή του ακολουθούσε από δίπλα, τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και ο Μωυσής θα ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και όταν ήρθε η ώρα που κατάλαβε ο Μωυσής, άρχισε να καταλαβαίνει, τι έκανε? Πιστεύω, ποιο ήταν το πρότυπο που ο Μωυσής θα είχε μέσα του, λέτε? Εγώ πιστεύω ότι θα έχει μέσα του στο μυαλό του τον Ιωσήφ. Ο οποίος, ο Ιωσήφ ήταν πριν τον Μωυσή και ήταν δεύτερος άρχοντας πίσω από τον Φαραώ. Και σου λέει ο Μωυσής, ο Ιωσήφ ήταν εκεί, δυνατός, Θεός το χρησιμοποιήσει, τώρα είναι η δουλειά μου. Πάει πάει εκεί στη διαμάχη με τον Αιγύπτιο, σκοτώνει τον Αιγύπτιο.

του Θεού και ό,τι ακούς τι είναι. Τελείωσε. Αυτό είναι. Πάμε, το κάνουμε. Και μετά περνάει λίγο ο καιρός σιγά σιγά και αρχίζεις και αποκτάς τόση πολύ σοφία. Αποκτάμε τόση πολύ σοφία που δεν κάνουμε τίποτα, γιατί πρέπει να έχουμε σοφία. Πήγε να μιλήσει τον άνθρωπο, όταν θα το αισθανθώ. Προσευχή σου πάνω στον άνθρωπο να γίνει καλά, δεν το αισθάνομαι. Είναι αρφή να πάμε με τα συναισθήματα. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει να κάνει με την ψυχολογική σου διάθεση. Άμα είμαι εγώ καλά ψυχολογικά, θα σωθεί ο άνθρωπος που περιμένει να ακούσει. Αλλά άμα δεν είμαι... Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πάντα να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε πάντοτε. Τι είναι αυτό το οποίο, πώς ο Θεός μας κάλεσε να περπατούμε, αδερφοί? Δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος πρέπει να ορίζει τη ζωή σου? Ο Πνευματικός. Στον Πνευματικό πρέπει να ακούς. Ο οποίος Πνευματικός στρέφεται και παίρνει μέσα από το Λόγο. Δεν είσαι εδώ να βαδίζεις με τον ψυχολογικό σου άνθρωπο, δηλαδή με την ψυχή, ή με το σωματικό σου άνθρωπο. Τι μου λέει το σώμα μου? Τι μου λέει η ψυχή μου? Δηλαδή το σώμα μου τι μου λέει? Πονάει η μέση μου. Πήγαινε και θα θεραπευτείς καθώς υπηρετείς. Πονάει το κεφάλι μου. Πονάει το ένα, πονάει το άλλο και ο άνθρωπος δεν κάνει τι. Πάντα κάτι πονάει. Πάντα θα βρεθεί κάτι. Ή δεν αισθάνομαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάμε έτσι. Πάμε δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Τον Ηλία. Ο Ηλίας. Διαβάζω Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 42. Και ανέβει ο Αχαάβ για να φάει και να πιει. Εδώ είναι μετά το Κάρμιλος. Ο δε Ηλίας ανέβει στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του αναμέσω των γονάτων του. Και είπε στον υπηρέτη αυτού. Του έχει πει ο Κύριος, έρχεται βροχή. Του λέει, ανάβα, δες τη θάλασσα. Και ανέβηκε και έβλεψε και είπε, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Ο δε είπε, πήγαινε πάλι. Πόσες φορές? Κοιτάξτε, 7 φορές στην Ιεριχώ. 7 φορές ο Νεεμάν. 7 φορές ο δούλος. 7 φορές, πήγαινε 7 φορές. Και πάει την πρώτη. Τι βλέπει? Τη δεύτερη. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Χαμπερί μιόκ. Πράγμα. Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, τίποτα. Εγώ τόσες φορές πήγα και τίποτα δεν βλέπω. Εσύ έχεις βάλει το κεφάλι σου κάτω, προσεύχεσαι, Ηλία, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ο Κύριος τι είπε? Ο Κύριος είπε, έρχεται βροχή. Και την 7η φορά πάει και λέει, εντάξει, πήγα, αλλά ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου είναι. Τι να κάνει αυτό το πράγμα? Εσύ μας είπες εδώ, είπες να φύγουμε, να προλάβουμε, να πάμε, θα μας φτάσει η βροχή και θα γίνει χαμός. Και τώρα τι βλέπουμε? Ένα συννεφάκι. Τι είναι εκεί? 10 άνθρωποι στην εκκλησία. Τι θα κάνουν? Είμαστε λίγοι. Τι λέτε? Πόσοι χρειάζονται, λέτε? Ο Κύριος λέει, έψαξα να βρω άνθρωπο να σταθεί στη μέση. Τότε δεν βρήκε, τώρα βρήκε τον Κύριο, το Υιό του και μέσα από αυτόν πολλούσιους. Πολλούσιους. Και λέει, ένα μικρό συννεφάκι. Και του λέει, πήγαινε και πες στον Αχάβ, ζεύξε την άμαξά σου, κατέβα για να μην σε εμποθίζει η βροχή. Κάθε φορά που πήγαινε, τι έβλεπε ο δούλος? Τίποτα. Τίποτα. Και τι ο Κύριος σου ζητούσε να κάνει ο υπηρέτης? Θα πας, θα ξαναπας, θα ξαναπας και θα ξαναπας. Και πόσο θα επιμένεις? Όσες φορές ο Κύριος θέλει, μέχρι να δεις το αποτέλεσμα. Και μπορεί εσύ να πήγα, εντάξει, ένα μικρό σύννεφο ήταν. Και τι έγινε? Εντάξει, τι λέει? Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασε από τα νέφη και τον άνεμο και έγινε βροχή μεγάλη. Βλέπετε, ο Κύριος τι μας λέει τώρα? Έρχεται βροχή. Έρχεται βροχή. Μας το λέει. Και
Η βροχή αυτή μπορεί εσύ να νομίζεις και να λες

0: Πούτε τη βροχή, εγώ δεν τη βλέπω. Και είναι βροχή ευλογίας και δόξας. Και σου λέει ο Κύριος, θα επιμείνεις μέχρι να δεις τη βροχή. Και το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα δεν είναι τι βλέπουμε. Γιατί όλο αυτό το οποίο ο Κύριος υπόσχεται θα γίνει άσχετα με το τι εσύ βλέπεις. Μπορεί να μην δεις τίποτα. Τίποτα. Το θέμα ποιο είναι, το είπε ο Κύριος. Τι περιμένει από εμάς να κάνουμε? Να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Μας έχει ανοίξει, μας έχει βάλει τόσα παραδείγματα. Σκεφτόμουν, λέω, το πώς ο Κύριος θα αρπάξει την εκκλησία του. Μας έχει δώσει παραδείγματα, αρφή. Προσέξτε, άρπαξε τον Ενόχ. Το Μωυσή, ναι. Τον ανέστησε. Έχουμε τον Ηλία. Έχουμε, όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πήρε μαζί του όλη την αιχμαλωσία. Όσους ήταν κάτω στον κόλπο του Αβραάμ, τους πήρε. Αμήν. Μετά ποιον έχουμε? Την αρπαγή. Μετά έχουμε τους Αγίους της Λήψης. Μετά έχουμε τους 144.000. Ο Κύριος συνέχεια τι κάνει? Μας δίνει, επαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει την προφητεία, τις καταστάσεις, τα γεγονότα, για να πει ο άνθρωπος, ναι, θα γίνει όπως έγινε, ο Κύριος θα το ξανακάνει. Αμήν. Θα το ξανακάνει, είναι πιστός ο Θεός. Αμήν. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος ανάστενε νεκρούς τότε και δεν ανασταίνει τώρα. Άκουγα την ομολογία της ενός αδερφού, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, του William Branham, ο οποίος φοβερή, ο άνθρωπος αυτός είχε φοβερή αποκάλυψη, φοβερή οδηγία, λόγο γνώσεως, και γίνονταν θαύματα από το λόγο γνώσεως. Θαύματα. Φοβερές δυνάμεις. Ερχόταν οι άνθρωποι και τους έλεγε, είσαι η Έφη και μένεις στην τάδε οδό, αυτό είναι το σπίτι σου. Ναι, ο Κύριος σε θεράπευσε. Τελείωσε. Ο άνθρωπος ήταν ο οποίος ερχόταν ήταν θεραπευμένος. Και ο οποίος στο τέλος άρχισε να διδάσκει πράγματα λάθος, γιατί η δουλειά του δεν ήταν η διδασκαλία, και έχασε πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Γιατί του έλεγαν οι αδερφοί, δεν είναι η δουλειά σου αυτή, αδερφέ. Αυτός προτιμούσε να συνεχίζει και έλεγε πράγματα, και κάποια στιγμή ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του μέσα σε ένα αμάξι, και καθώς πήγαινε, βγαίνει ένας μεθυσμένος, τακάρει το αμάξι. Ο γιος του ήταν πιο κάτω, περίμενε. Και είδε ότι καθυστερούσε, γυρίζει πίσω. Και τον βλέπει, η μαμά πεθαμένη. Η κόρη έζησε. Αυτός ίσα ίσα στα τελευταία του. Πέθανε με την επόμενη μέρα. Λέει, η μαμά σου. Λέει, μπαμπά, η μαμά πέθανε. Λέει αυτός, δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου και βάλ το επάνω της. Πιάνει το χέρι, το βάζει πάνω στη μαμά, ανασταίνει τη μαμά. Έζησε η μαμά. Ο Θεός δεν είναι αυτός ο οποίος τα έκανε τότε και δεν τα ξανακάνει, αδερφοί. Ο Θεός τότε ανάστενε, τώρα δεν ανασταίνει. Τώρα, προκειμένου να στηθεί ο άνθρωπος, ξέρετε τι χρειάζεται? Πώς το λένε αυτό το μηχάνημα που κάνει το... Απεινιδωτή. Άμα δεν είσαι απεινιδωτή, δεν γίνεται ανάσταση. Δεν έχει Θεός τέτοιο θέμα, αδερφοί. Ή, ξέρω εγώ, βάλε, ό,τι άλλο θες, ο Κύριος τα έβαλε μέσα στο λόγο του, τα έκανε και τα βλέπουμε, ώστε να ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος Θεός, ο οποίος ό,τι λέει θα το ξανακάνει. Θα το κάνει ξανά και ξανά. Θα τα κάνει και μεγαλύτερα. Ας μείνουμε τώρα να φτάσουμε σε αυτά και θα πάμε και στα μεγαλύτερα. Θα πάμε και στα μεγαλύτερα. Αλλά τα έβαλε όλα και μας τα λέει τόσες φορές, τόσες πολλές φορές, ώστε η καρδιά σου επιτέλους να πει, Κύριε, αμήν. Αμήν. Αυτά που λες θα τα κάνεις, όπως τους τα έκανες. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένω για να φανεί η πιστότητα της καρδιάς μου, αλλά είσαι πιστός, θα τα κάνεις. Αμήν. Θα τα κάνεις. Και ο Κύριος δεν θέλει να έρχεται απογοήτευση μες στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά θέλει όσο κάθε μέρα που περνάει τη ζωή μας, να η δύναμή μας τι να κάνει, να αυξάνεται και να εντείνεται η προσπάθεια. Όταν δεν βλέπεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις. Όταν δεν βλέπεις το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνεις την προσπάθεια, γιατί το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Αμήν. Το έχει γράψει ο Λόγος του Θεού μέσα. Και περιμένει ο Κύριος, μέσα στην πιστότητά σου αυτή, να μείνεις, να σταθείς με πίστη, ώστε να δεις όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί και να τα απολαύσεις. Όταν λέει πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου, θα απολαύσουμε. Θα τα απολαύσουμε. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, το έχω πει πολλές φορές. Όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις να δούμε. Γιατί μπορεί να νομίζεις εσύ, αλλά ο Θεός είναι ισχυρός στο να σώζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τη δύναμη και την τελευταία στιγμή, το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου, να αρπάξει την ψυχή, να την βγάλει από την κόλαση. Και να πας στην παρουσία του Θεού και να δεις. Όταν είχα λίγο καιρό μετά, πριν πιστέψω, ήμουνα θαμώνας σε ένα καταγόγιο. Δηλαδή όταν ήμουν 15 χρονών, 5 βραδείς τη εβδομάδα ήμουνα στο καταγόγιο. Στο οποίο καταγόγιο στεκότανε στην πόρτα ένα παιδί 2 μέτρα, παιδί τώρα μεγάλος ήτανε, θηρίο, τον είχα δει πολλές φορές να... Εγώ ήμουν ήσυχος βέβαια. Το οποίο μόνο που τον έβλεπες, φοβόσουν. Και μία φορά φτάνω στην εκκλησία και την ώρα που ήταν τότε η δεύτερη αίθουσα που είχαμε, εκεί στην Παπαγιάννη Σκουλά, που κατεβαίναμε και ήταν από κάτω η αίθουσα. Και καθώς κατέβαινα, ήταν έτσι, κατέβαιναν οι σκάλες και δεν είχαν και κάνει να πιάσεις, και κατέβαινα τη σκάλα και βλέπω από κάτω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο και ήταν εκεί γονατιστός. Εννοείται βέβαια ότι στο κατέβαλο παρά λίγο να πάω από κάτω. Γονατιστός. Και ο Κύριος τον έσωσε. Γιατί ο Θεός δεν έχει πρόβλημα, αδελφοί. Πού είναι το πρόβλημα? Εσύ και εγώ, αν υπακούσουμε και πιστέψουμε. Ο Κύριος το έκανε, θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και δεν έχει κανένα θέμα. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.